0: Στην Γάλη μνημονεύεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπύγες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκό δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε αύλιο χώρο επιχείρησης με ανακυκλωμένα υλικά βόρεια της Νέας Τενέδου στη Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ελιγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλέα, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολίτικο. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ναι.
1: Επιστρέψαμε, ναι, ναι, και ακούμε από
0: ένα λεπτό,
1: που έχει πει, ναι, και τον Επιτάφιο, η Λίτα.
0: Να πω ότι κάνουμε αφιέρωμα στην Μέρι Λίντα, επειδή έφυγε χθες πλήρης ημερών στα 91 της από τη ζωή. Καλεσμένος μου είναι ο Αντώνης Ομπρέκας, ο καλός φίλος και συνάδελφος, και συζητάμε για εκείνη, ακούμε και αποσπάσματα από την εκπομπή του από τα παραπολιτικά, και μου έχει, τι θες να μου πεις, και μια ιστορία μου είπες, για πες.
1: Α, όχι, ναι, ναι, να πούμε την ιστορία με τον με τον Ωνάση Γκρέις Κέλι και τον Ρενιέ του Μονακό, μια βραδιά εκείνη που στη σπηλιά του Παρασκευά που τους πήγε, που τραγουδούσαν η Λίντα και ο Χιώτης. Τότε, ξέρεις, ο Ρενιέ ήθελε να κάνει κοσμικό το Μονακό, όπως και το έκανε. Ο Νάσης ήθελε να το κρατήσει να είναι, ξέρεις, για τους λίγους.
0: Πριβέ.
1: Ναι, το ευχαριστιόνται. Και ήταν σε μια ένταση, τέλος πάντων, για να τον κατευνάσει. Τον προσκάλεσε στο Θαλαμιγό εκεί το Χριστίνα. Ήταν και η Κάλλας. Και πήγε.
0: Όλο το jazz set της εποχής.
1: Ακριβώς. Και πήγε, το άλλαξε εκεί στην Καστέλα. Και τους πήγε στην σπηλιά του Παρασκευά που τραγουδούσαν η Λίντα με το Χιώτη.
0: Okay.
1: Ναι, και βέβαια έγινε εκεί, ξεσέσπασε μεταξύ τους ο πάγος λίγο, τα βρήκανε και τα λοιπά, και η Γκρέις Κέλι θαύμασε, ή μάλλον η Κάλλας, που δεν την είχε ξανακούσει τη Λίντα, θαύμασε τη φωνή της, και η Γκρέις Κέλι τρελάθηκε με τον Μπουζούκι και ζητούσε από τον αυτόν της εξηγήσει πώς είναι φτιαγμένο, τι γίνεται, τι παίζεται, και τη ζήτησε και του έκανε του Χιώτη μια αφιέρωση. Άλλοι λένε πάνω στον Μπουζούκι, άλλοι λένε πάνω σε μια καρτοπετσέτα που την κράτησε μετά ο Χιώτης. Βέβαια να πούμε ότι σε αυτά τα τραγούδια του Μίκη που ακούμε, τα περισσότερα

0: την Κυριακίδου. Ναι. Την έπατε Κυριακίδου. Και μετά από λίγο πέθανε. Δηλαδή όρισαν το 67-68 πότε ήταν και το 70 ο Χιώτης πέθανε με καρδιακή προσβολή στο Ιπποκράτιο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και βέβαια να πούμε ότι τα τραγούδια τους, ένα από τα τραγούδια τους, ας πούμε το Ηλιοβασιλέματα, είναι από τα λιγοστά τραγούδια όπως μετά τη Μασχολιού, τα Δυνά και τα λοιπά που δώσανε και γίνανε τίτλος σε μαγαζιά στα κέντρα διασκέδασης, στα Ηλιοβασιλέματα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Έχει αφήσει και ο Χιώτης και η Λίντα ανεξάτλητο, όπως ένα ανεξίτηλο το αποτύπωμα.
0: Κοίταξε, δηλαδή να πούμε μερικά τραγούδια και κάπου εδώ και εγώ να σε καλημερίσω, δηλαδή να σε καλημερίσω μάλλον μαζί
1: και τους
0: ακροατές. Τι να πούμε, να πούμε το «Περασμένες μου αγάπες», να πούμε το «Ηλιοβασιλέματα» που αναφέραμε, τι να πούμε, να πούμε το «Πάρε με στο τηλέφωνο», και όλα αυτά συμπυκνωμένα σε λίγα χρόνια, έτσι. «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», «Πάρε το δάχρυ μου», «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω», «Το περασμένο αυτό μου αγάπες», «Αφού το θες του τη βραδιά σβήσε τη φλόγα που έχω στην καρδιά», «Η σκούνα», άλλο τραγούδι αυτό. Δηλαδή κάνανε καμιά... Ο Χιώτης έγραψε πάνω από 1500 τραγούδια, λέγεται, έτσι.
1: Βέβαια, ήτανε... Άντε, πήγα να το βάλω, λοιπόν. Είμαι...
0: Το Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα, το Πασατέμπο, εγώ το πλουσιόπεδο, το απόψε φύλαμε, τι να πούμε. Δηλαδή όλα αυτά είναι το Χιώτη, εννοώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τα περισσότερα είναι η Λίντα, τα περισσότερα από αυτά.
1: Ναι, κοίταξε, το ντουέτο δεν ήταν, πώς να το πω, τυχαίο που έδεσαν αυτοί οι δύο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η ιστορία, ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, του λαϊκού τραγουδιού.
0: Και επειδή μιλάμε δηλαδή για ντουέτα, ξέρω εγώ, λέμε, ξέρω εγώ, τα μεγάλα ντουέτα, εντάξει, είπαν το Ζητσάνι με την Ίνου, είπαμε το, έχουν πει, ξέρω εγώ, τον Καζαντζίδη με τη Μαρινέλα, όπου όμως ο Καζαντζίδης όταν ήταν δίδυμο, ο Καζαντζίδης ήταν, η αυτή τη Μαρινέλα έκανε τα Σεγόντα, ή ξέρω, ο Γαβαλάς με την Κούρτη, πάλι ο Γαβαλάς ήταν. Και εδώ σε αυτό το ντουέτο η φωνή ήταν η Λίντα και τη συνόδευε ο...
1: Εντάξει, όποιος έχει, βάζει ό,τι έχει, τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: εδώ...
0: όχι, αλλά θέλω να πω, επειδή μιλάμε για τα ντουέτα, το κάθε ντουέτο είχε μια διαφορετική, πώς να το πούμε,
1: υπόσταση, ρε, υπόσταση.
0: Υπόσταση, αυτό που θα λέγαμε, μια χημεία διαφορετική που όμως ταιριάζανε έτσι σαν δίδυμο και γι' αυτό γράψανε.
1: Αυτός ήταν και ο λόγος. Αυτός ήταν και ο λόγος που η Μαρινέλα ήθελε να ξεκολλήσει από τον Καζαντζίδη για να βγει μπροστά, διότι όσο ήταν με το Στέλιο, δεν.
0: Ναι, καλά, ναι, ήταν κι άλλα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου στα Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ναι.
1: Και να σου ευχηθώ καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα, και θα ήθελα έτσι το αυτό να τις αφιερώσουμε το «Πάρε το δάκρυ μου».
1: Ωραία. Ωραία, έχω ετοιμάσει το Ηλιοβασιλέματα μπροστά και αμέσως καπέλο θα βάλω,
0: ναι,
1: το «Πάρε το δάχτυλο».
0: Ναι, είπαμε, οι Ηλιοβασιλέματα είναι ίσως, πώς να το πιο, το πιο ευληματικό, και είναι αυτό που έγινε και, όπως το είπαμε, έγινε και κέντρο διασκέδας για πόσα χρόνια, έτσι, τα Ηλιοβασιλέματα. Σπάνιο πράγμα.
1: Εντάξει, κοίταξε, όταν ένα πράγμα πουλάει,
0: δεν... Ακριβώς. Είναι έμβλημα, τραγούδι, έμβλημα, ναι.
1: Λοιπόν, ακριβώς.
0: Okay.
1: Καλημέρα, Αντώνη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια και φιλιά σε όλους.
1: Να σε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Φάλιρο. Αφιερώστε μας, λέει, ένα τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε το Ηλιοβασιλέματα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε να μιλάει για το Στέλιο και μετά για το Μάνο Λιτοχιώτη.
1: Ο Στέλιος δεν ήταν τίποτα τότε. Δεν είχε βγει ακόμα. Θυμήθηκε το Τζαουσάκι. Και κάποια στιγμή γνωρίστηκε με το Χιώτη. Η Κολούμπια του λέει του Χιώτη, κάνε τραγούδια για τον Καζατζίδη. Και όταν του λέει, τι είναι αυτά, του λέει, τραγουδάς σαν τον Τζαουσάκι. Και του έδωσε το πρώτο τραγούδι, Η κοινωνία με κατακρίνει. Δεν ήθελε ο Καζατζίδη να το πει. Και του λέει, και τι θα κάνω εγώ έτσι, θα νομίζω ότι είμαι αδελφή. Αν τραγουδίσω έτσι με τη φωνή και κάνω αυτά. Του λέω, Χιώτη, τραγούδα έτσι όπως σου λέω εγώ και ας πούνε αδελφοί. Και όντως το τραγούδισε και ήταν καταπληκτικός. Μετά είπε το απόψε φύλαμε, που και αυτό ήταν από τα ωραίότερα τραγούδια της εποχής εκείνης. Και πήρε φόρα ο Καζατζίδης πλέον και έβαλε τεχνική και τραγουδούσε όπως τραγούδισε εκ των υστέρων.
0: Λοιπόν, να την ακούσουμε και να μιλάει για το Χιώτη.
1: Κάποια στιγμή με φωνάζουν να κάνω πρόγραμμα στο Πίγκαλς. Ήταν ένα κέντρο κάτω από το Ροζεκλέρ, στην Πατησίων. Το γνωστό Πίγκαλς, μεγάλο κέντρο την εποχή, και είναι το καλύτερο. Και εκεί είναι ο Χιώτης, ορχήστρα, μαέστρος ο Χιώτης, αυτός είχε το συγκρότημα, Μητσάκης Γιώργος, Τάκης Μπίνης, Λεμονόπουλος, ο Γιώργος Γοζαδίνος και ο Μπέμπης, Δημήτρης ο Μπέμπης. Μιλάμε για σπουδαία αστέρια, όλοι τους μεγάλη μουσική. Και πάω εγώ και μου δίνει ο Χιώτης να τραγουδήσω για πρώτη φορά λαϊκά τραγούδια, να μου λείπουν οι διντίδες οι μοντέρνοι. Θέλω άντρα, και ένα δέρνη. Το καφεδάκι. Συχνά τα βράδια μοναχή με παρατάς και μαλεσγόμενες γυρίζεις και γλεντάς. Μπορούσα ένα παντελονάκι μπλε με ένα ζωναράκι κόκκινο και ένα πουκαμισάκι άσπρο και έκανα το μαγκάκι. Δούλεψα λοιπόν όλη τη σεζόν εκεί. Ήμουνα τότε 10 ετών. Και με ξαναφωνάζουν και τη δεύτερη χρονιά τον άλλο χειμώνα.
2: Πλέον λίγο στα 11.
1: Το ίδιο σχήμα. Και ένα βράδυ έλεγε ένα τραγούδι ο Χιώτης που μου άρεσε πάρα πολύ, την Αραμπέλα. Δεν είναι γνωστό, είναι παλιό τραγούδι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ένα βράδυ κάθεται σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμαστε εμείς, και έχει τον απόδειο πάνω στο άλλο και παίζει με ένα κομπολόι. Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω, κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα. Λέω, μου πεις ότι με αγαπάς. Λέω, σ' αγαπάω. Λέει, όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ. Λέω, σ' αγαπώ. Παιδάκι μου, να
2: δούμε.
1: Από εκείνο το βράδυ κάτι σαν να κόλλησε. Μ' άρεσε πολύ βέβαια. Ήτανε το πρώτο καρδιοχτύπη. Ξέρω εγώ πώς έγινε, δεν ξέρω.
2: Κάτι συνέβη, ένας άνεμος μέσα σε αυτούς.
1: Ναι, κάτι. Με το σ' αγαπώ. Από εκείνο το βράδυ ερχόταν στο καμαρίνι και άφηνε το παλτό του. Ένα καμιλό παλτό, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Δινόταν πολύ ωραία πάντα ο Γιώργης. Χτύπαγε και έλεγε, Αραμπάς περνά. Περνά, του λέγα. Και εγώ πήγαινα πίσω από το παλτό του, τυλιγόμουν με το παλτό και νιώθα τόσο ωραία που μαγκάλιαζε το παλτό του, που δεν ήθελα να βγω από μέσα. Συνέχισα να δουλεύω στο Πίγκαλ στους χειμώνες. Και κάποια στιγμή πήγαινα στα αγγλέζικα και μου λέει, ποια ώρα πας στα αγγλέζικα? Του είπα, 12 η ώρα, ξέρω εγώ. Μου λέει, να φύγεις από τα αγγλέζικα, να πάμε σινεμά. Εγώ τώρα ήθελα, αλλά φοβόμουν κιόλας. Τι θα πω στη μαμά μου, τι θα γίνει? Λέω, αλλά φοβάμαι τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Μου λέει, πάμε στο Σινεάκ.
2: Που πήγαινα παιδιά.
1: Για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν είχα πάει. Και με πάει στο Σινεάκ.
2: Και τι βλέπετε δηλαδή?
1: Κινούμενα σχέδια και τέτοια. Όταν έφυγα και πήγα στο σπίτι, η μαμά μου είχε κάνει έλεγχο να δει, είμαι στο δάσκαλο για τα αγγλέζικα. Και όταν τη λέει ο δάσκαλος δεν ήτανε, άρχισε η ανάκριση στο σπίτι, που ήσουν. Και τότε έφεγα το ξύλο που λέμε.
2: Χοντρό ξύλο.
1: Χοντρό ξύλο.
2: Γερμανικό.
1: Και βέβαια έμαθε ότι ήμουν με το Χιώτη, γιατί αναγκάστηκα να πω που ήμουν. Ο Χιώτης δε προσπάθησε και έγινε φίλος με τον πατέρα μου πολύ. Είχαμε μια ταρατσούλα εκεί στο σπίτι και καθόντουσαν και πήρανε ουζάκια μαζί. Κάναν πολύ παρέα. Του άρεσε να του μιλάει ο πατέρας μου. Και είχαν γίνει φίλοι.
2: Ο Χιώτης εκεί... βέβαια το μυαλό του είχε πάει πια. Πονηρεμένος άνθρωπος.
1: Μου λέγε, άμα μου φτάσει μέχρι εδώ, θα σε παντρευτώ. Και έτσι έγινε βέβαια. Κάποια στιγμή ο Χιώτης, δεν ξέρω πώς και τι, παντρεύεται με τη φίλη μου τη Ζωή Νάχη.
2: Ήταν φίλη σας η Ζωή Νάχη?
1: Γνωριζόμασταν από το θέατρο από το Μισούρι, παίζαμε μαζί και σε διάφορες εμφανίσεις που είχαμε πάει παντού και δουλεύαμε μαζί. Εγώ. Τι τα θέλετε.
2: Τα βάψατε μαύρα.
1: Μόλις μου λέει, μάμου, ο καλός σου παντρεύεται. Τα βάψα μαύρα, δεν λέτε τίποτα. Να σκοτωθώ ήθελα, να πεθάνω. Κοπάνισα ένα ποτήρι με γυαλιά, γιατί είχα ακούσει ότι αυτοκτονούν με τα γυαλιά. Να τα πιω και με προλάβανε την τελευταία στιγμή. Παντρεύεται ο Χιώτης, αρχίζω εγώ και πάω στην Κωνσταντινούπολη, στο Κάιρο μένω 6 μήνες, στην Κωνσταντινούπολη 6 μήνες, γιατί έπιασα πολύ εκεί, χαλούσε ο κόσμος με το μικρό που λέγανε. Δράμα, Ξάνθη, Κομωτινή, και έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Όπου υπήρχε δουλειά έτρεχα. Έχω κάνει εγώ ήδη κάποιες επιτυχίες, έχω τραγουδήσει και το Απόψε Φύλαμε και πούλησε πάρα πολύ και με μένα. Δουλεύω στην Κομπαρσίτα με τη Ζωζό της Σαπουτζάκη μαζί, με το Σουγιούλ, με τον Ίκαρο, και κάθε βράδυ περνούσα από τον Μπαράκι, από την Ίωνος, γιατί πάντα συναντιόμασταν εκεί οι τραγουδιστές, για να πάω στη δουλειά στην Κομπαρσίτα. Και ένα βράδυ βλέπω το Χιώτη, κάθεται όπως κάθεστε εσείς έτσι, και με το κοκολογάκι, ναι. Και δίπλα του είναι ο Γιάννης ο Τατασόπουλος, έχει έρθει από την Αμερική. Μάλιστα. Τότε επίσκεψη, και ήταν φίλοι, και κάθεται απέναντί του, και μόλις με βλέπει με το ταξί και κατεβαίνω, λέει, πού πας εσύ? Είχαμε να ειδωθούμε, τι να σας πω, χρόνια, δεν
2: σας θυμήθηκε δύο χρόνια αμέσως.
1: Πώς να ήξερε, αφού ήμουν γνωστή πια τραγουδίστρια.
2: Από το χτύπο της καρδιάς ή από το...
1: Μπορεί. Και μου λέει, πού πας εσύ? Λέω, στη δουλειά, στην Κομπαρσίτα. Α, μου λέει, κάτσε, μην φύγεις, θα φύγουμε μαζί. Πού να πάμε μαζί του? Θα σε πάμε εμείς, μου λέει, στην Κομπαρσίτα. Με το Γιάννη. Α, χαιρέτησα και το Γιάννη, βέβαια. Φίλοι, χρόνια. Πληρώνει το λογαριασμό και έρχονται στο ταξί. Του λέω, καλά. Η ζωή που είναι? Μου λέει, η ζωή, χωρίσαμε. Ε, λέω, χωρίσατε, τι χωρίσατε? Σιγά τώρα, θα μαλώσατε. Όχι, μου λέει, τελείωσε αυτό. Εγώ στενοχωρήθηκα, γιατί λέω, αν μάθει η ζωή ότι ήρθε, θα στενοχωρηθεί. Γιατί ήμασταν συνάδελφοι, όπως και να το κάνεις, και φίλοι από τη δουλειά. Δεν ξέρω τι να πω. Τυχερά είναι όλα. Είχα φτάσει και μέχρι εδώ πλέον. Και μου λέει, πήγαμε στην Κομπαρσίτα, έκατσε, έφαγε με τον Γιάννη, τελείωσα εγώ. Μου λέει, κάτσε, θα καθίσουμε να πιούμε καφέ στη Γαλλία. Ξέρω εγώ, υπήρχε ένα
2: μάθημα.
1: Και θα σε πάω εγώ στο σπίτι σου. Και με πάει. Τους ξυπνάει στο σπίτι πρωί-πρωί και λέει, θέλω τον πατέρα σου, μου λέει, να δω τον Κυραλέκο. Και μιλάει στον Κυραλέκο και του λέει, εγώ από σήμερα θα είμαι με τη Μέρη μαζί. Σου λέει, παιδί, είμαστε σε παντρεμένος, έχεις παιδιά. Τη Μέρη,
2: πώς? Ήτανε Ταΐς, έτσι ο...
1: Ναι, ήτανε. Ήταν Ταΐς και το έλεγε η καρδούλα του. Από σήμερα, του λέει, είναι γυναίκα μου.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε... Το πάρε το δάκρυ μου, θα πάμε για τα σχετικά και επιστρέφουμε. Ήταν ένα αφιέρωμα μια μισή ώρα στη μεγάλη κυρία που έφυγε χθες από τη ζωή, πλήρης ημερών, στα 91 της, την κυρία Μέρι Λίντα. Θα πάμε στο Σταυρούλια, κάτι για μας, και επιστρέφουμε.

0: φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Earth News Radio 105,8.
7: Τα λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης, ο οποίος μας ακούει. Ακούσαμε Άκη Πάνου, πες μου παππού, ζωντανά μέσα από το Επιγόντος, το 1989, μια ζωή στους δρόμους και στις νύχτες, μια ζωή με τους ακροατές και όλους τους ξενύχτες.

0: μετά τις δύο, ο άρχοντας της νύχτας.
1: Εγώ τη νύχτα μόνο ζω.
0: Λαϊκά μονοπάτια.
1: Μαζί με εκείνους που αγαπώ.
0: Με το Γιάννη Ευθυμίου.
2: Άκου!
3: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
4: Εκπομπή σου τα λαϊκά μονοπάτια απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα τον Παυλίδη, το μίστερ υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Μας ακούει στο δρόμο, αφιέρωσε λέει το επόμενο, και μια και μιλάμε για νύχτες, ερωτευμένος με τη νύχτα, λέει ο Βασιλάρος. Κοκκινοχώριον Χαβάλας.

Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Παρθεί ελπίδα και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 12η νύχτα στο Ιράν. Πολλαπλές εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ και στη Σιρίκ, στα νότια, καθώς και σε περιοχές στα νοτιοδυτικά και τα βόρεια. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει ιρανικά ντρόουν. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απειλήσε ότι θα βομβαρδίσει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάγκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του πυρηνικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσάκωμο, πήρε χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 18 που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. Στην Γάλη μειωμένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ελγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλέα αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του Κισέα. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων στη Μαδρίτη. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά Ηπειρωτικά, σποράδες Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Ανεμιβόρη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Γιάννη,
4: έλα.
3: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Τόλι. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Μαριάνθη Κεφάλα, νύχτα ονειρομάνα.

να πω ότι στον ήχο μαζί μας είναι η κυρία Μαρίλια Γεροντίδη. New entry στο ξενύχτη. Καλημέρα, άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα, λέει ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

μετά την Μαριάνθη Κεφάλα και το Νύχτα Ονειρωμάνα, ένα τραγούδι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, το έχω πει κατ' επανάληψη, από μια τραγουδίστρια που ήταν γνωστή τότε για τις επιτυχίες της. Βέβαια τώρα θα μου πείτε, για μένα ποιος? Έλενα Γιαννακάκη, Nobody.

0: monopatia.
1: Και εδώ είναι Μανώλης Χιώτης. Σε στίχους και μουσική. Ένα τραγούδι που πρώτη εκτέλεση είναι Μανώλης Αγγελόπουλος. Εδώ μας το λέει η Κατερίνα Σκορδαλάκη. Σκάρτες οι ζαργές.

φίλη μας η Ευθαλία από το πεδίο του Άρεως λέει, κύριε Γιάννη, τώρα τελευταία λέει δεν παίζετε το δικό σας το τραγούδι πολύ συχνά, γιατί? Εντάξει, έπαψα να νιώθω κυνηγημένος. Λοιπόν, μια και το αναφέρεις, ας το βάλουμε. Χρήστος Καρόπουλος λοιπόν, σε μουσική του μεγάλου του Δημήτρη του Κορδατζή, σε στίχους δικούς μου, κυνηγημένος από το μίσο σου για μένα.

Πώς λένε ότι οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο. Τώρα δεν ξέρω που πάνε. Πάντως αυτή η αγάπη λείπει από κοντά μας το 23. Ας είναι καλά εκεί που είναι.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, το Χρήστο που μας ακούει στο Βόλο. Μάκαρος μαζί με Γκάρι Μουρ, σημάδι να βάλεις.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Για πάμε μια βόλτα μέχρι την κυρία Γεροντίδη. Κάτι έγινε, έλα Μαριλιά.

0: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
5: Earth News Radio 105,8.
6: Ολόφρεσκος Μακρόπουλος, ορκίσου. Έλα ρε Νικόλα.

Άντζελα λοιπόν, τα μεθυσμένα σ' αγαπώ. Α, και σιγά σιγά θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Μάκη και με Ελένη Βιτάλη από το ζωντανό της. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Σήμερα κάναμε αφιέρωμα στην κυρία Μεριλίντα, γιατί έφυγε από τη ζωή. Στα πλήκτρα ήταν μαζί μας η κυρία Μαρίλια Γεροντίδη. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλημέρα. We'll be right back.

μπορείς να πει μου. Αφιερώνουμε σε όλους τους ερωτευμένους, μικρούς και μεγάλους.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 12η νύχτα στο Ιράν. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες σε πλήγμα στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέκ στα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο SNN. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρας κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντιοφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι πραγματοποίησαν επιχείρηση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια το Brent. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Ματί για την τραγωδία του 2018, που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος, που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ελγά θα ευρισκεφθεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ιορδανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων γύρω από τη Μαδρίτη. Στο Κονγκό, τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Αφρικής, σε μία από τις πιο σοβαρές εξάρσεις της νόσου που έχουν καταγραφεί. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Με την υπέροχη φωνή της σπουδαίας Μέρι Λίντα ξεκινήσαμε σήμερα, 5η 23 Ιουλίου. Η Μέρι Λίντα, που έφυγε χθες σε ηλικία 91 ετών και ήταν η φωνή που έγινε η ψυχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Υπήρξε μια σπουδαία ερμηνεύτρια που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τραγουδήθηκε το λαϊκό τραγούδι, μια καλλιτέχνητα που μεγάλωσε γενναίες Ελλήνων και μια γυναίκα που γνώρισε τη δόξα, τον έρωτα, τις απώλειες, τη μοναξιά, χωρίς ποτέ να χάσει το χαμογελό της. Η πρώτη εμφάνιση έγινε στο περίφημο Αλκαζάρ, στα παιδικά θεάματα του Ορέστη Λάσκου. Το μικρό κορίτσι με τη λεπτή φωνή άρχισε να τραγουδά σε μια εποχή που οι γυναίκες του λαϊκού τραγουδιού έπρεπε να αποδείξουν διπλά την αξία τους. Το τραγούδι δεν αποτέλεσε μόνο το επάγγελμά της, αποτέλεσε τον τρόπο με τον οποίο ξέφυγε από τη φτώχεια. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, γνώρισε τον άνθρωπο που επρόκειται να καθορίσει την καλλιτεχνική της πορεία. Ο Μανώλης Σιώτης είχε αρχίσει να θεωρείται ιδιοφυΐα του μπουζουκιού. Εκείνος διέκρινε αμέσως κάτι ξεχωριστό στην νεαρή τραγουδίστρια. Δεν δημιούργησαν απλά ένα επιτυχημένο ντουέτο, ήταν η πιο σπουδαίοι της εποχής. Το τετράχορδο μπουζούκι του Χιώτη, οι Λάτινοι ρυθμοί, τα μάμπο και τα τσατσά συνάντησαν την καθαρή φωνή της Μέρι Λίντα και μαζί άλλαξαν την πορεία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Στις εμφανίσεις τους, στα μεγαλύτερα κοσμικά κέντρα της Αθήνας, μετατράπηκαν σε κοσμικά γεγονότα. Από το ξημέρωμα μέχρι το πρωί, πολιτικοί, εφοπλιστές, εργάτες, άνθρωποι του θεάτρου και του κινηματογράφου περίμεναν να ακούσουν το ζευγάρι που είχε γίνει θρύλος πριν ακόμη ολοκληρωθεί η δεκαετία. Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ το θαυμασμό της για το μεγάλο δεξιοτέχνη. Σε κάθε συνέντευξή της μιλούσε για εκείνον σαν να μην είχε περάσει ούτε μία μέρα. Η συνεργασία τους χάρισε στο ελληνικό τραγούδι δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες. Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, περασμένες μου αγάπες, το τελευταίο ποτηράκι, πάρε το δάκρυ μου, σβήσε το φως να κοιμηθούμε, απόψε φύλαμε, ήλιο βασιλέματα, λαός και κολονάκι και τόσα άλλα που έγιναν τραγούδια και ακούστηκαν σε κάθε ελληνικό σπίτι και συνεχίζουν να ερμηνεύονται μέχρι σήμερα. Η γυναίκα που τραγούδισε Θεοδωράκη και Χατζηδάκη, η Μέρι Λίντα, παρότι ταυτίστηκε με το Χιώτη, δεν περιορίστηκε ποτέ στο λαϊκό τραγούδι. Υπήρξε από τις πρώτες τραγουδίστριες που ερμήνευσαν έργα του Μίκη Θεοδωράκη το 1961, όταν απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή».

Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, η Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Καύσωνας λοιπόν ήταν και πέρασε, παρά τα προβλήματα και την ταλαιπωρία που δημιούργησε με τις υψηλές θερμοκρασίες, που η αλήθεια είναι άλλους λίγο, άλλους πολύ μας αποσυντόνισαν όλους τα τελευταία 24 ώρα. Αυτή την ώρα ο άνεμος που επικρατεί απομακρύνει σταδιακά τη θερμότητα, όμως για το κέντρο της πόλης η θερμοκρασία δεν έχει πέσει ούτε για μια στιγμή όλο το βράδυ κάτω από τους 30 βαθμούς και σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές ώρες, ίσως και ημέρες, για να μπορέσουν τα κτίρια να αποβάλουν όλο αυτό το θερμικό φορτίο. Είδαμε στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ με τα ειδικά ντρόν οι ειδικοί που μέτρησαν 75 έως και 80 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες πολυκατοικιών. Παράλληλα είχαμε θέματα και προβλήματα με το ηλεκτρικό δίκτυο που έφτασε στα όρια του, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση που καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ βρισκόταν επιποδός για την αποκατάσταση. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε χθες περίπου στις 3:20 το μεσημέρι. Αρχικά επηρέασε περιοχές όπως η Κύψελη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, Ζωγράφου και Γκίζη, ενώ μετά τις 4 το απόγευμα παρουσιάστηκαν σημαντικά προβλήματα και σε Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση, Λούτσα, Πικέρμη, Σπάτα. Και μετά τις 6 το βράδυ είχαμε στο λιμάνι του Πειραιά, στην Κοκκινιά, στον Κορυδαλό, στην Νίκαια, στο Ήλιον και στο Περιστέρι, αλλά και πιο αργά το βράδυ στην Σαλαμίνα, στο Γέρακα, στο Μαρκόπουλο, στη Σκάλα Ροπού, στον Κάλαμο, στο Χαλκούτσι, στα Βρυλίτσια και στο Χαλάνδρι. Λοιπόν, επηρεάστηκαν βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, από τα καταστήματα μέχρι τις πολυκατοικίες. Υπήρξαν πολλές κλήσεις για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε με τους φωτεινούς σηματοδότες στους δρόμους, δημιουργώντας αρκετές δυσκολίες στην κυκλοφορία. Και επειδή βεβαίως η κλιματική κρίση είναι εδώ, πριν πούμε το δόξα τω Θεώ, τελείωσε ο καύσωνας, ήρθαν τα βοήθα Παναγιά. Είχαμε καταστροφές από χαλάζι και από ισχυρούς ανώμους σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στον Εύρο. Μιλάμε για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ισχυρή άνεμη σε συνδυασμό με την ξαφνική και σφοδρή χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα έπληξαν καλλιέργειες βαβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, σποροπαραγωγής, κυπευτικών, φασολιών, καθώς και δεντρώδεις καλλιέργειες, κυρίως καρυδιές. Τώρα, ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει ότι το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί σήμερα το πρωί τις πληγείσες περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών. Βέβαια, είδαμε πολλά αντιφατικά χθες με τον καιρό. Στη Λάρισα, για παράδειγμα, είδαμε στο ένα χωριό να έχει φωτιά, στο διπλανό να έχει μπουρίνη και χαλαζόπτωση. Υπήρξαν λοιπόν έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Λάρισα, στην περιφερειακή ενότητα της Λάρισας, και καταγράφηκε μια σύντομη αλλά ασθενής βροχόπτωση, καθώς και χαλαζοπτώσεις που έπληξαν τα χωριά της περιοχής. Στην Σπηλιά Κισάβου, για παράδειγμα, είχαμε ισχυρό μπουρίνι συνοδευόμενο από χαλάζι που έκανε την εμφάνισή του, ενώ τις πρωινές ώρες ο καιρός στην περιοχή παρουσίαζε έντονη αστάθεια. Στο Αχίλιο Λάρισας είχαμε πτώση δέντρου, ενώ στο Ζάπιο της Λάρισας ξέσπασε πυρκαγιά όπου κάηκαν υπολείμματα καλλιεργειών. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά είναι ενδεικτικό ότι σε διπλανά χωριά είχαμε τα ακριβώς αντίθετες καταστάσεις. Κάτι λίγο σαν και αυτό το βίντεο που εμφανίστηκε πριν από μερικές μέρες στο διαδίκτυο, που σε ένα γήπεδο το μισό είχε καταραχτώ τη βροχή και το άλλο είχε μια επίμονη ηλιοφάνεια. Χθες όμως είχαμε και καταστάσεις οι οποίες δεν μας τιμούν ως κοινωνία. Στο Ιπποκράτιο χθες λοιπόν ένας τραυματιοφορέας φέρθηκε μάλλον απερίσκεπτα. Κρίνεται έτσι, να το πω, η ποιότητα

νοσοκομείου, οι ιατρικές πράξεις ή ο τεχνολογικός εξοπλισμός δεν είναι πάντοτε αυτό που πρέπει να βλέπουμε. Πρέπει να βλέπουμε και τη συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο, ειδικά στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Το περιστατικό λοιπόν μεταφέρθηκε από αυτό από τις μάρτυρες, όπως εξελίχθηκε χθες το πρωί, στο ισόγειο του 3ου κτηρίου του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην Οδό Πυρή. Σύμφωνα με την περιγραφή των μαρτύρων, ένας άνδρας συνόδευε τον 87χρονο πατέρα του, εμφανώς καταπονημένο από τη ζέστη και την ταλαιπωρία. Ο ηλικιωμένος έπρεπε να μεταβεί στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, που βρίσκονται περίπου 100 μέτρα μακριά, στη Βασιλής Σοφίας 108. Για να αποφύγει την έκθεσή του στον καύσωνα και τον κίνδυνο κατάρρευσης, ο συνοδός ζήτησε να χρησιμοποιήσει προσωρινά ένα από τα 3 αναπηρικά καροτσάκια. Όπως αναφέρεται, βρισκόταν στο γραφείο των δραματιοφορέων. Τότε έγινε ο εξής διάλογος, όπως μεταφέρθηκε και καταγράφηκε από τους δημοσιογράφους. Ο συνοδός του ηλικιωμένου λοιπόν ρώτησε αν μπορεί να μεταφέρει τον ηλικιωμένο πατέρα του στο κτίριο των εξωτερικών ιατρίων στη Βασιλής Σοφίας, και επειδή έχει πολύ ζέστη και είναι ταλαιπωρημένος, ζήτησε να χρησιμοποιήσει ένα από τα καροτσάκια που βρισκόταν εκεί. Ο τραυματιοφορέας του απάντησε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κανένα καροτσάκι δεν μπορεί να φύγει από το κτίριο. Ο συνοδός του ηλικιωμένου του απάντησε ότι με συγχωρείτε, αλλά πρόκειται για ηλικιωμένο όπως σας είπα, και φοβάμαι ότι μπορεί να λιποθυμήσει από τη ζέστη στον δρόμο. Τότε ο τραυματιοφορέας απάντησε με έναν ενοχλημένο και μάλλον επιθετικό τόνο. Αυτό που μου ακούγεται, είπε ως απειλή, άμα λιποθυμήσει θα φταίω εγώ. Ο συνοδός ηλικιωμένου επέμεινε, όχι κύριε, δεν είναι απειλή, πρόκειται για μια ανησυχία, μήπως και λιποθυμήσει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, μια συνάδελφος του τραυματιοφορέα επιχείρησε να παρέμβει στη συζήτηση με στόχο να εξυπηρετήσει, ρωτώντας τον συνοδό πού ακριβώς έπρεπε να μεταβεί ο ηλικιωμένος. Πριν όμως ολοκληρώσει τη φράση της, ο τραυματιοφορέας της απάντησε με έντονο ύφος: «Σε παρακαλώ, μην ανακατεύεσαι». Και στη συνέχεια στράφηκε προς τον συνοδό και του είπε με επιτακτικό ύφος: «Όπως τον έφερε σε αυτό το κτίριο, έτσι θα τον πας και στα εξωτερικά ιατρία». Απογοητευμένος, ο συνοδός άρχισε να απομακρύνεται και βεβαίως μουρμούριζε κάποια πράγματα, ότι αρκεί να μην λιποθυμήσει και ότι ευχαριστεί πολύ. Στη συνέχεια λοιπόν άκουσε το σχόλιο από τον τραυματιοφορέα: «Αν λιποθυμήσει θα τον μαζέψω εγώ». Ο συνοδός λοιπόν γύρισε προς τον 87χρονο πατέρα, τον βοήθησε να σηκωθεί από την καρέκλα. Ο ηλικιωμένος απορριμμένος το ρώτησε αν δεν θα πάμε με το καροτσάκι. «Όχι», απάντησε ο συνοδός και εμφανώς απογοητευμένος, ή του είπε: «Θα σου εξηγήσω στον δρόμο. Αν νιώσεις την παραμικρή αδιαθεσία να μου το πεις αμέσως». Και έτσι ξεκίνησαν σιωπηλά, ο γιος κρατούσε τον πατέρα από τον μπράτσο, καθώς έκανε τα πρώτα βήματα μέσα στον καύσωνα της διαδρομής προς τα εξωτερικά ιατρία. Προφανώς ο τραυματιοφορέας μπορεί και να εφάρμοζε κάποιον υπηρεσιακό κανόνα. Αυτονόητο όμως είναι ότι πάνω από τον κανόνα υπάρχει το θέμα της ανθρωπιάς. Και βεβαίως η ανθρωπιά είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιδεικνύεται στα νοσοκομεία σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι υπερισχύ της ανθρώπινης αδυναμίας ο κανονισμός ή η επίδειξη ισχύως που μπορεί να κάνει ένας τραυματιοφορέας ή ένας διοικητικός ή ένας οποιοδήποτε υπάλληλος ενός νοσοκομείου. Προφανώς οι κανονισμοί είναι απαραίτητοι, η ανθρωπιά όμως δεν πρέπει να είναι προαιρετική. Επιστρέφουμε στα του καιρού. Σήμερα Πέμπτη αναμένεται να πέσει ο υδραρίος και να σημειωθούν λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Θεραίας και της βόρειας και ανατολικής Πελοποννήσου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, ασθενούς ως και μέτριες έντασης. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι αίθριος με πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι θα σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα πιο ορεινά ή μειωρινά τμήματα του νομού. Στην υπόλοιπη περιοχή της Αττικής ο καιρός θα είναι καλός, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, γιορτάζουν ο Ιζικίλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. 1912 ο Ραλφ Φον Ουίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε από τις φύκες του Αριστοφάνη. 1952 στην Αίγυπτο
το συνταγματάρχη Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φάρουκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ενώ το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζει να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ενώ στην Κύπρο παρετείται από την προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμσόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης. Το 2018 είναι μια νύχτα κόλαση για την Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέδα και Καλλιτεχνούπολη. Το αποτέλεσμα είναι 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ζητήσει τότε η Ελλάδα. Για εικόνα σύμμετρου φαινομένου έκανε λόγο ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι. Το 1888 έρχεται στη ζωή ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, ο Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe. Ενώ το 1920 η Αμάλια Ροντρίγκες, η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο, και το 1957 ο κορυφαίος Έλληνας καλλιθοσφαιριστής ο Νίκος Γκάλης. Το 1996 φεύγει από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, και το 2011 η Amy Winehouse, η Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής.

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψει να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Μαριάνθη από την Αρκάδια. 27 βαθμούς μας λέει αυτή την ώρα στην περιοχή. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της. Καλημέρα στον Νίκο. 25 βαθμούς από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστη. Από την Αμόχωστο, την πολύ όμορφη. Καλημέρα στον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή. 29 βαθμούς λέει εδώ ο γείτονας. Έχουμε. Είπαμε ότι πολλά κτίρια στην Αθήνα έχουν σωρεύσει θερμότητα. Θα κάνουμε αρκετές ώρες, πιθανά και ημέρες, για να μπορέσει να φύγει αυτό το κύμα της θερμότητας που υπάρχει από τον τελευταίο καύσωνα. Τώρα στα αθλητικά, σε μια εξαιρετική μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός, που ενισχύεται στη θέση 1. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την EuroLeague και μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας στα γκάρντ. Έφτασε χθες το βράδυ στις 11 παρά 10. Ο Αμερικανός γκάρντ προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο ίδιος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ενώ θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις. Ο Μακιντάιρ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μέσο όρο 12,4 πόντους, 4,5 rebound, 7,5 assist ανά 31 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague. Μια μεγάλη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Ντόρτμουντ, που θα αποκτήσει τον Καρέτσα με συμβόλαιο στο 2031. Όπως αποκαλύπτεται από ιστοσελίδα του Βελγίου, η γερμανή ομάδα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκτήσει τον Έλληνα διεθνή επιθετικό. Έγινε συνάντηση με τη διοίκηση της Γκένκ, της διοίκησης της Ντόρτμουντ, και κατατέθηκε πρόταση πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, αλλά η διοίκηση του Γερμανικού Συλλόγου παραμένει αισιόδοξη. Λοιπόν, υπάρχει όμως και η Μίλαν, που έχει στην κορυφή της λίστας τον Καρέτσα και προσπαθεί να κάνει την ανατροπή, αλλά παραδέχονται ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι αυτή τη στιγμή η πιο μπροστά. Τώρα για τις ελληνικές ομάδες, προσπαθούν να φέρουν δύο παίκτες πολύ, πολύ σημαντικούς, δύο θρύλους του παρελθόντος. Ο Όφη προσπαθεί να φέρει τον Αϊτόρ. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές και τα επόμενα 24 θεωρούνται κρίσιμα για την επίτευξη συμφωνίας. Είναι ένας παίκτης εγνωσμένης αξίας, το είδαμε στον Παναθηναϊκό όταν έπαιζε. Ένα ποδοσφαιριστή που γνωρίζει ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, από την κοινή τους πορεία στον Παναθηναϊκό. Έχουν πανηγυρίσει μαζί δύο κύπελα στο Τριφύλι. Ενώ ο Αϊτόρ σε 95 εμφανίσεις με το Τριφύλι μέτρησε 24 γκολ και 15 ασίστ, ενώ από το καλοκαίρι του 2025 είναι κάτοικος Βραζιλίας για τη Βιτόρια, με την οποία έχει 36 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ. Η Μαρκό πάντως, μια άλλη ομάδα από την Super League 2, είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το Γιουσέφ Ελαραμπή. Ο 39χρονος φόρο έμεινε ελεύθερος από την ΑΝΤ, με την οποία είχε 4 γκολ και 2 ασίστ σε 27 αγώνες όλες τις διοργανώσεις, ενώ είναι γνωστός από το άκρως επιτυχημένο πέρασμά του από την Ελλάδα από τον Ολυμπιακό, όπου είχε 94 τέρματα και 25 ασίστ σε 225 παιχνίδια. Κατέκτησε 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο, αλλά και το Conference League. Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, μιλάμε για τις μία μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις κατηγορίας που αναβαθμίζει σημαντικά το ρόστερ της Μαρκό. Για και μιλάμε όμως για αναβαθμίσεις, αυτό που αναβαθμίζεται τις τελευταίες ημέρες με τις επιθέσεις που πραγματοποιούνται και από τις δύο πλευρές, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν, είναι οι τιμές στα καύσιμα. Χθες είχαμε ακόμη μια άνοδο περίπου 4% στον απόϊχο των νέων αμερικανικών επιθέσεων, με το Brent να φτάνει τα $94.23 ανά βαρέλι. Έτσι λοιπόν, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι διατεθειμένες να διαπραγματευθούν τον τερματισμό της κρίσης με το Ιράν, η Τεχεράνη φαίνεται να μην αντιμετωπίζει σοβαρά τις συνομιλίες, όπως δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι δηλώσεις έγιναν αυτές ενώ η σύγκρουση διευρύνεται και προκαλεί σοβαρές αναταράξεις σε δύο από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη, τα στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ Ελ Μπαντέμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια δίωδος εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο σημείο τριβής στις συνομιλίες των δύο χωρών, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να αποκτήσει το δικαίωμα ελέγχου της περιοχής. Όπως προειδοποίησε, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργούσε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο προηγούμενο για τη διεθνή ναυσιπλοεία, το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα βέβαια είναι γνωστό ότι οι υπόλοιπες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, προσπαθούν να αυξήσουν τις εξαγωγές μέσω άλλων οδών, μέσω αγωγών που διαμορφώνουν για να μπορέσουν να μην περνάνε από το Ορμούζ, να περνάει ένα μέρος της παραγωγής μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Εκεί γι' αυτό τώρα υπάρχει αυτή η αναταραχή με την δίωδο που σας είπα προηγουμένως. Είναι εναλλακτικές οδοί εξαγωγής που θέλουν να μπλοκαριστούν από τους Χούθη και από άλλους, και από άλλους που είναι σύμμαχοι των Ιρανών, σε μια προσπάθεια να πιέσουν τον Τραμπ όσο μπορούν περισσότερο εν ώψη των εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών. Εάν όμως, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σκέφτεται όπως σκέφτεται ο μέσος πολιτικός, ο μέσος πρόεδρος, Αμερικανός πρόεδρος από τους προηγούμενους πρόεδρους που είχαμε, υπάρχει προβληματισμός ευρύτερα στους διεθνείς αναλυτές τι μπορεί να ακολουθήσει. Αν δηλαδή μπορούμε να πάμε σε μια ολοκληρωτική επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή να ακολουθήσει κάποιο άλλο δρόμο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, καθώς η ελπίδα των διεθνών αναλυτών είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα θα δούμε αν θα επικρατήσουν αυτοί που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις πιο εξελιγμένες, είτε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων προβληματίζει και την ελληνική κυβέρνηση. Όπως είπε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, υπάρχει ένα δυσμενές τοπίο διεθνώς. Η αγορά του αργού, που είχε πέσει στα $71 το βαρέλι, ξεπέρασε τα 90. Επιπλέον υπήρξαν καταστροφές σε δηληστήρια στον Περσικό κόλπο και στη Ρωσία, η οποία απαγόρευσε τις εξαγωγές δίζελ με αποτέλεσμα να ανεβούν και οι διεθνείς τιμές των προϊόντων. Παρακολουθούμε, είπε ο κ. Χατζηδάκης, καθημερινά την κατάσταση. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη, δεν θα μείνουμε σταυρωμένα χέρια. Από την αρχή του χρόνου έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν ακόμη 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι μεσολάβησε η πρωτοβουλία των δηληστηρίων σε συνεννόηση με την κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αν δεν είχε υπάρξει αυτή η κίνηση, η βενζίνη θα ήταν σήμερα 10 λεπτά ακριβότερη και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης 5 λεπτά, είπε ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει ένα κοινωνικό μέρισμα που δημιουργείται αφενός για την ανάπτυξη της οικονομίας, που είναι ταχύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου από την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Τώρα, ο κ. Χατζηδάκης ρωτήθηκε και για άλλα θέματα. Είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι ήδη οι πληρωμές που έγιναν τον Ιούνιο φάνηκε ότι το νέο σύστημα ευνοεί τους πραγματικούς παραγωγούς. Τα χρήματα που μοιράζονται είναι τα ίδια, όμως η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ διανέμονται δίκαια υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Όσον αφορά τώρα το θέμα των ημερών, της πολιτικής αντιπαράθεσης που υπάρχει για τις εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασιών, είπε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Το Πασόκ έχει υιοθετήσει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Τσίπρας προφανώς δεν είναι εταίρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και συνολικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε με εμάς ούτε μεταξύ τους. Άρα εμείς, όχι από αλαζονία, αλλά με την απλή λογική, λέμε ότι ο τόπος χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση, τονίζει ο κ. Χατζηδάκης, επειδή η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα είναι πρώτο κόμμα, χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα το δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Οι δημοσκοπήσεις μάλλον ολοκληρώθηκαν με τη χθεσινή της interview, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα μόλις αρχίσουν ξανά οι δημοσκοπήσεις, εκεί μετά τις διακοπές, μετά τα μπάνια του λαού, προς το τέλος Αυγούστου. Σήμερα πάντως, μια και μιλάμε για τις εξελίξεις, θα έχουμε τα εγκαίνια στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, παρουσία του Πρωθυπουργού, είναι τα επίσημα εγκαίνια. Η τελετή έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 7 το απόγευμα στους σταθμούς εξυπηρέτησης των αυτοκινητιστών στο Αγιόφυλλο. Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Νότια Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, θα μειωθούν σημαντικά ο χρόνος που χρειάζεται ένας οδηγός για να φύγει από την Αθήνα και να φτάσει στα Γρεβενά, να φτάσει στην Κοζάνη, να φτάσει στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Είναι σημαντικό, θα βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς για πάρα πολλά χρόνια αυτές τις περιοχές θεωρούσαν ότι ήταν αποκομμένες από τις υπόλοιπες περιοχές, τουλάχιστον τουριστικά. Βέβαια, το θέμα είναι κατά πόσο αυτές οι περιοχές θα μπορέσουν τώρα να πάρουν τη σκυτάλη και να αναπτυχθούν τουριστικά, όπως για παράδειγμα έχει αναπτυχθεί τουριστικά πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, η Καλαμπάκα. Θεωρούν σε αυτές τις περιοχές ότι, ξεπερνώντας τον εφιάλτη που άφησε πίσω του ο Ντάνιελ, κατέστρεψε πάρα πολλές από τις οδικές υποδομές, από τις γέφυρες. Τώρα λοιπόν, με την ολοκλήρωση της Ε65, θεωρούν ότι τουλάχιστον εκεί αυτές οι περιοχές θα αναπτυχθούν, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν οικονομικά και τουριστικά.

Μια εντυπωσιακή ιστορία μας έρχεται με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Λέγαμε χθες για την επιτυχία της ταινίας που υπάρχει και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που βεβαίως έχει πέσει τώρα θύμα κάποιων πονηρών, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν χρήματα καθώς δεν υπάρχουν θέσεις για αρκετές ημέρες. Έτσι, στη Νέα Υόρκη υπάρχουν τιμές που ξεπερνούν τα $1,000 ανά θέση. Υπάρχουν ένας πολιτής στο eBay πουλάει δύο εισιτήρια στα $999 για ένα ζευγάρι και υπάρχουν και άλλες εξαγγελίες για 6 προνομιακές θέσεις με $998 για 3 θέσεις στις πίσω σειρές. Μάλιστα, υπάρχει και ένας ακόμη πιο θρασής μεταπολιτής, ο οποίος ζητούσε $7,000 για 5 εισιτήρια για μια προβολή τον Αύγουστο, χωρίς μέχρι τώρα να έχει καταφέρει να βρει κάποιον ενδιαφερόμενο. Υπάρχουν αρκετές κινηματογραφικές αίθουσες που προβάλλουν σε σύγχρονη, με πολύ σύγχρονα μέσα, με μοναδικές, έτσι, μια μοναδική εμπειρία θέασης. Το εκμεταλλεύονται αυτό κάποιοι και προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα. Μάλιστα, υπάρχει και μια αγγελία στην Καλιφόρνια για $1,400 και μάλιστα σε μια προβολή που δεν θα είχε καν υπότιλους, που ένα συμβιβασμό που, όπως λένε κάποιοι, είναι πρόθυμοι να τον αποδεχτούν, καθώς προσπαθούν να ταξιδέψουν σε άλλες περιοχές με αυτοκίνητα, με αεροπλάνα, για να δουν την ταινία. Έχει ζήτηση ταινία άνευ προηγουμένου και είναι χαρακτηριστικό, θα θυμηθούν τώρα οι παλιοί, κάποτε συνέβαιναν και στην Αθήνα αυτά, προβολές από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Υπάρχουν συνεχόμενες προβολές, παρόλα αυτά τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί μέχρι τις 19 Αυγούστου, που ήταν η πιο μακρινή ημερομηνία στην οποία υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις. Άρα, στην Αμερική αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι η μεγάλη επιτυχία της χρονιάς η ταινία Οδύσσια του Νόλαν. 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται και η υπόλοιπη επικαιρότητα μέσα από τους τίτλους των εφημερίδων. Η Καθημερινή, παράθυρα διαφθορά στο σύστημα ή άδειες, τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία της Ρόδου. Στα συντριβάνια με βεβεντάλεις σε σειρμούς. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4. Και State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Είναι μια απάντηση αυτή του State Department προς την Τουρκία και μια απάντηση όμως και στους εδώ όσους έλεγαν, είχαν βγάλει την απόφαση ότι ο κύριος Ερντογάν είχε κερδίσει τα F-35 στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο, κάθε πολίτης θα βλέπει σε ένα φάκελο τις οφειλές του. Μπαίνει πλαφώς στο πάγιο το λογαριασμό ρεύματος για να υπολογίζουν οι καταναλωτές ευκολότερα το τελικό κόστος. Βέβαια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είχαν ένα πάγιο 5 ευρώ, υπήρχαν άλλοι που είχαν 10 ευρώ, άλλοι 12, 15 και στο τέλος, ενώ η τιμή της κιλοβατόρας φαίνονταν συμφέρουσα στο ένα τιμολόγιο, τελικά λόγω του παγίου ήταν πιο συμφέρον άλλο τιμολόγιο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να έχει σαφή εικόνα, καθαρή, ξεκάθαρη εικόνα για το πόσο πληρώνει και τι. Πάμε στα νέα. Ζούμε περισσότερα αλλά όχι τόσο υγιείς, τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Συντάξεις κυρίας, ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά, νέα γενιά διεκδικήσεων εν ώψη της τροπολογίας που ψηφίστηκε, μολονότι η τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλεί. Ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα, τους Τριαντόπουλο Αγοραστό και άλλους 3 συμμετέχοντες. Από 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι δίκες για τον ΟΠΚΕΠΕ. State Department απαγόρευσε ξανά στην Τουρκία για τα F-35, Μαξίμου διαγράφουν το Σαμαρά και μετεκλογικά. Μέρι Λίντα, μια φωνή, μια εποχή, μιλάνε στα νέα οι τελευταίοι συνεργάτες της. Ο Τραμπ θέλει τον Ιφαντίνο στον ΟΗΕ για επικεφαλής, ενώ απειλεί το Ιράν και ανάβει πράσινο στο Ριάδ για πυρηνική ενέργεια. Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν, τα σκληρά διδάγματα και ανεξιχνίαστες πτυχές του δράματος. Πάμε στην απογευματινή. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανήλικους. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεση επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Λοιπόν, πυροσβεστήρας ύψους 200 εκατομμύριων ευρώ για τη φωτιά στα καύσιμα, προαναγγελία επιδοτήσεων από Χατζηδάκη. Αποσύνθεση, τα βρόντιξε και ο Φάμερος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοφανής κίνηση από τον πρώην αρχηγό που ανεξαρτητοποιήθηκε και κράτησε την έδρα.
Μεριλίντα ένωσε λαό και κολονάκι, τα δύσκολα χρόνια, η μεγάλη επιτυχία και η πολυκύμαντη ζωή της. Άλλη μια πρόκληση, αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζει η Τουρκία. State Department, ηχηρό όχι στην Τουρκία για τα F-35. Άντι Μπέρναμ, στείλτε πίσω στην Αθήνα τα γλυπτά και χωρίς όρους. Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον Ε-65 και στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προϋπολογισμό. Ελεύθερος Τύπος. Τα 6 ΣΟΕΣ για την επιστροφή ενοικίου, αναλυτικός οδηγός για τους ενοικιαστές. 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι, τα κουβαλάμε πάντα τον πόνο για την και την απώλεια. Ψηφίστηκε ο νόμος εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου, τέλος στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών στη Γαλλία. Τι κρύβει το πυρηνικό οχυρό του Ιράν που θέλει να χτυπήσει ο Τραμπ. Και όχι από State Department στα F-35 στην Τουρκία, ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις, η Μέρι Λίντα, η μουσα του Μανώλη Χιώτη και ερμηνεύτρια όλων των μεγάλων δημιουργών του ελληνικού τραγουδιού, πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Εφημερίδα των Συντακτών, τα φαντάσματα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου, ο Μάριος Σαλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Κόντρα, καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεχάν, με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούγλιο πληρώνουν οι φορολογούμενοι, δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης, τα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνη. Δημοκρατία, εκτέλεσε τον Άδωνη Σαλμάς, ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη, ο κ. Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο, είναι η αιστεία. Απαγορεύονται εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Ρίζοσπαστης, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους, εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, η κλίμακα αξιολόγηση για ιδιώτες και επιχειρήσεις, βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Δεν έχει τέλος η πολιτική ρευστοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτοποιήθηκε χθες από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και ο πρώην πρόεδρος ο Σοκράτης Φάμελος, ο οποίος έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ με βίντεο στα social media γνωστοποίησε την ανεξαρτοποίησή του. Στη δήλωσή του, ο κ. Φάμελος μίλησε για αδιέξοδο και σημειώνει ότι όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς και, όπως προσθέτει, δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση και δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να αλλάξει κυβέρνηση. Τώρα, στη συνέχεια είχαμε ένα πόλεμο διαρροών και ανακοινώσεων. Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι το αδιέξοδο το είχε δημιουργήσει ο κύριος Φάμελος και το αδιέξοδο ήταν ο ίδιος ο Σοκράτης ο Φάμελος, με την απόφαση που είχε πάρει τις προηγούμενες εβδομάδες και είχε οδηγήσει το κόμμα σε αυτή την κατάσταση. Απάντηση υπήρξε και από κύκλους του κυρίου Φάμελου, ο οποίος έλεγε ότι η σημερινή ηγεσία δεν ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις των ψηφοφόρων του κόμματος και την ενότητα την εξασφαλίζει μόνο ο πρώην αρχηγός του κόμματος, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Λοιπόν, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος, ο οποίος πριν μόλις 13 ημέρες παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος μετά τις διαφωνίες που υπήρξαν για την πρόταση συμπόρευσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Το περασμένο Σαββάτο ανακηρύχθηκε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγει μάλλον, η κυρία Ρένα Δούρου, ενώ γραμματέας του κόμματος ο κύριος Νίκος Παπάς και επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής ο κύριος Παύλος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος φάνηκε στην τελευταία δημοσκόπηση της ίντερβιου ότι διαθέτει αυτή τη στιγμή περισσότερες επιρροές στο κόμμα ή τουλάχιστον στους ψηφοφόρους και στα στελέχη που έχουν απομείνει στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι χθες είχαμε μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, ο οποίος, ο κ. Μητσοτάκης, έκανε μια δήλωση ότι στην αντιπολίτευση στάζουν τα πάντα. Ίσως το ξέρουν αυτό γιατί δεν κερδίζουν εκλογές. Είχαμε δηλαδή μια καταμέτωπο επίθεση του Πρωθυπουργού προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είπε ότι βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας το 2009, το 2010, 2011, 2014 και 2015. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Και μάλλον το κάνουν βέβαια με τη βεβαιότητα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, εκ του ασφαλούς, επειδή οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Με το αζημίωτο είναι, τσάμπα είναι, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, δίνοντας έτσι τον τόνο, τους υψηλούς τόνους που θα ακολουθήσουν άμεσως μετά τις διακοπές, ξεκινώντας ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αφήσει. Ακολουθεί η Κατέρινα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για 12η συνεχόμενη νύχτα, κυρίως στις νότιες επαρχίες και σε σημαντικά λιμάνια. 2 νεκροί και 11 τραυματίες από πλήγμα στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο SNN. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότο, στόχο αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρίκ κοντά στο στενό του Ορμούς, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε η κατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε Ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντιοφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι επιτέθηκαν σε 2 σαουδοαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια το Brent. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στη Γάλη, μνημονεύεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκό δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Ευβοία και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ολγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη. Στο Κονγκό, τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Αφρικής, σε μία από τις πιο σοβαρές εξάρσεις της νόσου που έχουν καταγραφεί. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και sport. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlekin. Τα θρυλικά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
0: Earth News Radio 105,8.

Αχ, καλημέρα σας, καλημέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 23. Θα σας πω μια ιστορία μετά για το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Δρόσησε, όμορφα, τι όμορφα, χαιρόμαστε εδώ, χοροπηδάμε, αγκαλιαζόμασταν με τη Μαρία Παπακυρίτση. Γιατί όταν βγαίνεις από το αυτοκίνητο, το πρωί που μπαίνεις στο αυτοκίνητο, δεν καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Κάνεις τη διαδρομή και με το που φτάνεις και βγαίνεις εδώ, στο προάβλιο, ας πούμε, της ΕΡΤ φτάνεις. Λες, παιδί μου, τι έγινε, πού είμαι στον παράδεισο? Χαίρεσαι που πας για δουλειά? Περίεργα πράγματα, δεν είναι?

Και μην φανταστείτε, 3 βαθμούς διαφορά έχει σε σχέση με χτες, σήμερα το πρωί, έτσι εδώ. Αλλά είναι εντελώς διαφορετική αίσθηση. Η Μαρία Παπακυρίτση, όπως καταλάβατε, είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτ στο μικρόφωνο. 2 οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας μέσω Viber, Earth News, κενό, Radio, έτσι μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Facebook, μέσω του Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται εκεί και στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχετε αρχίσει και αραιώνετε σιγά σιγά, βλέπω. Τι έγινε, φεύγουμε σιγά σιγά διακοπούλες, καλά κάνουμε.

Σήμερα λοιπόν που είναι Πέμπτη και έχει 23 ο Ιούλιος, θέλω να πω χρόνια πολλά στον Ιζεκίλ, την Πελαγή. Πελαγία, γιορτάζει Πελαγία σήμερα και ο Πελάγιος. Χρόνια τους πολλά, να τους χαιρόμαστε. Κρατάω μόνο σήμερα από το σαν σήμερα ότι εντάξει, το κίνημα των Ρασταφάρι που ευδοκιμεί στην Τζαμάικα τιμά τη μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας Χάιλε Σελασιέ, τον οποίο θεωρεί και πνευματικό ηγέτη της, και ότι είναι ημέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ ωραίο, δροσιστικό, απλό, το πιο ωραίο, από τις πιο ωραίες γεύσεις, και είναι αυθεντική βανίλια. Ειδικά της Μαδαγασκάρης, γιατί τρώγαμε στο χωριό μας και είπα παρακηγητής και εγώ βανίλια Μαδαγασκάρης και λέγαμε τι βανίλια είναι αυτή, α, δεν είναι Μαδαγασκάρης, δεν τη θέλω, πάρ' τη πίσω. Βανίλια Μαδαγασκάρης χωρίς γλουτένη και με στέβια, θα μπορούσε να υπάρχει και αυτό, λοιπόν παγωτό. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκίνησαμε την εκπομπή γράφτηκε ως εξής. Το μακρινό 1977 κάθονται και πίνουν μια μπύρα, δεν ξέρω τι άλλο, ο David Bowie με τον Iggy Pop. Και του λέει ρε εσύ David, του λέει ο Iggy Pop, φίλε μου, θυμάσαι αυτή την ωραία τη φιλενάδα που είχα, είπε ο Iggy Pop, που ήταν και ωραίο παιδί κι αυτός, και ο Σταλιάτα του πολύ ωραίος. Λοιπόν, θυμάσαι την Βιετναμέζα που τάχα, την Κουέλαν, τη θυμάμαι ρε εσύ, του λέει ρε Iggy. Του λέει μπορείς να μου γράψεις ένα τραγούδι για τη Βιετναμέζα, και έγραψε το Little China Girl. Βέβαια δεν έκανε ρήμα το Little Vietnamese Girl, δεν πήγαινε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, του γράφει αυτό το τραγούδι, το τραγουδάει πρώτος ο Iggy Pop αυτό το τραγούδι, για την αγάπη αυτή που είχε για το ρομάντσο του. Δεν κάνει τίποτα όμως και φοβερό, και το ξαναβγάζει ο David το 1983 και σπάει τα ταμεία. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then. Αυτή είναι η φίλη μου η Florence, που δεν είπε το τραγούδι στη συναυλία από το αγαπημένο μου, αλλά δεν έχει σημασία και αυτό είναι ωραίο. Αλλά δεν το είπε το αγαπημένο μου τραγούδι και στεναχωρήθηκα. Ωστόσο, μου έκανε εντύπωση στη συναυλία αυτή που πήγα. Ξεκινάω λίγο ανορθόδοξα σήμερα, αλλά θα τα πούμε όλα. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα νέα παιδιά που τους εμπνέει ένας καλλιτέχνης τόσο πολύ που θέλουν να του μοιάσουν. Και παλιά το κάναμε, ας πούμε, ντυνόμασταν μαντώνες. Χριστέ μου, τι θυμήθηκα τώρα. Ντυνόμασταν, ξέρω εγώ, Whitney Houston. Ντυνόμασταν, πώς τη λέγανε την άλλη, ρε παιδί μου. Τη Γερμανίδα. Τέλος πάντων. Βάζαμε εκεί τις βάτες. Τη άντρα, μπράβο, βάζαμε τις βάτες, ευχαριστώ. Κρεπάραμε το μαλλί και γινόταν χαμός, τέλος πάντων. Λοιπόν, το ίδιο λοιπόν και με τη Florence. Τώρα, έχουμε και λέμε. Σας είπα ποιος γιορτάζει σήμερα. Σας είπα ότι είναι η μέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζει η Σουηδία σήμερα. Η προστάτηδά της είναι η Αγία Βρυγίδη. Και ο Άγιος Λιβόρος είναι προστάτης από τους κολικούς στον Πυρετό και τις πέτρες στη Χολή. Πας, ανάβεις ένα κερί, πέφτει πέτρα. Λοιπόν, χθες που ήταν και η πιο ζεστή ημέρα μέχρι στιγμής του καλοκαιριού και του χρόνου, χτύπησαν 43,5 βαθμούς στο Λευκοχώρι.

Λένε πω ζέστα. Στις Αιγαίες Αιγίου 41,1, το ίδιο και στον Αλικιανό Χανίων, και η Λιβαδιά ετοιμημένη τερμάτισε 8η με 41,1 βαθμούς. Και θα παίξω και 5 νούμερα του Τζόκερ, γιατί εμφανίζεται η χαρά η ψαθά που λέτε τώρα εδώ στο τζάμι του στούντιο, και τις επαναλαμβάνω ότι είστε πέμπτη σε θερμοκρασίες υψηλές, 41,3 τα ψαχνά, στην πρώτη πεντάδα της Ελλάδος. Λοιπόν, ο καύσωνας μας αφήνει, όπως σας είπα, αυτό θα το καταλάβετε σχεδόν σε όλη τη χώρα σήμερα. Θα έχει λίγη συννεφιά, μπορεί να βρέξει κιόλας στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. 4 με 5 μποφοράκια θα έχει ανέμου, στο πολύ 6. Όχι, Σάντρα. Καλημέρα, Σάντρα. Τρελαθείτε, πενιντάριδες.

Λοιπόν, όπως σας έλεγα, θα έχει μέχρι και 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία είναι αισθητή η πτώση της. Δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς τοπικά και σας λέω τα εξής. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία 18 με 31. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 18 με 35. Στην Ήπειρο 19 μέχρι 33. Στα κεντρικά Ηπειρωτικά 19 μέχρι 36. Στην Πελοπόννησο 19 έως 34. Στην Κρήτη 22 έως 37. Στα Επτάνησα 23 έως 32. Στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 24 με 32. Στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου 24 με 33. Πείτε μου ένα μέρος που πέρασε στους 37. Πουθενά δεν θα περάσει. Λοιπόν, δικαιώνομαι. Εδώ στην Αττική θα έχει ένα βοριαδάκι ελαφρύ 3 με 4 μποφόρ. Το απόγευμα όμως θα πέσει δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει. 23 με 35 βαθμούς θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη 2 με 3 μποφόρ και τοπικά 4. Θερμοκρασία από 22 έως 36 ζωάρα.

όταν κορυφώνεται το synth, το synthy που λέγαμε τότε, κάναμε όλοι ότι παίζαμε synthesizer. Την είδα πρόσφατα και τρόμαξε να την γνωρίσω. Πέρασαν τα χρόνια της άντρα, όχι δεν είδα στον δρόμο, σε μια εμφάνιση που έκανε σε ένα γερμανικό κανάλι. Λοιπόν, η Κυριακή μας λέει καλημέρα, 28 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Χθες όταν έβγαινες από το σπίτι, λες και έμπαινε σε φούρνο. Υπέροχη καλημέρα, Κυριακή μου. Τα ίδια και εγώ και στο σπίτι που μπήκα, σαν να μπήκα σε φούρνο ήταν χθες. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον Νίκο από την πιάτσα των ταξί της Καστοριάς. Και λέει Φωτεινή, όπως με τον Prince και το Nothing Compares to You, όταν το τραγούδισε η Sinéad O'Connor, σεισμός έγινε. Το συχάθηκαμε να τα ακούμε.

Ξάνθη Αλεξανδρούπολη πηγαίνει Σολομών με 20 βαθμούς. Τα βλέπεις, έπεσε ένα βαθμό η θερμοκρασία. Καλημέρα στη Μόρφο, μία ώρα νωρίτερα στη δουλειά από σήμερα. Χάνουμε το γλυκοχάραμα. Τι να κάνουμε, βρε Μόρφο μου, τι να κάνουμε, δεν πειράζει, μην στενοχωριέσαι. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας, 26 βαθμοί. Λέει Σάντρα, τι μας θύμισες. Το μαράκι μου, το κορίτσι. Η κοπέλα μου. Ορίστε, ο Νίκος τώρα. Είσαστε όλοι της κλάσης μου, λοιπόν προσέξτε. Ο Νικόλας, καλημέρα, πού να πάμε ακόμα, στη βεράντα στα Πατήσια είμαι. Νικόλας, τρέλανε μας, χορεύω μόνος μου στη βεράντα, άρε Σάντρα. Τζόβενα όλοι, λοιπόν είμαστε. 16 βαθμοί στην Ορεστιάδα. Ω, 16, ωραίο, λέει ο Απόστολος. Αυτή είναι ωραία δροσιά, παιδιά. Πολύ ωραία δροσιά. Λοιπόν, επιτέλους δρόσησε, μας λέει η Κατερίνα από το Λουτράκι. 24 βαθμούς, το Λουτράκι βράζει, παιδιά, τον έχει

Έστι, πω πω πω πω. Keep me hanging on. Keep wild. Εντάξει, αυτές οι τελευταίες δύο εκπομπές, πριν Σαλπάρο και εγώ, θα το κάψουμε, το καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 776 π.Χ. τι λέτε τι έγινε στην αρχαία Ολυμπία? Άρχισαν, που δεν ήταν αρχαία τότε, ήταν η Ολυμπία. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Βέβαια, δεν υπάρχουν πλάνα, μην ψάξετε. Το λέω στους συναδέλφους. Γιατί υπήρχε μία συνάδελφος που έψαχνε πλάνα για να ντύσει ένα βίντεο από την άλωση της πόλης. Λέω ότι θυμήθηκα κι εγώ. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Το 1912 ο Ραλφ Φον Ουίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις φίκες του Αριστοφάνη. Το 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το 1974 πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με την συμμετοχή και πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο αείμνηστος Γλάφκος Κληρίδης. Θα πω για τα γενέθλια και θα αναφερθώ στη συνέχεια σε μια θλιβερή επέτειο που έχουμε σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέιμοντ Τσάντλερ το 1888, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του detective Philip Marlowe. Το 1920 η σπουδαία, η τεράστια η Αμάλια Ροντρίγκες που τραγούδησε τα Φάντο, τα πορτογαλικά, δηλαδή παραδοσιακή μουσική, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Συγκλονιστική φωνή, συγκλονιστική. Άλλος ένας ημίθεος, να τον πω, γεννήθηκε σαν σήμερα, χρόνια του πολλά, ο Νίκος Γκάλης το 1957. Χάσαμε σαν σήμερα την Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1996. Το 2011 την Amy Winehouse, η οποία είχε πάρα πολλά να δώσει, δυστυχώς. Αλλά τη χάσαμε πάρα πολύ νωρίς, ήταν μόνο 27 ετών όταν πέθανε. Και το 2018 τη Χρύσα Σπηλιώτη, την Ελληνίδα ηθοποιό και συγγραφέα. Στέκομαι στη Χρύσα Σπηλιώτη, η οποία ήταν σύμφωνα με τους συναδέλφους μια πολύ καλή συνάδελφος, μια σπουδαία ηθοποιός, ένας άνθρωπος με φοβερό ήθος. Ήταν το ένα από τα 104 θύματα της φωτιάς στο Μάτι. Και ενώ συνεχίζει η Μαρία Παπακυρίτση να κάνει μια αναδρομή στη δεκαετία του 80, το οποίο βλέπω ότι σας έχει ξεσηκώσει, βλέπω ότι Μαντώ που στέλνει μήνυμα κομματάρες, ο κύριος Δημήτρης έχει στείλει ένα ηχητικό μήνυμα, δεν μπορώ να το ακούσω, δεν είναι εύκολο αυτό. Ο Τριαντάφυλλος λέει, έχει πεθάνει Kim Wilde, πέθανε, κάτι πρέπει να το ψάξω.

είναι, ζει η κοπέλα, για όνομα του Θεού. 65 χρονών είναι. Μια χαρά κοπέλα, τη βλέπω εδώ πέρα, κοπελάρα. Και συναυλίες, παιδιά. Στις 26 Αυγούστου στη Βρετανία στο Χέρφορντ, στις 25 Σεπτεμβρίου στο Blackpool και έχει δύο διπλή συναυλία στο Blackpool, βλέπω. Έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Τι κάνει, λέει, και απογευματινή συναυλία. Έχει γονατίσει το σύμπαν η Παπακυρίτσα με αυτά που κάνει, διότι στέλνει Κυριακή, έλα βρε Κατερίνα, μας πάτε στα νιάτα μας. Με τις ποια νιάτα, νέοι δεν είμαστε ακόμα Κυριακή, για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά. Η Φωτεινή λέει, αγαπημένη μου κυρία Σοφία, έζησε τα γεγονότα με τον Άσερ, γέννημα θρέμα της Αλεξάνδρειας. Καλημέρα και στο Θοδωράκι, 20 βαθμοί στην Ελασσόνα, κολλημένο, 20-22 εκεί πάει. Με κάνετε να κατεβάσω την δισκομπάλα από το πατάρι πρωινιάτικα.

Η αναδρομή στα 80's θα κλείσει από ό,τι βλέπω έτσι με... Δεν θα πω το κομμάτι, θα το δείτε. Θα μιλήσουμε για την επέτειο αυτή τη θλιβερία, αλλά αφού έρθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί έχει πάει και 27 και 28 η ώρα και έχετε και καλή διάθεση. Μας θα χαλάσω τώρα από το... Τα βλέπεις, έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Νέο κύμα επιθέσεων για 12η νύχτα κλιμάκωση και στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια το Brent. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, στην περιοχή των Γρεβενών, θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας σύμφωνα με το πολιτικό. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, με Ρόμπι Ουίλιαμς μπήκαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Νομίζω ότι κερδίζει σήμερα το πρωί ο Γιάννης από το Μέτσοβο που έχει 12 βαθμούς. Ωραία, ωραία πράγματα. Εγώ φόραγα και ένα φουτεράκι, σας το λέω καθαρά αυτό το πράγμα.

άνθρωπο πηγαίνει στη δουλειά χορεύοντας και εμείς ακούμε τώρα τον Ρόμπι Williams. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από την Καλαμάτα, από Αρφαρά Μεσσηνίας, 22 βαθμοί. Του αρέσει πολύ η μουσική του Κωνσταντίνου. Το Ιράκι μας είναι και βάζουμε και εμείς πινελίτσες, ας πούμε. Καταλάβατε. Τέτοια πόρωση με τη μουσική. Ας πούμε, η Ειρήνη έχει στείλει το εξής μήνυμα. Καλημέρα Κατερίνα, δώσε. Καλημέρα στον αγαπημένο Βαγγέλη στις Σέρες. Λέει, εμείς θα μείνουμε στις Σέρες. Στα Σέρες θα μείνετε, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα για διακοπές, γιατί ο Δημήτρης μας κάνει ένα μεταπτυχιακό και δεν βγαίνουμε οικονομικά, αλλά έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει, να έχουμε κι εμείς όμως. Βαγγελάκο μου, πρέπει ένα διημεράκι, κάτι τριημεράκι να το κάνετε. Λοιπόν, 23 Ιουλίου του 2018 και ασχολούμασταν όλοι με μία φωτιά, πολύ μεγάλη φωτιά, θυμάμαι, στην Κινέτα. Είχε γίνει χαμός, ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά, είχαν σταλεί και ένα αέρια μέσα εκεί και ο κόσμος ήταν ανάστατος στην περιοχή. Είναι και εποχή που όλοι βρίσκονται στα εξοχικά τους και περνάνε τις διακοπές τους. Και κάποια στιγμή, και ενώ φαινόταν να έχει τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση στην Κινέτα, υπό μερικό έλεγχο η κατάσταση, θυμάμαι ότι έφυγα κι εγώ πια από τη δουλειά και άρχισα να πηγαίνω προς το σπίτι. Μας είχαν πει για μια φωτιά που μπορεί να είχε ξεσπάσει πάνω ψηλά στην Πεντέλη. Η πρώτη σκέψη που έκανα τότε ήταν ότι, παρότι φυσούσε πάρα πολύ εκείνη τη μέρα, η πρώτη σκέψη που έκανα εγώ τότε ήταν ότι θυμόμουν τη δημοτική αρχή που ήταν τότε και λέω, εντάξει, θα τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο, είναι οργανωμένοι οι άνθρωποι εκεί και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι θα τη θέσουν υπό έλεγχο. Δυστυχώς διαψεύστηκα με τον πιο τραγικό τρόπο, διότι ζήσαμε εκείνη τη μέρα μια εθνική τραγωδία η οποία μας ακολουθεί, όχι εμάς τόσο τους υπόλοιπους, όσο τις οικογένειες των θυμάτων, τα θύματα βέβαια τα ίδια, τις οικογένειές τους. ...104 νεκροί από τη φωτιά στο Μάτι, 57 εγκαυματίες. Μέσα σε λίγα λεπτά ο νέος Βουτζάς, το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι έγιναν τόποι καταστροφής και τραγωδίας. Δεν θα ξεχάσω το πρωί της επόμενης ημέρας που είχαν πάει οι συνάδελφοι στη επιτόπου για να καλύψουν το γεγονός, που ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο καθόταν έξω από το καμένο σπίτι τους με ένα τραπεζάκι και δύο καρέκλες. Καθόντουσαν που λέτε εκεί έξω από το, και πήγε ο συνάδελφος, οι συνάδελφος δεν θυμάμαι, και τους ρώτησε αν χρειάζονται κάτι, πώς είναι, τι θα κάνουν τώρα που καταστράφηκε το σπίτι τους, και του είπαν ότι σημασία έχει ότι σώθηκαν τα παιδιά μας, ότι δεν είχαν έρθει δηλαδή εδώ για διακοπές, και ότι εμείς πώς να βλέπουμε το μέλλον, εμείς τι θα κάνουμε τώρα, θα ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας από την αρχή. Με φοβερή αξιοπρέπεια το συγκεκριμένο ζευγάρι, αλλά δεν ξέρω, ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά εκείνο το πρωί. Μπορεί να ήταν και η φόρτιση όλων των προηγούμενων ωρών.

Δημήτρη μου, θα προσπαθήσω να το ακούσω μετά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Με ακούει από το 2007. Πέρασαν τόσα χρόνια. Τώρα βάζουμε και τραγούδια για τη νεολαία, όπως καταλάβατε, έτσι. Μην νιώσει και η Λουίζα κάπως. Η οποία ήξερε τη Σάντρα και με εξέπληξε. Ευχάριστα. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα γιατί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Καλή επιτυχία για ακόμα μια φορά σε όλα τα παιδιά, ό,τι και αν έχουν αποφασίσει να κάνουν.

Τώρα, για να επιστρέψω στα του καιρού, θέλω να πω το εξής πράγμα. Παρότι έχει δροσίσει και είναι καλύτερα σήμερα και δεν είναι αυτό το πράγμα που ζήσαμε χτες και προχτές, θέλω να σας πω, να επισημάνω το εξής, ότι είναι πολύ υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία 4, δεν είναι απλό πράγμα. Σε Αττική, σε Εύβοια και σε Ρόδο. Αυτό δείχνει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Δηλαδή, οι αρχές παραμένουν σε συναγερμό, σε κατάσταση επιφυλακής. Και γι' αυτό δεν ξεθαρεύουμε, λέμε άπέρασε ο καύσωνας, ας κάνω, τρίψω λίγο με το τριβείο έξω στην αυτή, κόψω, δεν ξέρω εγώ, ξύλα και ας πεταχτούν σπινθήρες, ας ανάψω να ψήσω κάτι, να ψήσω κάνα κοψιδάκι, όχι, τα κοψιδάκια μέσα. Εγώ δεν είπα να μη φάτε, για όνομα του Θεού.

Αργά χθες το βράδυ είχαμε εξελίξει στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου, καθώς συνελήφθη ένας 28χρονος από την Αίγυπτο, με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος ομολόγησε κιόλας την πράξη του. Η αλήθεια είναι ότι οι αστυνομικοί μέσα σε λίγες ώρες κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν, να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και μάλιστα σε βάρος του κρεμούσε από το 24 κένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Στον Άγιο Νικόλαο τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί για την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου. Είχε βοηθήσει και ένα βίντεο το οποίο έδειχνε έναν άνδρα με λευκά μαλλιά που ήταν ο αείμνηστος ποινικολόγος, να κρατάει ένα χαρτοφύλακα και να κινείται επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου και συνέχεια να μπαίνει σε μια πολυκατοικία. Είχαν μπει μαζί στο κτίριο, δεν είχαν βρεθεί και ίχνη παραβίαση, το θυμάστε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη από την Κρήτη. Ευχαριστεί πάρα πολύ, του αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή. Ακούει Earth News Radio 105,8. 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.

πολλά αστυνομικά αυτό το διάστημα, πολλά αστυνομικά. Είναι ας πούμε μια υπόθεση με μια Κινέζα που αγνοείται εδώ στη χώρα μας και τη ζούσε εδώ δηλαδή η γυναίκα και εντοπίστηκε το κινητό της, από τη Λούτσα εξαφανίστηκε και πριν από 2 μήνες και εντοπίστηκε το κινητό της και σιγά σιγά οι αρχές προσπαθούν να λύσουν ας πούμε αυτό το γρίφο, αυτό το κουβάρι.

Λοιπόν, η χθεσινή ημέρα, εκτός από τον καύσωνα τον οποίο συζητούσαμε όλοι, σημαδεύτηκε με μια μεγάλη απώλεια. Έφυγε χθες από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα ήταν ένα κομμάτι, πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, του ωραίου ελληνικού τραγουδιού, του μιας χρυσής εποχής του ελληνικού τραγουδιού. Τραγούδησε τα πάντα η Μέρι Λίντα, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, η αιώνια σύντροφος, έτσι, του Μανώλη Χιώτη. Σκεφτείτε ότι το ζευγάρι αυτό, σε αυτό το ζευγάρι αυτό υποκλήθηκε μέχρι και ο Τζίμι Χέντριξ, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες ιστορίες. Τον έχασε όμως πάρα πολύ νωρίς από σύντροφο, έφυγε στα 49 του χρόνια ο Μανώλης Χιώτης. Είχε για μένα η Μέρι Λίντα μια γάργαρη, καθαρή φωνή, τραγούδησε μεγάλους ποιητές, ανέδειξε με τη μοναδικότητα της φωνής της αριστουργήματα του πενταγράμμου. Τόσο εκείνη, όσο και ο Μανώλης Χιώτης που πρόσθεσε και τη μία παραπάνω χορδή στο μπουζούκι, έγραψαν ιστορία.

0: δεκαετία 60. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο πρίγκιπας Ρενιέ έχουν μια έντονη αντιπαράθεση για το μέλλον του Μονακό. Είναι στα μαχαίρια. Ο Ωνάσης είχε αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας Société de Bains des Mers. Ήθελε να διατηρήσει το πριγκιπάτο ως ένα αποκλειστικό προορισμό για την παγκόσμια έλιτ. Ο Ρενιέ ήθελε να ανοίξει το Μονακό σε περισσότερο κόσμο. Σε αυτή την ιστορία, σε αυτή τη διαμάχη, παίζουν ρόλο η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Κιώτης. Τον Απρίλιο του 1961, ο Ωνάσης προσκάλεσε το Ρενιέ και την Grace Kelly σε μια πολυτελή κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τη Χριστίνα, την πολυτελή θρυλική θαλαμιγό. Η οικοδέσποινα ήταν και η Μαρία Κάλλας. Τι να πεις τώρα για όλο αυτό το... Γι' αυτό τα πρόσωπα, έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, περνάνε κάποιες μέρες, συζητάνε πάνω στο γιότ και τα λοιπά. Και όταν φτάνει στον Πειραιά, τους λέει: θα σας βγάλω έξω. Και πάνε στη σπηλιά του Παρασκευά στην Καστέλα. Εκεί εμφανίζονταν ο Μανώλης Κιώτης και η Μέρι Λίντα. Ξαφνικά οι θαμώνες εκεί πήραν τα ουίσκια τους και τα λοιπά. Βλέπουν ξαφνικά να μπαίνει ο Ωνάσης, η Grace Kelly και ο πρίγκιπας Ρενιέ στο τα μπουζούκια. Μένουν με το στόμα ανοιχτό. Οι καλλιτέχνες αλλάζουν λίγο το πρόγραμμα και τα λοιπά. Αρχίζουν να εντυπωσιάζονται από το χιότι με τη δεξιοτεχνία του στο μπουζούκι. Η Μέρι Λίντα, πολύ ωραία φωνή, υπέροχη παρουσία και τα λοιπά. Η Grace Kelly κοιτάει με θαυμασμό, χειροκροτούσε. Η Κάλλας είναι ενθουσιασμένη και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Ρενιέ, υπέροχος, χαλαρός, τρελαίνεται με όλο αυτό το πράγμα.
1: Έτσι θα χωρίσουμε σε λίγο. Φίλαμε, αγάπη μου, να φύγω.
0: Η Grace Kelly λέει, ζήτησε να δει από κοντά το μπουζούκι του Χιώτη, που ήταν το τετράχορδο, ας πούμε, τότε, και του έδωσε και ένα αυτόγραφο το οποίο είχε κρατήσει ο Μανώλης Χιώτης και είχε να το λέει. Αυτό το πράγμα ότι είχε αυτόγραφο την Grace Kelly. Και λένε ότι αυτή η βραδιά έπαιξε καταλυτικό ρόλο ώστε να χαλαρώσουν ο Νάσης με τον Ρενιέ και να λυθεί το ζήτημα.
2: News Radio 105,8.
0: Καλημέρα, ζωντανά, καλημέρα.
2: Και τι... μαζί μας όπως κάθε μέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά, εσύ?
0: Πολύ καλά.
3: Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Αυτό μας...
2: Πανελλαδικές.
3: Πανελλαδικές. Στις 11.
0: Γράψατε καλά.
3: Αριστεύσαμε.
0: Ναι. Τα περιμένουν τα παιδιά πώς και πώς. Αν και περισσότεροι ψιλοξέρουν πώς έχουν γράψει, αλλά θέλουν να δουν και ξέρουν και κυρίως και τις βάσεις. Δηλαδή, μιλάνε με μια βεβαιότητα. Έχω μιλήσει δηλαδή με πολλά παιδιά που έδωσαν φέτος Πανελλήνιες και μου λένε: εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν το έχω πιάσει γιατί έχει ανέβει αυτή η σχολή. Και λέω: παιδιά, που το ξέρετε, που δεν έχουν βγει βάσει. Εντάξει. Δεν ξέρω, μια βεβαιότητα φοβερή.
2: Ωραία, ήταν. Παναδικές έχεις δώσει.
3: Ναι.
2: Δεν βγήκες κατευθείαν στο Κολούμπια. Εσύ με ποιο σύστημα ήσουνα?
3: Ήμουνα με το σύστημα, έδωσα το παλιό που δίναμε 6 μαθήματα.
2: Ναι, το παλιό είναι 4.
0: Δεν είναι παλιό αυτό.
3: Το πριν το παλιό.
0: Δεν είναι παλιό, αγάπη μου, σου πω εγώ για παλιό.
2: Στα Εκατερίνα το παλιό με 6 μαθήματα.
3: Δεν είναι το καινούργιο το τωρινό.
2: Όχι, εντάξει.
0: Εγώ εντυπωσιάζω.
2: Είναι το 6 μαθήματα.
3: 6 μαθήματα.
2: Εντάξει, καλά πήγες.
3: Πολύ καλά, πέρασα στην επιλογή που ήθελα.
2: Ναι.
3: Και είμαι σήμερα εδώ.
2: Μπράβο. Αυτή είναι η επιλογή που ήθελες. Δεν πήγε καλά το πράγμα.
0: Δεν ξέρεις ακόμα. Ναι. Είσαι μικρή, θα μάθεις. Εγώ εντυπωσιάστηκα που έμαθα, επειδή δεν είχε τύχει να δώσει κάποιος δικός μου, σε φέτος ρωτούσα πάρα πολύ. Λέω, λέει, δεν έχω γράψει, λέει, σε ένα μάθημα. Λέω, κράτησε το να το δώσεις του χρόνου. Λέει, δεν ισχύει πια αυτό.
2: Ναι, και στο πανεπιστήμιο, να σου πω, αυτό το απαγορεύεται η μεταφορά μεταφερωμένου. Έχει ατονίσει λίγο, δηλαδή τελευταία 45 χρόνια, όχι πολύ. Δεν ισχύει πλέον. Και μετά, δηλαδή δίνει ο καθένας το θέλει. Θέλω να σε εισάγω σιγά σιγά, ρε παιδί μου, στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Πάντως τα παιδιά που φεύγουν τώρα, που είδα που συνδεόσαστε με τα λιμάνια και που φεύγουν για διακοπές κτλ., μπορούν πια. Εμείς δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε τότε. Δηλαδή, για να δούμε τις βάσεις. Καταρχήν, έχω διαβάσει βάσεις από το ραδιόφωνο. Γιατί όταν βγαίναν οι βάσεις, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
2: Αυτό ομολογώ δεν το θυμάμαι. Στην τηλεόραση το θυμάμαι.
3: Ναι. Για πείτε μας εσείς τις λέγαμε πώς
0: συλλάβατε. Τα παλιά τα χρόνια τις λέγαμε από το ραδιόφωνο.
2: Είχα στείλει την αδερφή μου, τη μάνα μου, θυμάμαι ποιο, να πάει να το δει στο σχολείο.
3: Α, στο σχολείο, σε λίστα δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Ή πήγαινε στο σχολείο και κοίταζες, ή τις έβλεπες στην τηλεόραση, ή τις άκουγες στο ραδιόφωνο. Με το Διονύση έχουμε διαβάσει ώρες ολόκληρες.
2: Αλήθεια.
0: Βέβαια. Μία-μία τις βάσεις. Μία-μία τις βάσεις, ναι. Τέλος πάντων, οπότε έχουν πρόσβαση τα παιδιά από παντού τώρα, οπότε δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα.
2: Εντάξει, μια χαρά.
3: Ναι. Και, κινητό,
2: από, και από τη μάρα που θα είναι και όλα καλά θα περάσουν. Mm. Δηλαδή, είτε έχουν περάσει κάπου εκεί που θέλουν να θα διασκεδάσουν, είτε δεν έχουν περάσει. Οπότε πάλι διασκεδάσουν για να ξεχάσουν ότι δεν πέρασαν εκεί που θέλανε. Γιατί εντάξει, θα κάνουν κάτι άλλο.
3: Δεν τελειώνει και η ζωή επειδή μπορεί να περάσει και στη σχολή που θέλει.
2: Ναι, εγώ το είπα, παιδιά, κοιτάξτε. Όλοι μα περάσαμε εκεί που θέλαμε και είμαστε εδώ από τι 4 το πρωί στο κάθε μέρα. Υπάρχουν και καλύτερα πράγματα να κάνει στη ζωή. Στα παιδιά και άλλε επιλογέ. Δεν ξέρω, Κατερινά. Εσύ δηλαδή, αν δεν είχες γίνει δημοσιογράφος, αν θα είχε φέρει αλλιώς η ζωή, τι θα είχες γίνει, πιστεύεις?
0: Εγώ αρχαιολόγος ήθελα να γίνω.
2: Ναι.
0: Και ηθοποιός.
3: Α, καλλιτεχνικό.
0: Ναι, ηθοποιός.
2: Έχεις καλλιτεχνική.
0: Αλλά νομίζω ότι το δημοσιογράφος έγινε από σπόντα εγώ.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί κάτσε, εσύ που έχεις περάσει?
0: Εγώ δεν είχα περάσει. Εγώ πήγα σε σχολή μετά δημοσιογραφίας. Αλλά πώς το λένε, πήγα σε σχολή γιατί.
2: Εάν το ήθελες.
0: Όχι, θα σου πω.
2: Επέρεγες απ' έξω και ήθελες.
0: Ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω, γιατί είχα κρατήσει ένα μάθημα.
2: Ναι.
0: Ένα μάθημα θα έδινα.
2: Ναι, ναι.
0: Και ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω και μου είπε η κολλητή μου τότε, η οποία της άρεσε πάρα πολύ η δημοσιογραφία. Τώρα είναι ψυχολόγος στη Νέα Υόρκη, δεν έχει σημασία.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και μου είπε, εσύ θα πάνε αυτό σε μια σχολή δημοσιογραφία. Θες να πάμε? Ναι, τη λέω, δεν πάμε. Ναι, πάμε. Δεν ήξερα τίποτα.
2: Κάτι να περνάει η ώρα.
0: Εγώ έγινα.
2: Ναι.
0: Εκείνη άλλαξε, έγινε ψυχολόγος.
2: Μάλιστα. Προκόψα το όμως και οι δύο. Είδες.
0: Αυτό το λέω, αυτό το φέρνω ως παράδειγμα και στα παιδιά και τους λέω ότι δεν είναι μονόπαντο το πράγμα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, αποφασίζεις να κάνεις κάτι, θέλεις να κάνεις κάτι, λες θα κάνω αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποια στιγμή να στα φέρει αλλιώς, μια συγκυρία, κάτι, και να ανακαλύψεις κάτι στο οποίο μπορεί να είσαι καλός και να μην το ξέρεις. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που κάνουν τώρα που δίνουν κατευθύνσεις στα παιδιά του οι σχολές. Αλλά όσοι έχουν πάει φίλοι τα παιδιά τους στους ειδικούς αυτούς που είναι πραγματικά. Οι ειδικοί αυτοί δεν έχουν πει κάτι καινούριο, δεν έχουν βρει κάτι καινούριο στα παιδιά, ειδικά στα συνειδητοποιημένα και στους πολύ καλούς μαθητές. Αυτό που θέλουν να κάνουν, αυτό τους λένε. Αυτό τους βγαίνει, πώς να σου το πω δηλαδή.
3: Καλά, μπορεί στα 18, έχεις δίκιο Κατερίνα σε αυτό που λες, να μην έχεις καταλήξει.
0: Βέβαια.
3: Δηλαδή, ότι θέλω να κάνω αυτό, μετά στα 25, στα 30, στα 40 να πεις θέλω να κάνω κάτι άλλο. Είναι πολύ φυσιολογικό και αυτό.
2: Το σύστημα που έχουν
3: και να ξανασπουδάσεις και να ξαναπροσπαθήσεις και να ξαναδώσεις πανελλήνιες.
2: Αλλά ναι, μου αρέσει το σύστημα που έχουν στην Αμερική. Μου το εξηγούσε τώρα τις προάλλες ο Αντώνης Καλκαβούρας, που θα είναι και σε λίγο μαζί μας για τα αθλητικά, γιατί είναι ο γιος του στην Αμερική. Που ξεκινάς 18 και δεν παίρνεις κατευθείαν να γίνεις γιατρός, δικηγόρος.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Gap year που λένε.
2: Όχι, έχεις το gap year, αλλά και το. Πώς το λέμε, κάποιες γενικές γνώσεις παίρνεις. Ένα πρώτο έτος που είναι preparatory, πώς το λέμε, κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί πράγματι στα 18 πολλές φορές δεν έχει πήξει, παιδί μου, το μυαλό ακόμα, δεν έχει οριμάσει. Δηλαδή μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, παίρνεις κάποιες γενικές γνώσεις και μετά διαλέγεις στα 20 διαλέγεις. 21, κάτι τέτοιο, στα 20 νομίζω. Διαλέγεις μια κατεύθυνση και μετά ξεκινάς να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ δηλώνω και τραγουδίστρια, εσχάτως.
2: Ναι. Άρα έχεις πολλές.
0: Δεν το κάνω κουβαράς, γιατί και εγώ να μην το κάνω.
2: Θα μπορούσα να είσαι
0: πάρα πολύ
2: να
0: τραγουδάω. Βέβαια. Θα μπορούσα πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων.
2: Εντάξει.
0: Θα με ανακαλύψουν κάποια στιγμή, πού θα πάει.
2: Εύη, εσύ τι άλλο είχες στη ζωή σου, μονοπάτι, να διαλέξεις? Ήταν μονόπαντα δημοσιογραφία?
3: Ναι, και αν δεν.
0: Γιατί βρε παιδί μου, τι σε βρήκε?
2: Τι κακό σε βρήκε στη ζωή σου?
3: Και εδώ, αυτό που έλεγε και ο Κώστας, συμφωνώ, Κατερίνα, δεν ξέρω αν το άκουσες πριν, ότι Αθήνα-Θεσσαλονίκη κοντράρονται και εγώ ίσως έπρεπε Θεσσαλονίκη να προτιμήσω για φοιτητική ζωή.
0: Α, ναι, εντάξει, φοιτητική Θεσσαλονίκη, εντάξει, είναι ανώτερη.
3: Άλλη ποιότητα φοιτητική ζωή.
0: Νομίζω η φοιτητική ζωή, όπου και να την κάνεις, παιδιά, είναι υπέροχα. Δηλαδή.
2: Εντάξει, το Απιθύτα είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Είναι Θεσσαλονίκη. Είναι
0: εντάξει,
2: άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα, αλλά έχω ακούσει, ας πούμε, για φίλους που σπούδασαν στην Κομωτινή ή στην Ξάνθη ή στα Γιάννενα και μου λένε ότι περάσαμε.
3: Γενικά η περιφέρεια.
0: Μαγεία.
3: Για τους φοιτητές είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα πανεπιστήμια που υπάρχουν πάρα πολύ καλά και υπάρχει και μια ποιότητα ζωής που στην Αθήνα με τους γρήγορους ρυθμούς είναι δύσκολο να την έχεις αυτή την ποιότητα.
2: Λοιπόν, τρεις ώρες, όχι τρεις ώρες, τέσσερις ώρες μείνανε. Καλή επιτυχία σε όλα τα
0: βέβαια,
2: παιδιά.
0: Βέβαια,
2: και καλή,
0: βέβαια. Καλή στα παιδιά μας.
2: Και σε ό,τι διαλέξουν να κάνουν.
0: Και καλές λοιπόν, διακοπές, να τους πούμε.
2: Ευχαριστούμε, Κατερίνα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, την
0: είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα και την Εύη και πώς το λένε, τι θα μας βάλεις τώρα, παιδί μου? Α, λίγο Elvis. Εντάξει, αυτό είναι για πιο παλιούς. Δεν είναι δικά μας αυτά. Εντάξει, θα τα λέμε τώρα. Μην πούμε τώρα, μην τρελαθούμε. Ναι, ορίστε, τα λέει η Κυριακή. Θα είχε γίνει τραγουδίστρια η Κατερίνα. Είδατε πώς με έχετε μάθει. Λοιπόν, έτσι πουλάς τα όνειρά σου για το τραγούδι, μου στέλνει η Μαριτίνα για αρχαιολογία. Έτσι είχα ξεκινήσει, λέω. Πώς είχα ξεκινήσει, εσύ, Μαριτίνα, λέω. Tomorrow. Σταύρος λέει: Παρελθόν στο 99, χωρίς ίντερνετ ακόμη. Έχω προλάβει την ανάγνωση των βάσεων σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έκτακτη εκπομπή την ημέρα και από κάτω να περνάνε οι σχολές με τη βάση δίπλα από συμμετοχή στο χρηματιστήριο. Ναι, περνάγανε. Περνάγανε κρόουλο, όπως τα λέμε. Ο Σταύρος το Μαρούσι. Καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς, 26 βαθμοί και αέρας, μας λέει ο κύριος Τιμολέων. Καλημέρα στην Ποθητή μας με τις υπέροχες εικόνες που μας στέλνει. Καλημέρα και στο Θωμά. Συμφωνώ για τη Θεσσαλονίκη, αλλά πιστεύω ότι τη φοιτητική ζωή την κάνουν οι παρέες. Μαζί σου. Θα μας πάει αυτό στις 7 ο Elvis απαλά και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης της δολοφονικής επίθεσης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Νέα ένταση καταγράφεται στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις, 2 νεκροί και 11 τραυματίες. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότιο στόχο, αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρή, κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμόν, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται, και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκό δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεριών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη της αποστάσης στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολεδό. Τολεδό οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου. 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Με λιακάδα θα κυλήσει η μέρα.

Πάντως δρόσισε λίγο, από ό,τι είδαμε χθες το βράδυ, δρόσισε. Δεν είχε εκείνα τα σαραντάρια που το βράδυ μετατρέπονταν σε 38-37 και δεν μπορούσες να σταθείς. Μια χαρά μας κύλησε χθες την ημέρα. Είχε και τον αέρα το βράδυ πάλι, χωρίς όμως να έχουμε ιδιαίτερες ζημιές. Πάντως και σήμερα οι προβλέψεις δείχνουν μέχρι 5 μποφόρ, βορειοδυτική άνεμη. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και έτσι σε ισχύ είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας σε άλση, δάση και περιοχές Natura. Και είπαμε ότι στο παραμικρό που θα δείτε καλείτε αμέσως την πυροσβεστική στο 199 ή το 112. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς,

Οι στην υπευθύνη της κατασκήνωσης υπήρξε άμεση, καθώς κατάφεραν να κατασβέσουν τη φωτιά κάνοντας χρήση των ενεργητικών μέσων πυροπροστασίας του χώρου. Παράλληλα, για το συμβάν ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, με αποτέλεσμα να μεταβεί άμεσα στο σημείο πεζοπορό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κέρκυρας.

λέμε πολύ συχνά ότι το βίδο είναι ακαθάριστο. Δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα πυροπροστασίας. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν γίνονται οι κατασκηνώσεις του Δήμου στο νησί. Οπότε η άμεση αντίδραση των διοργανωτών ευτυχώς βοήθησε ώστε να μην επεκταθεί η πυρκαγιά που είπαμε ξέσπασε στην κουζίνα, σε μια από τις κουζίνες των εγκαταστάσεων. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρα στους 99 και 3 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Χοδρογιάννης, στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκύσας. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Πάνω από 30 θέματα συζητήθηκαν στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας. Μεταξύ αυτών, το αίτημα του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας για παραχώρηση χρήσης δημόσιας έκτασης Σαλικές στην περιοχή του Ιδεολογικού, που θα επιτρέψει τη μετεγκατάσταση των Καρνάγιων, ενημέρωση και το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου, αλλά και το ζήτημα της προστασίας και ανάδειξης του άρρωστου φυλακών. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Φόντα Αλαμάνου, για τα θέματα που συζητήθηκαν.
1: Το πρώτο θέμα, όπως ήταν γεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη, ήταν το αίτημα του ΟΛΚΕ για παραχώρηση χρήσης μέρους του δημοσίου ακινήτου στη θέση Αλικές. Είναι το κομμάτι το παραλιακό, αυτό που λέγαμε στο εμπορικό κέντρο. Σήμερα λοιπόν ο ΟΛΚΕ ζητάει την δική μας ζήτηση, τη δική μας συνένεση ως Δήμος, προκειμένου να μεταφερθούν τα Καρνάγια στην προοπτική βέβαια της μεγάλης επένδυσης της Μαρίνας Mega Yacht, δίπλα ακριβώς στο λιμάνι κρουαζιέρας. Η απόφαση λοιπόν του Δημοτικού μας Συμβουλίου ήταν ότι θα πρέπει να δούμε αναλυτικά και εξονυχιστικά το σύνολο των θεμάτων, προκειμένου με τοπογραφικό και με το σύνολο των νόμιμων διαδικασιών να εξασφαλιστεί τόσο η μετεγκατάσταση των Καρνάγιων όσο και ο χώρος λειτουργίας του ιστιοπλοϊκού ομίλου Κέρκυρας. Να πούμε ότι αποφασίστηκε η μετεστέγαση του νηπιαγωγείου Παλιάς Πόλης σε αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης. Έτσι, νηπιαγωγείο και δημοτικό θα στεγάζονται στον ίδιο χώρο. Στη συνέχεια το θέμα ήταν το θέμα της δημιουργικής απασχόλησης, που φέτος δεν έχει λειτουργήσει σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα χρόνια που είχαμε και τις κατασκηνώσεις στο Βίδο. Έχει γίνει προκήρυξη από πλευράς του αρμόδιου αντιδημάρχου τεταλμένου σύμβουλου του κυρίου Σπύρου Νεράτζη και ευελπιστεί, όπως ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να υπάρξει δημιουργική απασχόληση για τον Αύγουστο παρόλες τις εξαιρετικές δυσκολίες. Το θέμα μετά που συζητήθηκε ήταν η συνέχεια το μεγάλο θέμα του δρόμου στους Ευρωπούλους. Εκεί έγινε διαβεβαίωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Ανδρέα Καρδόνα, ότι οι διαδικασίες έχουν ακολουθηθεί πλήρως. Υπάρχει μια γραφειοκρατία, υπάρχει καθυστέρηση από τους εργολάβους, αλλά η αποκατάσταση στο δρόμο των Ευρωπούλων είναι άμεση προτεραιότητα για τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας. Στη συνέχεια είχαμε το θέμα του άλσους καθαρισμού, του άλσους των φυλακών. Είναι ένα άλσος στην καρδιά της πόλης, είναι περίπου 40 στρέμματα. Είναι γεγονός ότι η κατάσταση που υπάρχει δεν περιποιεί τιμή για όλους μας και δεν είναι μόνο το θέμα, όπως αναδείχθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, ο καθαρισμός, ο ευθρεπισμός, αλλά είναι και το θέμα μιας γενικότερης ανάπλασης του χώρου που θα μπορούσε να δώσει λύση σε θέματα στάθμευσης, αλλά και κυρίως αφελοπεδιών, περιπάτου και άλλων δραστηριοτήτων για το σύνολο των κατοίκων, όχι μόνο της περιοχής εκεί, αλλά και της Κέρκυρας συνολικά.
0: Φυσικά το θέμα για την μετεγκατάσταση των Καρνάγιων έφερε και μεγάλη ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με αφορμή αυτό το θέμα υπήρξε και ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης. Ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος στάχθηκε υπέρ του αιτήματος του ΟΛΚΕ και με την προϋπόθεση της προστασίας της δράσης του ιστοπλοϊκού ομίλου. Ο Παναγιώτης Βαρούχας από την πλευρά της παράταξης Ιδραίου δήλωσε ότι συμφωνεί σε γενικές γραμμές με την τοποθέτηση του Δημάρχου, αλλά ζήτησε σαφή διατύπωση των όρων με τους οποίους θα γίνει η μεταβίβαση και η προστασία των ιστοπλοϊκών. Αντίθετη στάση κράτησε η Λασί μέσω του κ. Μπορμπότη, ο οποίος στάχθηκε κατά της επένδυσης της Μαρίνας με τα γιότ και της μεταφοράς των Καρνάγιων.
2: Είναι μια λωρίδα στενή γύρω από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Εκεί προορίζεται, εκεί είναι η πρόταση του ΟΛΚΕ να μετεγκατασταθούν τα Καρνάγια. Τα Καρνάγια είναι μερικές λίγες πλέον επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ένα μεγάλο χώρο σε πλήρη αταξία. Κατασκευές με τσιμεντόλιθους, με ελενίτ, ατάκτως ερημένα όλα τα μέσα στο χώρο. Είναι μια εικόνα η οποία δεν περιποιεί τιμή για την Κέρκυρα. Λοιπόν, εν όψη αυτού του αιτήματος που υπέβαλε ο Όλκε στο Δήμο, είναι δύο θέματα τα οποία χρειάζονται ρύθμιση. Τα είδαμε και επί τόπου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένα. Το πρώτο είναι ο χώρος του ιστιοπλοϊκού ομίλου, τον οποίο εμείς θέλουμε να μην θυγεί από την διαδικασία αυτή, να παραμείνει στη θέση του. Ο δεύτερος όρος τον οποίο θέτουμε είναι να έχουμε στη διάθεση του Δήμου ως αντιπαροχή το τρίγωνο που είναι απέναντι από το 54, ο οποίος το χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης.
3: Άκουσα με προσοχή την τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου. Μπορώ να πω ότι στην πλειονότητα συμφωνώ ότι πρέπει να εξετάσουμε αυτούς τους βασικούς όρους. Θεωρώ προαπαιτούμενο τη μετακίνηση των Καρνάγιων εκεί και αυτό θα βοηθήσει και την επένδυση. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι τα Καρνάγια, εκτός από τη διατήρηση της παράδοσης, εκτός από τη διατήρηση της τέχνης, αποτελούν και εναλλακτική για την πλειονότητα των επαγγελματιών της Κέρκυρας, ειδικά των ημεροπλοίων. Θα σας θυμίσω ότι δεν είναι μόνο το κόστος απαγορευτικό στο να βγει κάποιος στη Μαρίνα των Γουβιών, είναι και η τεχνική διαφορετική. Ένα ξύλινο μεγάλο σκάφος δεν μπορεί να βγει στη Μαρίνα με τον Γερανό. Χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί αυτή η παραδοσιακή τακτική με τα βάζα, με τα καρέλα, για να μην σπάσει. Για μένα είναι σημαντικό να διατηρηθεί η κερκυραϊκή ιδιοκτησία.
4: Τα Καρνάγια που θα γυτνιάζουμε τον Όμιλο, που μπορεί, εγώ δεν ξέρω πολλά, αλλά από ό,τι βλέπω τώρα, θα έχουν λάδια, χρώματα, το ένα το άλλο, που τα παιδάκια μπαίνουν μέσα και κάνουν μπάνιο και κάνουν ιστιοπλοεία τριγώνων κτλ. Μπορούν πραγματικά να γυτνιάζουν με μια τέτοια επαγγελματική δραστηριότητα? Το ξέρετε αυτό? Το ξέρουμε αυτό? Μας το εξασφαλίζει κάποιος με κάποιον τρόπο?

0: Στην συνέδρια στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκε, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, και το θέμα της πυροπροστασίας στο άλσος των φυλακών, παρουσίας της πρωτοβουλίας κατοίκων της περιοχής. Ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος επισήμανε κατά την τοποθέτησή του ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην έβρεση εργατών για τους καθαρισμούς από τα συνεργεία του Δήμου, ενώ οι συμβάσεις για την αποψήλωση των αγροτικών δρόμων καθυστέρησαν φέτος λόγω του νέου κώδικα. Ας ακούσουμε τι είπε.
1: Λένε να κόψουν τα συνεργεία του Δήμου τα χόρτα. Ποια συνεργεία του Δήμου? Ξέρουμε για ποια συνεργεία μιλάμε? Ξέρουμε ότι δεν βρίσκουμε εργάτη να δουλέψει το χορτοκοπτικό? Το ξέρουμε αυτό? Αν δεν το ξέρουμε, κάνουμε λάθος στην προσέγγιση των θεμάτων. Δεν υπάρχει αυτό. Οι συμβάσεις λοιπόν, οι συμβάσεις αυτές αφορούν τον καθαρισμό, την αποψήλωση των αγροτικών δρόμων. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο και θα γίνει και φέτος. Εφέτος καθυστέρησε διότι ο νόμος ο καινούριος, δηλαδή ο κώδικας, μας επιβάλλει να αλλάξουμε το περιεχόμενο των προκηρύξεων και να κάνουμε ομαδοποίηση. Να κάνουμε ομαδοποίηση. Το έχουμε, επόμενο θέμα. Κύριε Γιώργη, τα ξέρετε αυτά. Γι' αυτό από τα τέλη Ιουνίου, ενώ είμαστε έτοιμοι να προκηρύξουμε, δεν μπορούσαμε να προκηρύξουμε, διότι πρέπει να αλλάξουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάνουμε τις προκηρύξεις. Το άλλαξε ο νόμος. Τι να κάνουμε? Επειδή έχουμε και μνήμες και θυμάμαι τον κύριο Γιώργη να τρέχει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη στα συνεργεία που καθαρίζανε δρόμους, παρακαλώ να είμαστε πιο προσεκτικοί. Τα κομμένα δέντρα 12 ετιών δεν είναι προβλήματα του σήμερα. Εγώ πήγα στο έκτο γυμνάσιο, στο έκτο δημοτικό και μας είπε η διευθύντρια: πέφτουν από εκεί τα δέντρα πάνω μας. Έχει η υπηρεσία εξετάσει το θέμα. Δεν υπάρχει στην Κέρκυρα συνεργείο να τα κόψει. Και εσείς κόψατε δύο που είχατε πρόσβαση. Τα υπόλοιπα δεν μπορούσατε να τα κόψετε, διότι δεν είχατε πρόσβαση. Το ίδιο πρόβλημα εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα. Έτσι. Όταν λοιπόν προσεγγίζουμε τα θέματα, χρειάζεται θάρρος, επίγνωση και ειλικρίνεια. Και φοβούμαι ότι και από τη συζήτηση αυτού του θέματος αυτά τα χαρακτηριστικά απουσίασαν από την αίθουσα. Όλοι είμαστε φίλοι του δάσους. Ποιος είναι αντίθετος στο να έχει το δάσος προστασία, τον υψηλότερο βαθμό προστασίας που πρέπει? Το θέμα είναι τι δυνατότητες έχουμε αντικειμενικά να προστατεύσουμε τις όποιες δασικές εκτάσεις που τελικά καταλήγει να είναι ολόκληρη η επιφάνεια του νησιού μας.
0: Με αφορμή τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθαρισμό του άλσους φυλακών, ανακοίνωσε εξέδωση η Καποδιστριακή Αναπτυξιακή ΑΕ, που ενημερώνει για το τι έχει γίνει στο άλσος. Όπως λέει στην ανακοίνωση, στο πλαίσιο υλοποίησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων, ο οργανισμός συνέταξε ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ανάπλαση και βιώσιμη διαχείριση αστικών χώρων. Η εκπόνηση του σχεδίου διενεργήθηκε αυστηρά βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων, μεθοδολογιών και καθηγητήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με πεδίο πολιτικής εφαρμογής, το άλσος φυλακών. Επισημαίνεται ότι η υλοποίησή του ως άνω κρίσιμο ευρωπαϊκού προγράμματος διενεργήθηκε με αποκλειστική χρήση δύο πόρων του Δήμου, του νομικού προσώπου του Δήμου, χάρη στις άμεσες στοχευμένες και καταλυτικές διοικητικές ενέργειες του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού, από τον Νοέμβριο του 2024 απευχέθη την ίστατη στιγμή ο άμεσος κίνδυνος απένταξης του έργου, διασφαλίζοντας πλήρως την αξιοπιστία και τα συμφέροντα του Δήμου της Κέρκυρας. Ουσιαστικά αυτό που λέει η Καποδιστριακή είναι ότι το άλσος φυλακών έχει μπει σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και ότι περιμένουμε να εγκριθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να ξεκινήσει. Μέχρι τότε δεν έχουμε προσωπικό να κόβει τα κλαδιά, δεν έχουμε προσωπικό να καθαρίζει τα χόρτα. Οπότε είμαστε στην αναμονή.

Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του Κυρκυραϊκού Τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση. Και το δικό της θέμα, δεν κλείνει ο δρόμος στο αεροδρόμιο. Οι μέχρι σήμερα δείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας πιστοποιείται χωρίς την κατασκευή πλήρους ζώνης ασφαλείας στο βόρειο άκρο του διαδρόμου. Η ασφάλεια φαίνεται να διασφαλίζεται με ισοδύναμα επιχειρησιακά μέτρα, ενώ η απολωτρίαση του εφαπτώμενου δρόμου δεν προχώρησε, γράφει Γιώργος Κατσαΐτης για το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ενημέρωση. Κεντρική φωτογραφία από τα Καρνάγια. Στην Κέρκυρα αναβλήθηκε η απόφαση για τα Καρνάγια, η έλλειψη κρίσιμων στοιχείων στο φάκελο και οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης οδήγησαν στην αναβολή της συζήτησης για την παραχώρηση του χώρου και με την κατάσταση των Καρνάγιων. Ερωτήματα για τη σκοπιμότητα, τη νομιμότητα και τη βιωσιμότητα της επιλογής. Το Μπουρίνι έκανε άνω κάτω τη Βόρεια Κέρκυρα. Εκτεταμένες ζημιές, υποδομές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και προβλήματα στην υδροδότηση, την οδοποιία και την ηλεκτροδότηση. Όταν η παράδοση συναντά τη νέα γενιά, ο πολιτισμός γίνεται ελπίδα. Κάθε χρόνο, πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις και τα πανηγύρια που όλοι προσμονούμε, νέες ιδέες ανθίζουν. Οι τοπικοί συλλογικοί φορείς του τόπου μας δημιουργούν ασταμάτητα, είτε βρίσκεσαι στην πόλη της Κέρκυρας είτε στα χωριά μας, όποιο δρόμο και αν παρακολουθήσεις, πάντα κάτι πολύτιμο κερδίζεις. Και στο editorial της εφημερίδας, μεταστέγασε η απομάκρυση. Η αναβολή της απόφασης για τα Καρνάγια δεν οφείλεται μόνο στις ελλείψεις του φακέλου. Ανέδειξε κάτι βαθύτερο, την προσπάθεια να παρουσιαστεί ως μια απλή διαχειριστική πράξη, μια απόφαση με τεράστιες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει για την παραχώρηση κατά χρήση ενός ακινήτου. Όταν όμως Δημοτικοί Σύμβουλοι ζήτησαν να συζητηθεί το συνολικό σχέδιο της επένδυσης, οι συνέπειες για την πόλη, η βιωσιμότητα των Καρνάγιων και η καταλληλότητα της νέας θέσης, η απάντηση ήταν «αυτά δεν είναι θέμα του Δήμου». Μα είναι ακριβώς το θέμα του Δήμου. Καμιά παραχώρηση δεν είναι ουδέτερη όταν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση μιας μεγάλης επένδυσης. Η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να λειτουργεί ως συμβολογράφος αποφάσεων που έχουν ληφθεί αλλού. Υπάρχει όμως και ένα ακόμα εξαιρετικά σοβαρό ερώτημα. Στη συνεδρίαση διατυπώθηκε η άποψη από άνθρωπο με μακρά εμπειρία στη διοίκηση του λιμανιού ότι η προτινόμενη θέση είναι εξαιρετικά αβαθής. Αν αυτό επιβεβαιωθεί από τις απαραίτητες βυθομετρικές και τεχνικές μελέτες, τότε το ερώτημα πάβει να είναι τεχνικό και γίνεται πολιτικό. Γιατί προτείνεται ως χώρος μεταγκατέστασης μια θέση που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη λειτουργία ενός Καρνάγιου? Η σύμβαση παραχώρησης υποχρεώνει τον Όλκε να αποδώσει ελεύθερο το χώρο των σημερινών Καρνάγιων ώστε να προχωρήσει η ανάπτυξη της μαρίνας. Αν όμως η νέα θέση δεν είναι λειτουργικά κατάλληλη, τότε δεν πρόκειται για πραγματική μετεγκατάσταση, αλλά για απλή απομάκρυνση των επιχειρήσεων από το χώρο που χρειάζεται ο παιδητής. Εκεί βρίσκεται η ουσία. Αν αποδειχτεί ότι ο προτινόμενος χώρος δεν μπορεί να φιλοξενήσει βιώσιμα τα Καρνάγια, τότε η επίκληση της μετεγκατάστασης θα αποδειχτεί παραπλανητική. Θα έχει χρησιμοποιηθεί ένας όρος που υπόσχεται συνέχεια της δραστηριότητας, ενώ στην πράξη θα υπηρετεί μόνο την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης απελευθέρωσης του χώρου. Γι' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αρκεστεί στην έγκριση μιας παραχώρησης χρήσης. Οφείλει να ζητήσει ολόκληρη την αλήθεια. Γιατί στην πολιτική, όπως και στη ζωή, δεν αρκεί να εξετάζεις το μέσο. Οφείλεις να γνωρίζεις και το σκοπό, γράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης για το editorial της εφημερίδας Ενημέρωση. Πρώτο θέμα και στην εφημερίδα Η Κέρκυρα σήμερα, στον πάγο η απόφαση για τα Καρνάγια. Το επίμαχο θέμα θα επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τις αντιδράσεις. Κεντρική φωτογραφία, το εστιοφόρο που έβγαλαν οι δυνατοί άνεμοι σε παραλία της Ερίκουσας, νύχτα χάους από την ξαφνική θύελα, ο τίτλος για την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας Η Κέρκυρα σήμερα. Βίδο, φωτιά με ελαφρά τραυματία στις κατασκηνώσεις προσκόπων. Είπαμε αναλυτικά και νωρίτερα, υπήρξε μια μικρή περκαγιά στην κουζίνα, στη μια κουζίνα από τις εγκαταστάσεις των
από τις εγκαταστάσεις στο νησί του Βίδου. Ευτυχώς η αντίδραση των διοργανωτών ήταν άμεση και έτσι δεν επεκτάθηκε η φωτιά. Άλσος φυλακών, διαβεβαιώσεις από Δήμο για καθαρισμούς. Άναψε πράσινο φως στη μεταστέγαση του νηπιαγωγείου Παλιάς Πόλης, άλλο ένα θέμα που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και σήγησε η τεράστια φωνή της Μέρης Λίντα. Ένα θέμα, ένα ακόμα θέμα της εφημερίδας η Κέρκυρα σήμερα. Περνάμε και στα αθλητικά. Ο Ναυσίθος εξαιρετικά στο Πανελλήνιο κολύβησης κατηγοριών και η Κερκυραία Κορονάκη πρωταθλήτρια Ελλάδος στην ορεινή ποδηλασία.

με 4 ναυτικά περιστατικά μέσα σε ένα 24ωρο. Ευτυχώς, οι επιβαίνοντες στα πλοία, στα αστιοφόρα, δεν υπήρχε θέμα, δεν τραυματίστηκαν. Ας τα πάρουμε τη σειρά να δούμε ένα-ένα τι έγινε. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε, όπως είπαμε, τις βραδινές ώρες της Τρίτης, όταν εστιοφόρο ελληνικής σημαίας με 6 Γερμανούς επιβαίνοντες προσάραξε βόρεια της Ερίκουσας. Μετά από ενημέρωση των Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στην περιοχή, έσπευσαν περιπολικό σκάφος του λιμενικού και το αλιευτικό Ελένη. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ερίκουσας, ενώ στο σκάφος επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου μέχρι την έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοείας. Λίγες ώρες αργότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, εστιοφόρο Ιταλικής σημαίας με 2 Ιταλούς επιβαίνοντες παρουσίασε μηχανική βλάβη και έμεινε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή Αυλάκη της Κέρκυρας. Στο σημείο έσπευσαν ναυαγοξοστικό και περιπολικό σκάφος του λιμενικού, καθώς και περιπολικό όχημα από ξηράς. Οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν μόνοι τους λόγω της μικρής απόστασης από την ακτή και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε ασφαλό σημείο. Την ίδια περίπου ώρα, θαλαμιγός Ολλανδικής σημαίας με 10 Έλληνες επιβαίνοντες προσάρξε στην περιοχή του Άγιου Σπυρίδωνα βόρεια της Κέρκυρας, ενώ παρουσίασε και εισρωή υδάτων. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από το επεμβατικό τουριστικό σκάφος Captain Morgan, ενώ ο θαλαμιγός αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι Μερολιά. Τέλος, νέο περιστατικό προσάρξη σημειώθηκε ανατολικά του Μαθρακίου, όπου εστιοφόρο Ιταλικής σημαίας με 4 Ιταλούς επιβαίνοντες ακινητοποιήθηκε σε κατάσταση επικάθησης. Περιπολικό σκάφος του λιμενικού παρέλαβε με ασφάλεια τους επιβαίνοντες και τους μετέφερε στο λιμάνι της Παλαιοκαστρίτσας. Στο εστιοφόρο επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση απόπλου μέχρι την έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοείας, ενώ από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Και με αυτή την είδηση θα σας χαιρετήσουμε για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Κέρκυρας και στους 99.3 FM. Ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη, τον Σπύρο Χοδρογιάννη και τον Γεράσιμο Λυκίσα, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχτηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμό απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μετά από τσακωμό. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχήστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Εδώ είμαστε στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ Κέρκυρας, όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα που είναι Πέμπτη, 23 του μηνός Ιουλίου. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να έχουμε αντοχές. Ξέρετε, αυτά που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ξεκινάμε τη μέρα μας. Να είμαστε εδώ όλοι μαζί. Η Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Χατοριάννης στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ που τα λέμε ο τίτλος της εκπομπής και εμείς τα λέμε όλα και θα τα μάθετε όλα και κενά δεν θα έχετε καθόλου φεύγοντας από εμάς. Θα είστε πλήρως ενημερωμένοι για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική μας ειδησιογραφία. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε από τους 99 και 3 μεγάλες στα FM. Μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ, έτσι, επιλέγετε το σταθμό της Κέρκυρας και κάνετε ακρόαση σε πραγματικό χρόνο στην εκπομπή μας. Και βέβαια μπορείτε και on demand να ψάξετε και να βρείτε την εκπομπή, παλαιότερες εννοώ εκπομπές, εάν θέλετε να ακούσετε κάτι, αν δεν προλάβατε. Εύκολα πράγματα πλέον μέσω της τεχνολογίας γίνονται. Stop, σας βήσε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε μέχρι τις 9 για να δούμε όλα τα θέματα που σας είπαμε της επικαιρότητας, να τα συζητήσουμε, γιατί περιμένουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις. Περιμένουμε τους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας στείλετε μηνύματα, να δούμε τι άποψη και τι γνώμη έχετε για τα ζητήματα αυτά που μας απασχολούν. Μην το ξεχνάτε ότι συνδιαμορφώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε βεβαίως να μας στέλνετε προσωπικά μηνύματα στο Facebook, X, Instagram, τι άλλο, TikTok, ναι, Viber, Σπύρο βοήθα, WhatsApp, μπράβο. Είμαστε παντού, μας ξέρετε πάρα πολλά χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε τη δημοσιογραφία, που ασκούμε το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας, γιατί έτσι το βλέπουμε εμείς και όχι ως ένα χώρο προσωπικής προβολής. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να είμαστε αντικειμενικοί. Και βεβαίως προσπαθούμε να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Αγαπάμε τους ακροατές. Τους σεβόμαστε. Κυρίως αυτό είναι σεβασμός. Και μαζί πορευόμαστε. Πάμε. Ξεκινάμε γρήγορα, γιατί έχουμε θέματα πολλά να σας πούμε μετά του καιρού. Όπου πέφτει λίγο η θερμοκρασία, εντάξει, είπαμε. Προσέξτε, διάλειμμα κάνουμε. Ακούστε το, διάλειμμα κάνουμε. Πέφτει λίγο η θερμοκρασία με ανέμους που θα έχουμε πάλι 5 μποφόρ βορειοδυτικούς και σήμερα από το απόγευμα και μετά, όπως και χθες. Γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Αύριο Παρασκευή πιθανότητα να έχουμε κάποιες ασθενείς βροχές και 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία πάλι. Μετά το απογευματάκι έχει 5 μποφόρ. Σάββατο πάλι έχει 5 μποφόρ μετά το απογευματάκι και 29 βαθμούς Κελσίου. Ωραίο, όταν το διάλειμμα είναι το Σάββατο. Και Κυριακή ανεβαίνει ξαφνικά 33 βαθμοί Κελσίου, χωρίς ανέμους. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα 34 βαθμοί Κελσίου, αρχίζουν τα δύσκολα. Αλλά η αίσθηση, το real feel που λέμε στα ελληνικά, θα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου και την Τρίτη παρακαλώ πολύ ένα ωραιότατο τίμιο καθαρό 39. Γιατί έπρεπε να πάλι το ίδιο πράγμα? Δεν θέλουμε το δοκιμάσαμε, δεν μας άρεσε, το θέλουμε. Γιατί πρέπει τώρα να το επαναλάβουμε? Ας ελπίσουμε να μην έχει διάρκεια, γιατί δεν έχουμε περισσότερες μέρες για περισσότερες μέρες πρόγνωση από την Τρίτη. Ελπίζω να μην έχει διάρκεια. Να είναι μέχρι την Τρίτη. Άντε. Να το δεχτούμε. Όχι, δεν το αυτό, αλλά τέλος πάντων. Θα κάνουμε. Μπορεί τα στραβά μάτια. Μένετε εδώ λοιπόν σε εμάς για να δούμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Πώς τέλος πάντων επανέρχεται ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και έχει να κάνει με το κατασκηνωτικό κέντρο στο Βίδο. Είχαμε μια φωτιά χθες, αναστατώθηκε πραγματικά το σύμπαν, γιατί υπήρξε μια ενημέρωση για καπνό που φάνηκε σε ένα σημείο του νησιού. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση
τελικά ήταν μια φωτιά σε κουζίνα, σε μια ηλεκτρική συσκευή, μάλλον να το πω πιο καθαρά. Υπήρξε μια διαρροή σε μια εστία εγρέριου, όπου έπιασε φωτιά ο σωλήνας ξαφνικά, καταλαβαίνετε, από τη διαρροή του γκαζιού. Το σβήσαν τα παιδιά οι πρόσκοποι, μιλάμε για το κατασκηνωτικό κέντρο των προσκόπων, δεν υπάρχει άλλη κατασκήνωση στο πίδο. Το έσβησαν, αλλά καταλαβαίνετε τι μπορούσε να συμβεί, δεδομένου ότι η κουζίνα αυτή βρίσκεται σε ένα ξύλινο χώρο. Είναι ένα, πώς το λένε, προκάτ. Ένα προκάτ ξύλινο. Εκεί. Και καταλαβαίνετε ότι, ναι, θα μπορούσε εύκολα να λαμπαδιάσει όλο αυτό. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται μετά για το βίδο, για το νησί, για τα σκήνος, για τα παιδιά και δεν ξέρω τι άλλο. Υπήρξε μια άμεση βέβαια κινητοποίηση της πυροσβεστικής που μετέβη με το πεζοπόρο της τμήμα καταρχάς, γιατί εντάξει, μέχρι να πάνε οχήματα, γιατί είναι νησί, θέλει ειδική μεταφορά να πάει το μεγάλο όχημα, δεν μπορεί να πάει έτσι εύκολα, θέλει ferry boat προφανώς.

ξέρουμε ότι έχει πολύ καύσιμη ύλη. Δεύτερον, ξέρουμε ότι δεν μπορεί να πάει πυροσβεστική άμεσα. Τρίτον, υπάρχουν προβλήματα με την πυροπροστασία στο νησί. Και το σημαντικότερο όλων, υπάρχουν παιδιά. Έτσι. Υπάρχουν κάτι σκηνοτές. Εκεί. Υπήρξε και κινητοποίηση από το λιμεναρχείο. Βεβαίως, για να μεταφερθεί η κοπέλα στο νοσοκομείο, στην απέναντι ακτή και καταπέκτηση στο νοσοκομείο. Υπήρξε αστυνομία, υπήρξε κινητοποίηση. Και επαναλαμβάνω, πώς να μην υπάρχει όταν μιλάμε για το βίδο που έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες που σας προαναφέραμε. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι έγινε καταρχάς. Δεύτερον, τι θα γίνει. Γιατί έχουμε κανονίσει κάποιες συνεντεύξεις για το θέμα. Θα πάμε μία-μία και θα μας δώσει λίγο χρόνο ο Σπύρος για να μπορέσουμε να κάνουμε την πρώτη μας επικοινωνία.

Λοιπόν, θα πάρουμε σε ένα λεπτό, γιατί βρίσκεται πάνω στη μηχανή και θα πρέπει ο άνθρωπος να παρκάρει με τον... Ναι, δεν έχουμε κι άλλα. Με τον κύριο Νεράντζη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το βίδο, για να μας δώσει όλα όσα έγιναν, το χρονικό καταρχάς, αλλά και να απαντήσει σε μερικά ερωτήματα, τι γίνεται τώρα. Γιατί, ναι, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, θεωρώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, Σπύρο, και αν είναι θα το κόψουμε, το διακόψουμε, για να μιλήσουμε με τον κύριο Νεράντζη, να μην χάσουμε και πάρα πολύ χρόνο.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Νεράντζη, ο οποίος έχει και νεότερα να μας πει σχετικά με το θέμα αυτό. Να πάμε από τα νεότερα. Καλημέρα, κύριε Νεράντζη.
1: Καλή σας μέρα. Προφανώς θα αναφερθούμε στο συμβάν που έγινε χθες.
0: Θέλετε να τα πάρουμε με την γίνηση.

0: Να τα πάρουμε τη σειρά, αλλά έχουμε και εξέλιξη, η οποία δεν είναι και πολύ ναι. καλή. Φυσικά δεν μιλάμε τώρα για τη λειτουργία, έτσι, δεν μιλάμε για κάτι άλλο.
1: Εντάξει, έγινε ένα συμβάν εχθές, αντιμετωπίστηκε αμέσως στο προσκοπικό κέντρο των ναι. κατασκηνώσεων στο Βίδο. Είχε κάποια διαρροή από γκάζι, έπιεσε μια φωτιά μικρή, αντιμετωπίστηκε αμέσως, ευτυχώς δεν υπήρχαν προβλήματα. Ένας μικρός τραυματισμός αντιμετωπίστηκε και αυτός, δεν υπάρχει κίνδυνος ούτε για ζωές ούτε για το περιβάλλον. Όμως ήρθε η πυροσβεστική στο σημείο εκεί, μάλλον πήγε, δεν ήμουνα και εγώ εκεί. Πήγε η πυροσβεστική εκεί, έγιναν το ανακριτικό τμήμα, προανάκριση, και το βράδυ αργά, αφού κάναμε και τις καταθέσεις, πήγε πραγματογνώμονας και μας ήρθε χαρτί ότι θα πρέπει να γίνει άμεση διακοπή της λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων που έχουν γκάζι και όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει το σκοπικό κέντρο να μείνει χωρίς μαγειρία, χωρίς να χρησιμοποιούνται αυτές οι εγκαταστάσεις και χωρίς να χρησιμοποιούνται και οι εγκαταστάσεις ως ότου γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι.
0: Θα μείνει δηλαδή χωρίς ρεύμα και χωρίς τη δυνατότητα να μαγειρεύουν, αυτό λέτε.
1: Να μαγειρεύουν στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
0: Ναι.
1: Και μια σειρά από ελέγχους που πρέπει να γίνουν μετά.
0: Αυτό σημαίνει τι ακριβώς, ότι διακόπτεται το κατασκηνωτικό πρόγραμμα?
1: Αυτό είναι απόφαση του κατασκηνωτικού προγράμματος των οποίων. Εμείς σαν Δήμος είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, ήδη έχουμε κάνει τη διακοπή του ρεύματος, δηλαδή έχουμε μιλήσει με το προσκοπικό κέντρο ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το ρεύμα και σήμερα πρέπει να γίνει η διακοπή.
0: Ναι, και θα πρέπει να απομακρυνθούν και όλες οι φιάλες υγραερίου και όλα τα, τέλος πάντων, αυτά τα οποία μπορεί κάποιος να μαγειρέψει μέσα στο κουζινάκι.
1: Οπωσδήποτε να απομακρυνθούν αυτά και να μην χρησιμοποιηθούν. Βέβαια είναι ρητή η εντολή που πρέπει να γίνουν αυτά.
0: Ναι. Το ότι χρησιμοποιούνταν αυτά, δηλαδή φιάλες υγραερίου σε ένα τέτοιο χώρο, επιτρεπόνταν, κύριε Νεράντζη?
1: Κοίταξε, το κατασκευαστικό κέντρο του προσκόμου δουλεύει χρόνια.
0: Εγώ δεν ρώτησα αυτό, ρώτησα αν επιτρέπεται να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο.
1: Κοίταξε,
0: δηλαδή,
1: σύμφωνα, με, υπάρχει... τον εμπειρογνώμο... σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα, αυτή τη στιγμή όπως είναι οι εγκαταστάσεις δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουμε. Σύμφωνα με το έγγραφο ελεκτικού μηχανισμού. Και ότι χρειάζεται μια σειρά από έχους και από ενέργειες.
0: Χρειάζεται μια σειρά από προϋποθέσεις προφανώς για να λειτουργεί κάτι τέτοιο μέσα στο Βίδο. Που έχουν να κάνουν με την πυροπροστασία του χώρου. Εκεί του κατασκηνωτικού,
1: ναι, των εγκαταστάσεων. Τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ναι.
0: Γιατί προσέξτε, είναι δύο τα ζητούμενα. Το ένα είναι οι εγκαταστάσεις, αλλά οι εγκαταστάσεις είναι μέσα σε ένα μεγαλύτερο χώρο. Βλέπουν να δούμε και τη μεγαλύτερη εικόνα. Δηλαδή, ό,τι συμβεί σε εγκαταστάσεις δεν θα συμβεί, δεν θα περιοριστεί σε εγκαταστάσεις.
1: Υπάρχει πιθανότητα
0: να απλωθεί παντού και μετά χαιροπολύ χαθήκαμε.
1: Ναι, μα προφανώς και γι' αυτό το λόγο και αυτή η υποχρέωση, η ανακοίνωση.
0: Η εντολή.
1: Ναι, η εντολή.
0: Περί εντολής πρόκειται, ναι. Να σταματήσει οποιαδήποτε σχέση που έχει να κάνει με ηλεκτρικό ή οποιαδήποτε λειτουργία κουζίνας μέσα στο Βίδο. Αυτό. Μέσα στο κατασκηνωτικό κέντρο.
1: Και παροχή και ό,τι λειτουργεί με τον γκάζι.
0: Ναι, αυτό. Αυτό. Ναι, τώρα.
1: Δυστυχώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με νυφαλιότητα και να ακολουθήσουμε τους κανόνες που οφείλουμε να ακολουθούμε όλοι. Για δύο λόγους, για την ασφάλεια των παιδιών πρωτίστως και μετά του περιβάλλοντος.
0: Ναι, μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο ήταν άμεσα αντιμετωπίσιμο.
1: Αλλά άμεσα αντιμετωπίστηκε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, από τους ίδιους, από τα ίδια τα παιδιά κτλ.
1: Μέσα σε 20 λεπτά από όταν ενημερώθηκα που υπήρχε καπνός, μέχρι που να έρθω σε επικοινωνία με το προσκοπικό κέντρο, που το συμβάν, 20 λεπτά περάσαν που είχε αντιμετωπιστεί και δεν υπήρχε κίνδυνος.
0: Ναι, επειδή όμως θα το ξαναπώ, είναι ένας χώρος, μια εγκατάσταση μάλλον, σε έναν ευρύτερο χώρο που μας απασχολεί πάρα πολύ και επειδή τα έχουμε ξανασυζητήσει και επειδή δεν έχει το πιστοποιητικό πυροπροστασίας ο χώρος του Βίδου, κατασκηνώσεις δηλαδή που έπρεπε να λειτουργούν εκεί δημοτικές,
1: Και γι' αυτό το λόγο εμείς δεν τις λειτουργήσαμε.
0: Και γι' αυτό δεν τις θέλω να ξαναρωτήσω. Το βίδο, πέρα από τις κατασκηνώσεις, τι πυροπροστασία διαθέτει αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, εάν συμβαίνει κάτι χειρότερο ή αν συμβεί, χτυπάμε ξύλο, δεν ξέρω τι, αλλά όπως βλέπουμε είναι πάρα πολύ εύκολο κάτι να συμβεί.
1: Ναι.
0: Τι πυροπροστασία υπάρχει?
1: Θα σας πω, αυτή τη στιγμή υπάρχει στο νησί, υπάρχουν δύο δεξαμένες που είναι γεμάτες με νερό, συνεχή, δεν τις γεμίσαμε και τις αφήσαμε, υπάρχει συνεχής παροχή νερού, δύο δεξαμένες που είναι... πολύ μεγάλη χωρητικότητα, είναι 600 κυβικά η μία και είναι γεμάτη με νερό. Και υπάρχει το πυροσβεστικό όχημα του Δήμου που είναι στο νησί, γεμάτο με νερό, με αντλία. Μάλιστα αντικαταστάθηκε και η αντλία, υπάρχει καινούργια αντλία πάνω στο πυροσβεστικό όχημα για να μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δεν υπάρχει λειτουργία του πυροσβεστικού συγκροτήματος που είναι στις κατασκηνώσεις και ένας από τους λόγους, επειδή δεν λειτουργούσε και δεν είχαμε πιστοποιητικό πυροασφάλειας, δεν δουλέψαμε για τις κατασκηνώσεις. Και υπάρχει και φυσική παρουσία, χθες ήταν και η πολιτική προστασία και η δική μου προσωπική παρουσία εκεί.
0: Υπάρχει άνθρωπος 24 ώρες το 24ωρο εκεί για να μπορεί να ελέγχει?
1: Υπάρχει
0: άνθρωπος
1: όμως...
0: με βάρδια εκεί τουλάχιστον πρωινές ώρες?
1: Όχι. Όχι, με, ναι, με λίγες ώρες, ναι, όπως της πολιτικής προστασίας και δική μου. Όμως πρέπει να σημειώσω ότι χθες, επειδή εγώ δεν ήμουν στο νησί το πρωί και έπρεπε κάποιος να το ελέγξει, μέσα από τη στιγμή που ειδοποιήθηκα για τον καπνό, μέσα σε 5 λεπτά, δύο συμπολίτες μας και ο καπετάνιος από τον ιδιώτη που κάνει δρομολόγιο και από το υποβρύχιο που... γύρω από το νησί, που μέσα σε 5 λεπτά κάναν περιπολίες στο νησί για να δούνε αν υπάρχει καπνός.
0: Ναι, τώρα αυτό μου λέτε για ανθρώπους οι οποίοι το έκαναν εθελοντικά, επειδή έτσι θεώρησαν ότι είναι καλό να γίνει. Δεν ήταν επαγγελματίες, δεν ήταν επαγγελματίες ανθρώπους, δεν ήταν υπάλληλοι.
1: Όχι, δεν ήταν επαγγελματίες.
0: Δεν είναι υπάλληλοι οι οποίοι είναι εκεί και έχουν το μυαλό τους 24 ώρες το 24ωρο ή, εν πάση περιπτώσει, κατά την ώρα της βάρδιάς τους έχουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους ανοιχτά.
1: Μόνο στις βάρδιες, αυτό γίνεται στις βάρδιες που έχει τη δυνατότητα η πολιτική προστασία, γιατί δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να επιτηρεί όλους τους χώρους, γιατί δεν είναι μόνο το βίδο, είναι το μορεπό, είναι πολύ η χώρη.
0: Εντάξει, πολύ χαίρομαι πολύ.
1: Και μια τη βάρδια.
0: Αλλά το θέμα είναι και το βίδο και το μορεπό που το αναφέρατε. Ναι, να υπάρχει κάποιος ο οποίος τουλάχιστον να έχει,
1: ναι,
0: μια
1: και
0: εικόνα.
1: Υπάρχουν και άλλα δάση που χρειάζονται και άλλοι χώροι που χρειάζονται. Μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει η κάθε υπηρεσία, βγάζει και τις ανάλογες βάρδιες.
0: Και βέβαια και το θέμα της επικινδυνότητας, γιατί είναι αλλιώς ένας χώρος ο οποίος μπορεί να φτάσει πυροσβεστική άμεσα και αλλιώς ένας χώρος ο οποίος πυροσβεστική θέλει περισσότερο χρόνο. Γιατί πώς φτάνει ένα όχημα της πυροσβεστικής στο βίδο, κύριε Νενάντζη?
1: Άμεση, πάρα πολύ γρήγορα, γιατί και χαίρομαι το που υπήρχε το σήμα για καπνό. Ναι, ναι, το πεζοπόρο κατευθείαν κινήθηκαν οι διαδικασίες.
0: Το όχημα πώς φτάνει, το μεγάλο όχημα?
1: Κατευθείαν παίρνει εντολή. Πλοίο, παντόφλα.
0: Πλοίο, παντόφλα και ναι, αυτό έχει μια διαδικασία, αυτό θέλω να σας πω. Δεν είναι τόσο.
1: Είναι πάρα πολύ άμεση και
0: επειδή, ναι,
1: από περσινή φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο βίντεο,
0: ναι,
1: ήρθε και πάρα, πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, αλλά
1: δεν
0: είναι
1: πέρασε μισή ώρα για να έρθει.
0: Ναι, μισή ώρα είναι, με συγχωρείτε, πάρα πολύ, είναι πολύ. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά είναι πολύ για το βίδο. Εν πάση περιπτώσει. Επειδή έχει συσσωρευτεί και πολύ καύσιμη ύλη, θα το ξαναπούμε, και ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη. Ότι έχει συσσωρευτεί καύσιμη ύλη στο βίδο και ότι, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται να γίνει κάτι για την απομάκρυνση. Αυτό τώρα τι θα γίνει με την καύσιμη ύλη που έχει συσσωρευτεί?
1: Έχει ξεκινήσει μια εργολαβία ο Δήμος για να γίνει μια παρέμβαση τώρα μέσα στο καλοκαίρι, ειδικά για το κομμάτι μέχρι το σέρβικο μαυσολείο που έχει πολλούς κορμούς.
0: Μάλιστα.
1: Για το υπόλοιπο είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι, αποκλείεται να αντιμετωπιστεί τώρα. Εκείνο που θα αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ γρήγορα είναι η αποκατάσταση της βλάβης που υπάρχει στο πυροσβεστικό σύστημα για να έχουν νερό και οι κρουνοί.
0: Αυτό τι εννοείται θα αντιμετωπιστεί άμεσα?
1: Σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχει αποκατάσταση.
0: Γιατί είναι το σημαντικότερο, έτσι, αυτό? Είναι,
1: ναι,
0: το σημαντικότερο, όπως καταλαβαίνετε. Να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή οι πρόσκοποι είπατε...
1: Και θέλω, ναι, να επισημάνω κάτι για το βίδο, για τους κινδύνους, για τη φωτιά. Δεν θέλω να αποκλείσω ότι κάποιος μπορεί να έχει κακόβουλο σχέδιο. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, όμως για το βίντεο είναι, δεν είναι μεγάλη τέτοια πιθανότητα. Και να σας πω γιατί το λέω. Γιατί όσοι επισκέπτονται το βίντεο έχουν την ευαισθησία τους όλοι. Είναι μια περιοχή απομονωμένη που δεν παρέχει πολλές υπηρεσίες, που σημαίνει αυτό ότι όποιος θα πάει εκεί υπάρχει, έχει απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, στην ησυχία και προσέχει. Αυτό το λέω για όλους τους επισκέπτες. Δεν είναι ο κανόνας ότι δεν θα συμβεί τίποτα, αλλά η πλειονότητα, για να μην πω όλοι, οι επισκέπτες του νησιού έχουν τέτοιες ευαισθησίες.
0: Αυτό που λέτε είναι αλήθεια, δεν μπορούμε όμως να βασιζόμαστε σε αυτό.
1: Βεβαίως, γι' αυτό έκανα και την εισαγωγή ότι δεν είναι ο κανόνας.
0: Δεν μπορούμε όμως να βασιζόμαστε. Ακόμα και αν δεν είναι και ο κανόνας να ήταν ότι είναι όλοι ευαίσθητοι κτλ. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτό, γιατί μπορεί να υπάρξει το οτιδήποτε και θα πρέπει να είμαστε 1000% άμεσα, έτοιμοι και άμεσα, να το αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε ούτε στην τύχη, ούτε στο πώς το σκέφτομαι εγώ ή το πώς το σκέφτεται ο καθένας άλλος.
1: Συμφωνούμε απόλυτα, αλλά βάζουμε και τον παράμετρο.
0: Το βάζουμε και αυτό.
1: Λοιπόν, εσείς, και τι μέσα έχουμε.
0: Εσείς τώρα είχατε ελέγξει ότι εκεί στο κουζινάκι, ας πούμε, των προσκόπων, αν υπήρχαν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για να λειτουργήσει κάτι με γκάζι?
1: Εμείς σαν Δήμος δεν έχουμε την δυνατότητα, δεν έχουμε την αρμοδιότητα καταρχήν, ούτε τη δυνατότητα να ελέγχουμε και να μπαίνουμε σε χώρους που η λειτουργία τους είναι ευθύνη άλλων. Δηλαδή, εμείς σαν Δήμος έχουμε παραχωρήσει μία έκταση για να λειτουργήσει τις δραστηριότητες του το προσκοπικό σύστημα. Η ευθύνη του Δήμου είναι να παρέχει νερό και ρεύμα. Και γι' αυτό το λόγο μας προσκομίσανε και φέτος χαρτί από εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο για το καλό έχει της ηλεκτρολογικής τους εγκαταστάτης. Γιατί η ευθύνη είναι των προσκόπων.
0: Και έχουμε χαρτί από ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Είναι των προσκόπων που τους δώσατε το συγκεκριμένο χώρο, αλλά ο χώρος ανήκει σε εσάς. Δηλαδή δεν μπορούσατε εσείς να ελέγξετε? Δηλαδή θα μπορούσα, συγγνώμη μου, παραχωρείτε ένα χώρο και εγώ σε αυτό το χώρο κάνω ό,τι θέλω?
1: Όχι. Όμως ο ηλεκτρικός μηχανισμός για να δουλέψει όπως ο Δήμος φτιάχνει τις κατασκηνώσεις, είναι αλλονού φορέα η ευθύνη και η τεχνογνωσία. Πώς θα ελέγξουμε εμείς πώς είναι?
0: Δηλαδή ισχύει, και εμείς ισχύει ίδιοι, άλλο καθεστώς Δήμος... για το κατασκηνωτικό κέντρο και το κομμάτι των προσκόπων και άλλο για τις δημοτικές κατασκηνώσεις?
1: Βεβαίως. Εμείς οι δημοτικές κατασκηνώσεις ελέγχονται από την περιφέρεια. Και έρχεται κάθε χρόνο.
0: Το κατασκηνωτικό κέντρο γίνεται... των προσκόπων από πού ελέγχεται?
1: Το προσκοπικό κέντρο προφανώς από το προσκοπικό του σύστημα.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν πρέπει να είναι ομπρέλα ο Δήμος, δεδομένου ότι είναι δικό σας ο χώρος και είναι, επαναλαμβάνω, η μεγάλη εικόνα, το βίντεο, δηλαδή μου παραχωρείτε, θα το ξαναπώ, χωρίς να θέλω να πω κάτι έτσι για τους προσκόπους, αλλά παραχωρείτε ένα χώρο, ο οποίος τελικά, από ό,τι φάνηκε, υπήρξε μια χρήση, όχι συνετή. Αυτό δεν θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε.
1: Αν δεν είναι η χρήση αυτή συνετή, αυτό έχουμε το πρόβλημα ότι τώρα οι εγκαταστάσεις πρέπει να διακοπούν.
0: Ναι, μισό λεπτό. Όταν μιλάμε ότι έπιασε φωτιά ο σωλήνας από τον γκάζι, έτσι δεν είναι αυτό? Δεν έπιασε?
1: Ναι, το πώς έπιασε φωτιά, τι έγινε, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε η μπουκάλα μέσα στο χώρο.
1: Αυτά δεν τα γνωρίζω, δεν είμαι στη θέση να σας πω. Αυτά δεν μπορώ να σας... δεν τα γνωρίζω. Γιατί έπιασε η φωτά ή ποιος έπιασε, πώς έπιασε ή τι έγινε.
0: Εντάξει, ατύχημα ήταν προφανώς, αλλά ναι, ήταν μια διαρροή. Η μπουκάλα ήταν εκεί. Υπήρχαν τα μέτρα πυροπροστασίας του χώρου?
1: Αυτό δεν είμαι σε θέση, ούτε έχω τον ηλεκτρικό μηχανισμό να σας πω αν υπήρχαν τα μέτρα πυροπροστασίας. Και η λειτουργία του χώρου εκεί είναι των προσκόπων. Δεν είναι ο Δήμος να το λειτουργήσει ή να το ελέγξει. Ούτε έχει το μηχανισμό. Σας λέω και πάλι ότι και τα δύο κατασκηνωτικά υπάρχουν και λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου. Ο έλεγχος δεν γίνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου, γίνεται από την περιφέρεια.
0: Οι δημοτικές?
1: Ναι, ναι.
0: Για τις δημοτικές κατασκηνώσεις λέτε?
1: Ναι. Και ναι, μάλιστα
0: εγώ δεν σας μιλάω για τις δημοτικές. Οι δημοτικές δεν πήρανε άδεια για συγκεκριμένους λόγους, πάει, τελείωσε. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει ένας άλλος κατασκηνωτικός χώρος.
1: Ναι. Το αναφέρω αυτό για να σας πω ότι ο Δήμος δεν έχει ούτε τεχνογνωσία, ούτε το μηχανισμό, ούτε την αρμοδιότητα για τον έλεγχο της λειτουργίας των κατασκηνωτικών κέντρων.
0: Ναι, παρόλα αυτά παραχωρείται το χώρο όμως.
1: Το παραχωρούμε για αυτές τις χρήσεις.
0: Το παραχωρείται για χρήσεις είναι... που δεν έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε.
1: Γιατί υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί που τις ελέγχουν.
0: Ποιοι μηχανισμοί, εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή πραγματικά είναι ο μηχανισμός που ελέγχει τους προσκόπους είναι η πρόσκοπη.
1: Είναι η περιφέρεια. Αφού εμάς μας ελέγχει η περιφέρεια, ελέγχει και όλα τα κατασκηνωτικά κέντρα. Και όπου χρειάζεται, γιατί οι πρόσκοποι έχουν δικό τους κανονισμό.
0: Άρα λέτε ότι και τους προσκόπους τους ελέγχει η περιφέρεια.
1: Οι πρόσκοποι έχουν ειδικό καθεστώς και μπορούν να κατασκηνώνουν και στην Ήπεθρο, σε σκάμπι.
0: Σωστό αυτό είναι, ναι, ναι.
1: Έχουν ένα ιδιαίτερο καθεστώς. Ωραία. Και μάλιστα το γνωρίζει και το προσκοπικό σύστημα το κεντρικό, γιατί και πέρσι που έγιναν κατασκηνώσεις τα 100 χρόνια, είχαν έρθει και βαθμοφόροι από την Αθήνα. Ναι. Η λειτουργία δηλαδή των κατασκηνωτικών κέντρων είναι γνωστή, των προσκοπικών, είναι γνωστή σε όλο το σύστημα και θεωρώ ότι όλοι θεωρούμε ότι πληρούν τις προδιαγραφές βάσει της νομοθεσίας.
0: Που... Ναι, αλλά δεν πρέπει να θεωρούμε, δεν πρέπει να θεωρούμε, πρέπει να είμαστε σίγουροι ορισμένα πράγματα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Το θεωρούμε ότι υπάρχει μια διαδικασία που έχει ολοκληρωθεί, δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό για συγκεκριμένους χώρους. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, η ουσία είναι, γιατί θα μιλήσουμε και με τους προσκόπους, η ουσία είναι ότι από την πυροσβεστική σας είπαν να γίνει διακοπή στη χρήση μέσω γκαζιού,
1: άμεση
0: χθες, και ρεύματος, έτσι.
1: Ναι.
0: Να μην δίνετε ρεύμα στο κατασκηνωτικό αυτό χώρο. Σταματήστε να
1: μην χρησιμοποιούν τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην χρησιμοποιηθεί. Το πώς θα γίνει αυτό είναι αρμοδιότητα δική μας.
0: Άρα θα υπάρξει κάποια συνάντηση με τους προσκόπους να δείτε τι θα κάνετε.
1: Μα ήδη έχουμε μιλήσει με τους προσκόπους και έχουμε μιλήσει και με τον μηχανισμό του Δήμου και σήμερα θα κοπεί το ρεύμα στο προσκοπικό κέντρο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι ενημερωμένοι όλοι.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Νεράντση, ευχαριστούμε πολύ. Ας ελπίσουμε μέχρι εκεί.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: να μιλήσουμε λοιπόν και με τους προσκόπους. Θα συναντήσουμε τον περιφερειακό έφορο των προσκόπων της Κέρκυρας, τον κύριο Τάσο Διαβάτη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε ένα περιστατικό χθες στο κατασκηνωτικό σας κέντρο στο Βίδο. Πολύ ανησυχητικό. Καταρχάς θέλουμε να μάθουμε πώς είναι η κοπέλα. Μια κοπέλα νομίζω είχε πάθει ένα έγκαυμα, ελαφρύ βέβαια, αλλά μας ενδιαφέρει αυτό να δούμε.
1: Κοιτάξτε, η κοπέλα είναι σε πάρα πολύ κατάσταση, καλή.
0: Ωραία.
1: Έχει γυρίσει, πήγε για τα τυπικά μέχρι τα επίγοντα. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό, ελαφρύ έγκαυμα, όπως είπατε κι εσείς, το οποίο δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Είναι πολύ καλά στην υγεία της, είναι ευδιάθετη. Είμαστε μαζί εχθές μέχρι αργά το βράδυ που ήμουνα με τα παιδιά. Όλα αυτή τη στιγμή κυλάνε ομαλά. Ήταν ένα ατυχές περιστατικό, το οποίο μέσα σε 2-3 λεπτά είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία και βάσει της χρήσης του πρωτοκόλλου πυρασφάλειας που έχουμε εμείς στις προσκοπικές κατασκηνώσεις, με χρήση πυροσβεστήρα, πυροκουβέρτας. Έσβησε η μικρή εστία, πολύ μικρή έκταση η οποία υπήρχε, και απλά επειδή βγήκε κάποιος καπνός δημιουργήθηκε ένας πανικός, ένα άγχος, δικαιολογημένο θα έλεγα. Είχαμε άμεση επικοινωνία και με την πυροσβεστική υπηρεσία, με την πολιτική προστασία. Και αυτή τη στιγμή τα παιδιά είναι πάνω, είναι σε πλήρη λειτουργία η κατασκήνωση.
0: Θα παραμείνετε λοιπόν εσείς εκεί? Κοιτάξτε, και σας ρωτάω γιατί φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί. Βεβαίως. Μιλούσαμε με τον κύριο Νεράντζη πριν, που μας είπε ότι ο Δήμος πήρε εντολή από την πυροσβεστική να σταματήσει οποιαδήποτε χρήση υγραερίου.
1: Βεβαίως.
0: Στο κατασκηνωτικό κέντρο και οποιαδήποτε χρήση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
1: Κοιτάξτε, εμείς ήδη σταματήσαμε τις χρήσεις φιαλών υγραερίου. Εδώ να σας πω ότι υπάρχει μια διαφορά, ότι εμείς είμαστε σε προσκοπικό κέντρο, όχι κατασκηνωτικό κέντρο.
0: Ναι, ποια είναι η διαφορά?
1: Το οποίο βάσει νομοθεσίας υπόκεινται ότι αν είμαστε κατασκηνωτικό κέντρο, προβλέπεται από τον νόμο να υπάρχει επαγγελματική χρήση κουζίνας και επαγγελματίας μέσα για τη χρήση και λειτουργία της. Εμείς ως προσκοποί που κάνουμε προσκοπικές μεγάλες δράσεις πολυημερές, δεν είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε κάποιο τέτοιο πρωτόκολλο. Δεν υπόκειται μέσα στον νόμο δηλαδή του Συντάγματος περί ασφάλειας συγκεκριμένης. Είναι μέσα στην πρόοδο και την προσκοπική εκπαίδευση των παιδιών οι δράσεις αυτές, οι κατασκηνώσεις που λέμε προσκοπικές δράσεις, σωστά για να τις λέμε. Έτσι, εμείς όμως παρόλα αυτά σταματήσαμε από χτες τη χρήση υγραερίου. Ο χώρος μικρός της κουζίνας που γινόταν το μαγείρεμα έχει σταματήσει να υπάρχει. Δεν λειτουργεί καν. Τον ασφαλίσαμε, τον κλείσαμε.
0: Το κλείσατε, ναι.
1: Ήδη έχουμε έρθει σε επικοινωνία και με τον δικό μας ηλεκτρολόγο, μηχανολόγο Διακαστάτη, ο οποίος του ζήτησα να ξανανέβει πάνω, να κάνει άλλη μια πιστοποίηση του χώρου. Να πιστοποιήσει δηλαδή ότι δεν γίνεται χρήση, δεν τίθεται θέμα ρεύματος στο συγκεκριμένο χώρο που έγινε το συμβάν. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι χώροι λειτουργούν κανονικά, δεν έχουμε ηλεκτρολογικό πρόβλημα γενικότερα. Έτσι. Οπότε κοιτάμε τις ενέργειες, είμαστε σε μόνιμη επικοινωνία και με το αρμόδιο τμήμα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Από χθες σε συνεχή επικοινωνία μέχρι αργά το βράδυ και από σήμερα το πρωί. Κοιτάμε το καλύτερο για τα παιδιά. Το γνωρίζω αυτό που είπε ο κύριος Νεράτζη, γιατί μου κοινοποιήθηκε και μου δώθηκε μάλιστα χρήση και εμένα, γιατί ήμουν μέχρι αργά στο ανακριτικό της πυροσβεστικής. Εμείς κινούμε τις διαδικασίες όσο το δυνατόν για να λυθεί το πρόβλημα άμεσα και να πιστοποιήσουμε ότι δεν θα προβούμε σε καμία ενέργεια περαιτέρω και η οποία μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα, και ότι είναι ασφαλής η χώρη για τα παιδιά για να ολοκληρωθούν έως και την Κυριακή που τελειώνει η πολυήμερη κατασκήνωσή τους.
0: Ναι.
1: Τη δράση.
0: Ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς που χρησιμοποιούσατε την κουζίνα και τη χρησιμοποιούσατε με ποιες προϋποθέσεις? Δηλαδή χρειαζόταν πέρα από αυτό το οποίο αναφέρατε να υπάρχει ένα πρωτόκολλο πυρασφάλειας συγκεκριμένο, το οποίο ελέγχονταν από ποιον για το αν το τηρείτε ή όχι?
1: Ελέγχεται εμείς το κομμάτι της πυρασφάλειας, το οποίο είχαμε πάνω, επειδή είναι υπαίθριο η κατασκήνωση, θεωρείται, δεν θεωρείται για κατάσταση κανονική. Εμείς είχαμε και τους πυροσβεστήρες σειρά κόνη που προβλέπεται να έχουμε.
0: Προβλέπεται
1: και
0: από τι?
1: Του άνθρακα
0: προβλέπεται
1: μέσα και
0: από τι? Από ποιον?
1: Από τον κανονισμό πυρασφάλειας, το οποίο αυτού, αυτά τα έχουμε πάντα μαζί μας σε οποιαδήποτε δράση κάνουμε. Είτε
0: ο οποίος ελέγχεται από ποιους? Εκεί θέλω να καταλήξω. Ποιος ελέγχει, αν εσείς που λέτε ότι τα είχατε, και σας πιστεύω, θα μπορούσατε να μην τα είχατε όμως. Ποιος το ελέγχει αυτό, ναι, αν λειτουργεί έτσι όπως πρέπει με τα πρωτόκολλα πυρασφάλειας ένα κατασκηνωτικό κέντρο?
1: Δεν είναι κατασκηνωτικό κέντρο, προσέξτε. Ωραία. Είναι σημαντικό.
0: Ένα προσκοπικό.
1: Αυτό. Δεν είναι είναι ένα προσκοπικό,
0: ένα
1: που
0: προσκοπικό
1: είναι για πολυήμερες δράσεις ή μονοήμερες.
0: Ωραία. Ένα
1: αυτό είναι από εμάς. Δηλαδή είναι, ο έλεγχος της πυρασφάλειας γίνεται από το ίδιο το κέντρο, από τους ίδιους τους προσκόπους, έτσι, που είμαστε υποχρεωμένοι, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, που ελέγχουμε την αναγόμευση των πυροσβεστήρων και τις πυροκουβέρτες μας να είναι σε σωστή λειτουργία χρήση και να μην είναι φθαρμένα.
0: Ναι. Το γεγονός ότι υπήρχε φιάλη γκαζιού, το γεγονός ότι υπήρχε φιάλη γκαζιού εντός του χώρου, αυτό, ναι, δεν αντίκειται στα προβλεπόμενα.
1: Αυτό προφανώς έγινε από κάποιο λάθος, βεβαίως. Ναι, και γι' αυτό και απομακρύνθηκαν αμέσως.
0: Ωραία. Αυτό λοιπόν που λέτε εσείς ότι έγινε λάθος και το οποίο ευτυχώς, ναι, δεν μας κόστησε ακριβά. Ευτυχώς.
1: Όχι. Ναι. Προσέξτε, να σας πω, ναι, ναι.
0: Αυτό λοιπόν το οποίο λέτε ότι ήταν λάθος, δεν θα έπρεπε να είχε ελεγχθεί από κάποιον έτσι ώστε να προλάβουμε να μην γίνει ούτε καν αυτό το μικρό τοπίο και το ελάχιστο τοπίο είχαμε να αντιμετωπίσουμε? Ποιος ήταν υπεύθυνος να το ελέγξει?
1: Βεβαίως. Αυτά εμείς ελέγχουμε και η συγκεκριμένη φιάλη που γι' αυτό ακούγεται είχε αλλαχθεί, ήταν και εγκατάσταση της καινούρια, η οποία τοποθετήθηκε από άνθρωπο δικό μας, ο οποίος ασχολείται με τη δουλειά. Δεν είναι, δηλαδή...
0: Δεν το αμφισβητώ αυτό ότι έγινε με επαγγελματικό τρόπο. Σας ρωτώ όμως αν επιτρέπεται να υπάρχει μέσα σε εσωτερικό χώρο φιάλη.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται. Μας κοινοποιήθηκε και χτες. Και άμεσα εφόσον μας κοινοποιήθηκε, προχωρήσαμε στη διαδικασία. Και ήδη προχωράμε, δηλαδή, να αλλάξουν πράγματα και ζητάμε να μας διορθώνουν ή να μας τροποποιούν ή να μας ενδείκνονται πράγματα τα οποία να τα διορθώνουμε.
0: Ποιος είναι αυτός που... ποια υπηρεσία είναι αυτή η οποία πρέπει να σας ελέγχει και εσάς?
1: Μας υπόθηκε χτες από την πυροσβεστική ότι πρέπει να αφαιρεθούν οι μπουκάλες και είπα βεβαίως, ναι, άμεσα βγαίνουν οι μπουκάλες.
0: Ναι.
1: Του λέω βεβαίως. Μας είπε η πυροσβεστική, παιδιά, πρέπει να βγουν οι μπουκάλες, η πυροσβεστική υπηρεσία που ανέβηκε το κλιμάκιο πάνω.
0: Ναι, δεν έπρεπε όμως ένας φορέας κάποιος να μπει μέσα και να πει υπάρχει ένα προσκοπικό κέντρο το οποίο θα φιλοξενήσει παιδιά σε ένα χώρο, ναι, όπου θα το ξαναπώ πρέπει να βλέπουμε και τη μεγαλύτερη εικόνα, είναι ένας χώρος που έχει ιδιαιτερότητες πολλές, πάρα πολλές, έχει πολύ καύσιμη ύλη, έχει μια δυνατότητα, μια καθυστέρηση στην άμεση πρόσβαση της πυροσβεστικής, υπάρχουν ζητήματα με τους κρουνούς, έχουμε θέματάκια. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο χώρο δεν θα έπρεπε να ελεγχθεί κατά πόσο οι εγκαταστάσεις αυτές που θα φιλοξενήσουν παιδιά, είτε λέγεται προσκοπικό, είτε λέγεται κατασκηνωτικό, είτε δεν ξέρω πώς λέγεται, ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της πυρασφάλειας?
1: Μα και τη στιγμή δεν ήταν κάτι το οποίο, δηλαδή οι άλλες αυτές κάθε χρόνο ελέγχονται.
0: Από ποιον, αυτό λέω, από ποιον ελέγχονται? Από το Δήμο, από την Περιφέρεια?
1: Όχι, όχι, ο Δήμος δεν έχει θέμα με αυτό, δεν είναι κανένα αρμοδιότητα με αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή και για σωστή χρήση, για σωστή λειτουργία της εγκατάστασης. Και όταν λέμε εγκατάσταση μιλάμε ότι, γιατί μπορεί κάποιος να νομίζει ότι είναι μια εγκατάσταση όπως είναι σε κάποια καταστήματα έξω.
0: Ναι, όχι.
1: Με ολόκληρη σωληνώση, όχι.
0: Είναι απλή εγκατάσταση.
1: Είναι τύπου η πέτρια, είναι απλή που είναι ένα φλόγιστρο με το σωλήνα, με τον έλεγχό του, με τη φιάλη. Τύπου έτσι, απλή χρήση φιάλης με γκάζι, με μάτι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έτσι,
0: ναι, το
1: δεν
0: απλό.
1: Είναι κάποια εγκατάσταση.
0: Μπορεί να έχουμε και στο σπίτι μας.
1: Τύπου, το απλό,
0: ναι, ναι,
1: που έχουν όλοι στο σπίτι τους.
0: Αυτό, αυτό το οικιακό. Αλλά επαναλαμβάνω.
1: Αυτό το ελέγχουμε εμείς κάθε χρόνο. Να είναι σε σωστή χρήση.
0: Ναι, ναι, με μία παράβλεψη, να μην το πω διαφορετικά, να έχετε την μπουκάλα μέσα σε ένα χώρο που ήταν και ξύλινος.
1: Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό. Έγινε η ενέργεια, βγήκε εκτός τελείως και απλά προσπαθούμε να διορθώσουμε άμεσα και γρήγορα ό,τι χρειάζεται. Και αυτό είμαστε σε μόνιμη επικοινωνία και εγώ αυτή τη στιγμή πάλι για εκεί πάω και προς να μιλήσω με τον μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο και προς την πυροσβεστική ξανά να έχω την επικοινωνία που πρέπει. Για να δούμε τι άλλα και τι μπορούμε να προλάβουμε γρήγορα, ώστε μέχρι την Κυριακή να προλάβουμε να καταφέρουμε να κλείσουν με όσο καλύτερη ασφάλεια, που σας λέω και πάλι Η ασφάλειά μας πάντα είναι μέλημα για τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι προτεραιότητα,
0: και
1: η ασφάλειά
0: τους. Και να σας πω κάτι, το έχετε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί κάνετε πάρα πολλά χρόνια το πρόγραμμά σας αυτό και έχετε αποδείξει, πέρα από ότι ενδιαφέρεστε για την ασφάλεια των παιδιών, ενδιαφέρεστε και για την ασφάλεια γενικά και του βίδου, έχετε φροντίσει το χώρο με προσωπική εργασία, εθελοντικά. Ναι, έχετε αποδείξει σίγουρα ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον σοβαρό απέναντι σε αυτό το οποίο χρησιμοποιείτε. Σε αυτό
1: βεβαίως,
0: το οποίο κοιτάξτε, κάνετε χρήση.
1: Εμείς, θα σας πω ότι και καθ' όλη τη διάρκεια των δράσεων που γίνονται στο κέντρο επάνω, υπάρχουν μέλη μας τα οποία είναι μέλη της προσκοπικής ομάδας πολιτικής προστασίας, πιστοποιημένα, και όχι απλά λέμε ότι είμαστε, που έχουμε εκπαιδευτεί, για ποια και μάλιστα και αυτό χθες στο συμβάν, έδρασε άμεσα μέλος μας, το οποίο πήγε και σε δευτερόλεπτα, σε ένα λεπτό, έπεισε και τη φιάλη, χρησιμοποίησε τις γνώσεις που είχε και έληξε γρήγορα το συμβάν. Και ούτως είμαστε άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούμε μόνιμα και το χώρο να είναι καθαρό και περιμετρικά του κέντρου και γενικότερα στο νησί, που παρακολουθούμε πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, κάνουμε ελέγχους για να είναι ασφαλής ο χώρος, για να μην συμβεί το οτιδήποτε. Ναι. Γιατί όπως λέτε κι εσείς, είναι ένα νησί που αντιμετωπίζει προβλήματα, προσπαθεί και ο κύριος Γεράης από την πλευρά του ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει και έχουμε μια επικοινωνία καθημερινή και άμεσα ό,τι χρειαστεί συνεργαζόμαστε. Δυστυχώς με πάρα πολλά προβλήματα για το δεύτερό μας σπίτι, όπως λέμε κι εμείς, γιατί στο νησί πρόσκοπη είναι από το 82. Δεν είναι τυχαίο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερο, να προστατεύουμε και το νησί και τα παιδιά και να γίνονται δράσεις και να δίνουμε ζωή στο χώρο. Εγώ θέλω, για να έρθει, έχω δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και με περιμένουν.
0: Και εμείς αυτό που σας έλεγα, ότι κλείστε με αυτό.
1: Βέβαια θα σταθούμε το ότι κάνουμε τις απαιτούμενες ενέργειες να διορθωθούν πράγματα, ώστε τα παιδιά να είναι όσο το δυνατό πιο ασφαλή και να περνάνε καλύτερα, με συγχωρείτε, αυτές τις μέρες των περισκοπικών δράσεων και διακοπών τους ταυτόχρονα ανέμελα από την καθημερινότητά τους.
0: Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό μας ενδιαφέρει με ασφάλεια και για τα παιδιά, κυρίως τα παιδιά.
1: Κυρίως.
0: Ναι, και το χώρο και όλα αυτά τα οποία γίνονται και θέλουμε να τα ευχαριστιόμαστε όλοι με ασφάλεια. Λοιπόν, κύριε Διαβάτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Μένετε εδώ, συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος έρχεται με ένα ακόμα δύο ώρο. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και δελτίο ειδήσεων στις 11 τοπικό. Ναι, και σύντομο. Και στις 12.30 αναλυτικό. Εντάξει. Μένετε εδώ συντονισμένοι 99 και 3 μεγάκι κλικέρτε. Η Μαρίνα Μοσχάτη ήταν στο μικρόφωνο για μια ώρα. Παρέα με τον Σπύρο Χονδρογιάννη. Να είστε καλά, να απολαύσετε αυτές τις μέρες που έχουμε λίγο μπροστά μας με τη δροσιά, γιατί είπαμε από Δευτέρα τα πράγματα ξαναμπαίνουμε στο φούρνο, δυσκολεύουν. Λοιπόν, γεια σας, καλημέρα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμό, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το βαρέλι το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος το έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως, μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο. Άλλωστε, τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις βλάπτουν σοβαρά την τσέπη μας.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία 6 ασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις βενετσιάνικες μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα βενετσιάνικα στα κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλους. Πέμπτη σήμερα 23 Ιουλίου 2026, ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Σπύρος Χονδρογιάννης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγά κυκλούς στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertco.gr 26610-3080-39700 τα τηλέφωνά μας, erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@ert.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός σήμερα αίθριος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Περιμένουμε βορειοδυτικούς ανέμους καθ' όλη την ημέρα έως και τα 5 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά. Στους 32 βαθμούς θερμοκρασία έπεσε ο υδράργυρος. Χθες το βράδυ μάλιστα έπεσε εμφανώς. Ήταν μια δροσερή βραδιά. Είχε και το αεράκι, το όμορφο, το μαϊστραλάκι. Δρόσησε σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Θα πέσει και άλλο ο υδράργυρος στους 29 βαθμούς τα μέγιστα επίπεδα αύριο Παρασκευή. Θα έχουμε βέβαια αύριο το πρωί μια νέφωση στην περιοχή μας που ίσως μας δώσει και κάποια ψυχάλα. Από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε και πάλι βόρειο-δυτικούς έως 5 μποφόρ με καθαρό ουρανό. Καθαρό ουρανό θα έχουμε το Σάββατο και την Κυριακή, βλέπω εδώ. Στους 29 βαθμούς το Σάββατο, στους 32 υδράργυρος την Κυριακή. Το Μαΐστρο έως 6 μποφόρ το Σάββατο. Την Κυριακή θα πέσει η ένταση των ανέμων γύρω στα 3 μποφόρ. Στους 33 και πάλι ο υδράργυρος τη Δευτέρα. Στους 39 περιμένουμε να ανέβει την Τρίτη. 39 βαθμούς δεν είχαμε αυτές τις μέρες στην Κέρκυρα. Περιμένουμε και πάλι ζέστη δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα. Καύσωνα. Για να δούμε. Είναι μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν τα μοντέλα των μετεωρολόγων. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Εζεκιήλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν έχουν γενέθλια ή μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται στη ζωή τους. Είναι Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγγρεν σήμερα. Το σύνδρομο Σέγγρεν, λέει, είναι μια χρόνια αυτοάνωση νόσος που επηρεάζει πολλά όργανα για την οποία δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία. Μάλιστα. Πάθηση προσβάλλει, λέει, τους αδένους του σώματος που παράγουν υγρασία, δάκρυα και σάλιο. Are you ready, fellas? Δεν θέλω να διαβάσω άλλο. Can we start, please, friends? Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 23η Ιουλίου. Το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες, σαν σήμερα παρακαλώ πολύ. 1833 κάναμε ένα πολύ μεγάλο άλμα με βασιλικό διάταγμα. Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Αναγνωρίστηκε μετά από καιρό. 1912 ο Ραλφ Βον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με την μουσική που έγραψε για τις φύκες του Αριστοφάνη. 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρού και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του θα γίνουν καθαρίσεις έτσι όπως τις έβλεπε ο ίδιος. Δυστυχώς φεύγει από τις ρίζες της η ελληνική κοινότητα της Αιγύπτου που ήταν εκεί από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ίσως πολύ νωρίτερα.
1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή των πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμσόν και τη θέση του παίρνει ο Γλάφκος Κληρίτης. Γι' αυτό και αύριο 24 Ιουλίου εορτάζεται ως ημέρα της Δημοκρατίας εδώ στην Ελλάδα. 2018, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε η Ελλάδα για εικόνα ασύμμετρου φαινομένου, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρη. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1888. Ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe. 1920, η Αμάλια Ροντρίγκες, Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο. Και το 1957 γεννιέται ο πολύ μεγάλος Νίκος Γκάλης, κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής από τους ανθρώπους που γνώρισαν τον μπάσκετ στα παιδιά μας και σε εμάς μάλλον τους ίδιους, έτσι, στην σύγχρονη Ελλάδα. Να δούμε ποιοι έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή. Το 1996 η Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός. Το πραγματικό της όνομα ήταν Σταματίνα. 2011, φεύγει η Amy Winehouse, Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής. Και το 2018, η Χρύσα Σπηλιώτη, η Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας. Τι έγινε, παιδιά, πολλοί καλλιτέχνες φεύγουν σήμερα. Και μην ξεχνάμε ότι χθες έφυγε η μεγάλη Μέρι Λίντα. Ο Σπύρος εδώ έχει ετοιμάσει ένα μουσικό αφιέρωμα στη μνήμη της.

Λοιπόν, για να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, δεν κλείνει ο δρόμος στο αεροδρόμιο, είναι ο βασικός τίτλος από την εφημερίδα Καθημερινή Ενημέρωση. Οι μέχρι σήμερα ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας πιστοποιείται χωρίς την κατασκευή πλήρους ρεσά στο βόρειο άκρο του διαδρόμου. Η ασφάλεια φαίνεται να διασφαλίζεται με ισοδύναμα επιχρησιακά μέτρα, ενώ η απαλωτρίωση του εφαπτώμενου δρόμου δεν προχώρησε. Αναβλήθηκε η απόφαση για τα καρνάκια, ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Η έλλειψη κρίσιμων στοιχείων στον φάκελο και οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης οδήγησαν στην αναβολή της συζήτησης για την παραχώρηση του χώρου για τη μετεγκατάσταση των καρνάγιων. Ερωτήματα για τη σκοπιμότητα, τη νομιμότητα και τη βιωσιμότητα της επιλογής. Το Μπουρίνι έκανε άνω κάτω τη Βόρεια Κέρκυρα, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας και προβλήματα στην υδροδότηση, την οδοποιία και την ηλεκτροδότηση. Χαμερούφουλες που δημιούργησαν προβλήματα. Ανακύκλωση από το πόρτο τιμόνι στον πράσινο κάδο. Έφυγαν, διαβάζουμε το πρωί από το σημείωμα του Χρήστου Δούλη, έφυγαν το πρωί από το διπλανό διαμέρισμα που νοικιάζεται σε ξένους δύο νέα παιδιά, ούτε πάνω από 25, δύο ανοιχτόχρωμα παιδιά, ζευγάρι, το πιο πιθανό είναι ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Είχαν έρθει για 4 βράδια, είχαν νοικιάσει ένα αμάξι και με αυτό γύρισαν το νησί. Αναφέρεται σε στυλ χρονογραφήματος ο Χρήστος ο Δούλης, γιατί το έχω διαβάσει στη σελίδα του στο διαδίκτυο, στο πόσο ευγενικά ήταν δύο παιδιά που ήρθαν από τη Ρουμανία, πώς άφησαν απόλυτα τακτοποιημένο το δωμάτιό τους, πώς πήγαν στο πόρτο τιμόνι ενώ ο ίδιος λέει ότι δεν θα με έβγαζαν τα πόδια μου να κάνουμε αυτή τη διαδρομή, και πώς φεύγοντας άφησαν τα σκουπίδια τους σε δύο σακούλες, μία με τα οργανικά σκουπίδια και μία με τα ανακυκλώσιμα. Χωρίς να γνωρίζουν, λέει, αν γίνεται ανακύκλωση ή όχι, προφανώς λόγω συνήθειας. Και αφήνει ένα θετικό μήνυμα για τη νέα γενιά, τέλος πάντων. Μάνος Χατζηδάκης, 32 χρόνια μετά, ο μεγάλος απών που παραμένει επίμονα

Παρών, γράφει ο Σόκρατης Άνθης, αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Μάντσαρος. Θα έχουμε συναυλία της Μάντσαρου αφιερωμένη στον Μάνο Χατζηδάκη. Ο κύριος Άνθης θα μας μιλήσει μετά τις 10 εδώ στην εκπομπή. Όταν η παράδοση συναντά τη νέα γενιά, ο πολιτισμός γίνεται ελπίδα. Κάθε χρόνο διαβάζουμε στην Λεζάντα μιας φωτογραφίας που δείχνει νεαρές κοπέλες και αγοράκια ντυμένες με κερκυριακές στολές. Κάθε χρόνο λοιπόν, πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις και τα πανηγύρια που όλοι προσμονούμε, νέες ιδέες ανθίζουν. Οι τοπικοί σύλλογοι και φορείς του τόπου μας δημιουργούν ασταμάτητα. Είτε βρίσκεσαι στην πόλη της Κέρκυρας, είτε στα χωριά μας, όποιο δρόμενο και αν παρακολουθήσεις, πάντα κάτι πολύτιμο κερδίζεις, γράφει η Βίκη Σπινούλα. Και μεταστέγαση ή απομάκρυνση, ερωτηματικό, είναι ο τίτλος από το editorial, το υπογράφει ο Γιώργος Κατσαίτης. Η αναβολή της απόφασης, διαβάζουμε, για τα Καρνάκια δεν οφείλεται μόνο στις ελλείψεις του φακέλου. Ανέδειξε κάτι βαθύτερο, την προσπάθεια να παρουσιαστεί ως μια απλή διαχειριστική πράξη, μια απόφαση με τεράστιες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει για την παραχώρηση κατά χρήση ενός ακινήτου. Όταν όμως η Δημοτική Συμβουλή ζήτησε να συζητηθεί το συνολικό σχέδιο της επένδυσης, οι συνέπειες για την πόλη, η βιωσιμότητα των Καρνάκιων και η καταλληλότητα της νέας θέσης, η απάντηση ήταν ότι αυτά δεν είναι θέματα του Δήμου. Και μάλιστα σχολίασε ο κ. Πουλημένος ότι διαχρονικά δεν ρωτήθηκε ο Δήμος για τη συγκεκριμένη αυτή επένδυση και τον τρόπο με τον οποίο θα μεταλλάξει την περιοχή. Λοιπόν, για να δούμε την εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα και το πρώτο σελίδο της. Στον πάγο η απόφαση για τα Καρνάκια και εδώ πρωτοσέλιδος τίτλος. Στο το επίμαχο θέμα θα επανέλθω στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τις αντιδράσεις. Αναβλήθηκε, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Λάτσα, τελικά η απόφαση απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο το βράδυ της Τρίτης. Αναφορικά με την έγκριση του αιτήματος του Όλκε με το οποίο ζητείται η συνένεση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την παραχώρηση της χρήσης τμήματος δημόσιου ακινήτου στη θέση Αλικές Βιολογικός στη Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων. Το θέμα που συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στην περιοχή των Καρνάκιων και το ευρύτερο σχεδιασμό για τη δημιουργία Μαρίνας Μεγκαγιώτς προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και τελικά αποσύρθηκε προκειμένου να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση με πληρέστερη εισήγηση. Νύχτα χάους από την ξαφνική θύελλα είναι ο τίτλος από την φωτογραφία, μια εντυπωσιακή φωτογραφία βραδινή, καθώς δείχνει ανθρώπους εδώ της πολιτικής προστασίας, διασώστες, με φόρμες τους βλέπω, δίπλα από ένα ιστιοπλοϊκό το οποίο έχει μπατάρει στην αμμουδιά. Έχει βγει έξω από το νερό. Άναψε πράσινο στην μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου Παλαιάς Πόλης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα στεγαστεί στο κτίριο του Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς Πόλης. Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας, διαβάζουμε, η μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου Παλαιάς Πόλης, το οποίο σήμερα λειτουργεί σε ακατάλληλη και μικρή ενοικιασμένη αίθουσα κοντά στο Δημοτικό Σχολείο. Άλσος φυλακών, διαβεβαιώσεις από Δήμο για καθαρισμούς, καμπανάκι κατοίκων με ντοκουμέντα. Βίδο, φωτιά με ελαφρά τραυματία στις κατασκηνώσεις προσκόπων. Είχαν ένα γκαζάκι εκεί και προφανώς ξέφυγε η φωτιά. Ψιλοκάει και όχι κάτι το ιδιαίτερο. Το χέρι μιας κοπέλας. Σήγησε εντός αγωγικών η τεράστια φωνή της Μέρης Ελίντα, μια παρακαταθήκη που μένει ζωντανή. Ο Ναυσίθος εξαιρετικά στο Πανελλήνιο Κολύμβησης κατηγοριών από τα αθλητικά και η Κερκυραία Κορονάκη πρωταθλήτρια Ελλάδος στην ορεινή ποδηλασία. Μπράβο στους αθλητές μας. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, η θάλασσα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, για να μην πω και μαεστρία, σε όσους ασχολούνται με τον ναυταθλητισμό. Το λέω αυτό γιατί τις πρωινές ώρες οι λιμενικές αρχές της Κέρκυρας και των Αθωνών ενημερώθηκαν από το Υπουργείο για ένα περιστατικό προσάραξης ιστιοφόρου σκάφου σημαίας Ιταλίας με 4 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ιταλίας, στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά του Μαθρακίου. Στην ουσία προσάραξε, βγήκε έξω. Στο σημείο κατευθύνθηκε άμεσα βέβαια περιπολικό σκάφος του λιμενικού, το οποίο εντόπισε το ιστιοφόρο σε κατάσταση επικάθησης, δηλαδή είχε βγει έξω σχεδόν στην στεριά. Οι επιβάλλοντες επιβιβάστηκαν με ασφάλεια στο περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοκαστρίτσας χωρίς να διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην υγεία τους. Ο λιμενικός σταθμός Οθωνών βέβαια απαγόρευσε τον απόπλο του ιστιοφόρου μέχρι να προσκομιστεί βεβαιωτικό αξιοπλοείας από το αρμόδιο νεογνώμονα που το παρακολουθεί. Σύμφωνα με τις αρχές, από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε και κάποια θαλάσσια ρήπανση. Είναι κρίμα όμως πραγματικά να βλέπεις τη φωτογραφία εδώ με το σκάφος να έχει βγει προς τα έξω, να έχει προσαράξει, να... Σκέφτεσαι τις ζημιές ένα τόσο όμορφο σκάφος ιστιοπλοϊκό μπορούν να προέλθουν από όλη αυτή την κατάσταση. Και όσο μένει, ξέρετε, και έξω, έστω και αν αυτή είναι αμμουδιά ή βότσαλο, πόσο μάλλον κάτω κτλ. Και τα κύματα το σπρώχνουν, άλλο τόσο μεγαλώνουν οι φθορές. Θεωρητικά αυτά τα σκάφη, επειδή είναι plexiglass, είναι αβύθιστα θεωρητικά.

0: βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κ. Δημήτρης Μπιάνκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάνκη.
1: Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μου δίνετε τη δυνατότητα μέσα από την ΕΡΑ να επικοινωνήσουμε με τους συντοπίτες μας.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε λίγο. Έχετε καταθέσει μία ερώτηση για το ελαιοκομικό μητρό. Τι ακριβώς συμβαίνει αυτό, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν έχει επικοινωνηθεί επαρκώς.
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα όσον αφορούν τον πρωτογενή τομέα της Κέρκυρας είναι σε τραγική κατάσταση. Και είναι σε τραγική κατάσταση γιατί η Κέρκυρα, εν αντιθέσει με όλους τους άλλους νομούς της Ελλάδος, και όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κύριε Σκιαδόπουλε. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ο ελαιώνας της Κέρκυρας αντίστοιχα με τον ελαιώνα της Κρήτης ή της Μάνης, ας πούμε. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω του μικρού κλήρου. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω της ιδιαίτερης ράτσας, ας πούμε, της ελιάς, η οποία είναι μεγαλόκορμη, η οποία θέλει τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και ούτω καθεξής. Όλα αυτά ο νομοθέτης δεν τα έχει πάρει ποτέ υπόψη του. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς σαν ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον προσπαθούμε η επόμενη μέρα και οι προτάσεις μας σε σχέση με την Ελλάδα να είναι εξειδικευμένοι κατά τόπους, αλλά περιφέρειες, με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Εδώ λοιπόν με το ελαιοκομικό μητρό καλούνται οι κερκυραίοι παραγωγοί, είτε ασχολούνται είτε δεν ασχολούνται με την ελαιοσυγκομιδή, να μπουν πάλι σε διαδικασίες προσδιορισμού των περιουσιών τους, να μπορέσουν πραγματικά να τις προσδιορίσουν αφενός και αφετέρου σε μια μόνιμη βάση. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία ο κερκυραίος παραγωγός να φτιάχνει, να μπαίνει σε μια συνεχή διαδικασία, έτσι ώστε είτε καλλιεργεί είτε δεν καλλιεργεί, προσέξτε τι σας λέω, είτε είναι εποχή. Έχει με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ελαιόνας της Κέρκυρας. Τη μια χρονιά παράγει και την άλλη δεν παράγει συνήθως. Εδώ λοιπόν τι καλούμαστε? Καλούμαστε για 8 μήνες το χρόνο, είτε έχουμε την καλλιέργεια, είτε έχουμε παραγωγή είτε δεν έχουμε παραγωγή. Στο τέλος, στον κάθε μήνα, θα πρέπει να στέλνουμε τις δηλώσεις, κάτι ανάλογο με το ΦΠΑ, να στέλνουμε τις δηλώσεις με την παραγωγή τη μηνιαία που κάναμε αφενός. Αφετέρου θα πρέπει κατά την περίοδο της συγκομιδής να ανάλογα και πηγαίνοντας προς τελειοτριβείο. Δεν δίνουμε δηλαδή εκεί που πραγματικά μόνο ο ελαιοτριβέας είχε την υποχρέωση να ζυγίσει και να πραγματικά να προσδιορίσει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης από τη συγκεκριμένη παραγωγή και αντίστοιχα να καταγραφούν και οι ελιές και το λάδι στη συνέχεια που παράγεται. Τώρα μας βάλει στη διαδικασία ο ίδιος ο παραγωγός, προσέξτε, ο ίδιος ο παραγωγός, και μεταφέροντας τις ελιές του προς το ελαιοτριβείο να καταγράφει και να στέρνει στοιχεία και καλά στο Υπουργείο που να ανταποκρίνονται στις ποσότητες και στις περιοχές. Δηλαδή παίρνοντας ο κερκυραίος παραγωγός 25 τσουβάλια, δεν θα έχει να κάνει με ένα ζύγισμα απλό που θα γίνει στον ηλιοτριβέα και ο οποίος θα λέει ότι ο κύριος Μπιάγκης μου έφερε 25 τσουβάλια αρχικά και στο τέλος αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να παράξει 100 κιλά ελαιόλαδο. Τώρα μπαίνει στην υποχρέωση ο ίδιος ο ελαιοκαλλιεργητής, ξεκινώντας να πει ότι από τα 15 τσουβάλια που έφερε, που πήγα στο ελαιοτριβείο, τα 3 είναι από την τάδε περιοχή και είναι τόσα κιλά, τα άλλα 2 είναι από την τάδε περιοχή και είναι τόσα κιλά. Είναι μια τρέλα πραγματικά, και μόνο η περιγραφή, είναι λογικές, οι οποίες μας οδηγούν σε εποχές, πιστεύοντας ότι οι άνθρωποι είμαστε Ελβετία, πιστεύοντας ότι έχουμε καλλιέργειες και έχουμε αντίστοιχα, αν θέλετε, εκτάσεις στις οποίες μπορούμε να ανταποκριθούμε. Είναι κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερα...
0: Πόσο μάλλον όταν οι περισσότεροι κερκυραίοι δεν ασχολούνται επαγγελματικά με τον ελαιώνα.
1: Ακριβώς. Θα μας αναγκάσουν λοιπόν. Θα αναγκαστούν αυτός που ο κερκυραίος, ο οποίος έρχεται, όπως πολύ σωστά το αναφέρατε, συμπληρωματικά. Είτε για να κάνει το λάδι της οικογένειάς του και των περιγύρων του. Είτε για να κάνει μια συμπληρωματική, αν θέλετε, να μπορέσει να έχει έχει κάποια χρήματα για την οικογένειά του, θα μας αναγκάσουν σε δύσκολες, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και προσέξτε, είναι υποχρεώσεις οι οποίες θα υπάρχουν και όχι μόνο για την, όπως σας είπα, για αυτόν που καλλιεργεί, αλλά και για αυτόν που είναι απλώς κάτοχος των ελαιοδέντρων. Mm-hmm. Δηλαδή θα μας αναγκάσουν να τα... Δεν ξέρω αν τα παρατήσουμε μια ώρα γρηγορότερα. Ειλικρινά είναι καταστάσεις φοβερές. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την αντίδραση που δημιουργήθηκε με την επίσκεψη Φόγαμα στον Κυρκιστό συνεταιρισμό, την επόμενη μέρα ο κύριος Υπουργός επισκέφθηκε. Εγώ πήγα την Πέμπτη και την Παρασκευή το απόγευμα πήγε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γκίκας, ο οποίος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που είδα υποσχέθηκε αναβολή. Ξέρετε, είναι η εύκολη λύση. Είναι η εύκολη λύση να φύγουμε από τις εκλογές, να ξεπεράσουμε το πρόβλημα για την ώρα και ο Θεός. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν έβαλε το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση, δηλαδή να δούμε την ιδιαιτερότητα της Κέρκυρας, την ιδιαιτερότητα του ελαιοπαραγωγού της Κέρκυρας, την ιδιαιτερότητα των ελαιοκτημάτων της Κέρκυρας. Σε καμία περίπτωση δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Μπήκε στη διαδικασία μετά από τη συνάντηση που έκανα εγώ και βλέποντας τις αντιδράσεις που υπάρχουν, να επισκεφτεί την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και ανάλογα, προσέξτε, να υποσχεθεί αφενός μια αναβολή, γιατί είχε καταληκτική ημερομηνία όλα αυτά που λέμε τώρα τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2026. Αφενός και αφετέρου να πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα χωρίς να δίνουμε ουσιώδες λύσεις για το πρόβλημα. Να. Εγώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή τις δυνατότητες που έχει η Λιάνο Ηλιά στην Κέρκυρα έχει αναδειχθεί και έχουν φανεί από τις ιδιαίτερες καλλιέργειες που κάνουν μια σειρά από συμπατριώτες μας στο νέοι άνθρωποι στην Κέρκυρα.
0: Ναι. Αντί και λοιπόν. Φτάνουν στο επίπεδο της τυποποίησης και της συμβολίας.
1: Ακριβώς. Και της συλλογής σε πρώιμο στάδιο και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν και το συγκεκριμένο. Έχουμε ένα λεώνα με 4,5-5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, τα οποία αφενός δίνουν εκείνη την εξαιρετική ομορφιά που είναι για το νησί, φυσικό κάλος, και αφετέρου έχουν μια προστιθέμενη αξία στην παραγωγή που αν πραγματικά τις δώσουμε τη διάσταση και σαν ελαιόνα αν θέλετε επισκέψιμο, αλλά και σαν παραγωγή, φέρνοντας το παράδειγμα που σας είπα για τους νέους ανθρώπους που έχουν κάνει κάποια εγχειρήματα και είναι με πολύ μεγάλη επιτυχία, μπορούμε αυτός ο ελαιόνας της Κέρκυρας να είναι τελικά πραγματικά ένας πλούτος, όχι μόνο σε σχέση με το φυσικό κάλος, αλλά και και μια δυνατότητα επιπλέον οικονομικής αν θέλετε για την ευρωστία του κάθε παραγωγού.
0: Τώρα,
1: είναι λύσεις και τελειώνω, συγγνώμη, είναι λύσεις οι οποίες, γι' αυτό με βλέπετε και επιμένω, δεν λύνονται οριζόντια. Δεν μπορεί ο ελαιοκαλλιεργητής της Κρήτης και της Πελοποννήσου να έχει τα ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες ανάγκες αν θέλετε με τον ελαιοκαλλιεργητή της Κέρκυρας. Αν αυτό το πράγμα δεν το συνειδητοποιήσουμε στο κράτος των Αθηνών, τότε πραγματικά τα προβλήματα θα συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Πείτε μου επιγραμματικά για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και άλλα ζητήματα, τι άλλες επισκέψεις κάνατε εδώ στην Κέρκυρα προχθές?
1: Κοιτάξτε, προσπάθησα να εκμεταλλευτώ 4-5 μέρες που δεν είχα ιδιαίτερες υποχρεώσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ξέρετε, μετά την επιλογή στο πρόσωπό μου σαν γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, η παρουσία μου εδώ στην Αθήνα είναι αρκετά σημαντική, στο κομμάτι το συντονιστικό τουλάχιστον, όσον αφορά τις λειτουργίες και τις πρωτοβουλίες που παίρνει το ΠΑΣΟΚ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έτυχε εκείνες 4-5 ημέρες και δεν είχα τόσο πολύ μεγάλες υποχρεώσεις. Μπορούσα να τις αντιμετωπίσω εξ αποστάσεως και τις αξιοποίησα σε μια τέτοια κατεύθυνση. Ασχολήθηκα με θέματα τα οποία πραγματικά έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των Κερκυραίων. Και λέγοντας με την καθημερινότητα των Κερκυραίων, δεν μπορείς παρά να αναδείξεις κάτι το οποίο το έκανα με τις ανακοινώσεις με τους συνεργάτες από το γραφείο μου, να συγχαρώ αυτούς τους Κερκυραίους που για άλλη μια φορά χωρίς αθλητικές εγκαταστάσεις, με μια εικόνα των αθλητικών εγκαταστάσεων μηδενικό, για να μην πω εσχρό, και κάτι το οποίο ταπεινώνει και τον Κερκυραίο πολίτη, με μηδενικές λοιπόν αθλητικές εγκαταστάσεις μας έκαναν για άλλη μια φορά υπερήφανους. Προσπαθώντας να αναδείξω αφενός το πρόβλημα και αφετέρου να δείξω την τακτική του Υπουργείου, το οποίο αρνείται ακόμα και την πρόταση συνεργασίας που έχει προκύψει από τον Περιφερειάρχη μας, τον Γιάννη τον Τρεπεκλή. Ο Περιφερειάρχης, ο Γιάννης τον Τρεπεκλή, έχει ζητήσει την επίσκεψη του κυρίου Βρούτση στην Κέρκυρα, προκειμένου να υπάρχουν μεταξύ τους πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση να αναλάβει και η Περιφέρεια τις ευθύνες που μπορεί να αναλάβει και να χρηματοδοτήσει έργα που μπορεί να χρηματοδοτήσει. Ακόμα και αυτό δεν το έχει κάνει. Περιμένει λοιπόν, όπως μας ανακοίνωσε ο κύριος Γκίκας, να έρθει στην Κέρκυρα στο επόμενο διάστημα, λέει, για να ανακοινώσει 2 εκατομμύρια έργα. Πρέπει να είμαστε, ξέρετε, όσο γίνεται πιο κοντά στην ημέρα των εκλογών, για να μην μπορούμε να... αποτελεσματικότητα των έργων αφενός. Ναι. Δεν καταλαβαίνουμε ότι 7 χρόνια δεν κατάφερε ο κύριος Γκίκας όχι μόνο, εγώ λέω, να διατηρήσει και να συντηρήσει και να στηρίξει τις κερκίδες, αλλά ούτε να ρίξει τις κερκίδες που τώρα το θεωρεί σαν έργο πρωταρχικό να ρίξουμε τις κερκίδες στο γήπεδο. Λες και δεν είναι πρωταρχικό έργο. Αναγκαιότητα να έχουμε τουαλέτες, να έχουμε μπάνια, να έχουμε όλα αυτά που χρειάζονται οι αθλητές μας για να μπορέσουν πραγματικά να αθληθούν. Εν πάση περιπτώσει, το ένα θέμα λοιπόν, προσπάθησα να αναδείξω το πρόβλημα με τις αθλητικές υποδομές. Ένα άλλο ζητούμενο σημαντικό, ξέρετε, έχει να κάνει με τους πυροσβέστες μας και με τα επιδόματα που δίνονται παραμεθόριων περιοχών. Όλοι υπόσχονται, αλλά τελικά στο διατάφτα μηδέν στο πηλίκον, κύριε Σκιαδόπουλε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μόνο και μόνο επειδή την Κέρκυρα περικλείεται από θάλασσα, ουσιαστικά εξαιρείται από το επίδομα παραμεθωρίων περιοχών. Και δεν ξέρετε, εξαιρούνται μόνο οι πυροσβέστες, εξαιρούνται οι αστυνομικοί, εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι στην ομαρχία, στην περιφέρεια, υπάλληλοι στους δήμους. Μία εξαίρεση δηλαδή συνολικά για την Κέρκυρα και μόνο και εν αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει στα νησιά του Ιωνίου, του Αιγαίου, συγγνώμη. Η Κέρκυρα παρόλα αυτά και πάρεται γυτνίαση με την Αλβανία, εξαιρείται για λόγους που ακόμα δεν έχουμε καταλάβει επί της ουσίας. Και εκεί πραγματικά φαίνεται ότι όταν αυτούς τους ανθρώπους, και μιλάω για τους πυροσβέστες, τους αστυνομικούς, είμαστε έτοιμοι να τους χειροκροτήσουμε για το έργο το οποίο παράγουν, στην κατάλληλη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι να ανταποδώσουμε, αν θέλετε, το καλό που μας κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εκεί αναδείχθηκε μέσα από τις συναντήσεις που έκανα, κύριε Σκιαδόπουλε, και το αίτημα από τη διοίκηση του διοικητή μας, του διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων της Κέρκυρας, για την παρουσία τις μέρες που είμαστε στο κόκκινο για τον κίνδυνο φωτιάς στο νησί μας, την παρουσία ενός πτητικού μέσου, ενός ελικοπτέρου, πέρα από τα πετσετέλ που έχουμε, ενός ελικοπτέρου που θα μειώνει το χρόνο παρέμβασης. Έχει προκύψει πλέον στην πράξη και έχουν συμπεράνει οι θύνοντες ότι όσο πιο γρήγορα παρεμβαίνεις στο πρόβλημα, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να σταματήσεις το πρόβλημα στη γέννησή του και να μην δημιουργηθεί. Άρα το κυρίαρχο πρόβλημα για τις φωτιές και στο νησί μας, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, είναι η άμεση παρέμβαση. Τι ζητάει λοιπόν ο διοικητής και η ομάδα και οι άνθρωποι, ας πούμε, που είναι υπεύθυνοι για την πυρόσβεση στο νησί μας? Ζητάνε τουλάχιστον τις μέρες που είμαστε στα κόκκινα, που δίνει το κεντρικό υπουργείο, που δίνει τον κίνδυνο, το μεγάλο κίνδυνο για φωτιές, να παραμένει στο νησί μας ένα μεγάλο πτυτικό μέσο, και μιλάμε για ένα ελικόπτερο όπως καταλάβατε, πέρα από τα πετσετέλ, να μην είναι ελικόπτερο, έτσι ώστε να είναι άμεση παρέμβαση και να ελαχιστοποιούμε τις δυνατότητες να γίνει ανεξέλεκτη. Αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε να το αναδείξουμε και αυτό και για το παραμεθώριο για τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους και για το παραμεθώριο για τους εργαζόμενους στην περιφέρεια, όπως και κάποιες υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία απέναντι στους εργαζομένους της περιφέρειας για δουλειές που έχουν γίνει ακόμα, αν θέλετε, και από την περίοδο τότε των καταστροφών από τον Μπάλο και τέτοια. Δεν έχουν πληρωθεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει πέρα από την εργασία τους, έχουν προσφέρει σε αυτές τις επιτροπές. Προσπάθησαμε λοιπόν μαζί με τους συνεργάτες να τα μαζέψουμε όλα αυτά και να τα αντιμετωπίσουμε σε κεντρικό επίπεδο μέσα από ερωτήσεις στους αντίστοιχους υπουργούς, προκειμένου να δοθούν στα πλαίσια του δυνατού να πιέσουμε για λύσεις. Ναι. Ένα άλλο που, αν έχουμε το χρόνο και μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω, κύριε Σκιαδόπουλε, έχει να κάνει με τη μεταφορά του Καρνάγιου, με τις εργασίες δηλαδή, με την έναρξη εντός εισαγωγικών, με την έναρξη εργασιών για τη Μαρίνα Μέγα Γιότ. Πραγματικά φαίνεται στην πράξη πλέον τώρα, σιγά σιγά, όπως θα ξεκινήσουμε και θα μπούμε στη διαδικασία αυτού του τεράστιου project. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το project για τα κερκυραϊκά δεδομένα αφενός, και αφετέρου είναι ένα project στο οποίο είναι απούσα η κοινωνία, ξέρετε, κύριε Σκιαδόπουλε. Αποφασίστη πώς θα γίνει, πού θα γίνει, ποια μορφή θα έχει, χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς το κεφαλομάτικο, χωρίς το μαντούκι, χωρίς ανταποδοτικά ωφέλη για την περιοχή, χωρίς. Και μιλάμε για μια επένδυση που έχει μια διάσταση 60 στρέμματα, μιλάμε για 40 στρέμματα έξω στην αχθή και 20 στρέμματα επιχωματώσεις, στα οποία θα δημιουργηθούν πλειάδες εγκαταστάσεων και κτηρίων, από καταστήματα και από γήπεδα μέχρι ξενοδοχεία και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Είναι λοιπόν ένα κομμάτι που είναι στο μάτι, αν μου επιτρέπετε, του νησιού μας, δίπλα από το λιμάνι μας, και είναι και η κυρία είσοδος από τη βόρεια πλευρά της Κέρκυρας. Αυτή η περιοχή λοιπόν παρεμβαίνει μια μεγάλη εταιρεία, η εταιρεία Λάτσις, Lambda Development, και παρεμβαίνει για να εκτελέσει αυτό το έργο, ένα έργο στο οποίο δεν θέλω σε καμία περίπτωση να περάσω το μήνυμα ότι είμαι αντίθετος ή αρνητικός, αλλά ότι θα έπρεπε να ήταν οριοθετημένο και να γνωρίζαμε εκ των προσφέρων και τη διάστασή του και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εξελιχθεί. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι μιλάμε για 4.000 εργαζόμενους οι οποίοι σε καθημερινή βάση θα απασχολούνται στο συγκεκριμένο έργο. Φανταστείτε λοιπόν, εγώ μόνο αυτό θέλω να πω στους Κερκυραίους που μας ακούνε, κύριε Σκιαδόπουλε, και σε εσάς. Φανταστείτε αυτό το έργο να είχε ήδη ξεκινήσει ή να έχει ξεκινήσει, που θα, όπως φαίνεται, θα ξεκινήσει, γιατί είναι λίρα 100 για τα οικονομικά συμφέροντα, και μέσα στην τουριστική περίοδο. Και μέσα σε αυτό το χάος που έχουμε το κυκλοφοριακό της Κέρκυρας, να έχουμε κλείσει και την κάτω είσοδο από τη Βόρεια Κέρκυρα, και μιλάω από την Εθνική Αντιστάσεως. Ναι. Είναι πραγματικά ένα έργο στο οποίο ακόμα και τώρα, με τις αναγκαιότητες και με τα προβλήματα που υπάρχουν για τους επαγγελματίες συντοπίτες μας στο Καρνάγιο, για τη μεταφορά που τους κάνουν χωρίς να τους διασφαλίσουν την εργασία και το χώρο πραγματικό που να μπορούν να δουλέψουν, φαίνεται τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Ακόμα και τώρα, και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και δευτέρου, αλλά και οι ίδιοι φορείς, πρέπει πραγματικά να διεκδικήσουμε, να απαιτήσουμε και αντισταθμιστικά ωφέλη και για την Μαντούκη και για το Κεφαλουμάντουκο, γιατί το κόστος θα είναι δυσβάσταχτο. Σας διαβεβαιώ, υπάρχουν ανάλογες εμπειρίες στα Βαλκάνια, κύριε.
0: Δεν σας διέκοψε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Να σημειώσω μόνο ότι παρά την χθεσινή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την προχθεσινή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του θέματος, και το γεγονός ότι όλοι είπαν ότι ήταν απούσα η αυτοδιοίκηση από την εξέλιξη του έργου μέχρι στιγμής, τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και ο Δήμαρχος, κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ήρθαν με μια θετική παρέμβαση προκειμένου να γίνει το έργο.
1: Ναι, πρέπει να είμαστε αληθινοί, πράγματι, και ήταν θετική ως προς την παρέμβαση, παρότι είχαν διατυπώσει και οι ίδιοι την έλλειψη χρόνου προκειμένου να γίνει η διαβούλευση και να τους δοθεί δυνατότητα να παρέμβουν. Μάλιστα. Δηλαδή, η παρουσία και του κυρίου Πουλημένου και του κυρίου Τρεπεκλή στη Βουλή ήταν, αν θέλετε, για το Θεαθήνε. Επιτρέψτε μου, συγγνώμη, ήταν τυπική, δηλαδή ήταν στα πλαίσια της τυπικότητας. Γιατί? Όχι γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν προτάσεις, αλλά γιατί ο χρόνος που τους δινόταν δεν τους επέτρεπε να βάλουν στη διαδικασία διαλόγου. Μας πιάσανε με λίγα λόγια στον ύπνο, δεν μας ρωτήσανε και προχωράνε στην εξέλιξη ενός έργου το οποίο είναι δυσθεώρατο. Σας διαβεβαιώ, δεν υπερβάλλω κατελάχιστον. Είναι πολύ μεγάλο και ικανό πραγματικά να αλλάξει την εικόνα της Κέρκυρας, αν ακόμα και τώρα δεν ενεργοποιηθούν κάποιες δυνάμεις.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Μπιάκη, για όσα μας είπατε.
1: Εγώ, κύριε Σκιαδόπουλε, για την χαρά που μου κάνατε να συνομιλήσουμε.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα βάλουμε άνω τελεία. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις με την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Αυτόν πέντε κόμμα οκτώ. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικά ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση, υποστήριξαν επίσης ότι κατέστρεψαν Patriot, σύστημα σχεδιασμένο για την αναχέτηση και την καταστροφή βαλιστικών πυράβλων, και ότι προκάλεσαν πυρκαγιά σε υπόστεγο που γίνεται κατά αυτού συντήρηση ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ που παρουσίασε ως αμερικανικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε. Ο Υπουργός μίλησε για θέμενες καταγγελίες. Ο κύριος Γεωργιάδης απέρριψε τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριξη για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΦΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο.
0: Ο καιρός.
1: υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα, αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά σποράδες, Εύβοια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μόνο. Bon repos.

τις μέσα μας. Άκου τα αποκρυφά λόγια, τα μυστικά μας φανέρωσε. Πετράδια μες στο βυθό και άνοιξε πάλι.

Μόλις έχεις γυρίσει το πλάι μου, χαμογελάς και κοιμάσαι. Πώς να σ' αφήσω στα σύννεφα, πώς να επιστρέψω στη γη.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, για όσους τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο τους, παρακολουθείτε το δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Καρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στα RGNA στους 99,3 μεγά κύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου arteco.gr. Θα περάσουμε στο χώρο του πολιτισμού, καθώς η φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος ετοιμάζει ένα αφιέρωμα, μια συναυλία αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη. Ο μαέστρος της μπάντας της Μαντζάρου, ο κύριος Σωκράτης Άνθης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Άνθη.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας πότε να περιμένουμε την συγκεκριμένη αυτή συναυλία.
1: Το Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου, στο Θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου, στο Μον Ρεπό. Υπάρχει, όπως είπατε, αυτή η συναυλία, η οποία είναι αφιερωμένη μάλλον στο Μάνο Χατζηδάκη, με μουσική φυσικά του Μάνου Χατζηδάκη. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε δύο ερμηνευτές, τον Βασίλη τον Κυσδάκη, ο οποίος πρέπει να σας πω ήταν η τελευταία επιλογή του Μάνου Χατζηδάκη για να τραγουδήσει, να ερμηνεύσει τα τραγούδια του, και την Εύα Καριοφίλη, μια αξιόλογη νέα καλλιτέχνηδα, η οποία πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό τον καιρό έχει φροντίσει να ακούει πολύ Χατζηδάκη και ερμηνεύτριες προηγούμενες του Χατζηδάκη, σε αυτό που ο ίδιος ο Χατζηδάκη ήθελε για τη μουσική του. Mm-hmm. Επίσης, αφηγητής θα είναι ο μοναδικός Πέτρος Γάλιας, ο οποίος θα έχει και τη σκηνοθετική επιμέλεια της συναυλίας.
0: Ναι. Είναι μια συναυλία προφανώς με αγαπημένα τραγούδια. Ούτως ή άλλως ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, που καταξιώθηκε βέβαια στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Θα μας πείτε μέρη του ρεπερτορίου που θα ακούσουμε.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε 28, πιστεύω, από τα πολύ τραγουδισμένα τραγούδια του. Είναι επιλογή από μια σειρά εκατοντάδων τραγουδιών τα οποία έχει γράψει. Μεταξύ αυτών φυσικά δεν θα είναι τραγούδια που ο ίδιος πίστευε ότι του έχουν στερήσει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη σχέση του με το κοινό όπως ο ίδιος θα ήθελε. Για παράδειγμα, δεν θα ακουστεί το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά». Αν και του χάρισε αυτό το τραγούδι το Όσκαρ, mm-hmm. έλεγε χαρακτηριστικά ο ίδιος ότι του στέρεσε τη δυνατότητα να διαμορφώνει τη σχέση του με το κοινό όπως ο ίδιος θα ήθελε. Το τραγούδι λοιπόν αυτό, αν και είναι πολύ τραγουδισμένο παγκοσμίως, δεν θα παιχτεί. Mm-hmm. Γιατί απλά δεν το παίζει ούτε ο ίδιος. Συναυλίες. Θα είναι άλλα τραγούδια από επιλογές «Ρωμαϊκή αγορά», «Λαϊκή αγορά», «Μεγάλο ερωτικό», τα οποία έχουν, πιστεύω, μια διαφορετικού είδους, θα έλεγα, μουσικότητα και προσέγγιση στο στίχο. Όπως και Μαλ, για παράδειγμα, λέω έτσι μερικά παραδείγματα, mm-hmm. Έξι κορίτσια, η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων και πολλά πολλά άλλα. Όπως σας είπα, 28 τραγούδια.
0: Ναι. Πόση μουσική θα συμμετάσχουν?
1: Η μπάντα της Φιλαρμονικής, η οποία φυσικά δεν θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη, διότι δεν είναι μια συναυλία η οποία το χρειάζεται, γύρω στα 70 άτομα.
0: Ναι, δεν είναι λίγα, 70 άτομα.
1: Ναι, όχι, λίγα. Έχουμε συνηθίσει σε τα νούμερα, Αλλά πιστεύω ότι δεν θα συναντηθούμε εκεί για να αποδείξουμε ότι ο Μάνος Χατζηδάκης υπήρξε μεγάλος συνθέτης. Αυτό πιστεύω το έχει αποφασίσει ο χρόνος. Θα συναντηθούμε για να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον πολιτισμό που μας δίδαξε. Νομίζω ότι διαμόρφωσε μια αισθητική καλλιέργεια ο Χατζηδάκης.
0: Σας ακούμε και με διακοπές, δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο σε ό,τι αφορά το σήμα της κινητής, δεν μας βοηθάει τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, δεν είναι και καλό το σήμα εδώ, ναι. Μ' ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Ναι, τώρα λίγο καλύτερα, ναι.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι διαμόρφωσε μια αισθητική καλλιέργεια ο Μάνος μέσω των συναυλιών του και έναν

0: θέατρο κεντρικό, επαναπροσδιορίσε τότε, θα έλεγα, το ελληνικό μουσικό θέατρο, διότι έκανε ένα συνδυασμό μεταξύ επιθεώρησης και υψηλής ποίησης.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Άλλο,
0: ναι, ναι. Η ορχήστρα των χρόνων. Μια ορχήστρα η οποία 1989 και καλλιέργησε πραγματικά ένα. Προσέφερε δηλαδή στο κοινό έργα διαφορετικά από αυτά που έπαιζαν οι κρατικές ορχήστρες, έργα του 20ου αιώνα και συνθέτες που μέχρι τότε ήταν, θα έλεγα, άγνωστοι στο ευρύ ελληνικό.
1: Το ίδιο συνέβη και με το διαγωνισμό τραγουδιού που είχε διευθύνει εδώ στην Κέρκυρα, ένα ξεχωριστό διαγωνισμό που έδωσε Έγκλη τότε στο νησί και στον πολιτισμό του και που έβγαλε πολλά νέα ονόματα.
0: Ακριβώς, καλά κάνετε και το είπατε αυτό. Αν θυμάμαι καλά, έγινε 2 χρονιές. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά. Αλλά δυστυχώς έπειτα, για γνωστούς τέλος πάντων λόγους και οικονομικούς μεταξύ άλλων, δεν και αυτή η προσπάθεια, η οποία, ναι, όπως είπατε, έχουν καινούριους συνθέτες και καινούριους τραγουδιστές mm-hmm. την εποχή εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λοιπόν μια συναυλία με την οποία, όπως σας είπα, πιστεύουμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι το κοινό θα φύγει όχι όπως ήρθε. Θα φύγει με περισσότερη, ελπίζω, ευαισθησία, μεγαλύτερη ομορφιά, περισσότερη ομορφιά μέσα μας και πιστεύω να φύγουμε από εκεί όλοι λίγο πιο άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Ήταν κάτι που το επεδίωκε ο Μάνος στις συναυλίες του, να είναι έτσι το πρόγραμμα και το περιβάλλον όπως αυτός ήθελε. Πρέπει να σας πω παρένθεση ότι δεν του άρεσε όταν στις συναυλίες του έβλεπε πάρα πολύ κόσμο.
1: Ήθελε λίγους και καλούς.
0: Ναι. Ήθελε να ξέρουν, το έλεγε δηλαδή, οι περισσότεροι δεν ξέρουν που ήρθαν.
1: Ναι.
0: Κοινό μικρότερο και να ξέρουν που έχουν πάει και τι θέλουν να ακούσουν.
1: Τώρα, θα υπάρξουν εισιτήρια, προπόληση κτλ.?
0: Λοιπόν, η προπόληση γίνεται κάθε απόγευμα 5 με 8 στα γραφεία της Φιλαρμονικής και φυσικά θα υπάρχουν εισιτήρια αν περισσέψουν και στο θέατρο το Σάββατο το βράδυ. Η συναυλία αρχίζει στις 9 η ώρα. Όμως όσοι θέλουν να έρθουν στη συναυλία θα τους έλεγα καλύτερα να προμηθευτούν από πριν τα εισιτήριά τους.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Άνθη. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συναυλία του Σαββάτου στο Μονακό.
0: Σας ευχαριστώ που πάντα προσπαθείτε και προβάλλετε τις δραστηριότητές μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
1: Χαρά μας. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Κέρκυρας, τον κύριο Γιάννη Κοντό, γιατί έχουμε για άλλη μια χρονιά στην Κέρκυρα τη διοργάνωση ενός θερινού σχολείου νομικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντέ.
1: Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε.
0: Για πείτε μας, δεν είναι η πρώτη χρονιά που.
1: Όχι, βέβαια. Είναι η 8η κατά σειρά. Είναι η 8η κατά σειρά. Είναι το 8ο Summer School, η 8η Θερινή Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου και παρίστανται φοιτητές μεταπτυχιακοί του Ευρωπαϊκού Δικαίου από όλη την Ευρώπη. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση, διότι κάθε χρόνο έχει συγκεκριμένη θεματική κατεύθυνση. Και πάντοτε, μεταξύ άλλων, καλούνται ως ομιλητές πολύ σημαντικές προσωπικότητες του Ευρωπαϊκού Δικαίου και ένας επίσημος προσκεκλημένος, ο οποίος πάντοτε αναπτύσσει τις θέσεις του στην τελετή έναρξης, η οποία γίνεται στο συνέδριο τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου, όπως θα γίνει και φέτος, τη Δευτέρα το απόγευμα στις 7. Και βέβαια είναι ανοιχτή και ελεύθερη είσοδος σε όποιο συμπολίτη μας ή και στα μέσα ενημέρωση ακόμη επιθυμούν να παραστούν για να πάρουν μία γεύση αυτού που θα διοργανώσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό θα διαρκέσει όλη την εβδομάδα, από Δευτέρα 27 του μήνα μέχρι και την Παρασκευή, και οι υπόλοιπες συνεδρίες θα διεξαχθούν στο αμφιθέατρο του ιστορικού τμήματος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Οδό Ιωάννου Θεοτόκη.
0: Ναι. Και θα έχουμε και την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Βόζεμπερκ.
1: Κοιτάξτε, φέτος η επίσημη προσκεκλημένη μας θα είναι η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Βόζεμπερκ, η οποία εκτός από ένα πρόσωπο ενασχολούμενο με την πολιτική, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, είναι και μια πολύ πεπειραμένη νομικός, η οποία υπηρετεί τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια και θα κάνει μια πάρα πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα ομιλία κατά την τελετή έναρξη τη Δευτέρα το βράδυ, που θα αφορά τις θεμελιακές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα και με τη δική της εμπειρία.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση. Οφείλω να δώσω και δημοσίως τα εύσημα στη ψυχή όλου αυτού του εγχειρήματος, τον πολύ αξιόλογο συνάδελφό μου και διδάκτορα του Ευρωπαϊκού Δικαίου, τον Αλέξανδρο τον Πολίτη, ο οποίος είναι ένα πατριώτης μας, άτομο πάρα πολύ αξιόλογο, το οποίο δικηγορεί και δραστηριοποιείται στο Λουξεμβούργο, αλλά η δράση του δεν σταματά εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρετε, αυτές τις προσωπικότητες η Κέρκυρα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να τις εξαργυρώνει, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, νομίζω καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και σίγουρα οι κερκυραϊκές δυνάμεις, είτε είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, θα πρέπει προς το σκοπό της προβολής της Κέρκυρας, την οποία η Κέρκυρα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο τουρισμός, η Κέρκυρα είναι πολλά πράγματα. Είναι μια τεράστια κουλτούρα και ένας μεγάλος πολιτισμός που έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Πρέπει το όνομα της Κέρκυρας να φτάνει παντού, να το αξιοποιούμε, να το μεγενθύνουμε, να το μεγαλώνουμε.
0: Να. Είναι γιος έτσι, του λοιπόν, Μιχάλη Πολίτη, έτσι.
1: Είναι ο γιος του Μιχάλη του Πολίτη που ήταν καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Βέβαια, ο Αλέξανδρος είναι ένας πολύ αξιόλογος συμπατριώτης μας. Και βέβαια το οφείλουμε τα εύσημα για αυτή την προσπάθεια, διότι με δική του πρωτοβουλία συμβαίνει όλο αυτό και βέβαια συνδράμουμε και εμείς όπως και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
0: Να. Ξέρουμε πόσοι μεταεχούν.
1: Συνήθως είναι γύρω στα 65 με 70 άτομα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια δίδεται και η ευκαιρία να συμμετέχουν και δικοί μας δικηγόροι, κυρίως νέοι δικηγόροι, όπως κάθε χρόνο έχουμε και συμμετοχές από μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας είτε και από ασκουμένους.
0: Ναι. Συνδέεται το ευρωπαϊκό δίκαιο με το εθνικό σε επίπεδο πεδίου?
1: Απολύτως. Αυτό δεν το συζητούμε. Είμαστε μέλος των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, υπαγόμαστε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το βλέπουμε αυτές τις μέρες, νομίζω το έχει καταλάβει και ο τελευταίος. Έτσι, τι δικαιοδοσία έχει για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στα εγχώρια πράγματα. Και βέβαια είμαστε μέρος και εμείς ως Ελλάδα ενός συστήματος που διέπεται κατεξοχήν από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επίσης πρέπει να σας πω ότι αν και δεν συμβαίνει τόσο πολύ συχνά, όταν συγκρούεται το εθνικό δίκαιο με το ευρωπαϊκό δίκαιο, έχει δικαίωμα ο δικαστής, ο εγχώριος δικαστής, και εδώ στην Κέρκυρα θα μπορούσε να γίνει αυτό για παράδειγμα, να απευθύνει ερώτημα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο. είναι άμεση η σύνδεση του ευρωπαϊκού δικαίου με τα εγχώρια πράγματα και με το εγχώριο δίκαιο. Δεν το συζητούμε αυτό, είναι αυτονόητο.
0: Ναι. Έτσι. Ναι, ναι.
1: Άρα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον νομικό κόσμο βεβαίως, αλλά και για ένα πολίτη ο οποίος επιθυμεί να παρακολουθήσει όλο αυτό και μπορεί να τον ενδιαφέρει μόνο και μόνο για δική του κατάρτιση. Βεβαίως είναι ευπρόσδεκτος, δεν το συζητούμε.
0: Ναι, ναι. Οι συμμετέχοντες στο Summer School καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδά τους?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ναι. Άρα δεν έχουμε κάποια επιβάρυνση εδώ από εσάς ή από κάποιον
1: άλλο? Όχι, όχι, απολύτως καμία. Όχι, όχι, απολύτως καμία. Mm-hmm. Είναι ό,τι γίνεται ακριβώς και με τα σεμινάρια ή με ένα μεταπτυχιακό ή κάτι αντίστοιχο. Φανταστείτε ότι έρχονται μεταπτυχιακοί φοιτητές ευρωπαϊκού δικαίου, όχι μόνο από την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο μπορώ να σας πω, γιατί έρχονται και από τρίτες χώρες.
0: Ναι, ναι.
1: Που μπορεί να τους ενδιαφέρει το αντικείμενο, για παράδειγμα. Έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία και στο θερινό σχολείο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας, κύριε Σκεδόπουλε. Γεια σας.

0: Θα γυρίσουμε στον χώρο του πολιτισμού. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Κουλούρη, τον γνωστό κερκραίο οικαστικό, καθώς έχουμε μια ξεχωριστή έκθεση σε λίγες ημέρες στον Ανεμόμυλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουλούρη.
1: Καλημέρα, κύριε Λυκό. Καλή σήμερα. Καλημέρα και στους από όλους αυτούς που μας ακούνε.
0: Μας έχετε συνηθίσει με εκθέσεις έργων ζωγραφικής κατά κύριο λόγο στον Ανεμόμυλο το καλοκαίρι. Φέτος όμως μας παρουσίασε μια ξεχωριστή έκθεση. Τι ακριβώς είναι αυτή?
1: Ναι, ήθελα να πω που όλα ξεκινήσαν από μια πολύ, πολύ συγκινητική, πώς το λένε, μια... ένα περίπατο που είχα κάνει και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας απέναντι από το Δημαρχείο, όπως περνούσα, είδα καμία δεκαριά μπλε σακούλες μεγάλες δίπλα από τους κάδους. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί προεξήχε ένα κομμάτι ζωγραφισμένο, αυτό που λέμε ρουβινά τσαπάζεστο. Yeah. Ένα μεγάλο κομμάτι έξω από τη σακούλα. Και μου τράβηξε την προσοχή και πήγα να το δω, το πήρα στο χέρι μου, και ίσα ίσα που κρατήθηκα στα πόδια μου, διότι αυτό, όταν ήμουν 24 χρονών, νεαρός, φύγα από Δυστρίου, είχα ζωγραφίσει ένα ταβάνι, όπως αυτό που σώζεται σήμερα και που στεγάζεται το βίο της Κέρκερας, το τένις.
0: Ναι.
1: Όπως είναι στα Χίλιο, δηλαδή αυτά τα παραδοσιακά σπίτια, τα κερκεραϊκά, τα καλά, και προπάντως η Καποδιστρίου και η Γεωργίου Θεοτόκη.
0: Τα παλιά τα ψηλά τα κτίρια, ναι. Είχαν οροφογραφίες.
1: Ακριβώς. Αυτά λοιπόν ήταν μια τεχνική την οποία ήταν μόνο νεάροι μπορούσαμε να την κάνουμε. Τώρα βέβαια στα γεράματα τι να κάνουμε. Λοιπόν, και συγκινήθηκα τόσο πολύ, γιατί αυτά τα χαλάσματα ήταν από ένα ταβάνι που είχα κάνει ο ίδιος 24 χρονών. Και το πήρα στο χέρι μου λοιπόν με μεγάλη αυτή, πήρα 2-3 κομμάτια, τα έχω στο φίλτρι. Και έτσι σκέφτηκα από εκεί και λέω στα σκουπίδια, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα τα που είναι διαμάντια, είναι δηλαδή γίνονται έργα τέχνης. Και έτσι πήρα από εκεί τη φαντασία φέτος, το ότι πετάμε στα σκουπίδια, από κεσεδάκι του καφέ μέχρι αυτοκίνητο παλιό, να τα ζωγραφίσω με παραδοσιακή ζωγραφική, χωρίς καν βοηθήματα, ούτε ταινία καν, χαρτοτενία ή σπρέι, μόνο με το χέρι, με πινέλο. Mm-hmm. Μου έχει φάει πολλές ώρες βέβαια. Και έτσι θα κάνουμε μια έκθεση κάτω και όπως το είπατε στον Ανεμόμυλο, συνεργασία και με το φιλόξενο χώρο εκεί από το Φραγκίνι, το οποίο του πολιτιστικού του Ανεμομήλου, το σύλλογο, που πάντα είναι, η προσωρά του είναι πολύ μεγάλη και δεν θα ξεχάσω βέβαια και την προσωρά της κυρία Ρακοπούλου, της διευθύντριας της Υφηγένειας από το Τρίτο Λύκειο, την οποία μου παραχώρησε ένα θαυμάσιο χώρο, γιατί χωρίς αυτήν πάλι δεν θα ήταν δυνατό να γίνει. Mm-hmm. Διότι είναι πολλά τα αντικείμενα, 400 είδη, από κεσεδάκι όπως είπαμε το καφέ μέχρι από το κίνητο παλιό εποχή που είναι όλο εγκατελειμμένα mm-hmm. και τα παρατάμε στα χωράφια.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και είναι μια ξεχωριστή έκθεση, είναι μια έκθεση πραγματικά που μέσα από τα σκουπίδια, ντουλάπια, θερμοσύφωνες, διάφορα μικροέπιπλα, μεταλλικά αντικείμενα, λάστιχα αυτοκινήτο, δεν εκέδεσαι αυτά από λάδι, όλα αυτά λοιπόν, όπως θα τα δείτε κάτω, έχουν γίνει έργα τέχνη, μικρά έργα τέχνη. Και έτσι συμβάλλουμε στο ένα τετραδάκι σε ένα ανακύκλωση. Όταν λέμε ανακύκλωση, δεν πάνε στο τεμπλόνι.
0: Επαναχρησιμοποιούνται.
1: Ακριβώς, γιατί είναι από παιδικό δωμάτιο που μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέχρι κήπους, σαλόνι, γραφεία, μικρά αντικείμενα. Που δεις κάτι μπότες που έχουν ζωγραφιστεί, είναι πάρα πολύ όμορφες. Επίσης. Συρταροθήκες. Τι να σου πω τώρα, ό,τι και να σου πω, τα λάστιχα τα γης έχουν γίνει περίφημες γλάστες. Και θέλω να ευχαριστήσω και την υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου που θα μας φέρει μέσα σε αυτά να βάλουμε ωραία λουλούδια φυσικά.
0: Είναι πολύ ωραία συνεργασία, αλλά γενικά από ό,τι είδα στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο, είναι χαρούμενα χρώματα. Χρησιμοποιείται φωτεινά χρώματα και συνδυασμούς πραγματικά καλοκαιρινούς.
1: Ναι, αυτά είναι όλα περιβατολογικά χρώματα, να σκεφτείτε, και τους έκαμε μεγάλη εντύπωση. Από το αυτοκίνητο που έχω ζωγραφίσει μέχρι το πιο μικρό αντικείμενο, ούτε καν μια σταγόνα δεν έχει πέσει κάτω, ούτε έχει μυρίσει, να πεις που μυρίζουν ή κολλάνε στα χέρια.
0: Ναι.
1: Είναι χρώματα όλα περιβατολογικά. Να σκεφτείτε που το αυτοκίνητο έχει ζωγραφιστεί με σωληνάρια αυτά που βάλαμε στον καμβά. Δηλαδή, όπως ζωγραφίζουμε στο σαλόνι μας ένα πίνακα, Έχει φτιαχτεί αυτό το αυτοκίνητο που σε δύο μέρες θα το δείτε έξω. Θα το βάλουμε κάνα δύο μέρες έτσι να το δείτε και έξω.
0: Έξω από τον ανεμόμυλο, ήταν η ερώτησή μου που θα
1: όχι,
0: το εκθέσετε.
1: Θα το... Ναι, θα εκτεθεί γιατί μας έχει δώσει και θέλω και να ευχαριστήσω τον κύριο Πατέλη που έχει εκεί το, το ανεμόμυλο και εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Τον ανεμόμυλο το εστιατόριο και στη γωνία γιατί βέβαια αυτά είναι και λιώμενοι εκεί που δεν μπορούμε να τους θερήσουμε το μπάνιο τους ούτε να τους ενοχλήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και να σκεφτείτε που έφερα από τη Λευκήμη πέτρες από το Αγριοπέλαιο που ζυγίζει κάθε πέτρα 50 κιλά και έχει γίνει ένα ερπετό που θα το δείτε με ένα πολύ ωραίο ερπετό από πέτρας το οποίο θα θαυμάσει ακόμη και για νηπιαγωγία δεν το βλέπω τα παιδάκια.
0: Ναι. Είναι απίστευτο. Να σας πω τώρα, τα πουλάτε αυτά τα έργα?
1: Όποιος θέλει, κοιτάξτε, σκοπό μου είναι, έχω βάλει βέβαια και κάτι αντίγραφα από πορτέτα που έχω φτιάξει από διασημότητες, όπως ξέρετε στην Αθήνα, έχω βάλει αντίγραφα. Και όποιος θέλει και την προσωπογραφία του μπορεί να μου την παραγγείλω να την φτιάξω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, και όποιος θέλει ένα τενεκέ, ένα κάτι, μια γλάστρα, ένα κάτι, μπορώ να του κάνω και εντάξει.
0: Ναι. Να ξαναπούμε πότε λειτουργεί η έκθεση, ποιες μέρες και ποιες ώρες.
1: Ναι, η έκθεση λειτουργεί από τη Δευτέρα που έρχεται, τις 27 του μηνός, μέχρι 6 Αυγούστου.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, να σκεφτείτε, έχει πολλές ώρες δουλειά, πάρα πολλές, μου πονάνε χέρια και πόδια, γιατί είμαι και σε μια ηλικία
0: ναι.
1: που δεν είμαι και παιδί, κατάλαβες.
0: Και τι ώρες θα είναι ανοιχτή?
1: Ναι, οι ώρες βέβαια, κοίτα, δεν είναι ανάγκη να είναι και ανοιχτή, γιατί θα έχει εκθέματα έξω που αυτά είναι δύσκολο να μπουν.
0: Α, μέσα. Κατάλαβα, ναι.
1: Θα έχει και εκθέματα, πώς είναι στη Θεσσαλονίκη που έχει εκθέματα έξω.
0: Mm.
1: Αυτά δεν μπορούν να μπουν σε ένα χώρο μέσα όλα να φυλαχτούν.
0: Ναι.
1: Μέσα στο μήλο θα έχει μικροαντικείμενα, έπιπλα, διάφορα τέτοια θα έχει. Mm.
0: Λίγες πάντως είναι, λίγες είναι 6 μέρες. Πόσο είναι?
1: Εντάξει, 10 μέρες καλές είναι, δεν είναι, γιατί 10, είναι ναι. κάτι που
0: περιμένουν. Α, 27 έχουμε τη Δευτέρα, ναι. Εντάξει.
1: Είναι και άλλοι που περιμένουν να εκθέσω. Δεν είμαι μόνο εγώ, έτσι, να μην είμαστε.
0: Ωραία.
1: Γιατί κοίτα, είναι και μια δουλειά αυτή όπου είναι και κουραστική. Να σκεφτείς τώρα, μου έχει πάει 2-3 μήνες. Όλος κειμένος 8 ώρες την ημέρα ζωγραφική με τέτοιο καύσωνα.
0: Mm.
1: Αλλά όπως σας είπα, ο χώρος είναι τόσο θαυμάσιος που αν μπορούσαμε εδώ στην Κέρκυρα να εκμεταλλευτούμε διάφορες τέτοιες καταστάσεις, μπορούσαμε, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ, είναι πολύ, πάρα πολύ.
0: Mm.
1: Αξιόλογοι άνθρωποι που μπορούσαν να κάνουν αριστουργήματα, δηλαδή και στα σχολεία. Και αυτοί που πετάνε αντικείμενα στους κάδους, μπορούσαν και ζωγραφικοί να μην γνωρίζουν, μπορούσαν με ωραίους συνδυασμούς χρωμάτων. Αυτά όλα τα αντικείμενα τα ζωγραφίζουμε, τα χρωματίζουμε, διάφορα όμορφα χρώματα περιβαλλοντολογικά έχουν δει σήμερα που να κοσμούν κάποιο χώρο τους. Mm. Δεν είναι και να πετιώνται όλα. Δηλαδή τα βλέπω και λέω, ρε παιδιά, λέω, όλη η ζωή μας αποτελείται από χρώματα. Ό,τι και να δούμε, όλο με χρώμα γεμίζει η ζωή μας. Δεν είναι δύσκολο λοιπόν να πάρουν ένα πινέλο με ωραία χρώματα και να κάνουν ένα μικρό έπιπλο, ένα σκαμνάκι, να μην είναι στα ποδήματα. Να κάνουν ένα τενεκεδάκι. Ωραία για τα παιδιά τους. Έχουν βγει σήμερα και διάφορα πράγματα τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Και βάλουμε ένα πετραδάκι στην ανακύκλωση, δηλαδή. Τι να ανακύκλωση, εγώ δεν θα τη σώσω. Εντάξει, να είμαστε...
0: Αλλά θα την βοηθήσετε, όμως... θα την κάνετε πιο ωραία.
1: Όχι, μία ιδέα, γιατί με είχαν καλέσει στην Αθήνα, στο Δήμο Αθηναίων, και είχαν κλείσει όλη την οδό Αθηνά. Που ξέρει, ο οδό Αθηνά είναι ένα μεγάλο δρόμο. Που ενώνει την Ομόνοια με το Μοναστηράκι.
0: Ναι.
1: Και είχαν βάλει όλα τα παιδάκια κάτω με στρώματα, ζωγραφίζανε το Δήμο τους τενεκέδες από τα σκουπίδια, τα απορρίμματα τους, ζωγραφίζανε διάφορα αντικείμενα, είχαν κάνει ένα πανηγύρι τεπλικαστικό με περιβατολογικά χρώματα όμορφα που μετά το ρώτησα και μου λένε διακονούν διάφορα σχολεία και διάφορους χώρους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι πολύ όμορφο αυτό να το τέψουν στα παιδάκια. Ακόμη και του νηπιαγωγείου να μάθουν από εκεί σιγά σιγά να φτιάχνουν δικά τους πράγματα. Mm. Εγώ είμαι σε μια ηλικία 70 τόσο χρονών. Επομένως, μικρή, τα φτιάχναμε μόνοι μας. Δεν είχαμε τότε χρώματα και τα μέσα όλα, αλλά παίρναμε καλάμια, παίρναμε διάφορα τέτοια. Μέχρι φίλα από Παύλο Σικιάσια κάναμε διάφορα παιχνίδια. Ακονίζονται και το μυαλό μου αυτή την. Δηλαδή, σκέψεις. Αυτή είναι μια φαντασία που κάνω εγώ. Mm. Να δείτε που τα διαμορφώνω, δηλαδή παίρνω ένα λάστιχο που είναι υπό τη μηδέν και γίνεται μια ωραιότατη γλάστρα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, να είστε καλά να τα φτιάχνετε. Από τη Δευτέρα λοιπόν η έκθεσή σας στον Ανεμόμυλο με πάρα πολύ όμορφα αντικείμενα ζωγραφικά.
1: Και θα χαρούμε να έρθουμε να τα δούμε και να όχι να θαυμάσουμε, να θαυμάσουμε την τεχνική του χρώματος. Δηλαδή πώς μπορούν οι άνθρωποι να φτιάχνουν πράγματα μόνοι τους χωρίς να χρειάζεται όλα να τα στέλνουμε ταμπλόνι, να στενάζει και το ταμπλόνι και όλοι μαζί να υποφέρουμε. Μερικά πράγματα μπορούν να αξιοποιηθούν. Δεν ανάγκη όλα πέταμα.
0: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε Κουλούρη.
1: Να είστε καλά, κύριε Κουλούρη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Γιώργος Χατζάβλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Βάρθη με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων 12 και εμείς το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσκάτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή σας ημέρα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην νησί Δαβίδο στην κουζίνα κτηρίου εντός κατασκήνωσης. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημίες στην κουζίνα, ενώ υπήρξε και ελαφρύς τραυματισμός κατασκηνωτή, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Απαγόρευσε από την πυροσβεστική υπηρεσία Κέρκυρας για χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής εγκατάστασης και αερίου στο νησί. Θα συνεχίσουν την κατασκηνωτική τους δράση οι πρόσκοποι μέχρι και την Κυριακή. Σε υψηλό επίπεδο εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα η Κέρκυρα απαγορεύεται κυκλοφορία σε δάση, άλση και περιοχές Natura μέχρι 6 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη. 4 προσαράξεις καφώνικη ζωή υδάτωσε Κέρκυρα και Διαπόντια μέσα σε ένα 24ωρο. Συνελήφθη ο ένας κυβερνήτης για πρόκληση ναυαγίου. Η φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος παρουσιάζει το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μορεπό τη συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τίτλο 32 χρόνια μετά. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: την 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου πίσω από την Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθων απειλών, καθώς και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη, αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικό ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Οι φρουροί της Επανάστασης πάντως δήλωσαν ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Στον εισαγγελέα καθομολογίων δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελιότητες την τοποθέτηση του Πασόκ που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούριες. Ο κύριος Μανιαδάκης ήταν ο προστατευόμενος της Κεβορίας, πρόσθεσε ο υπουργός. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Σήμερα κορυφώνονται στους τόπους της τραγωδίας οι επιμνημόσυνες δεήσεις, οι εκδηλώσεις μνήμης στο προσκλητήριο νεκρών και η πεζοπορία στο δρόμο της φωτιάς και των θυμάτων που άφησε πίσω. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ επισκέπτεται σήμερα τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των ζημιών. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών. Θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου ολοκληρωμένου συστήματος αμυντικής θωράκισης της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρείτο κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα, αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Περί μουσικής ο λόγος. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Την επιμέλεια της παρουσίασης έχει η Έλσα Δουλιανίτη. Επιστημονική συνεργάτης, η αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσικολογίας και εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ρενάτα Δαλιανούδη.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Τσιρδάνης και στο μικρόφωνο είναι η Ρενάτα Δαλιανούδη.
5: Γεια σου Έλσα μου.
4: Και η Έλσα Δουλιανίτη. Γεια σου Ρενάτα. Να πούμε ότι και σήμερα θα συνεχίσουμε με τη δεκαετία του 60, θα είναι το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας σε αυτό το υπέροχο αφιέρωμα, σε αυτή την υπέροχη δεκαετία, έτσι.
5: Έτσι.
4: Στο πρώτο μέρος του αφιερώματος για τη συγκεκριμένη δεκαετία και τις μουσικές της, την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για τα τραγούδια της ξενιτιάς, για το ραδιόφωνο, για τον ινδικό κινηματογράφο και για τον εμπορικό κινηματογράφο. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για ποιο πράγμα.
5: Σήμερα λοιπόν, Έλσα μου, θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε τραγούδια από ελληνικά συγκροτήματα, θα μιλήσουμε για την ελληνική δισκογραφία, θα ακούσουμε και διάφορα είδη μουσικής που άνθησαν τη δεκαετία του 60 και θα μπορούσαμε να τα βάλουμε κάτω από την ταμπέλα του popular, του δημοφιλούς, έτσι, ναι. Δεν είναι μόνο ένα είδος. Ξεκινώντας λοιπόν από την δισκογραφία, εγώ θα έλεγα ότι η παραγωγή των 45 στροφών από το 1959, το 45 δηλαδή, που 59 ήρθε στην Ελλάδα, το 55 όμως με την Ιταλιδά, από όσο ξέρω, ήταν η πρώτη παραγωγή το 1955 στο Παρίσι, στην Γαλλία. Στην Ελλάδα λοιπόν το 59 οδήγησε σε αύξηση της δισκογραφίας, η οποία πλέον χαρακτηρίζεται από μια μαζική και τυποποιημένη εκδοχή. Έχουμε ρεπερτόριο που είναι στερεότυπο, έχουμε μουσικές φόρμες που είναι πιο μικρές με συγκεκριμένη διάρκεια, δεν υπάρχουν εισαγωγές, δεν υπάρχουν ταξίμια. Όλα αυτά δηλαδή είναι μια τυποποίηση και μια σύμβαση, μια έτσι να το πω δισκογραφική σύμβαση. Η δισκογραφία λοιπόν στην Ελλάδα αυτή τη δεκαετία ενισχύεται, αυτή τη δεκαετία ενώ από το 59 και μετά, ναι, θεωρείται, ναι, ότι είναι πλέον είναι η μεγάλη δεκαετία του 60, όπως το λέμε. Ενισχύεται λοιπόν και από τον θεσμό του Φεστιβάλ του Ελληνικού Τραγουδιού, ο οποίος ξεκίνησε το 59 και ο οποίος διοργανώθηκε από την Ελληνική Ραδιοφωνία, έτσι.
4: Ναι.
5: Από τότε το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Ήταν πολύ δημοφιλές, τόσο στους ανθρώπους όσο και στους καλλιτέχνες, στους διανοούμενους της εποχής και απευθυνόταν κυρίως σε συνθέτες, σε νέους συνθέτες, σε ερμηνευτές του ελαφρού τραγουδιού της εποχής που κυριαρχούσε σαφώς έτσι τη δεκαετία αυτή. Βραβευμένους καλλιτέχνες που μόλις ξεκίνησαν την καριέρα τους εκείνη την εποχή και αργότερα έγιναν γνωστοί, έχουμε πολλούς. Θα πω και τον, θα αναφέρω ας πούμε και τον Μάνο Χατζηδάκη που είχε κερδίσει τότε το πρώτο βραβείο στο πρώτο φεστιβάλ. Το πρώτο βραβείο πάλι και στο δεύτερο φεστιβάλ. Και στο τρίτο φεστιβάλ έχουμε τον Μίκη Θοδωράκη που κέρδισε, ας πούμε, το πρώτο βραβείο. Και πριν προχωρήσουμε όμως, θα ήθελα να ακούσουμε μερικά έτσι μουσικά παραδείγματα, δηλαδή να ακούσουμε το τραγούδι «Κάπου υπάρχει αγάπη μου» με τη Γιωβάνα, που είναι του Μάνου Χατζηδάκη και ήταν το πρώτο βραβείο που πήρε ο Χατζηδάκης το 1959 στο πρώτο φεστιβάλ τραγουδιού.
4: Και
5: αμέσως μετά, ναι, αμέσως μετά θα βάλουμε ένα απόσπασμα ντοκουμέντο. Δεν είναι ακριβώς τραγούδι, αλλά θεωρώ ότι οι ακροατές μας αξίζει τον κόπο να το ακούσουν αυτό. Είναι ένα απόσπασμα ντοκουμέντο από τα αρχεία της ΕΡΤ που μας λέει ο εκφωνητής και είναι πλάνα, υπάρχουν πλάνα δηλαδή της ΕΡΤ. Μας λέει ο εκφωνητής τη διαδικασία απονομής στον Θοδωράκη του πρώτου βραβείου για το τραγούδι «Απαγωγή» και έχουμε ζωντανή ορχήστρα εκεί με τη Μέρι Λίντα να λέει το ρεφρέν, μόνο το τέλος.
4: Ας το ακούσουμε.

Στο Φαλιρικό Υπόδρομο εδόθη με πραγματική κοσμοσυρωή το τρίτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού, το οποίο οργανώνει κάθε χρόνο το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Οι διαγωνιζόμενοι είναι πολλοί και αντιπροσωπεύουν ό,τι εκλεκτότερο έχει να παρουσιάσει το ελληνικό τραγούδι. Γι' αυτό και η δουλειά της Ποιητικής Επιτροπής δεν είναι καθόλου εύκολη.

Η Επιτροπή αποφασίζει ότι το πρώτο βραβείο πρέπει να δοθεί στο συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και την τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Και το δεύτερο στο συνθέτη Μάνο Χατζηδάκη και την τραγουδίστρια Νάνα Μούσκουλη. Τα βραβεία επέδωσε ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, κ. Κωστής Μπαστιάς.

0: Ρενάτα, ποιες ήταν οι δισκογραφικές την εποχή εκείνη, αλλά και τι ρόλο έπαιζαν?
1: Οι μεγαλύτερες μάλλον δισκογραφικές εταιρείες που επένδυσαν πολύ στο 45 ήταν η Λύρα, με κυρίως ελληνικό έτσι, ρεπερτόριο, η Οντεόν, ανταγωνιστής, με επίσης ελληνικό ρεπερτόριο, η Κολούμπια, που είχε ανοίξει έτσι μια βεντάλια ρεπερτόριο, είχε διάφορα είδη μουσικής, η εταιρεία Ορφανίδης, με ιταλικό κυρίως ρεπερτόριο, και η Music Box, που αγκάλιασε πάρα πολύ και τα νεανικά συγκροτήματα που θα δούμε παρακάτω. Επιπλέον είχαμε την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Ίκαρος και τη Fidelity, που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα πολλούς δίσκους, και του Μάνου Χατζηδάκη και της Νάνας Μούσχουρη και του Μίμη Πλέσα και του Κώστα Καπνίση και όλων αυτών. Αν σκεφτούμε ότι η τηλεόραση εκείνη την εποχή δεν είχε μπει στη ζωή των ανθρώπων και ότι το ραδιόφωνο ήταν ουσιαστικά και το μοναδικό μέσο διάδοσης της μουσικής, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο κόσμος έτρεχε, στην κυριολεξία έτρεχε, διψασμένο στα δισκοπολία της Αθήνας, να ακούσει τα ξένα και τα ελληνικά τραγούδια και να ακούσει ας πούμε τους ξένους και τους Έλληνες καλλιτέχνες, παύλα, στάρ εκείνης της εποχής. Να πω ότι οι πάγκοι εκεί στα δισκοπολία, οι πάγκοι είχαν λοιπόν τοποθετημένα ακουστικά που περίμεναν ακριβώς αυτό, δηλαδή περίμεναν τον κόσμο για να τους δώσει την ευκαιρία να ακούσουν και να επιλέξουν το τραγούδι, τον δίσκο της προτίμησής τους και φυσικά με αυτόν τον τρόπο να ενημερωθούν.
0: Αυτό συνεχίστηκε και για δεκαετίες ακόμα μετά με τα ακουστικά στους πάγκους, στα δισκοπολία.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Ναι, βέβαια. Όσο, όσο υπήρχε δισκογραφία, ακριβώς. Έτσι, ουσιαστικά μέχρι το 2000, γιατί μετά.
0: Αλλά ειδικά και μέχρι τη δεκαετία του 90,
1: βέβαια,
0: πολύ έντονα.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τα πρόλαβα και εγώ όλα αυτά.
0: Βέβαια. Βέβαια. Άλλαξε την εποχή αυτή ο ρόλος των δισκογραφικών εταιριών, και αν ναι, πώς?
1: Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50 οι δισκογραφικές εταιρείες ακολουθούσαν τον κανόνα της προσφοράς και της ζήτησης. Δηλαδή κυκλοφορούσαν δίσκους που ήδη είχαν γίνει αποδεκτοί, να το πω έτσι, αγαπητοί από το κοινό. Συνήθως η μουσική που κυκλοφορούσε σε δίσκο ήδη είχε παιχτεί ζωντανά. Μετά όμως από την επιτυχία του Elvis Presley, δηλαδή αυτό το βλέπουμε, μας έρχεται από το εξωτερικό αυτή η τάση, άρχισε να συμβαίνει το αντίθετο. Τι κάνανε δηλαδή? Οι δισκογραφικές εταιρείες, θέλοντας να εκμεταλλευτούν τη νέα αγορά που είχε δημιουργηθεί και όπως είπαμε το νέο αγοραστικό κοινό που ήταν κυρίως οι νέοι, που εξηγήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, άρχισαν να προωθούν συστηματικά τη δημιουργία τραγουδιών που στόχευαν στους νέους, έτσι. Και έτσι έβγαιναν νέοι δίσκοι. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα φαινόμενο τεχνητής ζήτησης. Mm-hmm. Δεν υπήρχε ζήτηση από πριν. Δηλαδή το φτιάχνανε αυτοί, το κάνανε οι δισκογραφικές. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μέσα από την τεχνητή ζήτηση, δημιουργήθηκε αυτό που λέμε το pop τραγούδι, μια pop εκδοχή εύπευτου, θα λέγαμε, τραγουδιού, που απευθυνόταν κυρίως στους νέους, ακόμα και στους έφηβους. Και ουσιαστικά αυτό ήταν ένας φαύλος κύκλος. Όσο υπήρχαν η νέα δισκογραφική παραγωγή, τόσο υπήρχε το αντίστοιχο κοινό που τη ζητούσε.
0: Ναι.

0: την σύγχρονη μαζική κουλτούρα και εφήμερη αξία. Δηλαδή αρχίζει να πέφτει η ποιότητα. Η ποιότητα όχι της ηχογράφησης. Αυτό που λέμε, ναι, ποιότητα του τραγουδιού.
1: Του τραγουδιού.
0: Έτσι λοιπόν δημιουργείται μια τεράστια μουσική βιομηχανία η οποία αρχίζει να ανταγωνίζεται τον κινηματογράφο και φυσικά για τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια βρίσκεται σε τεράστια ακμή.
1: Το jukebox πότε μπαίνει στη ζωή μας και τι μας φέρνει? Το αγαπήσαμε, αγαπήθηκε.
0: Βέβαια, βέβαια, το jukebox και ως έπιπλο, να το πω έτσι, ναι, ως μηχανή αναπαραγωγής και ως ιδέα ότι έχω μια δική μου κινητή δισκοθήκη, γιατί πολλοί είχαν και στα σπίτια τους jukebox, πιο σπάνιο αυτό, ναι, και συνήθως τα βλέπαμε σε κέντρα διασκέδασης, αλλά είναι η έννοια της κινητής δισκοθήκης, έτσι που έχω λοιπόν συμμαζεμένα όλα μαζί, τους δίσκους, τα τραγούδια που επιθυμώ και με ένα πολύ μικρό αντίτιμο, ναι, μια δραχμή, δύο δραχμές και τα λοιπά, άκουγες αυτό που ήθελες χωρίς να το αγοράσεις, που μπορεί να ήταν και πολύ ακριβή λέμε τώρα οι δίσκοι, ανάλογα και τη ζήτηση είχανε. Οπότε το jukebox ουσιαστικά φέρνει το βινήλιο το 45, συνδέεται δηλαδή γενικότερα με το 45 πάρα πολύ σαν λογική και φέρνει ουσιαστικά στους Έλληνες πολλούς ξένους καλλιτέχνες. Bob Dylan, John Baez, Woody Guthrie, Rolling Stones, Beatles, οι οποίοι όλοι αυτοί και πολύ βέβαια άλλοι, έτσι, οι οποίοι όλοι αυτοί επηρεάζουν τους νέους της εποχής και τους νέους καταναλωτές που χορεύουν, τραγουδάνε αυτά τα τραγούδια, αλλά και τους νέους δημιουργούς. Βέβαια δεν θα πρέπει να αφήσουμε απ' έξω εδώ να πούμε ότι και το 45 δηλαδή και στο jukebox βρίσκαμε και Έλληνες καλλιτέχνες όπως είναι ο Αναμούσχουρη, όπως ο Γιάννης Πανός, όπως ο Μίκης Θοδωράκης, έτσι, δηλαδή που αντίστοιχα όπως οι ξένοι γίνονταν star στα ελληνικά δεδομένα και αντίστοιχα και οι δικοί μας γίνονταν star έτσι, πολύ γνωστοί στο εξωτερικό. Να πω επίσης ότι το jukebox ήταν ο πρωταγωνιστής, εννοείται, στα musical. Το βρίσκαμε σε ταβέρνες, σε νυχτερινά κέντρα που διασκέδαζαν και νέοι και μεσήλικες και φτωχοί και πλούσιοι, γιατί είπαμε ότι ήταν πολύ εύκολο. Δηλαδή μπορούσαν να ακούσουν την αγαπημένη τους μουσική με ένα κέρμα. Δηλαδή να αγοράσεις, να μπεις στη διαδικασία να αγοράσεις pick-up ακριβά, ηχεία ακριβά, δίσκους σπάνιους ή ακριβούς κτλ.
1: Και στα παραδοσιακά καφενείς, καφετέρειες εποχής ήταν τότε, όλες γεμάτες.
0: Έτσι ακριβώς. Και υπήρχε η δυνατότητα, οι συλλογές που μπαίνανε μέσα ήταν ποικίλες. Δηλαδή, αν κάποιος ήταν, ας πούμε, σε κάποια περιφέρεια, έχουμε βρει jukebox, ας πούμε, έχει βρεθεί jukebox, που δεν είχε μόνο ευρωπαϊκά και ξένα κτλ. Είχε και τα της ελληνικής παραγωγής. Της εποχής του, ναι, του 60, του 70, που μπορεί να ήταν και δημοτικό ακόμα, έτσι που βγήκε σαν 45. Δηλαδή ανάλογα σε ποια, περιοχή ήσουν και ανάλογα ποιος ήταν και ο ιδιοκτήτης, η συλλογή μπορεί να ήταν ποικίλη. Θέλεις να ακούσουμε ένα τραγούδι?
1: Τι έχεις επιλέξει?
0: Έχω επιλέξει Bob Dylan μαζί με Joan Baez. Είναι ένα σπάνιο ντοκουμέντο αυτό. Δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ μικρό. Και αμέσως μετά όμως θα ήθελα να ακούσουμε Beatles, αγαπημένους, I wanna hold your hand.

0: 7 από αυτά τα 2 υπέροχα τραγούδια που ακούσαμε, αν θέλαμε να παρουσιάσουμε έτσι επιγραμματικά τη δημοφιλή μουσική της δεκαετίας του 60, ποια είδη θα μας ανέφερες?
1: Πολλά, δεν είναι ένα. Και τα ελληνικά τώρα δεδομένα, θα ξεκινήσω από το ελαφρό τραγούδι, αυτό που λέμε ελαφριά μουσική, που κυριάρχησε τη δεκαετία του 60. Είναι ένα είδος λοιπόν που χαρακτηρίζεται από την γλυκύτητα και την αθωότητα που ούτως ή άλλως χαρακτηρίζει έτσι και αισθητικά όλα αυτά τα χρόνια της δεκαετίας του 60. Θεωρείται έτσι η περίοδος της αγνότητας η δεκαετία του 60, παρότι έχει μέσα και το οργισμένο νιάτο και το ροκ, ναι, που είπαμε και τα λοιπά. Οι μελωδίες έτσι είναι λυρικές, οι φωνές των τραγουδιστών είναι έτσι πιο βελούδινες, τα όργανα θα λέγαμε ότι έχουν έτσι απαλό γλυκό παίξιμο, είχαμε πολλές φορές μεγάλες ορχήστρες και έγχορδα κιόλας μέσα, δηλαδή με βιολιά. Έχουμε ρυθμούς όπως το τσατσά, το μπολέρο, το μπαγιό, slow jazz, που μας ήρθανε βέβαια κάποια από αυτά και από τη δεκαετία του 50, αλλά στη δεκαετία του 60 γίνανε και λίγο πιο ερωτικά, γιατί έχουμε και μια χαλάρωση των ηθών, ναι, σιγά σιγά ανάμεσα στους νέους. Και έχουμε και πάρα πολλά music hall. Έχουμε δηλαδή νυχτερινά κέντρα, κοσμικά κέντρα όπως λέγατε εκείνη την εποχή νυχτερινά. Η πιο γνωστή τραγουδίστρια που έκανε και καριέρα στην Ελλάδα και φυσικά και σε όλο τον κόσμο, Ελληνίδα, είναι η Νάνα Μούσκουρη. Και η Νάνα Μούσκουρη ευνοήθηκε, ας πούμε, και από το jukebox και από τη δισκογραφία της εποχής. Να θυμίσω ότι ήταν και η μούσα του Μάνου Χατζηδάκη, έτσι, που, ναι, ναι, την είχε ανακαλύψει και είχε συνεργαστεί μαζί της ήδη από τη δεκαετία του 50. Το ελαφρό λοιπόν τραγούδι ήταν το πρώτο, ίσως και το πιο πλούσιο είδος στη δισκογραφία εκείνης της εποχής. Ο θεσμός του φεστιβάλ που είπαμε και πριν του ελληνικού τραγουδιού ουσιαστικά ήταν και ο βιότοπος αυτού του τραγουδιού. Προτείνω να ακούσουμε, η πρώτη μας νύχτα είναι από την ταινία «Η μερικοί το προτιμούν κρύο» του 62. Και βλέπουμε δηλαδή αυτή την αγνότητα της εποχής, μιας και μιλήσαμε.
0: Του Μίμη Πλέσσα.
1: Ναι, ναι, του Μίμη Πλέσσα.

0: από τη μια ο ρομαντισμός, από την άλλη η πιο μοντέρνα, σκληρή και αντιδραστική εκδοχή της νεολαίας με τη ροκ μουσική.
1: Ναι, γνωρίζουμε, ναι, σαφώς ένα από τα είδη που μεσουράνησε εκείνη την εποχή και δημιουργήθηκε και μεσουράνησε ήταν η rock, η οποία γεννήθηκε από την ένωση του rhythm and blues, της pop μουσικής, της λαϊκής μουσικής και της αμερικανικής αγροτικής country, θα λέγαμε, μουσικής. Εμφανίζεται βέβαια νωρίτερα, από τα μέσα του 50 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρείται προϊόν αμερικανικής κουλτούρας και ό,τι σημαίνει αυτό, που αργότερα πέρασε και επηρέασε τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία από εκεί και μετά έδωσε και τα φώτα της και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όπως ο φρενήρης λοιπόν ρυθμός του τραγουδιού Rock and Around the Clock το 55 από τον Bill Haley και τους Comets στην ταινία Blackboard Jungle και η εκρηκτική παρουσία του Elvis Presley που είπαμε και τις προάλλες άλλαξε την ιστορία της rock μουσικής, έτσι λίγο χρόνια αργότερα, έτσι στα τέλη δηλαδή της δεκαετίας του 50, ένα γκρουπ από την Βρετανία, άγνωστο έτσι τότε, πρόκειται να επηρεάσει αυτό που λέμε την pop κουλτούρα, τη μαζική κουλτούρα και την νεανική κουλτούρα. Σαφώς μιλάω για τους Beatles, έτσι, οι οποίοι με το πρώτο του 45 «She loves you, yeah, yeah, yeah», κάνανε πάταγο. Φυσικά ακολούθησαν και άλλα συγκροτήματα όπως οι Rolling Stones, οι Kings, οι Animals. Χαρακτηριστικό όλων αυτών, έτσι, δηλαδή μια κοινή αισθητική, ήταν ότι είχαν μακριά μαλλιά, μοντέρνα ρούχα, καμπάνες, στενά ρούχα με καμπάνες έτσι κάτω, αφήνοντας πίσω τους πολύ τα συντηρητικά πρότυπα, τα συντηρητικά ρούχα, τα κοντά μαλλιά με την Μπριγιαντίνη που είχαμε δει την δεκαετία του 50, έτσι είχε αλλάξει τώρα. Η μουσική τους λοιπόν ταξιδεύει μέσα από την δισκογραφία, μέσα από το ραδιόφωνο και φυσικά έχουμε και τις περιοδίες, και αυτό είναι ένα καινούριο φαινόμενο έτσι, που ήρθε και στην Ελλάδα. Έχουμε περιοδίες λοιπόν μεγάλων συγκροτημάτων σε όλη την Ευρώπη. Και έτσι οι νεολαίοι, ακόμα και οι έφηβοι, είχαν τη δυνατότητα να τους γνωρίσουν, να τους δουν, να τους ακούσουν από κοντά. Πλέον δεν ήταν μακρινό όνομα, ήταν ένα ίνδαλμα το οποίο θα μπορούσαν να το δουν επί σκηνής.
0: Έβλεπαν τα είδωλά τους επί σκηνής.
1: Έτσι. Ναι. Η έκρηξη λοιπόν της rock και της pop στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 60 οφείλεται, όπως είπαμε πριν, και, στο jukebox. Και ουσιαστικά αυτό ήταν ένα μουσικό αλλά και ένα κοινωνικό φαινόμενο, γιατί είπαμε ότι οι νέοι μέσα από αυτή τη μουσική εξέφραζαν την σεξουαλικότητά τους, την απελευθέρωσή τους στο σεξουαλικό κομμάτι, εξέφραζαν ένα άλλο είδους ενηλικίωσης, έτσι, που δεν το είχαν ζήσει νωρίτερα οι άλλες γενιές, και σαφώς εξέφραζαν και την αμφιβολία τους στην κοινωνία των ενηλίκων. Παρ' όλα αυτά θα λέγαμε ότι αισθητικά η δεκαετία του 60 έχει αυτή λοιπόν τη γλυκύτητα. Απόρρια λοιπόν όλης αυτής της έξαρσης ήταν ότι κάθε γειτονιά, κάθε περιοχή είχε τα δικά της κρουπάκια. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη η δημοφιλία και η μόδα το να δημιουργήσουν όλοι, να πάρουν μια κιθάρα, ένα μπάσο, ένα αυτό και να κάνουν συγκρότημα, να κάνουν τα δικά τους συγκροτήματα. Με αποτέλεσμα να έχουμε πάμπολα, πολλά συγκροτήματα, τα οποία μάλιστα και σε ένα πλαίσιο άτυπο μουσικού έτσι γεγονότος, αυτό που λεγόντουσαν τα μουσικά πρωινά τις Κυριακές, που μπορεί να συστηθεί οπουδήποτε, δηλαδή σε πλατεία, σε κινηματογράφο, ακόμα και σε παραλίες, έχουμε τέτοια παραδείγματα, μαζεύονταν νέα συγκροτήματα, 10-15 νέα συγκροτήματα. Τώρα μιλάμε για μια περιοχή, έτσι. Κάθε περιοχή σχεδόν είχε τα δικά της συγκροτήματα και παίζανε το ρεπερτόριό τους, το οποίο ήταν το ξένο ρεπερτόριο αμιγώς όπως το ακούγανε από τη δισκογραφία, από το ραδιόφωνο, ή κρατούσαν τις μελωδίες και γράφανε
0: στίχο.
1: Δικό του στίχο, πάλι αγγλικό στίχο, ή φτιάχναν δικές τους μελωδίες με αγγλικό στίχο, ή φτιάχναν και δικές τους μελωδίες με ελληνικό στίχο. Νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακούσουμε εδώ παραδείγματα.
0: Τι έχεις επιλέξει?
1: Έχω επιλέξει με αγγλικό καταρχάς στίχο να ακούσουμε από τους Aphrodite's Child, με τον Demi Russo να τραγουδάει και τον Βαγγέλη Παπαθανασίου να είναι στα keyboards, να ακούσουμε το Rain and Tears και αμέσως μετά να ακούσουμε τον Τάσο Παπασταμάτη, μια καταπληκτική φωνή που δεν είναι πάρα πολύ γνωστός, να μας τραγουδάει το τραγούδι Love Without Love σε στίχους του Νίκου Μαστοράκη από τους Formings.

0: Εκτός από τα ξένα συγκροτήματα, ποια μεγάλα γνωστά ελληνικά συγκροτήματα έχουμε εκείνη την εποχή?
1: Ήδη αναφέραμε και ακούσαμε, είπαμε Formix, ναι, είπαμε Aphrodite's Child. Καταρχάς οι Olympians, έτσι, με τον μεγάλο αγαπημένο που είναι και ευτυχώς εν ζωή ακόμα, Πασχάλη. Οι Formix που είπαμε είχαν μέσα τον Νίκο το Μαστοράκη, που ήταν και DJ και παραγωγός εκείνη την εποχή και στιχουργός, και τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Οι Idols είχαν πρώτα τον Demi Russo, ο οποίος έπαιζε μπάσο εκεί. Έχουμε αργότερα τους Charms με τον Mike Ροζάκη, που τον είχα και δάσκαλο στο Εθνικό Οδείο, τον Mike Ροζάκη, τον πρόλαβα δηλαδή. Κανονικότητα ήταν νέος τότε ο άνθρωπος. Τους Aphrodite's Child που είπαμε, Demi Russo Παπαθανασίου, τους Comets, τον Jordan με τους φίλους του, δηλαδή είχαμε πληθώρα και γνωστών έτσι ελληνικών συγκροτημάτων. Τώρα λοιπόν προτείνω να ακούσουμε δύο τραγούδια με ελληνικό στίχο, έτσι. Πρώτα είναι από τους Charms και τον Mike Ροζάκη, το αγαπημένο, αγαπημένο, αγαπημένο και πολυχορευμένο, το Τρελοκόριτσο. Και μετά από τους Olympians, το σχολείο, το λεγόμενο σχολείο, επίσης αγαπημένο στα πάρτι.
0: Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο.
1: Έτσι.

0: αξέχαστα, αθάνατα, τρυφερά τραγούδια εποχής. Ποια άλλα είδη υπήρχαν τη δεκαετία του 60 στο ραδιόφωνο και στη δισκογραφία?
1: Την εποχή αυτή λοιπόν, μόλις έχει γεννηθεί επίσημα το έντεχνο λαϊκό τραγούδι με εκπροσώπους τους δύο μεγάλους πυλώνες της ελληνικής μουσικής, για τους οποίους ήδη έχουμε κάνει αφιερώματα έτσι παλαιότερα, τον Μάνο Χατσιδάκη και τον Μίκη Θοδωράκη. Αφενός γιατί τους έχουμε κάνει αφιερώματα και στους ιδίους και στο έργο τους και κυρίως στο έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Αφετέρου γιατί υπάρχουν και άλλα μουσικά είδη που θα ήθελα, αν συμφωνείς και εσύ, να μιλήσουμε έτσι σήμερα και να το προλάβουμε, δηλαδή, που κατατάσσονται σε αυτό που λέμε στις popular μουσικές της εποχής. Προτείνω λοιπόν να προσπεράσουμε, δηλαδή, το έντεχνο λαϊκό, να αφήσουμε Μάνο Χατζηδάκη και Θοδωράκη έξω και να μιλήσουμε για το επίσης δημοφιλές τραγούδι του νέου κύματος. Ήταν πιο βραχίδιο, αλλά ήταν πολύ τραγούδια. Αγαπημένο. Έτσι. Ουσιαστικά να πούμε ότι εμφανίστηκε το 1962-63, εμφανίστηκε ένα νέο είδος τραγουδιού, το οποίο δανείστηκε το όνομα από το Nouvelle Vague, από το γαλλικό δηλαδή Nouvelle Vague, του γαλλικού κινηματογράφου, έτσι, στη δεκαετία του 60, με τον Jean Le Godard, τον François Truffaut, τον Eric Rohmer, τον Claude Chabrol. Γιατί ο Σπανός, ο οποίος θεωρείται και ο πατέρας του νέου κύματος στην Ελλάδα, ζούσε τότε και δούλευε ως μουσικός και ως ακομπανιατέρ, αλλά και ως συνθέτης, στην αριστερή πλευρά του όχθη του Σικουάνα, στη Γαλλία, που ήταν όλοι καλλιτέχνες και ήταν η μεγάλη παραγωγή, έτσι, της γαλλικής μπαλάντας, του γαλλικού σανσόν, και σαφώς έγινε μάρτυρας αυτής της αλλαγής σε ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, και το συνέδεσε, πήρε λοιπόν το όνομα, είχε και την αισθητική του γαλλικού σανσόν που δούλευε και έπαιζε ο Γιάννης Σπανός, και όταν ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα με τους στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου,
0: ναι,
1: και του αείμνους του επίσης Πατσιφά από την Λύρα, βαφτίσανε το νέο αυτό είδος, το οποίο δεν υπήρχε ως τώρα στην Ελλάδα, το βαφτίσανε ως νέο κύμα. Το οποίο τι είχε? Είχε ένα κύμα φρεσκάδας, είχε ένα παριζιάνικο άρωμα, είχε μια έτσι διάβγεια και μια λεπτότητα. Είχε χαρακτηριστικά του ελαφρού τραγουδιού των προηγούμενων δεκαετιών.
0: Δεν ήταν χορευτικό.
1: Δεν ήταν χορευτικό. Δεν είχε μεγάλες ορχήστρες, ήταν πολύ λιτό.
0: Ένα πιάνο,
1: αλλά συνήθως ήταν φυσικά όργανα. Ήταν δηλαδή μία κιθάρα, ένα πιάνο, μόνο ένα πιάνο, μόνο μία κιθάρα, δύο κιθάρες, ήταν αυτό. Ο Γιάννης Σπανός μας είχε αφήσει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, έτσι. Και νομίζω ότι ίσως ήταν και από τους, ίσως ο μοναδικός και από τους καλύτερους συνθέτες που ισορρόπησε ανάμεσα στο ελαφρύ τραγούδι της εποχής και στο έντεχνο λαϊκό τραγούδι της εποχής. Δηλαδή συνδύασε και την αφηγηματική, όπως είπαμε, δομή της γαλλικής μπαλάντας και του γαλλικού σανσόν, και έφτιαξε, χρησιμοποιώντας και στοιχεία, όπως είπαμε, το ελληνικό ελαφρύ τραγούδι, έφτιαξε αυτό που λέμε το νέο κύμα. Προτείνω όμως να ακούσουμε το «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», που είναι ουσιαστικά και το πρώτο τραγούδι του νέου κύματος, σε στίχους Γιώργου Παπαστεφάνου, με τραγουδίστρια εννοείται την Κέτη Χωματά.
0: Εκπρόσωπος του νέου κύματος από την πλευρά των ερμηνευτών.
1: Εννοείται, ναι, βέβαια.

0: Ρενάτα, είναι τόση πολλή η πληροφορία, τόσες πολλές οι μουσικές που αξίζει να κάνουμε, πιστεύω, και ένα ακόμα αφιέρωμα στη συγκεκριμένη δεκαετία. Πώς θα ήθελες να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή?
1: Δεσμεύομαι λοιπόν, ναι, να κάνουμε κι άλλο αφιέρωμα, τουλάχιστον άλλο ένα αφιέρωμα, όπου θα μιλήσουμε και για τον ρόλο των περιοδικών, του περιοδικού τύπου, που ήταν και μια νέα μόδα.
0: Και να αναφέρουμε και τα περιοδικά της εποχής.
1: Έτσι, να αναφέρουμε τα περιοδικά της εποχής, να πούμε τι ρόλο παίξανε αυτό στη μαζική κουλτούρα, γιατί είπαμε και την προηγούμενη φορά, θίξαμε αυτό τον όρο μαζική κουλτούρα, δισκογραφίες και όλα αυτά που ήταν ένας, συγκοινωνούν τα δοχεία έτσι, μεταξύ τους. Να μιλήσουμε λοιπόν και γι' αυτό, να μιλήσουμε και για το ελαφρολαϊκό τραγούδι της εποχής. Δηλαδή δεν γίνεται να μην βάλουμε μέσα Τζένι Βάνου, Μίμι Πλες, αυτά τα τραγούδια έτσι, που δεν τα κατατάσσεις, δεν μπορείς να τα πεις ούτε λαϊκά, ούτε pop με την έννοια του πιο εύπεπτου. Μπορεί να ήταν εύπεπτο, αλλά είχαν κάτι άλλο. Οπότε να μιλήσουμε λοιπόν και γι' αυτό και να μιλήσουμε και για το ρόλο της τηλεόρασης που εμφανίστηκε. Έτσι. Όπως επίσης και για τη Χούντα που
0: εμφανίστηκε
1: και πώς επηρέασε όλο αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν δεσμεύομαι να γίνει και ένα τρίτο αφιέρωμα, αγαπητή Έλσα, και σε ευχαριστώ για την φιλοξενία αυτή. Προτείνω λοιπόν να κλείσουμε με ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια της δεκαετίας του 60. Πολύ αισθαντικό, πολύ ρομαντικό, πολύ λυρικό, ίσως και ερωτικό. Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο. Σταύρος Ζόρας.
0: Δικό σου και πολλών χιλιάδων Ελλήνων. Σε ευχαριστούμε θερμά, κυρίες και κύριοι, από τη Ρενάτα Δαλιανούδη, τον Παναγιώτη Τσιρδάνη που ρύθμισε τον ήχο και την Έλσα Δολιανίτη, να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις για το 2026, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Συνολικά, 89.000 υποψήφοι διαγωνίστηκαν για μία από τις σχεδόν 69.000 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία αλλά και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης βοήθεια παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές. Προειδοποιητικό μήνυμα εστάλει από το 112. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθεν απειλών αλλά και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη. Αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν αμερικανικό ραντάρ στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών και από το Μάιο εκκρεμούσε σε βάρος του έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε. Ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σεσημασμένος. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχαιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες την τοποθέτηση του Πασόκ, που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούργιες. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία. Με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι και τοπικές βροχές για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιοφωνό σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ισίδα Βίδο στην κουζίνα κτηρίου εντός της κατασκήνωσης των προσκόπων. Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι και προκάλεσε ελαφρύ τραυματισμό ενός κοριτσιού και περιορισμένες υλικές ζημιές. Σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά και σήμερα η Κέρκυρα απαγορεύεται κυκλοφορία σε δάση, άλση και περιοχές Natura μέχρι 6 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη το απόγευμα. Τέσσερις προσαράξεις σκαφών και ζρωή υδάτων σε Κέρκυρα και Διαπόντια μέσα σε ένα 24ωρο συνελήφθη ο κυβερνήτης ενός σκάφους για πρόκληση ναυαγίου. Η φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος παρουσιάζει το Σάββατο 25 του μηνός σε 9 στο θέατρο Ανά Βλαχοπούλου συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Με το 8ο Summer School Ευρωπαϊκού Δικαίου στην Κέρκυρα από τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 31 του μηνός. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 23 Ιουλίου, ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτη, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Χαρτζάβαλος. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην καταστάση του Βίδο. Η πυρκαγιά ξέσπασε στην κουζίνα των κατασκηνώσεων των προσκόπων στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές. Ενώ μια κοπέλα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης με τη χρήση των μέσων πυροπροστασίας, ενώ στο Βίδο έσπευσε και πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από μπουκάλια υγραερίου. Μετά τη φωτιά, η πυροσβεστική υπηρεσία απαγόρευσε τη χρήση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών αερίου στο νησί. Μιλώντας στην ΕΡΤ Κέρκυρας, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Νεράντζης επεσήμαινε ότι ο Δήμος έχει παραχωρήσει το συγκεκριμένο χώρο στους προσκόπους, οι οποίοι και έχουν και την ευθύνη της σωστής λειτουργίας του.
1: Έγινε ένα συμβάν εχθές, αντιμετωπίστηκε αμέσως στο προσκοπικό κέντρο των κατασκηνώσεων στο Βίδο. Είχε κάποια διαρροή από γκάζι, έπιεσε μια φωτιά μικρή. Αντιμετωπίστηκε αμέσως, ευτυχώς δεν υπήρχαν προβλήματα. Ένας μικρός τραυματισμός αντιμετωπίστηκε και αυτός. Δεν υπάρχει κίνδυνος ούτε για ζωές ούτε για το περιβάλλον. Πήγε η πυροσβεστική εκεί, έγιναν το ανακριτικό τμήμα, προανάκριση, και το βράδυ αργά, αφού κάναμε και τις καταθέσεις, πήγε πραγματογνώμονας και μας ήρθε χαρτί ότι θα πρέπει να γίνει άμεση διακοπή της λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων που έχουν γκάζι και όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει το σκοπικό κέντρο να μείνει χωρίς μαγειρία, χωρίς να χρησιμοποιούνται αυτές οι εγκαταστάσεις και χωρίς να χρησιμοποιούνται αυτές οι εγκαταστάσεις έως ότου γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Σύμφωνα με πυρογνώμονα, αυτή τη στιγμή, όπως είναι οι εγκαταστάσεις, δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουμε. Σύμφωνα με το έγγραφο ελεκτικού μηχανισμού. Και ότι χρειάζεται μια σειρά από έχους και από ενέργειες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο νησί, υπάρχουν δύο δεξαμένες που είναι γεμάτες με νερό, συνεχή. Δεν τις γεμίσαμε και τις αφήσαμε. Υπάρχει συνεχής παροχή νερού, δύο δεξαμένες που είναι πολύ μεγάλη χωρητικότητα, είναι 300 κυβικά η μία και είναι γεμάτη με νερό. Και υπάρχει το πυροσβεστικό όχημα του Δήμου που είναι στο νησί, γεμάτο με νερό, με αντλία. Μάλιστα, αντικαταστάθηκε και η αντλία. Υπάρχει καινούργια αντλία πάνω στο πυροσβεστικό όχημα για να μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δεν υπάρχει λειτουργία του πυροσβεστικού συγκροτήματος που είναι στις κατασκηνώσεις και ένας από τους λόγους, επειδή δεν λειτουργούσε και δεν είχαμε πιστοποιητικό πυροασφάλειας, δεν δουλέψαμε για τις κατασκηνώσεις. Έχει ξεκινήσει μια εργολαβία ο Δήμος για να γίνει μια παρέμβαση τώρα μέσα στο καλοκαίρι, ειδικά για το κομμάτι μέχρι το Σέρβικο Μαυσολείου που έχει πολλούς κορμούς. Για το υπόλοιπο είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι, αποκλείεται να αντιμετωπιστεί τώρα. Εκείνο που θα αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ γρήγορα είναι η αποκατάσταση της βλάβης που υπάρχει στο πυροσβεστικό σύστημα για να έχουν νερό και οι κρουνοί. Ο ηλεκτρικός μηχανισμός για να δουλέψει όπως ο Δήμος φτιάχνει τις κατασκηνώσεις είναι αλλονού φορέα η ευθύνη και η τεχνογνωσία. Πώς θα ελέγξουμε εμείς πώς είναι.
0: Από την πλευρά του Περιφερειακού Σεφόρου των Προσκόπων, το ΣΟΣ Διαβάτης επισήμανε ότι πρόκειται για ένα τυχές περιστατικό και πως το κέντρο διαθέτει όλα τα μέσα πυρόσβεσης. Επίσης, επισήμανε ότι ο έλεγχος για τη λειτουργία του χώρου γίνεται από τους ίδιους τους προσκόπους και από λάθος δεν εντοπίστηκε τοποθέτηση φιάλης γκαζιού σε κλειστό χώρο.
2: Όλα αυτή τη στιγμή κυλάνε ομαλά. Ήταν ένα ατυχές περιστατικό, το οποίο μέσα σε 2-3 λεπτά είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία και βάσει της κρίσκου πρωτοκόλλου πυρασφάλειας που έχουμε εμείς στις προσκοπικές κατασκηνώσεις, με χρήση πυροσβεστήρα, πυροκουβέρτας. Έσβησε η μικρή εστία, πολύ μικρή έκταση η οποία υπήρχε, και απλά επειδή βγήκε κάποιος καπνός δημιουργήθηκε ένας πανικός, ένα άγχος, δικαιολογημένο θα έλεγα. Είχαμε άμεση επικοινωνία και με την πυροσβεστική υπηρεσία, με την πολιτική προστασία, και αυτή τη στιγμή τα παιδιά είναι πάνω, είναι σε πλήρη λειτουργία η κατασκήνωση.
0: Θα παραμείνετε λοιπόν εσείς εκεί?
2: Εμείς ήδη σταματήσαμε τις χρήσεις φιαλών υγρά αερίου. Είμαστε σε προσκοπικό κέντρο, όχι κατασκηνωτικό κέντρο. Αν είμαστε κατασκηνωτικό κέντρο, προβλέπεται από τον νόμο να υπάρχει επαγγελματική χρήση κουζίνας και επαγγελματίας μέσα για τη χρήση και λειτουργία τους. Εμείς ως προσκοποί που κάνουμε προσκοπικές μεγάλες δράσεις πολυημερές, δεν είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε κάποιο τέτοιο πρωτόκολλο. Δεν υπόκειται μέσα στον νόμο δηλαδή του Συντάγματος περί ασφάλειας συγκεκριμένης. Είναι μέσα στην πρόοδο και την προσκοπική εκπαίδευση των παιδιών οι δράσεις αυτές, οι κατασκηνώσεις που λέμε προσκοπικές δράσεις, σωστά για να τις λέμε. Έτσι, εμείς όμως παρόλα αυτά σταματήσαμε από χτες τη χρήση υγραερίου. Ο χώρος μικρός της κουζίνας που γινόταν το μαγείρεμα έχει σταματήσει να υπάρχει. Δεν λειτουργεί καν. Τον ασφαλίσαμε, τον κλείσαμε.
0: Το κλείσατε, ναι.
2: Ήδη έχουμε έρθει σε επικοινωνία και με το δικό μας ηλεκτρολόγο, μηχανολόγο εγκαταστάτη, ο οποίος του ζήτησα να ξανανέβει πάνω, να κάνει άλλη μια πιστοποίηση του χώρου. Να πιστοποιήσει δηλαδή ότι δεν γίνεται χρήση, δεν δίθεται θέμα ρεύματος στο συγκεκριμένο χώρο που έγινε το συμβάν. Είμαστε σε μόνιμη επικοινωνία και με το αρμόδιο τμήμα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Από χτες σε συνεχή επικοινωνία μέχρι αργά το βράδυ και από σήμερα το πρωί. Κοιτάμε το καλύτερο για τα παιδιά. Μίλησε το κομμάτι της
0: πυρασφάλειας. Αυτό ναι. Δεν αντίκειται στα προβλεπόμενα.
2: Αυτό προφανώς έγινε από κάποιο λάθος, βεβαίως. Ναι, και γι' αυτό και απομακρύνθηκαν αμέσως.
0: Ισχυροί άνεμοι που αναμένονται το απόγευμα στο Ιόνιο ανεβάζουν κατηγορία την Κέρκυρα στο χάρτη πρόγνωσης κινδύνου πυρκαγιάς και συγκεκριμένα στην κατηγορία 3. Ορμαδός αντιπεριφερειάρχης Αλεξάνδρος Δήμου εξέδωσε απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση, άλση και περιοχές Natura, επισημένοντας ότι όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες συνεργάζονται καθημερινά προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η όποια έναρξη πυρκαγιάς.
3: Στον τελευταίο καιρό, όπως είδαμε όλοι από τα δελτία ειδήσεων, τα κεντρικά δελτία ειδήσεων της χώρας, δημιουργήθηκαν κάποιες πυρκαγιές. Όλες αυτές οι πυρκαγιές, οφείλω να ομολογήσω, κυρία Μοσχάτου, ότι δημιουργήθηκαν από αστείες περιπτώσεις. Από πέταμα τσιγάρου, αναμένο τσιγάρο, κάποιος έκανε μπάρμπικιου στο δάσος και κάποιος έκανε εργασίες με τροχό.
0: Ναι.
3: Καταλαβαίνετε τι εννοώ με τροχό.
0: Ναι.
3: Αυτό το εργαλείο το οποίο.
0: Το εργαλείο που πετάει σπιθύρα. Το χειρότερο.
3: Είναι αυτές οι περιπτώσεις που εμείς σε κάθε περίπτωση επικινδυνότητας 3 και πάνω λέμε ότι απαγορεύονται οι συνδημότητες μας, οι πολίτες μέσα στα δάση να κάνουν τέτοιου είδους εργασίες. Καλό είναι να αποφύγουμε αυτή την ημέρα. Είναι μια δύσκολη ημέρα όπως αναμένεται, με αυξημένο άνεμο όπως είπατε και εσείς στην αρχή.
0: Mm-hmm.
3: Καλό είναι να αποφύγουμε να κάνουμε τέτοιου είδους εργασίες, να μην πετάμε αναμένα τσιγάρα, να μην κάνουμε εργασίες μέσα στο δάσος. Και πρωτίστως ας το ξεπεράσουμε μια μέρα, να δώσουμε όλοι μας τον καλύτερό μας σε αυτό και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, πυροσβεστική αστυνομία, λιμενικό, πολιτική προστασία των Δήμων, πολιτική προστασία της περιφέρειας, να προστατεύσουμε ό,τι έχουμε τις ζωές των ανθρώπων και τις περιουσίες μας. Λίγο να προσέξουμε ο καθένας περισσότερο, πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Όπως σας είπα, πιάσε φωτιά, πέταξε ο άλλος το αναμένο τσιγάρο σε κάποιο δασικό σύμπλεγμα. Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε. Ας φρόντιζε να το. Εντάξει, να μου πείτε, είναι μια περίπτωση την οποία έπιασε όμως φωτιά και διαχειριστήκε τόσο κόσμος και κάηκε τόσο τόπος. Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε. Είναι αυτά τα οποία λέμε και εμείς, όπως ξέρετε, στα δελτία τύπου σε καθημερινή βάση ότι απαγορεύεται να κάνουν αυτού του είδους ενέργειες. Σε καθημερινή βάση κάνουμε ένα μίνι πεσό πόλης υπηρεσίας.
0: Ναι, ναι.
3: Συνεννοούμαστε μεταξύ μας, αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Τι κάνουμε, Γιώργο, τι κάνουμε, Κώστα, ναι, τι κάνουμε, Γιάννη. Ένα τέτοιο μίνι πεσό που γίνεται, όπως σας λέω, σε καθημερινή βάση. Σήμερα θα βγάλουμε εμείς περιπολίες, αύριο θα βγάλουμε.

0: καλλιτεχνική. Κάθε ένα βγάζει καθημερινά, αλλά σα το λέω ότι στο επίπεδο του πρωινού καφέ, όπω είπατε, το κουβεντιάζουμε σε καθημερινή βάση αυτό το πράγμα. Αντιμετωπίζουμε τι καταστάσει καθημερινά λίγο-λίγο.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Προβληματικό χαρακτηρίζει το πλαίσιο καταγραφής και λειτουργίας του Ηλιοκομικού Μητρώου, βουλευτής Κέρκυρας και γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ, Δημήτρης Μπιάνκης. Ο κύριος Μπιάνκης επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ζητά από τους παραγωγούς, είτε έχουν παραγωγή είτε όχι, να προβαίνουν σε ενημέρωση ενός συστήματος στα πρότυπα του ΦΠΑ για το πόσες ελιές έχουν, από πού προέρχεται το λάδι και πόσα κιλά είναι το κάθε τσεβάλι που οδηγείται στο λουτροβείο.
2: Τα πράγματα όσον αφορούν τον πρωτογενή τομέα της Κέρκυρας είναι σε, τι να σας πω, είναι σε τραγική κατάσταση. Και είναι σε τραγική κατάσταση γιατί η Κέρκυρα, εν αντιθέσει με όλους τους άλλους νομούς της Ελλάδος, και όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κύριε Σκιαδόπουλε. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ο ελαιώνας της Κέρκυρας αντίστοιχα με τον ελαιώνα της Κρήτης ή της Μάνης, ας πούμε. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω του μικρού κλήρου. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω της ιδιαίτερης ράτσας, ας πούμε, της ελιάς, η οποία είναι μεγαλόκορμη, η οποία έχει τη συγκεκριμένη, θέλει τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και ούτω καθεξής. Όλα αυτά ο νομοθέτης δεν τα έχει πάρει ποτέ υπόψη του. Εδώ λοιπόν με το Ηλιοκομικό Μητρώο καλούνται οι Κερκυραίοι παραγωγοί, είτε ασχολούνται είτε δεν ασχολούνται με την έλεος συγκομιδή, να μπουν πάλι σε διαδικασίες προσδιορισμού των περιουσιών τους, να μπορέσουν πραγματικά να τις προσδιορίσουν. Σε μια μόνιμη βάση μπαίνουμε σε μια διαδικασία ο Κερκυραίος παραγωγός να φτιάχνει, να μπαίνει σε μια συνεχή διαδικασία, έτσι ώστε είτε καλλιεργεί είτε δεν καλλιεργεί, προσέξτε τι σας λέω, είτε είναι εποχή, έχει με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ελαιόνας της Κέρκυρας, τη μια χρονιά παράγει και την άλλη δεν παράγει συνήθως. Εδώ λοιπόν τι καλούμαστε, για 8 μήνες το χρόνο, είτε έχουμε την καλλιέργεια, είτε παραγωγή, είτε δεν έχουμε παραγωγή, στο τέλος, στον κάθε μήνα, θα πρέπει να στέλνουμε τις δηλώσεις, κάτι ανάλογο με το ΦΠΑ, να στέλνουμε τις δηλώσεις με την παραγωγή, τη μηνιαία που κάναμε, αφενός. Αφετέρου, θα πρέπει κατά την περίοδο της συγκομιδής να ανάλογα και πηγαίνοντας προς τελειοτριβείο. Δεν δίνουμε δηλαδή εκεί που πραγματικά μόνο ο ελαιοτριβέας είχε την υποχρέωση να ζυγίσει και να πραγματικά να προσδιορίσει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης από τη συγκεκριμένη παραγωγή και αντίστοιχα να καταγραφούν και οι ελιές και το λάδι στη συνέχεια που παράγεται. Τώρα μας βάλει στη διαδικασία ο ίδιος ο παραγωγός, και μεταφέροντας τις ελιές του προς το ελαιοτριβείο να καταγράφει και να στέρνει στοιχεία και καλά στο Υπουργείο, που να ανταποκρίνονται στις ποσότητες και στις περιοχές.
1: Τέσσερα ναυτικά περιστατικά σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Κέρκυρα και Διαπόντια με την άμεση επέμβαση του λιμενικού, ενώ είχαμε και τη σύλληψη ενός κυβερνήτη για πρόκληση ναυαγίου. Συνολικά 22 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρήπανση. Σε όλα τα σκάφη επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου μέχρι να πιστοποιηθεί η αξιοπλοεία τους. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε βόρεια της Ερίκουσας, όπου προσάραξε ιστιοφόρο ελληνική σημαία με 6 Γερμανούς επιβαίνοντες. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ερίκουσας. Ακολούθησε μηχανική βλάβη σε ιστιοφόρο Ιταλικής σημαίας με 2 Ιταλούς στην περιοχή Αυλάκη της Κέρκυρας, όπου λόγω εγκύτητα στην ακτή οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν μόνοι τους και είναι καλά στην υγεία τους, ενώ μεταφέρθηκαν με το περιπολικό όχημα σε ασφαλές σημείο. Ακόμα στον Άγιο Σπυρίδωνα, Θαλαμυγός, Ολλανδικής σημαίας με 10 Έλληνες επιβαίνοντας προσάραξε και παρουσίασε εισρωή υδάτων. Όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ συνελήφθη ο 72χρονος κυβερνήτης για παραβίαση του άρθρου 277 για πρόκληση ναυαγίου. Τέλος, αναλυτικά του Μαθρακίου, ιστιοφόρο Ιταλικής σημαίας με 4 Ιταλούς ακινητοποιήθηκε λόγω επικάθησης και οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Παλαιοκαστρίτσα. Άκαρποι χαρακτήρισαν τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας για την πυροπροστασία του άλσους των φυλακών τα μέλη της πρωτοβουλίας, που τονίζουν με νέα ανακοίνωσή τους ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ζητώντας τον άμεσο καθαρισμό του χώρου. Παράλληλα, η πρωτοβουλία καλεί σε συσπήρωση φορέων και κατοίκων, ενώ καθιστά υπεύθυνους τους αρμόδιους για την προστασία των πολιτών από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα καταγγέλνει η Δημοτική Αρχή για παράδεκτους χαρακτηρισμούς και αντιδημοκρατικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων κατοίκων και εκπροσώπων φορέων. Στην Κέρκυρα θα πραγματοποιηθεί φέτος το 8ο Summer School Ευρωπαϊκού Δικαίου που διοργανώνουν από κοινού Ερευνητικός Σύλλογος Αποφύτων Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η έναρξη θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου με βασική ομιλήτρια την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και νομικό Ελίζα Βόζενμπεργκ, η οποία θα μιλήσει για την ανάγκη αμυντικής ενέργειας και ψηφιακής αυτονομίας της Ευρώπης. Το 8ο Summer School θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου.
3: Είναι η 8η κατά σειρά, είναι το 8ο Summer School, η 8η Θερινή Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου και παρίστανται φοιτητές μεταπτυχιακοί του Ευρωπαϊκού Δικαίου από όλη την Ευρώπη. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση, διότι κάθε χρόνο έχει συγκεκριμένη θεματική κατεύθυνση. Και πάντοτε, μεταξύ άλλων, καλούνται ως ομιλητές πολύ σημαντικές προσωπικότητες του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Και ένας επίσημος προσκεκλημένος, ο οποίος πάντοτε αναπτύσσει τις θέσεις του στην τελετή έναρξης, η οποία γίνεται στο συνέδριο τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου, όπως θα γίνει και φέτος, τη Δευτέρα το απόγευμα στις 7. Και βέβαια είναι ανοιχτή και ελεύθερη είσοδος σε όποιο συμπολίτη μας ή και στα μέσα ενημέρωση ακόμη επιθυμούν να παραστούν για να πάρουν μία γεύση αυτού που θα διοργανώσουμε. Ναι. Αυτό θα διαρκέσει όλη την εβδομάδα, από Δευτέρα 27 του μήνα μέχρι και την Παρασκευή, και οι υπόλοιπες συνεδρίες θα διεξαχθούν στο αμφιθέατρο του ιστορικού τμήματος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην οδό Ιωάννου Θεοτόκη. Ναι.
4: Και θα έχουμε και την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Βόζενμπεργκ.
3: Κοιτάξτε, φέτος η επίσημη προσκεκλημένη μας θα είναι η Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Βόζενμπεργκ, η οποία εκτός από ένα πρόσωπο ενασχολούμενο με την πολιτική, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, είναι και μια πολύ πεπειραμένη νομικός, η οποία υπηρετεί τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια και θα κάνει μια πάρα πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα ομιλία κατά την τελετή έναρξη τη Δευτέρα το βράδυ, που θα αφορά τις θεμελιακές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα και με τη δική της εμπειρία. Mm-hmm. Είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση. Οφείλω να δώσω και δημοσίως τα εύσημα στη ψυχή όλου αυτού του εγχειρήματος, τον πολύ αξιόλογο συνάδελφό μου και διδάκτορα του Ευρωπαϊκού Δικαίου, τον Αλέξανδρο τον Πολίτη, ο οποίος είναι ένα πατριώτης μας, άτομο πάρα πολύ αξιόλογο, το οποίο δικηγορεί και δραστηριοποιείται στο Λουξεμβούργο, αλλά η δράση του δεν σταματά εκεί.
1: Πινακοθήκη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, ίσως συνεργασία με τη Mediterranean Garden Society και τον ξενοδοχειακό ομίλο Marbella Collection, παρουσιάζουν την έκθεση βοτανικής ζωγραφικής ανθογραφία 2. Η έκθεση παρουσιάστηκε το 2025 στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή με τη συμμετοχή σύγχρονων καλλιτεχνών που συνδέονται τόσο με την Ελλάδα όσο και με τη βοτανική τέχνη. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 21 Αυγούστου και θα λειτουργεί Τρίτη και Σάββατο, από Τρίτη μάλλον μέχρι Σάββατο, 10 με 4 με ελεύθερη είσοδο. Τις λεπτομέρειες ακόμα από την υπεύθυνη οργάνωση εκθέσεων της Πινακοθήκης, Βασιλική Καβαδία.
5: Είναι μια έκθεση ζωγραφικής αφιερωμένη στην ποικιλία της ελληνικής Φλωρίδας, που αναδεικνύει και τη σχέση κιόλας του ανθρώπου με τη φύση. Μια βοτανική απεικόνηση που συνδυάζει την τέχνη με την επιστήμη της βοτανολογίας, καθώς οι καλλιτέχνες στοχεύουν σε μια πιο ακριβή καταγραφή πληροφοριών, θα λέγαμε, σχετικά με τα σχήματα, τα χρώματα, τις δομές, τον κύκλο ζωής και τις συνήθειες, αν μπορούμε να πούμε, των φυτών, των βοτάνων κλπ. Φυσικά παρέχουν στον επισκέψη την ευχαρίστηση των εικαστικών. Έτσι, μιλάμε για βοτανική τέχνη. Είναι μια έκθεση η οποία έχει τον τίτλο Ανθογραφία 2, καθώς η ανθογραφία, η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε δηλαδή η έκθεση αυτή, ήταν το 2025 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, σε επιμέλεια της Sue Wake. Στην έκθεση συμμετέχουν 15 καλλιτέχνες. Κάποιοι από αυτούς είναι Έλληνες, κάποιοι όχι, αλλά ζουν στην Ελλάδα. Και κάποιοι άλλοι τίποτα από τα παραπάνω, απλώς έχουν ισχυρούς δεσμούς που τους συνδέουν με τον τόπο. Η έκθεση φιλοξενεί Αυτά τα έργα φιλοξενεί επίσης μελέτες, υπάρχουν κείμενα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί υπάρχουν δύο έργα της Αΐνης της Νίκης Γουλανδρή που αναδεικνύουν τη συμβολή της στη μελέτη και ανάδειξη της ελληνικής φλωρίδας. Και φυσικά, καθώς ενσωματώσαμε κατόπιν πρότασης που κάναμε στην επιμελήτρια της έκθεσης, και δύο έργα της δικής μας, όπως τη θεωρούμε, της Βρετανίδας βοτανολόγου και ζωγράφου Φελίσια την Μπάξτερ, που έχουμε στις συλλογές μας.
1: Η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος παρουσιάζει το Σάββατο στις 9 στο θέατρο Ένα Βλαχοπούλου στο Μόρεπο συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τίτλο 32 χρόνια μετά. Τα τραγούδια ερμηνεύουν οι Βασίλης Γιζδάκης και Εύα Καριοφίλη υπό τη μουσική διεύθυνση του Σοκράτη Άλφη και τη σκηνοθετική επιμέλεια του Πέτρου Γάλια. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΔΠΕΘΕ.
6: Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου στο θέατρο Ένα Βλαχοπούλου στο Μόρεπο. Υπάρχει, όπως είπατε, αυτή η συναυλία, η οποία είναι αφιερωμένη μάλλον στο Μάνο Χατζηδάκη, με μουσική φυσικά του Μάνου Χατζηδάκη, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε δύο ερμηνευτές. Το Βασίλη τον Γιζδάκη, ο οποίος πρέπει να σας πω ήταν η τελευταία επιλογή του Μάνου Χατζηδάκη για να τραγουδήσει, να ερμηνεύσει τα τραγούδια του, και την Εύα Καριοφίλη, μια αξιόλογη νέα καλλιτέχνηδα, η οποία πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό τον καιρό έχει φροντίσει να ακούει πολύ Χατζηδάκη και ερμηνεύτριες προηγούμενες του Χατζηδάκη, σε αυτό που ο ίδιος ο Χατζηδάκη ήθελε για τη μουσική του. Mm-hmm. Επίσης, αφηγητής θα είναι ο μοναδικός Πέτρος Γάλιας, ο οποίος θα έχει και τη σκηνοθετική επιμέλεια της συναυλίας. Λοιπόν, θα ακούσουμε 28, πιστεύω, από τα πολύ τραγουδισμένα τραγούδια του. Είναι επιλογή από μια σειρά εκατοντάδων τραγουδιών τα οποία έχει γράψει. Μεταξύ αυτών φυσικά δεν θα είναι τραγούδια που ο ίδιος πίστευε ότι του έχουν στερήσει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη σχέση του με το κοινό όπως ο ίδιος θα ήθελε.
1: Μια ξεχωριστή έκθεση ζωγραφικής μεταχειρισμένων αντικειμένων θα παρουσιάσει ο γνωστός καλλιτέχνης Κώστας Κουλούρης εντός και εκτός των Αιμομήλων της Γαρίτσας από τη Δευτέρα και για 10 ημέρες. Αντικείμενα που βάφτηκαν με χαρούμενα καλοκαιρινά χρώματα βιολογικής σύνθεσης και τα οποία μπορούν να στολίσουν την καθημερινότητά μας.
7: Σκέφτηκα από εκεί και λέω στα σκουπίδια. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα τα οποία είναι διαμάντη, είναι δηλαδή γίνονται έργα τέχνης. Και έτσι πήρα από εκεί τη φαντασία φέτος ότι πετάμε στα σκουπίδια. Από κεσεδάκι του καφέ μέχρι αυτοκίνητο παλιό, να τα ζωγραφίσω με παραδοσιακή ζωγραφική, χωρίς καν βοηθήματα, ούτε ταινία καν, χαρτοτενία ή σπρέι, μόνο με το χέρι, με πινέλο. Mm-hmm. Μου έχει φάει πολλές ώρες βέβαια. Και έτσι θα κάνουμε μια έκθεση κάτω και, όπως το είπατε, στον Ανεμόμυλο, συνεργασία και με το φιλόξενο χώρο εκεί από το Φραγκίνι, το οποίο του πολιτιστικού του Ανεμομήλου, το Σύλλογο, που πάντα είναι, η προσφορά του είναι πολύ μεγάλη, και δεν θα ξεχάσω βέβαια και την προσφορά της κυρία Ρακοπούλου, τη διευθύντρια της Ευηγένειας από το Τρίτο Λύκειο, την οποία μου παραχώρησε ένα θαυμάσιο χώρο, γιατί χωρίς αυτήν πάλι δεν θα ήταν δυνατό να γίνει. Mm-hmm. Διότι είναι πολλά τα αντικείμενα, 400 είδη, από κεσεδάκι, όπως είπαμε, το καφέ μέχρι από το κίνητο παλιό εποχή, που είναι όλο εγκατελειμμένα, mm-hmm, και τα παρατάμε στα χωράφια. Mm-hmm. Λοιπόν, και είναι μια ξεχωριστή έκθεση, είναι μια έκθεση πραγματικά που μέσα από τα σκουπίδια, ντουλάπια, θερμοσύφωνες, διάφορα μικροέπιπλα, μεταλλικά αντικείμενα, λάστιχα αυτοκινήτων, δεν εκέδες αυτά απολάβει. Όλα αυτά λοιπόν, όπως θα τα δείτε κάτω, έχουν γίνει έργα τέχνη, μικρά έργα τέχνης, και έτσι συμβάλλουμε έστω ένα τετραδάκι στην ανακύκλωση. Όταν λέμε ανακύκλωση, δεν πάνε στο τεμπλόνι.
4: Επαναχρησιμοποιούνται.
7: Και θέλω να ευχαριστήσω και την υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου που θα μας φέρει μέσα σε αυτά να βάλουμε ωραία λουλούδια φυσικά.
4: Και τι ώρες θα είναι ανοιχτή?
7: Ναι, οι ώρες βέβαια, κοίτα, δεν είναι ανάγκη να είναι και ανοιχτή, γιατί θα έχει εκθέματα έξω που αυτά είναι δύσκολο να μπουν.
4: Α,
7: μέσα.
4: Κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.
7: Θα έχει και εκθέματα, πώς είναι στη Θεσσαλονίκη που έχει εκθέματα έξω? Αυτά δεν μπορούν να μπουν σε ένα χώρο μέσα όλα να φυλαχτούν.
4: Ναι.
7: Μέσα στον ήλιο θα έχει μικροαντικείμενα έπιπλα. Στις 10 μέρες καλές είναι, δεν είναι, γιατί 10, είναι κάτι, ναι, που παίρνει.
1: Και να ολοκληρώσουμε τα δελτία μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος και σήμερα καιρό στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας, η άνεμη από βορειοδυτικές διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ. Κέρκυρα στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ήταν η Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκαν η Μαργαρίτα Βάρθη και ο Λυκού Ρουσκιαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
8: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χερδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μόν Ρεπό.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 23 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, η φωτιά οριοθετήθηκε. Ισχυρή χαλαζόπτωση χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για τεράστιο πλήγμα κάνουν λόγο οι αγρότες. Υποχωρεί το κύμα καύσωνα και έρχονται βροχές και καταιγίδες. Βουτιά της θερμοκρασίας. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη δημοτική κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο Τζέιμς Δαλαμάγκας όπως αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε για την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις τόσο της πυροσβεστικής όσο και των εθελοντών και της τοπικής αυτοδιοίκησης εξακολουθούν και βρίσκονται στο σημείο, αν και η φωτιά, όπως ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική υπηρεσία, έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα από την περιοχή του Δερβενίου, από την περιοχή της φωτιάς, από τους ρεπόρτερ που θα μας δώσουν την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως τώρα να πάμε στις ζημιές που έχει αφήσει σε πάρα πολλές καλλιέργειες η χθεσινή χαλαζόπτωση που χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι αγρότες μάλιστα κάνουν λόγο για τεράστιο πλήγμα. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, χθες μιλούσαμε για υψηλές θερμοκρασίες, σήμερα μιλάμε για χαλαζοπτώσεις στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
1: Ναι, Βίκυ, απλά θα πρέπει να προσθέσω σε αυτό που είπες, mm-hmm. ότι για την περιοχή του Εύρου υπήρχε πρόγνωση για αλλαγή του καιρού, απότομη μεταβολή, για ισχυρές καταιγίδες. Είχαν βγει και οι προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι πέσαν έξω στο πού εντός νομού. Θέλω να πω, η πρόβλεψη ήταν ότι θα πιάσει τα πιο βόρεια και τελικά ξέσπασε αυτή η καταιγίδα και αυτή η χαλαζόπτωση αρκετά νοτιότερα. Τώρα, είχαμε όντως εκτεταμένες ή και ολοκληρωτικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και σε οικισμούς ανατολικά της πόλης της Αλεξανδρούπολης από αυτή τη χθεσινή χαλαζόπτωση, η οποία χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε και από πολύ ισχυρούς ανέμους που έπνεαν εκείνες τις ώρες. Ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτών από τουλάχιστον 10 χωριά που είχαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, τυπευτικών, φασολιών αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει ήδη μεταβεί από νωρίς το πρωί για αυτοψίες εκεί στις εκτάσεις που έχουν πληγεί, για να κάνει αυτές τις πρώτες αυτοψίες και να οριοθετήσει τις πληγήσεις περιοχές, για να ακολουθήσει αυτό που ακολουθεί συνήθως η επίσημη αναγγελία ζημιάς και η υποβολή των δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Μιλήσαμε λίγο πριν με τα στελέχη του ΕΛΓΑ που είναι εκεί από το πρωί, μας είπαν ότι δεν έχουν σχηματίσει ακόμα ολοκληρωμένα την εικόνα. Λίγο αργότερα δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ για να ξέρουμε σε τι εκτάσεις περίπου είναι αυτές οι ζημιές που έχουν σημειωθεί. Να πω κλείνοντας ότι είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Σαμοθράκη αλλά και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπου η ολιγόλεπτη πολύ σφοδρή καταιγίδα και ο αέρας έριξαν 12 δέντρα μέσα στην πόλη, κάποια και σε οικισμούς έξω από την πόλη, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμό ανθρώπου ή υλικές ζημιές. Και φυσικά τα συνεργεία του Δήμου άμεσα βγήκαν και μάζεψαν και τους κορμούς και τα κλαδιά από όλα τα σημεία όπου είχαμε αυτές τις πτώσεις. Αυτή είναι η κατάσταση, Βίκυ, και μάλιστα, ξαναλέω, τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πόσο τελικά εκτεταμένες είναι οι ζημιές που σημειώθηκαν εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης εχθές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε εμείς τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρυσόστομο Παρανό, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομο, ακούσαμε τη συνάδελφο Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας για την χαλαζόπτωση στην περιοχή του Δήμου Φερών της Αλεξανδρούπολης. Τελικά η πρόγνωση, όπως μας είπε τουλάχιστον και η ίδια, για τα μπουρίνια, για την μεταστροφή αυτή μετά από τις υψηλές θερμοκρασίες, υπήρχε, ωστόσο όμως έδινε περισσότερο βορειότερα κομμάτια, ενώ η χαλαζόπτωση χτύπησε νοτιότερα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, υπήρχαν ήδη προγνώσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα στη Θράκη, κάτι που επιβεβαιώθηκε τώρα όσον αφορά τις χαλαζοπτώσεις. Επειδή είναι καταιγιδοφόρα συστήματα αυτά, είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την πορεία αλλά και το σχηματισμό αυτών των νεφών. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε από πριν πού ακριβώς μπορεί να σχηματιστεί ένα τόσο μεγάλο σύννεφο και να δώσει ισχυρά φαινόμενα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόγνωση της χαλαζόπτωσης, ιδιαίτερα ποιες περιοχές ακριβώς θα χτυπήσει. Πάντως για όλη την Θράκη υπήρχε η σχετική προειδοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, όσον αφορά τα επόμενα,
0: 24.
2: Αφήνουμε πίσω μας αυτή την κακοκαιρία. Σήμερα θα έχουμε από εδώ και πέρα έρθει ο καιρό σε όλη την χώρα. Να κάνω και μια αναφορά για την κεντρική Μακεδονία που είχαμε και την πυρκαγιά. Οι άνεμοι σιγά σιγά από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να κοπάζουν, βορειοδυτικοί άνεμοι. Και πάμε στην αυριανή ημέρα, όπου είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θα μας θυμίσει άλλες εποχές, καθώς θα έχουμε σημαντικότατη πτώση της θερμοκρασίας. Πολύ ισχυρές βροχές ήδη από το πρωί θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Ωστόσο, το σημαντικότερο μέρος της επιδείνωσης φαίνεται να το δεχόμαστε από το μεσημέρι και μετά, που περιμένουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία και κυρίως προς το τμήμα της Πιερίας, στην Χαλκιδική, κατά βάση στα νοτιότερα τμήματα, στην Θεσσαλία, κατά βάση στα πιο ανατολικά, δηλαδή στη Μαγνησία, τον Βόλο, το Πύλιο, στις Ποράδες, αλλά και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά γενικότερα. Περιμένουμε μέχρι από τις απογευματινές ώρες αύριο μέχρι και το βράδυ πολύ ισχυρές βροχές. Από εκεί και πέρα, προς το ξημέρωμα του Σαββάτου, τα φαινόμενα θα φεύγουν ανατολικότερα, δηλαδή από Σποράδες μέχρι την Χίο, τη Λέσβο, την Ικαρία. Θα έχουμε βροχές μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου, οπότε και σταδιακά πάμε σε βελτίωση και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχουμε βελτίωση σε όλη τη χώρα πλέον. Mm-hmm. Η θερμοκρασία σε κατακόρυφη πτώση, δηλαδή από τους 30-32 βαθμούς που θα έχουμε σήμερα θα πάμε αύριο στους 26 με 27. Σε ορισμένες περιοχές όπως στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσουμε ακόμα και τους 23 βαθμούς. Ενώ θα είναι χαμηλές και οι ελάχιστες, ιδιαίτερα το ξημέρωμα του Σαββάτου, περιμένουμε ακόμα και 9 με 10 βαθμούς μέσα στην πόλη της Φλόρινας. Ελάχιστη τιμή.
0: Παράλληλα, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Εξαιρετικά χαμηλές, ναι, για βέβαια. 24 Ιουλίου αύριο. Παράλληλα θα έχουμε σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων. Ήδη από το πρωί αύριο στο Ιόνιο Πέλαγος θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ και σταδιακά μέχρι και το βράδυ θα ενισχυθούν και μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου και εκεί περιμένουμε ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις. Στα 7 μποφόρ το Σάββατο θα έχουμε και οχτάρια, ίσως δηλαδή να έχουμε και κάποια προβλήματα στον απόπλητο των πλοίων το Σάββατο στο Αιγαίο. Και στην κεντρική Μακεδονία αύριο για κάποιες ώρες προς το μεσημέρι μέχρι και το αργά το απόγευμα περιμένουμε ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους και στην κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Βέβαια θα είναι πολύ μικρό αυτό το διάστημα το χρονικό με τους ισχυρούς ανέμους. Είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θεωρώ ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, παρόλο τους ανέμους, είναι μικρός λόγω των βροχών που θα έχουμε. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μάλιστα να έχουμε και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε τώρα στην περιοχή του Δερβενίου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα το πρωί ξέσπασε φωτιά εκεί. Εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Τίμος Φακαλής θα μας δώσει αυτή τη στιγμή την εικόνα. Τίμος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
3: Έχει οριοθετηθεί και επίσημα πλέον, έτσι ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Παραμένουν βέβαια στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για πάνε ενδεχόμενο και πιθανό σενάριο αναζωπήρωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες από μηχανήματα έργου τα οποία ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο ύψος του περιβαλλοντικού πάρκου Ευκαρπίας. Είναι μια εγκατάσταση η οποία δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια. Στο σημείο υπήρχε χωματερή εκεί και έφτασαν οι φλόγες μέχρι και την περίφραξη του περιβαλλοντικού πάρκου. Ευτυχώς πρόλαβαν οι δυνάμεις και κατάφεραν να το πάρκο αλλά και να οριοθετήσουν γρήγορα τη φωτιά. Συμμετείχαν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες, 35 ποσοφόρα οχήματα, 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και 10 μολαβοί πυροσβέστες οι οποίοι συνδράμουν φέτος στην κατάσταση των φωτιών στην Ελλάδα. Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να σου πω ότι συνάντησα και παιδιά εθελοντές από την περιοχή της Ανθούπολης και της Φιλοθέης. Είναι η πλευρά ακριβώς απέναντι από αυτό το σημείο που ξέσπασε η σημερινή φωτιά. Είναι η περιοχή του Ροκάστρου που τηλήθηκε στις φλόγες πριν από 2 εβδομάδες με τα εργοστάσια ανακύκλωσης που πήραν φωτιά εκεί. Και αυτό που μου έλεγαν είναι ότι ήρθαμε να βοηθήσουμε. Γιατί με το που είχαμε την οσμή του καμένου σύμπησαν για αυτούς εφιαλτικές στιγμές. Πάντως ο συναγερμός ήρθε 2 φορές σήμερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στις 3:30 τα ξημερώματα ήταν η πρώτη φωτιά που εκδηλώθηκε στο πρώτο στρατόπεδο Καρατάσου, όπου και εκεί οι κάτοικοι ξύπνησαν, βγήκαν άρων-άρων έξω με με λάστιχα στα χέρια βοήθησαν τους πυροσβέστες να υιοθετήσουν να γρήγορα την φωτιά και να μην επεκταθεί στις γύρω πολυκατοικίες που υπάρχουν κοντά στο στρατόπεδο Καρατάσιου. Mm-hmm. Είναι ένα ανενεργό στρατόπεδο τις τελευταίες δύο δεκαετίες και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά κάνει έκκληση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπουν μέσα συνεργεία για να καθαρίσουν. Είναι 690 στρέμματα και έχει πυκνή βλάστηση.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, η φωτιά, όπως είπαμε, ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, καθώς το περιβαλλοντικό πάρκο είναι στα όρια του Δήμου. Και πρώτες έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς σήμανε συναγερμό στην υπηρεσία, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος, ο Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης.
4: Ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ρεοκάστρου, το περιβαλλοντικό πάρκο. Και πρώτες έφτασαν οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς το σύστημα της πυροπροστασίας είχε κόκκινο συναγερμός, με αποτέλεσμα και οι υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας, οι υδροφόρα, να φτάσουν επί τόπου. Ενημερώθηκε και οι πυροσβεστικοί, κατέφθασαν και μπόρεσαν και περιόρισαν το φαινόμενο. Κατευθείαν επεκτάθηκε μπρος στην περιοχή του Παύλου Μελά, σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση, και επεκτάθηκε προς τα διοικητικά όρια του Δήμου Λαγκαδά, είναι τα Λαγινά. Αλλά είναι υποπλήρη έλεγχο.
0: Να πάμε να ακούσουμε και το τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.
5: Είναι ευχάριστα τα νέα. Πλέον θεωρούμε ότι έχει καταστεί ελεγχόμενη η φωτιά εντός του ρέματος ουσιαστικά. Και εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Ήταν σημαντικότατη η συνεισφορά τους, ήταν καθοριστική. Έτσι μπόρεσε να καταστεί ελεγχόμενη, διότι η αρχική εικόνα ήταν ότι υπήρχαν πολλά και διαφορετικά μέτωπα και δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση μόνο οι επίγειες δυνάμεις να οριοθετήσουν τα μέτωπα αυτά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης, για το οποίο αναμένονται αύριο τα τελικά αποτελέσματα, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές από τη Ζάκυνθο. Όντως έτσι είναι, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος με πολυοργανική ανεπάρκεια στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, 56χρονος συμπολίτης μας, πατέρας δύο παιδιών, αγρότης μάλλον, ή κατάγεται από αγροτική περιοχή, και με έντονη συμπτωματολογία που παραπέμπει σε λεπτοσπύρωση. Στην παρούσα φάση το κρούσμα δεν έχει επιβεβαιωθεί και επίσημα, θεωρείται ως ύποπτο κρούσμα. Ο άνθρωπος αυτός είχε 10 μέρες πυρετό, άργησε να απευθυνθεί στο νοσοκομείο, προφανώς δεν υποψιάστηκε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουν γίνει μια σειρά από εξετάσεις, αναμένονται όμως τα τελικά αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων από την Αθήνα ενδεχομένως και από άλλες περιοχές, που θα επιβεβαιώσουν ή όχι αν πρόκειται για λεπτοσπύρωση. Πάντως είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εν λόγω συμπολίτης μας. Κάνουν προσπάθεια οι γιατροί να το κρατήσουν στη ζωή και μένει να δούμε αν όντως είναι κρούσμα λεπτοσπύρωσης ή κάτι άλλο που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα ποντίκια και πολύ περισσότερο σε αυτούς που κάνουν αγροτικές εργασίες και είναι εκτεθειμένοι αν δεν φορούν γάντια κτλ. Και έρθουν σε επαφή με τα ούρα ή με τα περιττώματα των τροχτικών. Να πούμε εδώ ότι τον περασμένο Απρίλιο είχαμε 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο, ένα εκ των οποίων θανατηφόρο και μάλιστα είχε έρθει στο νησί τότε κλιμάκιο το ΕΟΔΗ που έκανε αυτοψία στις ευάλωτες περιοχές ή στις επίμακες περιοχές και συνέστησε να ακολουθούνται τα προληπτικά μέτρα από τους αγρότες και όχι μόνο. Είναι κάτι πάντως που δείχνει ότι οι τοπικές αρχές, είτε μιλάμε για το Δήμο είτε για την περιφέρεια, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν κάνουν μειοκτονία στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά τροφτικά σε όλο το νησί, σε χωράφια, δρόμους, χαντάκια και παντού. Mm-hmm. Και ότι και οι επιχειρήσεις επίσης δεν κάνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο σε σχέση με τη μειοκτονία. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να πάρουν θέση οι τοπικές αρχές, γιατί εδώ χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και το νησί είναι πολύ ψηλά στη λίστα των κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης. Τα Ιόνια νησιά είναι στην πρώτη θέση και ενδεχομένως πανελλαδικά να έχει και την πρωτιά. Αν όχι την πρωτιά, είναι σε μία από τις πρώτες θέσεις πανελλαδικά με κρούσματα λεπτοσπύρωσης.
0: Μάλιστα.
6: Ελπίζουμε
0: να είναι ευχάριστα τα νέα για τον 56χρονο.
6: Και αύριο θα ξέρουμε το αργότερο αν όντως είναι λεπτοσπύρωση ή κάτι άλλο, αλλά όλες οι ενδείξεις μέχρι τώρα
0: μιλούν για
6: οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπύρωση και μάλιστα ότι είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο συμπολίτης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη δημοτική κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
7: Για άλλη μία φορά προβληματίστηκαν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας με το νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων που εμφανίστηκε στην τυπική κοινότητα Γέρμα της περιοχής της Καστοριάς, στα θέμα που απασχόλησε και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί η απάντηση ήταν ότι ήδη έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τη διασπορά της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς, αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Λήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα και από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενώ η κτηνοτροφική μονάδα αριθμεί πάνω από 150 εγωπρόβατα. Για άλλη μια φορά, αρμόδιοι φορείς τονίζουν την αναγκαιότητα να λαμβάνονται όλα τα προστατευόμενα μέτρα από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε οι κτηνοτροφικές τους μονάδες να προστατεύονται και από την έλευση ατόμων, οι οποίοι θα πρέπει να προσέχουν.

0: που διοργάνωσε ο φορέας και που έγινε σαφές ότι η κατάσταση στη Λέσβο είναι πολύ δύσκολη και δεν υπάρχει καμία συζήτηση από τους αρμόδιους για την επόμενη μέρα. Να πάμε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο και στη Μυρσίνη Τζινέλη που έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
1: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Η χνηλάτιση του νησιού 4 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει νόημα πλέον, αφού εντοπίζονται νέα κρούσματα στις αρχικές περιοχές, όπως είπαν χτες οι επιστήμονες. Οι υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες. Κανένας σχεδιασμός δεν υπάρχει ούτε για την ανασύσταση των κοπαδιών, ούτε για τη θωράκιση του νησιού σε νέες επιζωετίες που υπάρχουν από τη γείτονα. Ενώ την ίδια ώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς οι κτηνοτρόφοι νιώθουν αβοήθητοι και θα εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία αν δεν υπάρξει κάποιο σχέδιο. Χθες, λοιπόν, ο φορέας πρωτογενός τομέα, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής του Απιφύτα, πραγματοποίησε αυτή την ενημερωτική συνάντηση με καλεσμένους επιστήμονες του κλάδου, κτηνιάτρους, μικροβιολόγους, ειδικούς πάνω στο θέμα αυτό. Και έγινε σαφές ότι αν δεν υπάρξει ένα σχέδιο, η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Το κόστος του εμβολιασμού για τον αυτόδη πυρετό είναι μεγάλο, αλλά το κόστος του μη εμβολιασμού στη φάση που βρισκόμαστε είναι μεγαλύτερο, σημείωσε ο Γιώργος Αρσένος, καθηγητής του τμήματος κτηνιατρικής του Απιφύτα, απαντώντας σε ερωτήσεις κτηνοτρόφων στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο. Ο κ. Αρσένος τόνισε ότι στόχος είναι να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου στο νησί. Πρέπει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε και πώς θα γίνει αυτή, με τέτοιο τρόπο που να μην απειλούνται εκ νέου με ζωνώσεις στα νέα κοπάδια, αλλά και για να κρατήσουμε τους κτηνοτρόφους στην κτηνοτροφία. Η επανασύσταση, μάλιστα, πρέπει να γίνει με την τοπική φυλή προβάτου του και μόνο. Έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις, θα πρέπει να σου πω, από κτηνοτρόφους που ουσιαστικά κατέγραφαν την αγωνία τους για το εάν θα υπάρχουν αύριο οι ίδιοι στην κτηνοτροφία του νησιού. Αυτό που έγινε σαφές από τους επιστήμονες ήταν ότι εκείνοι θα καταθέσουν την πρόταση. Δεν ξέρουν αν θα γίνει αποδεκτή, όπως δεν έγιναν αποδεκτές και οι άλλες προτάσεις που έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στο θέμα του αθόδους πυρετού και δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλο. Πρέπει να συνταχθεί ένα σχέδιο. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή, καταγράφουμε τις αγωνίες των ανθρώπων και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Για 2 χρόνια, από το 2022 έως το 2024, η πολεοδομία Ρόδου λειτουργήσε εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών σε πλήθος περιπτώσεων, σύμφωνα με το πόρισμα που εξέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα, είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την πολεοδομία Ρόδου και, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε και σχετικό ρεπορτάζ παλιότερα από εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Να σας θυμίσω, το θυμήθηκες εσύ, ότι είναι η υπόθεση που είχε απασχολήσει το Πανελλήνιο τον Μάρτιο του 2025, όταν κλιμάκιο των εσωτερικών υποθέσεων εισέβαλε στην υπηρεσία δόμησης της Ρόδου, του Δήμου της Ρόδου, σε ώρα λειτουργίας, προχώρησε σε κατασχέσεις όλου του υλικού που βρέθηκε εκεί και σε προσαγωγές υπαλλήλων και ιδιωτών, κάποιες από τις οποίες στην συνέχεια έγιναν συλλήψεις και έχουμε μια υπόθεση που είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη. Τώρα, αυτό που προανέφερες είναι πράγματι το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο στην υπηρεσία πριν γίνει αυτή η έφοδος του εσωτερικών υποθέσεων. Εκεί βρέθηκαν πράγματι, θα μπορούσαμε να πούμε, όλες οι παθογένειες του συστήματος τελικά, όταν διαβάσει κανείς τα ευρήματα. Πρέπει να πούμε ότι διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτημάτων για προέγκριση οικοδομικών αδειών, αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τη δόμηση κατά παρέκκληση σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, αυτά τα αιτήματα ήταν... ήταν δηλαδή αριθμοί πρωτοκόλλου που ουσιαστικά είχαν κρατηθεί με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου στην συνέχεια και όταν θα έλυγε η προθεσμία, κάποιος που ήθελε να χτίσει σε οικόπεδο κάτω των 4 στρεμμάτων
0: να
2: πάρει ένα τέτοιο πρωτόκολλο, έναν αριθμό πρωτοκόλλου, προκειμένου να προχωρήσει την υπόθεσή του. Αυτό είναι ένα από αυτά που βρέθηκαν. Φάνηκε ότι δεν υπήρχαν, έλεγε γενικά, δεν υπήρχε

0: έλεγχος στο πώς λειτουργούσε η υπηρεσία. Φάνηκε επίσης ότι υπήρχαν και πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα. Για παράδειγμα, καταγγελίες για αυθαίρετη δόμηση. Όπως λέει το πόρισμα, έγινε ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών και βρέθηκε ότι πολλές από αυτές παρέμεναν σε εκκρεμότητα χωρίς κανένας να ασχολείται μαζί τους. Είναι κάποια από τα στοιχεία αυτά, ξαναλέω, Βίκη, η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ εννοείται ότι οι υπάλληλοι που βρέθηκαν τότε να είναι υπόλογοι για όλα αυτά έχουν απομακρυνθεί από την υπηρεσία. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή της Ρόδου μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, προκειμένου να μετακινήσει προσωπικό από και προς την συγκεκριμένη υπηρεσία για να συνεχίσει να λειτουργεί, βεβαίως. Πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσει και όλη η διαδικασία διαλεύκανσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σειρά εξελίξεων είχαμε τώρα στο χώρο της νύχτας, καθώς είχαμε πολλές συλλήψεις στην Ηλία και στην Αχαΐα. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Χρήστο.
2: Ναι, έχουμε αρκετές συλλήψεις για σημαντικές υποθέσεις. Έχει μάλιστα δύο διαφορετικές υποθέσεις. Η πρώτη αφορά τη σύλληψη 6 ατόμων που προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Ηλία, τα περισσότερα άτομα, αλλά και στην Αχαΐα, στο πλαίσιο μιας έρευνας για οργανωμένες επιθέσεις που είχαν προηγηθεί και επεισόδια που σημειώθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως στην Πάτρα και στο Ρείο. Μάλιστα για τους συλληφθέντες είχαν εκδοθεί εντάλματα για σύσταση συμμορίας, παράνομη πληροφορία και απόπειρα βίας με σκοπό τη σωματική βλάβη. Τώρα, τα 4 άτομα συνελήφθησαν στην Ηλία από τα 6. Συνολικά οι συλλήψεις έγιναν μέσα από οργανωμένη επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων και τη συνεργασία και της Ηλίας και της Αχαΐας των δύο πλευρών. Και προχωρούν έτσι και στην εξυγνίαση διαφόρων εγκλημάτων που έχουν κάνει αυτές οι οργανώσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για ξεκαθάρισμα της νύχτας, καθώς είχαν προηγηθεί πριν από αυτές τις συλλήψεις πολλές επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη συνέχεια αντεκδικήσεις με καζάκια στις πολυκατοικίες που έμεναν μέλη της συμμορίας, με κάψιμο οχημάτων, με άγριο ξυλοδαρμό και συμπλοκή που έγινε στην παραλία του Σαβαλίων. Όλα αυτά προηγήθηκαν τις μέρες που μας πέρασαν. Μιλάμε για μια εμπλοκή ομάδας περίπου 15 ατόμων που εμπλέκονται σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Είχαν γίνει ήδη και δύο συλλήψεις το προηγούμενο διάστημα και τώρα με αυτή την οργανωμένη επιχείρηση συνελήφθησαν και ακόμη 6 άτομα, τα 4 στην Ηλία, τα 2 στην Αχαΐα. Βρέθηκαν και πάνω τους ποσότητες κοκαίνης, κυνηγητικά όπλα, γκλοπ, μαχαίρια κλπ. Και στη δεύτερη περίπτωση είχαμε ένα σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τη σύλληψη 3 ατόμων που διακινούσαν τα ναρκωτικά στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Η σύλληψη έγινε στην Πάτρα, διακινούσαν κοκαίνη και κάναβη και έγιναν έρευνες εδώ συγκεκριμένα σε δασικές εκτάσεις στα Ρωίτικα και το Παυλόκαστρο και στα σπίτια των συλληφθέντων. Αξίζει χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι κατασχέθηκαν 12 κιλά ακατέργαστης κάναβης και 530,4 γραμμάρια κοκαίνης. Η αξία μάλιστα των κατησκευμένων ποσοτήτων στην παράνομη αγορά εκτιμάται ότι θα απέφερε σε αυτή την οργάνωση περίπου 340.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα οι τρεις συλληφθέντες, όπως και οι συλληφθέντες για την προηγούμενη υπόθεση, θα οδηγηθούν όλοι τους στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο James Δαλαμάγκας, όπως αποφάσισε το Συμβουλίο Εφετών Πατρών. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη.
3: Μια διαδικασία η οποία διήρκησε 7 ώρες στο Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του και αποφάσισε να μην εκδοθεί ο 56χρονος στις Αυστραλιανές Αρχές. Ως εκ τούτου, για τις δικαστικές αρχές της Πάτρας και της Ελλάδας δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία στη χώρα μας. Ο James Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί, να θυμίσουμε, στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλια, μετά από διεθνές αίτημα των Αυστραλιανών αρχών για υπόλοιπη υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να είχε τελέσει στην Αυστραλία. Στις 8 Ιουλίου αποφυλακίστηκε από το κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την οριστική κρίση επί του αιτήματος έκδοσης. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι Αυστραλιανές αρχές τον κατηγορούν για τη δολοφονία ενός ομογενούς του Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία φέρεται να σημειώθηκε το 1999 σε κέντρο διασκέδασης στο Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή. Με τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, το αίτημα έκδοση απορρίφθηκε και ο Τζέιμς Αλαμάγκας επέστρεψε στο σπίτι του που είναι στην κοινότητα Άλσου στις Αιγιάλιες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Αποζημίωση του αναδόχου ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Θα μας πει περισσότερα τώρα η Άσον Ταβλάς από την Έρτη Ρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Μιλάμε για ένα έργο που είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ένα έργο ΣΔΙΤ. Έτσι δεν είναι, η Άσον?
4: Ακριβώς. Η αποζημίωση προς αναδόχους είναι 97 εκατομμύρια ευρώ. Η αποζημίωση την οποία ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δημοσιεύτηκε χθες. Τώρα, με την ίδια απόφαση, η προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για 11 Ιουλίου του 2028 αντί της 21ης Απριλίου του 2027. Η παράταση συνέχεται σε 447 μέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από την επαιτειότητα του ιδιωτικού φορέα. Να σας πω λοιπόν ότι το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή και τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και την συντήρηση του οδικού μήματος από τον κόμμο Χερσονήσου Ηρακλείου έως την Νεάπολη, ενός δρόμου μήκους 22,5 χιλιόμετρων, και ουσιαστικά η σύμβαση αφορά για διάρκεια 30 έτη βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Τα 4 αφορούν την κατασκευή και τα υπόλοιπα 26 τη λειτουργία του οδικού άξονα. Εκεί τώρα στήθηκε ένα θέμα, διότι δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση λόγω της προβληματικής μελέτης όσον αφορά τις απολωτριώσεις, όπου οι δικαιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η μελέτη 4 χρόνια και να υπάρξει αυτή η αποζημίωση. Μάλιστα, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η δικασία ακόμη για κάποια τμήματα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι αρκετά τα χρήματα, βέβαια.
1: Βέβαια.
4: Και ο κόσμος εδώ προβληματίζει πώς έγινε αυτή η καθυστέρηση, πώς δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στον Αλμυρό, όπου βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, για τα εγγένεια της νέας γέφυρας του Ξηριά. Ένα έργο που θα λύσει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα της περιοχής εκεί. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βί, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η αρχή έγινε για την ακρίβεια από το Δομοκό, καθώς το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε και στη Στερεά Ελλάδα και κινήθηκε προς τη Θεσσαλία στη συνέχεια, προκειμένου είτε να επιθεωρήσει έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε να εγκαινιάσει προκειμένου την νέα γέφυρα στον ποταμό Ξηριά στη νότια είσοδο του Αλμύρου Μαγνησίας. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βρέθηκε στο Δομοκό και συγκεκριμένα στο σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας μάλιστα και τη διαδρομή, τη σιδηροδρομική διαδρομή Δομοκός Παλαιοφάρσαλο, προκειμένου να δει και από κοντά την εξέλιξη των έργων, καθώς το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε χτυπηθεί ανελαίητα κατά την περίοδο του Ντάνιελ, εκείνες τις ημέρες δηλαδή της μεγάλης κακοκαιρίας που προκάλεσε έντονες καταστροφές. Όπως τόνισε ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, πρόκειται για ένα μήκος 100 χιλιόμετρων, τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία σε ό,τι αφορά έργα, και θεωρεί ότι μέσα στους επόμενους μήνες τουλάχιστον το κομμάτι του σιδηροδρόμου, του ελληνικού σιδηροδρόμου όσον αφορά Αθήνα-Θεσσαλονίκη, θα είναι πλήρως λειτουργικό, πλήρως εξυγχρονισμένο, προκειμένου να καλύπτει όλες τις μεταφορικές ανάγκες πολιτών και εμπορευμάτων. Ο κύριος Χατζηδάκης μαζί με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα, βρέθηκαν στη συνέχεια στον Αλμυρό, που εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα στην νότια είσοδο, μια και αυτή είχε πληγεί από τον Ντάνιελ, το οποίο έχει δόθηκε λύνεται στην κυκλοφορία.
1: Ναι.
6: Με νέα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά και πιο ανθεκτική, όπως τονίστηκε.
1: Μάλιστα, βέβαια η επικοινωνία δεν είναι και η πιο εύκολη, καθώς ο συνάδελφος Χρυσόστομος Τρίμης είναι καθοδόν, ακολουθεί.
6: Οδεύουμε στα Φάρσαλα τώρα, γιατί έχουμε και την επιθεώρηση της γέφυρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Φαρσάλων, η οποία και αυτή είχε χτυπηθεί από τον Ντάνιελ. Και μιλάμε συνολικά για 4 γέφυρες όλη τη Θεσσαλία, οι οποίες αναβαθμίζονται, επανακατασκευάζονται, γιατί όπως είπε και ο κύριος Δήμας, δεν πρόκειται για έργα τα οποία πρόκειται για έργα μάλλον που κατασκευάζονται εξ αρχής, εκ
1: μάστρων,
6: και δεν πρόκειται για έργα τα οποία απλά αποκαθίστανται προκειμένου να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Για τη σημασία των τοπικών κοινωνιών αναφέρθηκε και ο υφυπουργός ο κύριος Σταχιάς, ο οποίος είπε ότι τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, και όπως επισήμανε και ο κύριος Δήμας, μιλάμε για 1007 έργα αυτή τη στιγμή σε στερεά Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
6: Αρκετά εκ των οποίων αφορούν έργα, κατασκευές που είχαν πληγεί από τον Ντάνιελ, και μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι εξασφαλισμένα και τα χρήματα από τους εθνικούς πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου όλα αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν όσο πιο σύντομα γίνεται και όσο πιο άρτια γίνεται στις τοπικές κοινωνίες.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζεται σήμερα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, μειώνοντας χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας και του Υπουργείου Γερβενών. Η τελετή των εγγενείων, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αγιοφύλου Τρικάλων. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 μειώνει χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες. Έτσι θα φτάνει κανείς στην Αθήνα από τα Γερβενά σε 4 ώρες και από την Κοζάνη και την Καστοριά στην Αθήνα σε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά, σε 4,5 ώρες δηλαδή. Με την ολοκλήρωση και του βόρειου τμήματος του Ε65 παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολο του αυτοκινητόδρομος, ο οποίος συνολικά έχει 182,1 χιλιόμετρα, συνδέει την Ανατολική με την Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, ξεκινώντας έτσι από τον ημικόμβο του αυτοκινητοδρόμου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πριν τη Λαμία στο ύψος της Αμφίλης και καταλήγει στον κόμβο της Εγνατίας Οδού 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ψηφίστηκε τώρα από τη Βουλή η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, η Βουλή των Ελλήνων άναψε το πράσινο φως για τη νέα εποχή του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, κυρώνοντας χθες κατά πλειοψηφία τη σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα 40 χρόνια στην κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες Fraport, την εταιρεία πηλέας συμφερόντων του Κωνσταντακόπουλου και την εταιρεία συμφερόντων του κ. Κοπελούζου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ανέμενε εδώ και καιρό η τοπική κοινωνία, καθώς η αναβάθμιση του αεροδρομίου αποτελούσε πάγιο αίτημα των φορέων της Μεσσηνίας. Θετικά για τη σύμβαση είχαν τοποθετηθεί κατά την ακρόαση στην διήμερη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τόσο ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Στοχός, καθώς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξικόρος. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα το καταψήφισαν. Τώρα να σου πω, Βίκυ, ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της πρώτης φάσης υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει νέο αεροσταθμό, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, ψηφιακά συστήματα και νέες υπηρεσίες για τους επιβάτες. Μέσα στους πρώτους 5 μήνες θα καταρτιστεί το συνολικό master plan, ενώ προβλέπεται υποχρεωτικές επεκτάσεις αν το αεροδρόμιο φτάσει στα όρια της χωρητικότητάς του. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η επιβατική κίνηση αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο κίνηση επιβατών προς το τέλος της περίοδου της παραχώρησης. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η πέρυσι, για παράδειγμα, η κίνηση έφτασε στις 352.000 και ήταν μια κίνηση ρεκόρ. Ενώ φέτος ήδη το πρώτο εξάμηνο καταγράφει μια αύξηση κατά 9% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή ο διεθνής αερολιμένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μερικώς αίρεται η απαγόρευση χρήσης του νερού στην Ιμφόπετρα, καθώς οι νεότερες μετρήσεις έδειξαν ότι το ουράνιο επανήλθε εντός των επιτρεπόμενων ορίων και το νερό μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται για πλύσιμο και μπάνιο. Παραμένει ωστόσο ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα, λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης φθοριούχων. Παύλο Σαρόχλου μαζί μας. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Και συγκεκριμένα στο χωριό Ιμφόπετρα του Δήμου Βόλβης, οι κάτοικοι εξυπηρετούνται με θεαλωμένα, καθώς το δίκτυο υδροδότησης ανοιχνεύθηκαν το προηγούμενο διάστημα υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορείου. Ενημερώθηκαν οι κάτοικοι από την τοπική δημοτική επιχείρηση ίδρυψης και αποχέτευσης ότι είναι ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα. Οι ίδιοι, μάλιστα, όπως λένε, και δεν το καταναλώνουν, δεν πίνουν, αλλά πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται να κάνουν και μπάνιο με αυτό. Το δίκτυο τώρα του οικισμού τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις. Η μία γεωτρήση είναι του Βαγιοχωρίου, όπου καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων, και του Προφήτη, στην οποία βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, σε αυτή εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις νητρικών. Η πτώση τώρα της στάθμισης στον Προφήτη άλλαξε την ισορροπία, με αποτέλεσμα να υπερισχύσει η παροχή από τη γεώτρηση Βαγιοχωρίου, με συνέπεια το νερό του δικτύου να μην πληρεί τις απαιτήσεις για ανθρώπινη κατανάλωση. Τις τελευταίες μέρες, ωστόσο, η γεώτρηση του Προφήτη τροφοδοτήθηκε με νερό, έτσι μειώθηκε η συγκέντρωση ουρανίου εντός των θεσμοθετημένων ορίων. Πλέον οι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό για πλύσιμο, όχι για πόση, έως ότου αρθεί και η υπέρβαση της παραμέτρου των φθοριούχων. Η δημοτική επιχείρηση τώρα, Ίδρυψη Αποχέτευσης Βόλβης, συνεχίζει τις δειγματοληψίες και τις απαραίτητες ενέργειες με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταλληλότητα του νερού, ενώ ελέγχονται και εναλλακτικοί τρόποι υδροδότησης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων, κακοτεχνιών και έντονων αντιδράσεων, τα συνεργεία οπτικών ινών επιστρέφουν στους δρόμους των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
10: Μαρίνα, καλησπέρα. Την επανέναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών στην πόλη των Ιωαννίνων αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έπειτα από πολύ ωραία συνεδρίαση και έντονη αντιπαράθεση. Το Συμβούλιο ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του, με την οποία είχε ανασταλεί η χορήγηση των νέων αδειών διέλευσης και ενέκρινε νέες άδειες για εξκαφές σε δρόμους, κυρίως στην περιοχή της Ανατολής. Η αναστολή είχε αποφασιστεί τον περασμένο Απρίλιο, προκειμένου να ασκηθεί η πίεση στην ανάδοχο εταιρεία για την αποκατάσταση των δρόμων και των σημείων στα οποία, σύμφωνα με το Δήμο και τους κατοίκους, είχαν καταγραφεί προβλήματα μετά την πραγματοποίηση των εργασιών. Κατά τη νέα συνεδρίαση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο έχουν αντιμετωπιστεί οι κακοτεχνίες και αν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την καλύτερη εκτέλεση και εποπτεία των εργασιών που θα ακολουθήσουν. Ο Αντιδήμαρχος Έργων ανέφερε ότι τα προβλήματα επισημάνθηκαν και στην εταιρεία και ότι υπήρξε ανταπόκριση από τους επιβλέποντες του έργου και σύμφωνα με τον ίδιο οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου το 50%, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου ως τον Αύγουστο 2027. Απ' την άλλη, οι εκπρόσωποι της εταιρείας υποστήριξαν ότι ήδη έχουν πραγματοποιήσει παρεμβάσεις αποκατάστασης και ότι υπάρχει συνεργασία και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αναγνώρισαν πάντως ότι υπήρξαν και αστοχίες και καθυστερήσεις, επισημένοντας ότι έχουν δοθεί οδηγίες για τη βελτίωση των διαδικασιών. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κ. Θωμάς Μπέκας, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα έργο ψηφιακής υποδομής, στρατηγικής σημασίας, το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει, και τόνισε ωστόσο ότι ο Δήμος οφείλει να ελέγχει την ορθή εκτέλεσή του και να παρέμβει όπου παρουσιάζονται προβλήματα.
1: Αλεξάνδρα.
10: Με την νέα απόφαση αυτή, για να ολοκληρώσω, μην σας καθυστερήσω, οι εργασίες για το δίκτυο των οπτικών ινών μπορούν να συνεχιστούν, ενώ ζητούμενο παραμένει η έγκαιρη και ποιοτική αποκατάσταση των δρόμων μετά τις παρεμβάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Με έντονο προβληματισμό αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των φορέων της Κρήτης από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο Υπουργός, να πούμε, δεσμεύθηκε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρξει δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη παράταση. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
11: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και αφορά όλο το νησί. Θα σας πω όμως για τα Χανιά. Το 63,6% της επικράτειας του νομού εμφανίζεται ως δασικού ενδιαφέροντος, άρα διεκδικούμενη από το ελληνικό δημόσιο γη. Το ζήτημα που καίει σήμερα είναι ότι εκπνέει η προθεσμία των αιτήσεων διόρθωσης και αυτό επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζεται. Έγινε λοιπόν εχθές η συνάντηση πάνω από την Αθήνα. Όπως είπατε και εσείς, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος υπουργός ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρχει παράταση. Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, ωστόσο, υπήρξαν μόνο υποσχέσεις ότι θα εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είχαν συγκεκριμένη δέσμευση. Το ελληνικό κτηματολόγιο παρουσίασε τεχνικές λύσεις που αναμένεται να αποσαφινιστούν εγγράφως. Οι φορείς τώρα της Κρήτης λένε ότι περιμένουν να πάρουν αυτή την πρόταση γραπτός, να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενο. Φεύγουμε χωρίς κάτι συγκεκριμένο, ήταν η δήλωση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης εμφανίστηκε έντονα προβληματισμένος, κάλεσε όλους τους πολίτες να σπεύσουν, να αξιοποιήσουν έστω και αυτή τη δυνατότητα της άτυπης παράτασης που δόθηκε μέχρι 3/9. Θα επαναλάβω ότι είναι τεράστιο το θέμα. Υπάρχει ο κίνδυνος με τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή δηλώσεων να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η καταγραφή της κτηματογράφησης και ως εκ τούτου χιλιάδες ιδιοκτησίες θα θεωρηθούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη, γεγονός που συνεπάγεται τη δικαστική διεκδίκηση του ακινήτου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μία 69χρονη έχασε χθες το απόγευμα τη ζωή της στη Μελιβία Αγιάς στη Λάρισα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών έπεσε από το τρακτέρ. Η Μίνα Μαυρογιάννη θα μας πει περισσότερα. Μίνα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χθες αργά το απόγευμα, μια είδηση η οποία συγκλώνησε το μικρό χωριό της Αγιάς, τη Μελιβία Αγιάς. Η άτυχη 69χρονη βρίσκονταν στο χωράφι της χθες το απόγευμα, εκτελούσε αγροτικές εργασίες, κάποια στιγμή έπιασε μπόρα. Η γυναίκα αποφάσισε να πάρει το δρόμο του γυρισμού. Στην προσπάθειά της όμως να βγει από το χωράφι με το τρακτέρ, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού μηχανήματος, με αποτέλεσμα λόγω των έντονων αναπηδήσεων να βρεθεί στο έδαφος και να τραυματιστεί θανάσιμα. Την γυναίκα εντόπισαν νεκρή εκεί και η συγχωριανή της, και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Αγιάς. Τώρα, μιας που έλεγα για την πόρα που έπιασε χτες, να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη Λάρισα όσον αφορά τον καιρό. Θα έλεγα ότι έχουμε δροσιά, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Ωστόσο, για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας προειδοποιεί ότι τα ανατολικά της Θεσσαλίας θα είναι στις περιοχές όπου θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Οπότε είμαστε σε επιφυλακή. Παραμένουμε σε επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μίνα. Μία περίεργη υπόθεση με πυροβολισμούς απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις διοκτικές αρχές στο Ηράκλειο. 29χρονος κατήγγειλε πως δύο άλλοι νεαροί του έστησαν νεύρα πυροβολώντας εναντίον του σε ορεινή περιοχή του Δήμου Βιάνου. Οι δύο νεαροί που αναζητούνταν παραδόθηκαν αυτοβούλως και αντέστρεψαν την κατηγορία στις καταθέσεις τους, λέγοντας ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Στη τελική και οι τρεις έχουν συλληφθεί και ο Γιώργος Παπαδάκης είναι μαζί μας. Γιώργο.
13: Λοιπόν, βγήκε ο 29χρονος, προσήλθε την Τετάρτη το πρωί στις αστυνομικές αρχές του Ιβιάνου και κατήγγειλε ότι τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητο του από τη Βιάνο προς την Ιεράπετρα, δύο εξαδέλφια τα οποία κατονόμασε ηλικίας 21 και 29 ετών, του έκλεισαν το δρόμο με το όχημά του. Σύμφωνα με αυτά που υποστήριξε, δύο νεαροί άρχισαν να πυροβολούν με πιστόλι εναντίον του, ενώ εκείνος προσπαθούσε να τους αποφύγει, τρέχοντας με το αυτοκίνητο του, διανύοντας μάλλον με το αυτοκίνητο του μια απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο. Η υπόθεση, βέβαια, όπως είπες, πήρε άλλη τροπή όταν το απόγευμα χθες τα δύο εξαδέλφια που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατήγγειλα το αντίστροφο, ότι ο 29χρονος ήταν αυτός που άνοιξε πύρα εναντίον τους και όχι οι ίδιοι εναντίον του. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν βεβαίως και τους τρεις. Έχει διαταχθεί ανάλογη ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί ποιος από τους τρεις τελικά κρατούσε πιστόλι και η έρευνα συνεχίζεται. Οι τρεις θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα Ηρακλείου για να διευκολύνει και η δικαιοσύνη την προσπάθεια διελεύκανσης της υπόθεσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Την εντολή τώρα για άμεση διακοπή χρήσης υγρά αερίου αλλά και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το προσκοπικό κέντρο στο Βίδο έλαβε ο Δήμος από την πυροσβεστική μετά και την εκδήλωση φωτιάς χθες στην κουζίνα του κέντρου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
14: Καλό μεσημέρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Βίδου που αυτές τις μέρες φιλοξενεί την κατασκήνωση των προσκόπων. Η πυρκαγιά, όπως είπες και εσύ, ξέσπασε στην κουζίνα κτηρίου στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές, ενώ ένας κατασκηνωτής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπόλεγχο από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης με τη χρήση των μέσων πυροπροστασίας, ενώ στο Βίδο έσπευσε και πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από μπουκάλα υγραερίου που ήταν στην κουζίνα. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις ένα 24ωρο μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη λειτουργία των δημοτικών κατασκηνώσεων και των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ενώ στην νησίδα υπάρχει συσσωρευμένη κάψιμη ύλη. Την ίδια ώρα, ο Δήμος είχε παραχώρησει τη χρήση του χώρου στους προσκόπους με την ευθύνη της κατασκηνωτικής δράσης να βαρύνει το φορέα διοργάνωσης. Και έτσι φτάσαμε στο χθεσινό αποτέλεσμα. Η πυροσβεστική υπηρεσία Κέρκυρας να απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών αερίου στο νησί. Ωστόσο, οι προσκοπικές δράσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την έντονη ανησυχία της τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μετά την καλοκαιρινή περίοδο εκφράζει μέσω επιστολής προς τους αρμόδιους φορείς η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για ακόμα μια φορά οι κάτοικοι του νησιού γίνονται μάρτυρες ενός επαναλαμβανόμενου ακτοπλοϊκού ξεπεσμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ένωση του νησιού, που τους υποχρεώνει αντί να ασχολούνται με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και στο πώς θα ανταποκριθεί και η τοπική κοινωνία στις υποχρεώσεις της, να αναγκάζονται επανελειμμένως να ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα το οποίο αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου. Όπως καταγγέλει η Ένωση από την 1η Σεπτεμβρίου κιόλας, το νησί επανέρχεται σε χειμερινούς ρυθμούς απομόνωσης, καθώς τερματίζονται τα δύο επιπλέον δρομολόγια της θερινής περίοδου του πλοίου Blue Star 1 και πλέον το νησί θα εξυπηρετείται μόνο από δύο δρομολόγια την εβδομάδα από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, επισημαίνει πως τα δρομολόγια του Μαΐστρου της Ένωσης Λεμπούχων Σαντορίνης αγνοούνται μετά τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ συνεχίζει να είναι άφαντο το ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο που εξυπηρετούσε την Ανάφη, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επιμήκυνση της θερινής περίοδου. Οι υποσχέσεις δεν έγιναν πράξη, αναφέρει η Ένωση, σημειώνοντας πως η συρρήκνωση της τουριστικής περίοδου είναι πια δεδομένη, η ζημιά ανυπολόγιστη, είμαστε σε πλήρες αδιέξοδο και η διαφορία των υπευθύνων είναι παροιμιώδης, αναφέρουν ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και αγανάκτησης των κατοίκων και των επιχειρηματιών.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαινιάζεται σήμερα ο φωτισμός του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το έργο ξεκίνησε το 2022 από τον Δήμο Μονεμβασιάς με προγραμματική σύμβαση ανάμεσα τότε στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Μονεμβασιάς και την Αναπτυξιακή Πάρνονα. Η χρηματοδότηση είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ και έγινε μέσα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η μελέτη του φωτισμού έγινε από τη βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντεκό. Υπάρχουν διάφορα σενάρια φωτισμού ανάλογα με τις φάσεις του φεγγαριού και το αστρικό χρονόμετρο, Βίκη, τα οποία βέβαια θα ρυθμίζονται μέσω οπτικής ίνας με φωτιστικά σώματα, το δίκτυο φωτισμού θα λειτουργεί σε χαμηλή τάση και θα υπάρχει πρόβλεψη να μην επηρεάζεται από αυξομοιώσεις στην τάση του ρεύματος σε τυχόν διακοπές ρεύματος. Το σύστημα φωτισμού έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γι' αυτό δεν απαιτήθηκε επάφραξη της ισχύως του ηλεκτρικού ρεύματος στο κάστρο. Εμβληματικό έργο, αμήτι άλλο, ένα αίτημα χρόνων ολοκληρώθηκε. Σήμερα λοιπόν η τελετή των εγγενείων συνδυάζεται με διήμερες εκδηλώσεις στην περιοχή με αφορμή και την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Μονεμβασιάς, κάτι πολύ σημαντικό με πολύ κόσμο αυτές τις ημέρες η περιοχή.
1: Μάλιστα, και αν δεν κάνω λάθος θα ακολουθήσει και μια συναυλία εκεί Σταύρο, έτσι δεν είναι?
16: Πραγματικά έχουμε και την συναυλία, είναι κάτι πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο έγινε, και επαναλαμβάνω έχει τη μελέτη του φωτισμού πραγματοποιήσει η βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντέκο, τη θυμόμαστε όλοι από την δουλειά της και στην Ακρόπολη, όπως επίσης και σε άλλες έτσι, περιοχές και άλλα έργα. Έπεται και φωτισμοί, Βίκη, και σε άλλους βράχους, όπως στο Λεωνίδιο Κοινουρίας Αρκαδίας, της Ακροκορίνθου, επίσης στον ομό Κορινθίας, και όχι μόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ θα έχουμε το φωτισμό, όπως είπαμε, του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, τριήμερο φεστιβάλ μεσογειακών ήχων με καλλιτέχνες από την Πορτογαλία, τη χώρα των Βάσκων, και την Ιταλία, ξεκινάει σήμερα στα Γιάννενα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
17: Βίκη, καλό μεσημέρι. Τρεις μουσικές βραδιές αφιερωμένες στους ήχους της Μεσογείου και της πορτογαλόφωνης παράδοσης φιλοξενούνται από σήμερα στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Sete Sois Sete Luas, που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιωαννιτών και το φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 9 το βράδυ στον αύριο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου Δημήτρης Χατζής με τον διακεκριμένο Πορτογάλο κιθαρίστα Κουστόντιου Καστέλου, έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της μουσικής φάντο, μαζί με τη τραγουδίστρια Άννα Πάουλα Κονσάλβες. Αύριο την ίδια ώρα στο Μουσείο Άργυρο Τεχνίας εμφανίζονται οι Κορόντσι από τη χώρα των Βάσκων με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την παραδοσιακή βασκική μουσική με σύγχρονες επιρροές. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται το Σάββατο με την Απολιτάνα τραγουδίστρια και ηθοποιό Φιωρέντσα Καλοντζέρο, η οποία θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στη λαϊκή μουσική της Νάπολης. Το Sete Sois Sete Luas συμπληρώνει φέτος 34 χρόνια παρουσίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πολιτιστικά δίκτυα της Μεσογείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο Βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Μετά τον απειλητικό καύσο, θα έρχεται η απειλητική κακοκαιρία με καιρό που θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, μάλλον παρά Ιούλιο. Έκλεισε το μέτωπο του μίνι καύσωνα, ευτυχώς. Αυτό που δεν λέει να κλείσει με τίποτα είναι το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, η οποία παραμένει στις φλόγες. Όπως δεν κλείνει και το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα μας, με νέο πεδίο Ιωδόξης Λαμπρό, τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια συζήτηση που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, ειδικά που ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις αγωγής. Μια μέρα δύσκολη και μαύρη σε κάθε περίπτωση, χρόνια μην ξεχνάμε συμπληρώνονται από την μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 23 Ιουλίου του 2023. 26 με συγχωρίδια και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δωρέα Κιμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πράσινο φως από το Κισέα για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Ινόφυτα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα, καθομολογία δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στη Βουλή ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι που σήμερα συμπληρώνεται 8 χρόνια από την καταστροφική φωτιά. Και τέλος, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι που δεν είναι καθόλου συνηθισμένο, μια τέτοια κίνηση, ειδικά τον Ιούλιο στη χώρα μας. Ξεκινάει λοιπόν 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε και όλες τις εξελίξεις από την πολιτική ατζέντα και την πολιτική αντιπαράθεση που μένεται σε πολύ μεγάλους βαθμούς. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με το τέλος στην αγωνία που σήμανε σήμερα για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι ενημερώνονται μέσω email για τη σχολή στην οποία εισάγονται ή με τους κωδικούς τους μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία έχει μια πρώτη εικόνα και θα μας δώσει τα βασικά συμπεράσματα που βγάζει από το που κινούνται μέχρι τώρα οι βάσεις. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει?
4: Καλό μεσημέρι. Με SMS ενημερώνονται τα παιδιά, όχι με email, και με τη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
10: Να σας
4: πω ότι έχουμε μικρές αυξομοιώσεις σχολές του 1ου, 3ου και 4ου πεδίου και πολύ μεγάλη άνοδο στις πολυτεχνικές, γιατί οι υποψήφοι έγραψαν αρκετά καλά σε μαθηματικά και φυσική. Να σας δώσω μια εικόνα. Στον πολιτικών μηχανικών, που είναι στο 2ο πεδίο στις πολυτεχνικές, έχουμε μεγάλη άνοδο από 823 μόρια έως 1775, η μεγαλύτερη άνοδο. Στην ιατρική, άνοδος 125 έως 375. Στον αρχιτεκτόνων μηχανικών έχουμε άνοδος από 538 μέχρι 1190 μόρια.
10: Γενικότερα πάντως, με μια πρώτη ματιά, βλέπουμε ότι οι πολυτεχνικές σχολές αποτελούν το μεγάλο πρωταγωνιστή φέτος.
4: Ναι, γιατί είπαμε, γράψαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Mm-hmm. Τα παιδιά στα μαθηματική και φυσική, και έτσι αυξήθηκε ο ανταγωνισμός, ανέβηκαν οι βάσεις.
10: Καταγράφονται οι πιο εντυπωσιακές άνοδοι σε αυτά. Ναι. Πάμε στην νομική λοιπόν.
4: Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές, εκτός της Αθήνας, που η βάση εισαγωγής παρέμεινε σταθερή. Δηλαδή, όταν λέμε μικρή, μιλάμε μείον 20 μόρια και μείον 25 στην Κομοτηνή, μείον 20 στη Θεσσαλονίκη. Άνοδος επίσης μειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής. Εδώ τα παιδιά γράψαν πολύ καλά στην πληροφορική φέτος και στα τμήματα μαθηματικών, εκτός της ΑΜΟΥ. Δηλαδή, πληροφορική έχουμε άνοδο από 20 μόρια έως 1700. Και μαθηματικά από 547 άνοδος μέχρι 1350, εκτός από τη ΣΑΜΟ που είναι μείον 685. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι μείον 685, γιατί δεν το δήλωσαν και πολύ. Έτσι παίζει σημαντικό ρόλο και το τι δήλωσαν τα παιδιά στο μηχανογραφικό δελτίο.
10: Ακριβώς.
4: Να σας πω ότι η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα επιστήμης φυτικής παραγωγής Αθήνας. Εδώ έχουμε μείον 4.230. Είναι στην Αθήνα, είναι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αυτό το τμήμα. Στο τμήμα μουσικών σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μείον 2.460 μόρια. Στο τμήμα μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μείον 1.681 μόρια. Και κλείνοντας, να σας πω και ένα άλλο στατιστικό, ότι άνοδο κατέγραψαν οι βάσεις εισαγωγής τριτοβάθμια σε 279 τμήματα, πτώση σε 164, και περιμένουμε να μας έρθει και το στοιχείο να δούμε πόσες καινές θέσεις έμεινε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουμε περίπου περισσότερες από 9.000 καινές θέσεις λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
10: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr, εκεί όπου πέρα από τις πολυτεχνικές σχολές, οι οποίες ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος φέτος των εξετάσεων, πέρα από αυτό λοιπόν που σημειώθηκαν εκεί που εντυπωσιακές αυξήσεις στις βάσεις, οι παραδοσιακά περιζήτητες σχολές, όπως για παράδειγμα ιατρικές, υδροδιατρικές και στρατιωτικές, διατήρησαν τη δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Και παρά το ωστόσο την υψηλή ζήτηση που εξακολουθεί έχει, η ψυχολογία παρουσίασε μικρές απώλειες. Η ψυχολογία του Παντίου, για παράδειγμα, σημείωσε πτώσεις περίπου 20 μόριων, ενώ η ψυχολογία στο διδημότικο κινήθηκε επίσης πτωτικά. Πρώτα συμπεράσματα από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο οποίος μίλησε στο News 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
11: Έχουμε σε γενικές γραμμές, να σας πω, μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
12: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζονται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
11: Πολύ σωστά.
12: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας κτλ.
11: Έχετε απόλυτο.
12: Είναι ένας τρόπος έτσι λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
11: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
12: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Ότι παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουν, είναι διαφορετικό.
11: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
10: Να αφήσουμε τώρα λοιπόν προς το παρόν τις βάσεις. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα της και αλλιώς και στο airnews.gr, και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση της έντασης πυροκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες. Ανησυχία επίσης προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για αυτή τη νέα ανησυχία που φουντώνει και πάλι σε όλο τον κόσμο για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Το Brent είναι αυτή την ώρα στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90 δολάρια το βαρέλι. Έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές, προσεγγίζουν αυτό που είχαμε δει κατά την πρώτη φάση της κρίσης, όπου είχε φτάσει το Brent να πωλείται και ακόμα 120 δολάρια το βαρέλι. Το 100 είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό έχει σαν συνέπεια βεβαίως να αυξάνονται οι τιμές στην εγχώρια αγορά, παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η προσφορά από την πλευρά των δηληστηρίων μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση για έκπτωση 5 λεπτών στον ντίζελ και 10 λεπτών στη βενζίνη. Μετά τις εκπτώσεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά είναι στο 1,988, που σημαίνει σχεδόν 2. Άρα σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας είναι πάνω από 2 η μέση τιμή, και βέβαια πάρα πολλά πρατήρια σε όλη την Ελλάδα απολούν πάνω από 2 ευρώ. Ενώ το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του σήμερα είναι στο 1,981. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο στήριξης των πολιτών έναντι της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα χθες ο κ. Χατζηδάκης έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση, δεν θα μείνουμε
10: με σταυρωμένα χέρια, όπως είπε. Ναι.
13: Ακριβώς, είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, και έδωσε και ένα ποσό. Είπε ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση μέτρων στήριξης των πολιτών έναντι της ακρίβειας που προκαλεί ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν διαθέσιμα, όπως είπε, άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε νέες επιδοτήσεις στην τιμή, κυρίως στο ντίζελ, γιατί αυτό είναι που ανησυχεί την κυβέρνηση, αφού δεν επηρεάζει μόνο την κίνηση, αλλά επηρεάζει και την παραγωγή και τις μεταφορές των προϊόντων, άρα τις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος.
10: Ναι, να δούμε και τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, βέβαια, έτσι.
13: Εκεί έχουμε μεγάλη αύξηση, ακριβώς λόγω του ότι καταρχήν είναι αυξημένη η ζήτηση εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά κατά δεύτερο λόγο συντείνουν μια σειρά από παράγοντες, όπως για παράδειγμα η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο ειδικά για τις νυχτερινές ώρες για την παραγωγή του ρεύματος. Η μέση τιμή στη χονδρική αγορά είναι στα 120 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν στα 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι θα πρέπει να περιμένουμε νέες αυξήσεις που θα ανακοινωθούν από τους προμηθευτές την 1η Αυγούστου. Ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τι ύψος θα είναι αυτές οι αυξήσεις. Θα πρέπει να κλείσει ο μήνας και άρα η χοντρική τιμή. Ωστόσο, πρέπει να θεωρείται βέβαια ότι θα έχουμε αυξήσει και στο ρεύμα.
10: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί κλιμακώνεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη 12η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, που επεκτάθηκαν και σε συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ. Συνεχίστηκαν και τα ειρηνικά χτυπήματα σε χώρες του κόλπου, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι έπληξαν 2 τάγκερ στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν στη Σαουδική Αραβία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ενθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεμπίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, μετά από 12 νύχτες πολεμικών επιχειρήσεων και επιθέσεων εκατέρωθεν. Έλενα, καλό μεσημέρι.
14: καλό μεσημέρι. Έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης στην περιοχή. Όπως είπες, το 10η νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών και στα λιμάνια, στα στενά του Ορμούζ, στην Μπαταραμπάς, Μπουσέρ, Σιρίκ, Αχβάζ, αλλά και σε συνοριακό, σημαντικό συνοριακό πέρασμα και για το εμπόριο του Ιράν με το Ιράκ, όπου εκεί σύμφωνα με τους Ιρανούς σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 11. Σε απάντηση, το Ιράν έπληξε, όπως υποστηρίζουν οι φρούδοι της Επανάστασης, στόχους στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση από τις χώρες της περιοχής. Τώρα να πούμε ότι επίσης οι φρούδοι της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ένα πλοίο που επιχειρούσε να περάσει τα στενά του Ορμούζ έπεσε πάνω σε θαλάσσια νάρκη και σημειώθηκε έκρηξη, ενώ άλλα 2 αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και να φύγουν από την περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από τις Φιλιππίνες όπου βρίσκεται ότι το Ιράν παρακαλά, οι Ιρανοί παρακαλούν να καταλήξουν να κάνουν μια συμφωνία. Ωστόσο, όπως είπε, δεν φαίνεται να μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια συμφωνία κάποιος κάνει ένα χτύπημα από τους Ιρανούς, εννοεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και όσον αφορά τις απειλές του Ιράν ότι η απάντησή τους θα είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού, είπε ότι οι ΗΠΑ θα είναι κεφαλή αντί οφθαλμού. Τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, μάλλον η κατάσταση και εκεί κλιμακώνεται, ενώ πολύ μεγάλη ανησυχία πλέον προκαλεί και το άλλο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν 2 σαουδαραβικά τάνκερ, το ένα με πύραυλο κρούζ, το άλλο με ντρόουν. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυπηγείας επιβεβαιώνει για ένα χτύπημα και ότι το άλλο πλοίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα. Ενώ οι Χούθοι υποστηρίζουν επίσης ότι συνολικά τις τελευταίες μέρες, από τότε που ανακοίνωσαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, περισσότερα από 10 πλοία αναγκάστηκαν να αναστρέψουν την πορεία τους και να κατευθυνθούν προς το Σουέζ. Σύμφωνα πάντως με το Al Jazeera, πηγές των Χούθη απειλούν με κλιμάκωση της κατάστασης και των επιθέσεών τους, ακόμη και σε πλοία σαουδαραβικά που επιχειρούν να περάσουν από το Σουέζ, αν δεν αλλάξει η στάση της Σαουδικής Αραβίας απέναντί τους, ή και με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε το Ιράν ότι πιέζει τους Χούθη να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις που σε κάθε περίπτωση ασκούν μεγάλη πίεση στην παγκόσμια οικονομία και με τα στενά του Ορμούζ κλειστά. Τώρα, να σου αναφέρω και ένα δημοσίευμα.
10: Και μάλιστα, ο Ρούμπιο λέει, επιμένει ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενέργειες του Ιράν, έτσι.
14: Βεβαίως και όχι. Είπαμε τη χαρακτηριστική φράση του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και αυτή είναι και η θέση του Αμερικανού Προέδρου, παρά το γεγονός ότι πληροφορίες υπάρχουν ότι συνεχίζεται η προσπάθεια σε διπλωματικό επίπεδο στα παρασκήνια των χωρών του κόσμου που έχουν και μεγάλο αντίκτυπο σε αυτούς αυτές οι επιθέσεις, ενώ και το Ιράν ανακοίνωσε ότι υπάρχουν επαφές με το Πακιστάν και για την κατάσταση στενά του Ορμούς και για την Ιεμένη. Να σου πω ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι οι Αμερικανοί ενισχύουν σημαντικά τις δυνάμεις τους και στην περιοχή και σε ειδικές δυνάμεις και σε F-35, F-16, αλλά και σε νοσηλευτικό προσωπικό στο κύριο στρατιωτικό νοσοκομείο του στη Γερμανία. Ενώ το Άξιος αναφέρει ότι αυτή την εβδομάδα χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις και βομβαρδιστικά Β1 που έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια.
10: Αυτή τη στιγμή, πάντως, Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στη δεύτερη φάση του πολέμου που βρισκόμαστε, το στοίχημα είναι το ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το είπε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Σύριγος.
15: Σε αυτή τη δεύτερη φάση, το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Mm-hmm. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Mm-hmm. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, mm-hmm. οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
12: Ναι.
15: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε 1η-28η Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
12: Μάλιστα.
15: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς με

0: τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν, και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο Πρόεδρος Τραμπ όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Mm-hmm. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει, και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, mm-hmm. τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8 και με φόντο αυτές τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμύριων ευρώ βρέθηκαν νωρίτερα επιτάπητο στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, τον αρμόδιο συντάκτη, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Στο επίκεντρο, λένε οι πληροφορίες, Γιώργο, βρέθηκαν τα οπλικά συστήματα που θα ενταχθούν στην περίφημη ασπίδα του Αχιλέα. Καλό μεσημέρι.
3: Όλοι έτσι είναι. Στην κορυφή αυτού του τεράστιου πακέτου εξοπλισμών βρέθηκε η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα του Iron Dome, ο σιδερένιος θόλος δηλαδή, με εκτιμόμενο κόστος που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη με κλειδωμένη ελληνική συμμετοχή, η οποία αγγίζει περίπου το 25%, ξεπερνά το 25% για να ακριβολογούμε, κάτι το οποίο ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι ο θόλος, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο αλλά και ακριβότερο και επιχειρησιακά πιο κρίσιμο να συγκυρώσουμε από όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα που συζητήθηκαν, 10 τον αριθμό, διότι έχει ως στόχο και αφενός να εδραιώσει, θα λέγαμε, μια πολυστρωματική αρχιτεκτονική για την αεροπορική προστασία και την άμυνα της χώρας από ένα ευρύ φάσμα απειλών, όπως είναι τα ντρόουν, όπως είναι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι τα μαχητικά αεροσκάφη βεβαίως, αλλά υπάρχει και διαδραματίζει σημαντικό βαθμό την αντιμετώπιση βαλιστικών πυράβλων. Να σημειώσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας θα ενσωματώσει μια σειρά από Ισραηλινά συστήματα, όπως είναι το David Shield, όπως είναι το Barak MX, πυράβλοι όλοι αυτοί και τα Spider. Τώρα από εκεί και πέρα το Κισέα έδωσε επίσης το πράσινο φως και για 3 νέα μεταφορικά αεροσκάφη τύπου C390 Millennium, τα οποία διαθέτουν προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί με διακρατική συμφωνία ανάμεσα στη χώρα μας και την Πορτογαλία, με την εκτιμήση, σίγουρα με τα όσα ανέφερε και ο Υπουργός της Άμυνας, κ. Νίκος Τέντια, σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το Κισέα. Οι παραδόσεις αυτών των αεροσκαφών θα ξεκινήσουν από το 2027 και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2030. Είναι μια σημαντική προμήθεια, καθώς διπλασιάζει την ταχύτητα μεταφοράς, μπορεί να μεταφέρει μέχρι 100 άτομα, και επίσης μπορεί να διαδραματίσει και ρόλο υπτάμενου τάνκερ για τον ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η έγκριση από την Κισέα για να αποκτηθούν μη επανδρομένες πλατφόρμες, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η χώρα μας πρόκειται να αποκτήσει 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Χίρον, τα οποία σε πρώτη φάση θα έχουν την ευθύνη της επιχείρησης για τα σύνορα αλλά και για θαλάσσιες περιοχές. Εν συνεχεία όμως θα μπορούν να αναλάβουν και αποστολές κρούσης, καθώς θα μπορούν να φέρουν και πυράβλους. Στην εξίσωση μπήκαν επίσης και 10 υποβρύχια οχήματα τύπου Βίκτα. Προορίζονται για την διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών και τις μονάδες της διοίκησης ειδικού πολέμου. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι έχει μεγάλη αξία και το γεγονός ότι η χώρα μας πρόκειται να προμηθευτεί επιπλέον 10 ντρόουν τύπου VIVAT. Τα ντρόουν αυτά αναμένεται να αυξήσουν σε 20 το συνολικό αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Ήδη αυτά τα ντρόουν έχουν δοκιμαστεί σε κυρισιακά, σε Ρόδο αλλά και Λέσβο, και μάλιστα υπάρχουν ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Να πούμε επίσης ότι ο Κησέα ενέκρινε τις προμήθειες μικροδορυφόρων επιχείρησης

0: μάλιστα και με τη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Hellfire για τα Apache και διόπτες διθερμής παρατήρησης τα οποία θα δοθούν στους μαχητές.
1: Να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο Διονυσόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θλιβερή ημέρα. Σήμερα θλιβερή επέτειος. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. 23 Ιουλίου ήταν το 2018. Μια φωτιά άποψη επιπλήσωσε 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, να θυμίσουμε, των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς, κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Πάμε στο ρεπορτέρ μας, τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δύσκολη μέρα, όπως καταλαβαίνεις, σήμερα, ιδίως για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τους επιζώντες αυτής της φωνικής φωτιάς το 2018. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων, στο εκκλησάκι, στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου, στο κόκκινο λιμανάκι. Ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στις 7 στο μνημείο θυμάτων στο Νέο Βουτσά και στον Ιερό Ναό Αγίου Προδρόμου να τελεστεί τρισάγιο και προσκλητήριο νεκρών, και στη συνέχεια θα κινηθούν πεζοί, όσοι βρίσκονται εκεί θα κινηθούν πεζοί στον δρόμο της φωτιάς, θα κατέβουν δηλαδή από το Νέο Βουτσά που είναι λόφος και θα κατευθυνθούν προς το Μάτι, την ίδια κατεύθυνση που έκανε, που ακολούθησε και η φωνική πυρκαγιά το 2018. Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στο λιμανάκι στο Μάτι, στο ναυτικό αθλητικό όμιλο, στις 8:30, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο, και στη συνέχεια να σου πω ότι θα κάνουν πορεία παραλιακά μέχρι την Αργυρά Ακτή οι συμμετέχοντες. Μιλήσαμε με αρκετούς σήμερα συγγενείς θυμάτων αλλά και επιζώντες. Όπως μάλιστα κάποιος είπε σε μια συνέντευξή του, η πρόεδρος δηλαδή του συλλόγου, 8 χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα είναι 8 λεπτά, σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά. Δεν επουλώνονται.
1: Δεν κλείνουν οι πληγές και δεν μπορούν να ξεχάσουν οι άνθρωποι αυτά που έζησαν σε καμία περίπτωση, Ηλία.
3: Δεν επουλώνονται. Οι πληγές στο σώμα μπορεί να επουλωθούν μερικώς, αλλά στην ψυχή δεν επουλώνονται. Οι μνήμες επιστρέφουν πιο δυνατές, όχι ότι έχουν φύγει ποτέ, αλλά σήμερα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Και να σου πω, κλείνοντας, ότι δεν αισθάνονται ότι υπάρχει δικαίωση σε επίπεδο δικαιοσύνης, καθώς, όπως σημειώνουν, οι κατηγορούμενοι, κρίθηκαν λίγοι κατηγορούμενοι και η ποινική τους μεταχείριση ήταν ελαφρά.
1: Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Το απόγευμα λοιπόν έχουμε την πορεία τιμή στο δρόμο της φωτιάς. Συγκλονιστική εντωμεταξύ κατάθεση ψυχής από την επιζήσα της τραγωδίας στην κυρία Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και προέβησε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας εκείνες τις ημέρες. Για να την ακούσουμε.
4: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή, μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών. Ναι. Επομένως, δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο, για πάρα πολλούς μήνες, μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
5: Μάλιστα.
4: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
5: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
4: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
1: Τώρα, τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει η Ιωάννα Γατοπούλου. Είναι επιζήσεσα της τραγωδίας και μάλιστα η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη της 23ης Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
6: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει, πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, η Ποσειδόνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή, δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή, όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
1: Λοιπόν, πραγματικά να μην ζήσει άλλος άνθρωπος τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες στιγμές. Τώρα, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη κοινότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για το ποιες περιοχές εκδόθηκε αυτή η κόκκινη προειδοποίηση και πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην Αττική και αν είναι συνηθισμένο να έχουμε τέτοιες ειδοποιήσεις και τέτοια έκτακτα δελτία τον Ιούλιο στη χώρα μας, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τι πιο επικίνδυνο από μια τέτοια κακοκαιρία, σπάνια υφής για τέλη Ιουλίου, θα έλεγα προσομοιάζει περισσότερο σε φθινοπορεινά συστήματα που έχουν δυναμικό αίτιο, που σκάβουν τη χώρα μας ψυχρές διαταραχές και φέρουν αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο διότι θα υπάρχει κόσμο στις παραλίες, σε κατασκηνώσεις, στις διακοπές τους, στους δρόμους, σε στεριά και θάλασσα. Οι συνθήκες θα είναι δυσμενείς. Πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή για κάποιες ώρες αύριο. Θα έλεγα από αύριο, περίπου τις πρώτες συμβρινές ώρες μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, είναι το πιο κρίσιμο διάστημα κατά το οποίο στη χώρα μας θα έχουμε επικίνδυνη κακοκαιρία με ισχυρότατες καταιγίδες γενικευμένες. Θα έχουμε τοπικά δουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Νομίζω ότι παντού μπορεί να είναι τα φαινόμενα έντονα, όμως τα στοιχεία συγκλίνουν ότι πιο επικίνδυνα θα είναι σε περιοχές Ελάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και στα γύρω-γύρω, δηλαδή στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Ιερία Ημαθία, αλλά και σε περιοχές της Φθιώτιδας. Με ρώτησες για την Αττική, ναι, και η Αττική θα βρεθεί υπό την επίδραση της κακοκαιρίας αυτής, με βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, κυρίως από αύριο το μεσημέρι και ιδιαίτερα θα έλεγα απογευματινές και βραδινές ώρες αύριο, όπως και η Θεσσαλονίκη θα έχει έντονα φαινόμενα και τα αστικά κέντρα λοιπόν θα πληγούν. Και όπως και να έχει, αυτή η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε Αιγαίο, Εύβοια και Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση μέσα στο Σάββατο παντού. Θα μας μείνουν όμως οι ισχυροί βοριάδες, 7 μποφόροι, πες και 8 το Σάββατο στο Αιγαίο. Και από την Κυριακή πια θα έρθει το κανονικό καλοκαίρι έτσι ομαλά, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα. Μέχρι τότε τεράστια προσοχή, ειδικά όσοι θα είναι έξω στις διακοπές τους, σε θάλασσες, καλό θα είναι να προσέχουν πάρα πολύ.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να θυμίσουμε ότι χωρίς ενεργός μέτωπο, ευτυχώς, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Ασίαγρο, το δασική έκταση, στον Άγιο Θωμά, στην Τανάγρα, Βιωτίας. Και επίσης, χωρίς ενεργό μέτωπο, ευτυχώς, είναι και η άλλη φωτιά που ξέσπασε επίσης νωρίτερα στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Τώρα στην είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο 28χρονος Αιγύπτιος, συνελήφθη χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτή, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
8: Καλησπέρα για μένα. Εξεγνιάστηκε η δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου και συνελήφθη αργά χτες το βράδυ ο δράστης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται για έναν 28χρονο Αιγύπτιο που ταυτοποιήθηκε από αποτυπώματα στο γραφείο και το διαμέρισμα του δικηγόρου και από βιντεοληπτικό υλικό. Ο δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει έτοιμα για άσυλο, το οποίο μάλιστα είχε απορριφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ισχυρίστηκε τουλάχιστον ο ίδιος στους αστυνομικούς ανθρωπιστών που τον συνέλαβαν, ανέφερε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και βγήκαν το βράδυ της Τρίτης για να πω το. Αργότερα του πρότεινε, όπως είπε ο δικηγόρος, να τον πάει στο σπίτι και τελικά κατέληξαν στο γραφείο και το διαμέρισμα του θύματος, όπου όπως ισχυρίστηκε πάντα ο δράστης, του πρότεινε να ανέβει μαζί του. Εκεί ισχυρίστηκε πως το θύμα του έκανε κάποιες προτάσεις έναντι αμοιβής, τσακώθηκαν για κάποια κίνηση που έκανε το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι δεξιά και αριστερά μέχρι που τον σκότωσε. Στη συνέχεια φέρεσε ένα λάπτοπ που είδε στο γραφείο και τράπηκε σε βγή, το οποίο παραδέχτηκε ο ίδιος πως πούλησε αμέσως έναντι 50 ευρώ, ενώ στο γραφείο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί ούτε το πρωτοφόλι του θύματος αλλά ούτε και το κινητό του τηλέφωνο.
1: Θοδωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η υπόθεση ξεκινιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
9: Πραγματικά και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιόν, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το συζητήσουμε.
1: Να λύσουμε αυτό, ναι.
9: Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
1: Ενός 73χρονου ανθρώπου.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εκεί όπου από τις προηγούμενες μέρες έτσι κι αλλιώς φουντώνει η αντιπαράθεση με σημείο αναφορά στη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να υπόσχεται παρεμβάσεις για ενίσχυση στη μεσαία τάξη και των ελεύθερων επαγγελματιών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη κοστολογημένα μέτρα, και με τα κόμματα σε αντιπολίτευση να τα αποδίδουν τα πυρά. Ενώ την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κλειό νέων αταλλάξεων μετά την αναξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, να ξεκινήσουμε με τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην τελική φάση έρχεται από σήμερα η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στην τελική φάση λοιπόν από σήμερα αυτή η διαδικασία, Νίκο, αλλά όλα θα κριθούν στην επόμενη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, έτσι όπως ήθεσες, Γρηγόρη, καλά το λες. Και μια διαδικασία που θα έπρεπε να είναι διαδικασία της συνένεσης έχει γίνει μέσα αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης, μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Και αυτή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συνενούν σε καμία από τις προτάσεις που φέρνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ σε 15 από αυτά τα σημεία λέει παρόν, γιατί έχει καταθέσει τις δικές σου προτάσεις, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα καταψηφίζει, καθώς και τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε και μια είδηση από τον κύριο Σιλιανίδη, ο οποίος είναι εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είπε ότι αποσύρεται η πρόταση αναθεώρησης διάταξης του 81 του Συντάγματος για το συμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, και αυτό είπε να δείχνει την πολιτική ανωτερότητα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της αυτοεπίθεση και το σεβασμό σε αυτή την κορυφαία διεργασία. Όπως είπες και εσύ, εδώ υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις οι οποίες θα υπερψηφιστούν με 180 βουλευτές χρειάζονται μόνο 150 στην επόμενη Βουλή για να αναθεωρηθούν, και το ανάποδο, δηλαδή οι προτάσεις οι οποίες δεν θα λάβουν αυξημένη πλειοψηφία των 180 τώρα και θα λάβουν μόνο 150, θα χρειάζονται 180 στην επόμενη Βουλή. Mm-hmm. Μένει ένα ερωτηματικό, Γρηγόρη, αν θα δούμε τελικά αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για το άρθρο 16 ή για τις διατάξεις που αφορούν το ακαταδίωκτο των βουλευτών και των υπουργών. Αυτό μένει το άρθρο 16 του Συνδέσμου, δηλαδή για τους υπουργούς, περιευθύνης υπουργών. Αυτό μένει να το δούμε. Και τώρα τα διαδικαστικά έχουν ως εξής. Τη Δευτέρα πάμε για την πρώτη ψηφοφορία. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνουν τρεις ψηφοφορίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η μία λοιπόν γίνεται μετά τη λήξη της συζήτησης, η οποία είναι αύριο και θα γίνει αυτή η ψηφοφορία τη Δευτέρα. Ένα μήνα μετά ανοίγει η Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία και μετά πλέον τις εκλογές στην επόμενη Βουλή για να δούμε αν θα υπάρξουν αναθεωρημένα άρθρα του Συντάγματος.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας είχαμε στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, από όπου ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση για την Νοβάρτης. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Δήμο Βασιλεία Αδαμόπουλο, ο Άδωνος Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούνται αδικήματα. Μάλιστα, χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες στην τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, θα βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, απίτησα συμπεριλαμβάνει τη δικογραφία Νοβάρτη. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
11: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σου πω.
1: Μάλιστα.
11: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Εσύ πώς το βρείτε λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στη δικογραφία Νοβάρτη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
1: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
11: Μπορεί να διαφωνεί ή να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια δικογραφία.
1: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
11: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
1: Ναι.
11: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοτεκτεί.
1: Ναι.
11: Τέλεια. Δεν θα άξει τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
1: Μια στιγμή.
11: Εάν δεν είχε πάει το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ το μιλώ.
1: Και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Να... Όλοι βγήκανε.
11: Παιδί μου, το να πάει ο Πολάκης και η ζωή.
1: Ναι.
11: Η Εθνική Ζακτών ή η Δημοκρατία. Δεν χάλασε ο κόσμο. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη σκευωρία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν. Οι υποστηρίζοντες στη σκευωρία Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε εδώ.
1: Ναι.
11: Το ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουντρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
1: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
11: μα
1: που υπήρχε τότε.
11: Είναι δυνατόν ναι. Το ΠΑΣΟΚ, σας λέω, που επί ναι. 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έχετε χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες Αλμά εναντίον μου και να ζητάει την παραίτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το ΠΑΣΟΚ 8 χρόνια.
1: Λοιπόν, μένουμε στη Βουλή. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα, γιατί είμαστε μία ημέρα με τις καταγγελίες του κύριου Σαλμά Ανδρέα, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ξανά υπόθεση της Νοβάρτης. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει εδώ στο σταθμό, όμως ο κύριος Σαλμάς δεν είπε για κάτι καινούριο. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, από τα όσα έχουν προκύψει από τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά χτες κατά τη διαδικασία άρση ασυλία του στην Ολομέλεια με αφορμή τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του Υπουργού Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική επιστήμηση. Νομίζω ότι εστιάζονται κυρίως στη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς με ανακοίνωσή του ουσιαστικά έχει ζητήσει την παρέτηση του Υπουργού Υγείας, αν δεν μπορέσει να δώσει εξηγήσεις και να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές απέναντι στις βαριές καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη, ότι ο Υπουργός Υγείας ουσιαστικά είχε σχέσεις διαπλοκής και παρεμβάσεις υπέρ προστατευόμενου μάρτυρα και ουσιαστικά αυτό συνιστά παθητική δωροδοκία, όπως είπε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τη Χαριλάου ότι για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού επαναφέρει ισχυρισμούς που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία για την Νοβάρτης και υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ πολωνότι στο παρελθόν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία χαρακτήριζε σκευωρία την υπόθεση Νοβάρτης, εμφανίζεται σήμερα να υιοθετεί τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Μάριος Αλμάς. Στη γελοιότητα του ΠΑΣΟΚ, σημειώνει ο κύριος Γεωργιάδης και του Νίκο Αβουλάκη, δεν μπορώ να μην απαντήσω, είπε και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι αντιμετωπίζει επιλεκτικά τη δικογραφία της Νοβάρτης, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτή είχε περιληφθεί και πρώην πρόεδρος του κόμματος, εννοώντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ χαρακτήρισε τον Μάριο Σαλμά φορέα παλαιών κατηγοριών κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης επίσης είπε ότι κατά την άποψή του λαϊκίζει ο φλιβερός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με βάση τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media και ότι είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και συνδέοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, είπε χαρακτηριστικά ότι είναι είναι ικανός να πει ακόμη ο κύριος Σαβουλάκης και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και πρόσθεσε, μετά να ρωτούνται γιατί, γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Να σημειώσω ότι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά εγκαλούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου να πάρει θέση απέναντι στις κατηγορίες του Μάριου Σαλμά, και όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον όλη η αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Νοβάρνης μετά την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε για το ζήτημα που προέκυψε, ερωτήθηκε εδώ στο Air News Radio πριν από λίγο από τον Δημήτρη Τάκη, ο Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κύριος Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
13: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα. Μάλιστα. Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση το τρόπο τον οποίο μπορεί να βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν να ήταν fake news το μήνυμα αυτό.
1: Μάλιστα.
13: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
1: έχει απαντήσει.
13: Έχει την υποχρέωση να απαντήσει.
1: Ναι.
13: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα είναι να βάζει ερωτήματα.
1: Για το θέμα αυτό δέχθηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα στο Press Room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για τα όσα κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς Άγιε?
14: Καλό μεσημέρι. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο, είπε ο κ. Μαρινάκη, σημειώνοντας πως η δικαιοσύνη έχει αποφαρθεί και η σκευωρία έχει καταρρεύσει. Προφανώς παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του κανονικά, απάντησε στο σχετικό ερώτημα, και ειδικά σε αυτή την υπόθεση. Όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, κατά το νούμερο τη οποία λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνη, ήθελε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκη. Επανέλαβε δε πως η δικαιοσύνη επεφάνθη. Κάποιοι θέλουν, όπως είπε ξανά, να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και μάλιστα δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κ. Σαλμάς και ό,τι έχει να πει περαιτέρω θα το πει στη δικαιοσύνη για όσα το έχει καταμαρτυρήσει.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση των Τεμπών. Να θυμίσουμε ότι στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παραπευθούν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Θεοδόπουλος και άλλα τρία πρόσωπα. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
14: Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με τις καταγγελίες αντιπολίτευσης περί μπαζόματος με στόχο της εγκάλυψης. Δεν έχει καμία σχέση το υποέρευνα και αξιολόγηση του δικαιοσύνη ζήτημα με τον μπάζωμα της αντιπολίτευσης και την περιβόητη συνολιάδα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και υποστήριξε πως είναι άλλο το μπάζωμα με σκοπό της εγκάλυψης και άλλο η έρευνα της δικαιοσύνης για το αν ακολουθήθηκε σωστά η διαδικασία. Μάλιστα, πρόσθεσε πως, απαντώντας σχετική ερώτηση και για τις δηλώσεις, παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για μπάζα. Ισχύει, όπως είπε στο ακέραιο, όσο στην έρευνα για το πεδίο έχουμε μια εισαγγελική πρόταση και επίκειται και η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ανάλογα με την απόφαση, ενδεχομένως να έχουμε σύγκληση ειδικού δικαστηρίου, σημείωση χαρακτηριστικά. Ενώ αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης τη στάση της απέναντι στη δικαιοσύνη, διαρωτήθηκε το αν είναι καλές για την αντιπολίτευση αποφάσεις και η κρίση των δικαστών του Αρείου Πάγου, ποιοι εισαγγελίες αρέσουν και ποιοι όχι, να ξέρουμε, όπως είπε σκοπτικά, και εμείς πώς θα απαντάμε κάθε φορά.
1: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Γεωργιάδης, τώρα Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν εξελίξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαιως και αν αυτή η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο δημιουργούν μια ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση.
15: Την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, τις εξελίξεις στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, κύριε Υπουργέ?
11: Δεν δημιουργούν καμία απολύτως.
15: Δεν δημιουργούν.
11: Πρώτα απ' όλα, το να γίνονται δικαστήρια είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Άμα κρίνει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να δικαστεί ο κ. Θεοδόπουλος, θα δικαστεί ο κ. Θεοδόπουλος. Ο κ. Θεοδόπουλος παραμένει, όπως όλοι μέχρι σήμερα, αθώος. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Θεωρώ την υπόθεση αυτή περισσότερο προϊόν κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης παρά έχοντας νομική ουσία. Όμως αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό να γίνονται δικαστήρια. Αν στη δημοκρατία, μου φαίνονται δικαστήρια.
1: Περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
16: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Πειρά κατά του κ. Φλωρίδη από τον εκπρόσωπο του Πασό Κώστα Τσουκάλα, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
17: Το λέω με την επιφύλαξη γιατί δεν έχουμε παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο. Ναι. Έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Ναι. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζομενη αλλίωση, είναι για τα μπάζα. Τώρα ποιο είναι για τα μπάζα.
1: Και εντωμεταξύ, σε κλειό νέων αταράξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αναξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, εν τα κακήντα, και από τη μεριά του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Φάμελου, ο οποίος δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του και επισήμως βεβαίως δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του. Δεν ήταν κεραυνό σε νεφρία βεβαίως, δεν μπορούμε να το λέμε αυτό, το είχε δηλώσει την επιθυμία του ο ίδιος. Από την άλλη μεριά υπήρξαν αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν το κρύβουνε. Θεωρούν ότι όποιος διαφωνεί και φεύγει από το κόμμα οφείλει να παραιτείται και να παραδίδει το κόμμα, την έδρα, την κοινοβουλευτική του έδρα στο κόμμα με τον οποίο εξελέγει. Μάλιστα εις εκ των ηγετών θεώρησε ότι πολύ δε περισσότερο αν είναι και πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Ναι, ούτως ή άλλως σήμερα σε λίγο ξεκινάει στο ΣΥΡΙΖΑ μια νέα συνεδρία πολιτικής γραμματείας. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια νεότερη ανακοίνωση. Πάντως οφείλω να σας πω ότι δεν ήταν και λίγοι εκείνοι οι οποίοι αντέδρασαν με την απόφαση να μην παρευρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην επέτειο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση αυτή.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει την πράξη της αποστάσης στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάνια, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Στις 7 λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης παρουσία και του ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών εγκαινιάζει το τελευταίο τμήμα του Ε65. Είναι 46 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι τον κόμβο της Ευνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Ουσιαστικά με την παράδοση αυτού του τμήματος παραδίδεται και στο σύνολό του Ε65. Με αυτόν τον δρόμο λοιπόν, συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Ευνατία γίνεται μέσα σε 1 ώρα και 45 λεπτά, από 3 ώρες και κάτι που είναι σήμερα, κρατήστε τη διαφορά. Μειώνονται οι αποστάσεις έτσι από πολλά σημεία προς την Αθήνα, ενώνεται το λιμάνι της Ουγουμενίτσας που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας στην Κεντρική Ευρώπη με το λιμάνι του Βόλου και στην ουσία ενώνεται η Θεσσαλία, η Στερεά με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Κουμπώνει λοιπόν και η Παθέ πάνω στον Ε65 και με την Εγνατία Οδό η σύνδεση αυτή κάνει τα ταξίδια και πιο σύντομα και βέβαια με τις πιο σύντομες προδιαγραφές.
1: Και ασφαλέστερα και πιο σύντομα. Μάνια Γκουσιάρη.
19: Δεν ξέρω αν θες να δώσουμε χρόνους από που ας πούμε από Καρδίτσα.
1: Δώσε μας μερικά παραδείγματα βεβαίως και να κλείσουμε με αυτό. Δώσε μας μερικά παραδείγματα.
19: Καρδίτσα Αθήνα με τον Ε65 2 ώρες και 35 λεπτά. Τρίκαλα Αθήνα 3 ώρες από την
1: Από πόσο είναι σήμερα.
19: Σήμερα περίπου. Είναι με τον Ε65, επειδή το τμήμα αυτό έχει παραδοθεί, ήδη μπορεί κανείς να το κάνει το ταξίδι.
1: Ήδη εσάς, μάλιστα.
19: Ναι, ωραία. Ακριβώς. Αλλά θα μπορεί να το κάνει από Κοζάνη σε 4 ώρες, από το Μέτσοβο επίσης, από πολύ τα Ρεβενά σε αυτό το χρόνο.
1: Μάνια Γκουσιάρη.
19: Ήταν πολύ μεγαλύτερο, τουλάχιστον 2 ώρες περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να κατακαίουν περιοχές στην Νότια Γαλλία και στην Ισπανία, Έλενα.
20: Ναι, είναι ένα μεγάλο μέτωπο κατά και οι δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Μπορντό. Εκεί έχουν καεί ήδη πάνω από 20.000 στρέμματα και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους χιλιάδες άνθρωποι, υπολογίζονται 12.000 άνθρωποι, ενώ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων προσπαθούν να θέσουν τις πυρκαγιές αυτές υπό έλεγχο. Τις τελευταίες ημέρες δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές που υπάρχουν αυτές οι πυρκαγιές, ενώ η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, με πέντε περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Το ίδιο όμως και στην Ισπανία, και η Ισπανία αντιμετωπίζει νέο κύμα καύσωνα, ενώ ένα νέο μέτωπο μεγάλης πυρκαγιάς υπάρχει στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, και εκεί υπήρξαν εκενώσεις πολιτών από κατοικημένες περιοχές. Πρόκειται για δασική πυρκαγιά και εκεί. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ήδη έχουν καεί στην Ισπανία από τις αρχές του καλοκαιριού 1.200.000 στρέμματα και οι πυρκαγιές αυτές ήταν 4 φορές χειρότερες σε σχέση με τις περσινές πυρκαγιές την ίδια περίοδο.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα να φύγουμε από τη φρίκη αυτή με τον εφιάλτη, με τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στην Νότια Γαλλία, να μείνουμε όμως στη Γαλλία, γιατί στο Λούβρο άνοιξε και πάλι για το κοινό αίθουσα Απόλλων για πρώτη φορά 8 μήνες μετά τη ληστεία των αυτοκρατορικών κοσμημάτων.
20: Τον Οκτώβριο του 2025 έγινε αυτή η ληστεία του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε, η κινηματογραφική ληστεία, θυμόμαστε, Γρηγόρη, στο Λούβρο. Υπήρξαν συλλήψεις για αυτή τη ληστεία, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί τα αυτοκρατορικά κοσμήματα. Υπολογίζεται η αξία τους σε 88 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σίγουρα η ιστορική τους αξία είναι ανεκτίμητη. Σε κάθε περίπτωση άνοιξε ξανά για το κοινό η αίθουσα Απόλλων και βέβαια με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν τότε και πολλές αντιδράσεις για τα λοιπή, όπως είχαν χαρακτηριστεί, μέτρα ασφαλείας που επέτρεψαν στους ληστές να κάνουν αυτό το παράτολμο εγχείρημα.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αρχίζουν απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εγκαινιάζουν σήμερα τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στα προκριματικά. Ο μεν δικέφαλος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και οι πράσινοι στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου με το πρώτο παιχνίδι να έχει προγραμματιστεί για τις 8 η ώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ουδέτερη έδρα, και η Ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη δηλαδή, την επόμενη, στη Θεσσαλονίκη. Την Ουγγρική Μπάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός με ώρα έναρξης σε 9 εκτός έδρας θα την αντιμετωπίσει, και η Ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο την επόμενη Πέμπτη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από την Ερασπορ. Και μια είδηση ευχάριστη από την διατοσφαίριση: η Εθνική Ομάδα Πόλου των Αδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Εκεί το μεσημέρι του Σαββάτου στη 1:15 από την F2 Sport θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία σε ένα κτίριο παιχνίδι για το Super Final, όπως λέγεται, δεν είχε προβλήματα με τη γεωργία επικρατώντας 18-12. Καλή... Να θυμίσω, ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή. Ναι,
1: καλή επιτυχία σε όλους. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωκυμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ, που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιδρόουν θόλο. Για την ασπίδα του Αχιλέα, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους θόλους και αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου, με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που τις αναλογούν και καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών βημάτων. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΕ σε σχέση με το 2025, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας. Σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα. Οι βάσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από αύριο έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκέσει έως αργά το βράδυ. Στο μεταξύ, ένας 51 ετών συνελήφθη ότι προκάλεσε τη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στο Δερβένι Ωραιοκάστρου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα, σύμφωνα με τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμούς. Προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της επανάστασης γνωστοποίησαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Το Brent αυξήθηκε κατά 2% φτάνοντας τα 96 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό έφτασε τα 94,07 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε συνολικό πρόστιμο ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google, κρίνοντας ότι η Αμερικανική Τεχνολογική Εταιρεία παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού μέσω των υπηρεσιών αναζήτησης και του καταστήματος εφαρμογών της. Λέμβος με 51 μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Γάβδου το πρωί. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί στο εκθεσιακό της Αγιάς.
3: Ο καιρός.
0: Αύριο αναμένεται κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
22: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί Δευτέρα έως Παρασκευή. Καλό απόγευμα λοιπόν, μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε την εκπομπή σε μια μέρα όπου το σκηνικό γύρω μας ανατρέπεται πλήρως σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, μετά από μέρες έντονου καύσωνα, έχουμε έκτακτο δελτίο της μετεωρολογικής υπηρεσίας και έχουμε μια απότομη 48-ωρη κακοκαιρία. Ήταν 100 ώρες ο καύσωνας, 48 ώρες αυτή η κακοκαιρία. Περιμένουμε και βροχοπτώσεις σφοδρές και ισχυρούς ανέμους και κίνδυνος υπάρχει για τοπικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές. Αυτό μας αναγκάζει να μαζέψουμε τέντες, να προετοιμαστούμε για ένα τελείως διαφορετικό καλοκαιρινό σκηνικό. Τώρα, περιμένουμε να είναι πιο έντονα τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, στην ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, ανατολική Στερεά, μέσα είναι και η Αττική, και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα στους δρόμους της Αθήνας το τοπίο αλλάζει ψηφιακά αφού οι 388 έξυπνες κάμερες στις διασταυρώσεις της Αττικής βρίσκονται στην τελική ευθεία για να κάνουν τι? Για να ξεκινήσουν να καταγράφουν αυτόματα τις παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη. Διεθνές προσκήνιο, το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται σε αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε το State Department προς την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τουρκία δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια εξέλιξη που ανακατεύει ξανά την τράπουλα στη διπλωματική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Δεδομένα από τον ΕΟΔΗ, τα οποία δεδομένα προκαλούν μία εγρήγορση στις υγειονομικές αρχές. Ανακοινώθηκαν 22 εγχώρια κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται εδώ, στην Αττική. Και εμείς σήμερα, στη συνέχεια της εκπομπής, θα πάμε να δούμε τι κάνει ένας δήμος στην χώρα, ο οποίος είχε τεράστιο πρόβλημα με τα κουνούπια και αποφάσισε να καινοτομήσει και να δοκιμάσει μια διαφορετική προσέγγιση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχουν να μας πούν οι εκπρόσωποι του Δήμου που βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: βράδυ καλοκαιριού, αρκούν λίγα λεπτά στην αυλή ή στο μπαλκόνι για να ξεκινήσει η επίθεση των κουνουπιών. Το θέμα όμως φέτος δεν είναι μόνο αυτή η ενόχληση. Ο ΕΟΔΙ, όπως σας είπα, ήδη έχει ανακοινώσει κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αρκετά, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην Αττική, γεγονός που αυξάνει και την επαγρύπνηση των υγειονομικών αρχών. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, εντοπίσαμε μία είδηση που μας έρχεται από το Δήμο Τυρνάβου, ο οποίος Δήμος τι κάνει, δοκιμάζει μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν ξέρω πραγματικά αν είναι μια λύση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην καταπολέμηση των κουνουπιών. Χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία με στόχο τη μείωση της παρουσίας τους, των κουνουπιών δηλαδή, σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πολίτες. Μιλάμε για μια συσκευή, απλά σας το λέω, για μια συσκευή που μπορεί να καλύψει έκταση περίπου 8 στρεμάτων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μόλις ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, ας ελπίσουμε ότι στο τέλος τη συνέντευξη θα αναφωνήσουμε όλοι μαζί κάτω από ο Τύρναβος. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Νταλαγιάννη, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και αθλητισμού του Δήμου Τυρνάβου. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τώρα το θέμα με τα κουνούπια το γνωρίζουμε νομίζω. Δεν μιλάμε για μια ενόχληση καλοκαιρινή. Εδώ μιλάμε και για ζήτημα δημόσιας υγείας. Πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς, τι ήταν αυτό που σας έκανε να αναζητήσετε μια διαφορετική λύση πέρα από φαντάζομαι τους κλασικούς ψεκασμούς?
1: Αυτό ακριβώς που είπατε και πριν είναι αυτό μας έδωσε το έναυσμα. Τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου που είχαμε πέρυσι και στην περιοχή μας ήταν αρκετά σε όλη τη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στο Δήμο Τυρνάβου. Οπότε και εμείς αναζητήσαμε κάποιες λύσεις όπως αυτή.
0: Άρα αυτό επηρέασε και το σχεδιασμό σας?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, σαφώς. Και το βρήκαμε έγκαιρα. Το βρήκαμε μέσα στο χειμώνα ώστε να γίνουν αυτές οι διαδικασίες και να έχουμε πλέον αυτές τις συσκευές στο Δήμο μας. Βάλαμε δύο συσκευές, ναι. Μία στο πολυδύναμο αθλητικό κέντρο.
0: Εκεί όπου συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι.
1: Που συγκεντρώνονται πολλοί κόσμος, γιατί εκεί πέρα έχουμε και τουρνουά και μαζικό αθλητισμό και διάφορες αθλοπαιδίες, οπότε είναι πολύ ο κόσμος εκεί. Και μία στην πλατεία του Τυρνάβου, στην κεντρική πλατεία του Τυρνάβου, που και εκεί πέρα νομίζω είναι ο περισσότερος κόσμος που έχουμε στο Δήμο μας.
0: Τώρα, αυτό είναι μια συγκεκριμένη πατέντα από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι κάτι που φαντάζομαι εφαρμόζεται στο εξωτερικό και απλά εσείς πήρατε την ιδέα και την προτείνατε ως λύση και την υλοποίησατε.
1: Ναι, εφαρμόζεται στο εξωτερικό. Εδώ πέρα είναι μια εταιρεία ελληνική όμως που το κάνει αυτό. Και είναι μια, στην ουσία είναι μια συσκευή η οποία έχει μέσα, τώρα απλά θα τα πω, δεν είμαι ο τεχνικός της εταιρείας.
0: Όχι, απλά να το καταλαβαίνουμε. Είναι μια συσκευή
1: για
0: που λειτουργεί ως παγίδα.
1: Για να το καταλάβουν οι ακροατές. Ναι, έχει μέσα μια ορμόνη που τραβάει τα θηλυκά κουνούπια.
0: Γιατί τα θηλυκά είναι αυτά που τσιμπάνε, ακριβώς.
1: Αυτά είναι που τσιμπάνε. Και έχει και θερμοκρασία πάνω κάτω στη θερμοκρασία του ανθρώπου και έτσι προσελκύει τα κουνούπια και κάνει μείωση του πληθυσμού μέσα σε 10 μέρες. Αρκετά μεγάλη.
0: Εσείς πόσο καιρό τώρα το έχετε εγκαταστήσει αυτή τη συσκευή?
1: Το έχουμε αρκετό καιρό που το βάλαμε, τώρα ακριβώς τις μέρες δεν θυμάμαι. Πάντως από ό,τι λέει ο κόσμος εκεί πέρα που το έχουμε τοποθετήσει, δεν υπάρχει δράση κουνούπια.

0: Άρα ο σχεδιασμός σας, κύριε Ντελαγιάννη, είναι από τη στιγμή που φαίνεται ότι έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα, σύμφωνα και με τα όσα λένε εκεί οι πολίτες, να τοποθετηθούν και περισσότερες τέτοιες συσκευές, παγίδες.
1: Ναι, αυτό θα κριθεί λίγο και από τα οικονομικά, η αλήθεια είναι βέβαια.
0: Πόσο κοστίζουν αυτές περίπου.
1: Το χρόνο, το καλοκαίρι. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό για, νομίζω είναι γύρω στα 4 χιλιάρικα.
0: 4 χιλιάρικα, αν έχει εμβέλεια. Περίπου τώρα λέμε, αν έχει εμβέλεια 8 στρέμματα. Ναι. Εγώ να μαζευτώ, να κάνω ένα κάλεσμα μέσω του Facebook στον Γέρακα για παράδειγμα, που έχουμε πολύ κουνούπι. Νομίζω λίγο θα μαζευτούμε όλοι οι κάτοικοι και θα τη βάλουμε και μόνοι μας.
1: Ισχύει. Απλά το, όπως ξέρετε και εσείς τώρα, οι χρηματοδοτήσεις των Δήμων, η υποχρηματοδότηση μάλλον που έχουν, είναι αρκετά, είμαστε αρκετά δύσκολα.
0: Απλά θέλω να πω ότι είναι ένα ποσό το οποίο είναι εφικτό, τέλος πάντων, ειδικά αν
1: είναι
0: υπάρχει σχεδιασμός.
1: Ναι. Είναι
0: και για
1: είναι
0: τα οικονομικά των Δήμων, εκεί
1: είναι
0: ήθελα
1: εφικτό,
0: να
1: τουλάχιστον μπορείς να το βάλεις, νομίζω, σε περιοχές που είναι
0: συγκεντρώνονται
1: αρκετός κόσμος.
0: Ακριβώς, πολλοί κόσμος. Ή εκεί που έχεις εντοπίσει ότι υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα με τα κουνούπια έτσι κι αλλιώς. Αυτή η τεχνολογία όμως αντικαθιστά τους ψεκασμούς ή λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτούς?
1: Αν και δεν είμαι τώρα επιστήμονας για να το κρίνω αυτό.
0: Δηλαδή εσείς ψεκάσατε παράλληλα μαζί με αυτή τη συσκευή?
1: Ναι, κάνει ψεκασμούς και η περιφέρεια, γίνονται ψεκασμοί και γενικά στο Δήμο μας. Ναι, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ψεκασμό αυτό το μηχάνημα, εκτός αν βάλουμε 200 μηχανήματα για παράδειγμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάτι που δεν γίνεται, ναι, ναι.
0: Έτσι, λιθαράκι να το πάμε, να βρούμε τη λύση και σιγά να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Σας έχουν πάρει τηλέφωνα ενδεχομένως από άλλους δήμους της χώρας για να σας ρωτήσουν λίγο πιο συγκεκριμένα για τα αποτελέσματα,
1: ναι,
0: για το πώς δουλεύει, ποια είναι η εταιρεία.
1: Βέβαια, και μας πήραν και περισσότερο, εμένα προσωπικά με πήραν και από πάνω, από τις περιοχές που είναι κοντά στον Εύρο.
0: Όπου και εκεί έχουν πρόβλημα.
1: Όπου εκεί έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν έχουμε μία εμείς, αυτοί έχουν 10 εκεί πέρα πάνω.
0: Υπάρχει, θέλω να πω, μπορούμε να πούμε κάτι και για τους κατοίκους, γενικά για τους πολίτες, αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουν, που μπορούν και εκείνοι να συμβάλλουν, δηλαδή σε μια αυλή, σε ένα μπαλκόνι, για να μην δημιουργούνται στήλες?
1: Οι πολίτες νομίζω ότι μπορούν να συμβάλλουν το μέγιστο πάνω σε αυτό, γιατί το πρόβλημα το μεγάλο με τα κουνούπια και εκεί που, που πολλαπλασιάζονται, να το πω έτσι, είναι όταν αφήνουμε στάσιμο νερό. Στάσιμο νερό εννοώντας τι? Στις αυλές μας, αν είναι κάποιο γλαστράκι, κάποιο βάζο, κάτι που έχει νερό μέσα, φτάνει για να εκολαφθούν εκεί πέρα κουνούπια που θα επηρεάσουν ολόκληρο το τετράγωνο.
0: Άρα και λίγο στάσιμο νερό από μια γλάστρα σε μια αυλή, σε ένα μπαλκόνι, μπορεί να μετατραπεί σε αιστεία.
1: Ακριβώς, και σε μεγάλη αιστεία.
0: Άρα εδώ είναι μια συλλογική
1: προσπάθεια. Και το έχω παρακολουθήσει, τώρα σας διακόπτω, και το έχω παρακολουθήσει αρκετά, γιατί τα τελευταία 2 χρόνια η εταιρεία που κάνει τους ψεκασμούς, όταν γίνονται οι ψεκασμοί, πηγαίνω κι εγώ, γιατί ήθελα έτσι, ήμουν ευαισθητοποιημένος με αυτό το θέμα και ήθελα να το δω λίγο, να μάθω πώς γίνεται αυτό με τα κουνούπια. Πώς πολλαπλασιάζονται, τέλος πάντων.
0: Ναι, όλη την διαδικασία της εκόλαυσης.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρυσι είχατε κρούσματα δυτικού νηλού?
1: Είχαμε, ναι. Τώρα τον αριθμό δεν το θυμάμαι, αλλά είχαμε.
0: Φέτος πώς πάει η κατάσταση? Τα περισσότερα είναι εδώ στην Αττική, βέβαια, σύμφωνα με τον Ιωδητόρα.
1: Φέτος, αλλά όχι, νομίζω προς τα μας δεν έχει κανένα.
0: Μπράβο, αισιόδοξο.
1: Δεν ξέρω, σε όλη τη Θεσσαλία, στο Δήμο Τυρνάβου πάντως δεν πρέπει να έχουμε.
0: Εκτός
1: αν μου διαφεύγει κάτι. Τώρα προς το παρόν, όχι, δεν έχουμε.
0: Ωραία, κύριε Ντελαγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δείξατε και ένα δρόμο, τον οποίο εσείς εντοπίσατε για να λύσετε ένα τόσο σοβαρό θέμα που απασχολεί την περιοχή σας. Σας ευχαριστώ που μας το εξηγήσατε και εμάς.
1: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλά.
1: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Και
1: γεια
0: εσείς,
1: σας.
0: Καλό απόγευμα. Γεια. Ήταν ο κύριος Νίκος Ντελαγιάννης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Τυρνάβου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σημαντική άνοδος των βάσεων φέτος στις πολυτεχνικές σχολές, μέτρια άνοδος στις ιατρικές σχολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια, πτώσεις στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων πανεπιστημιακή αυτοδιοικητική πολεοδόμη, γιατροί και δημοσιογράφοι. 8.650 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google για παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον εισαγγελέα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανεξέλεγκτες χωματερές σε περιοχές της Σιθωνίας Χαλκιδικής. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3 και 35 η ώρα και όπως πάντα τέτοια ώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Παντελής Μάνος, να δούμε τι γίνεται στις αγορές αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νέο άλμα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σχεδόν κατά 4% και σήμερα, συνεχίζοντας το ανωδικό ράλι που έχει προηγηθεί και σήμερα είναι η πέμπτη διαδοχική ανωδική συνεδρίαση με αποτέλεσμα το Brent να προσεγγίζει πλέον και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 98,23 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent στην αγορά του Λονδίνου, με ένα άρμα σχεδόν 4,5%, 4,44% έχει ενισχυθεί το Brent μέσα σε μία μέρα. Και κατά 3,84% ενισχύεται το αμερικανικό αργό, που έχει ανέβει πάνω πλέον και από τα 90 δολάρια και το αμερικανικό αργό. 90,26 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης.
0: Για λίγο δηλαδή βλέπαμε φως στο τούνελ. Δεν κράτησε πολύ αυτό.
1: Όχι, δεν κράτησε πολύ και έχει αναζωοποιήσει τώρα τις ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου με τις επακόλουθες συνέπειες στον πληθωρισμό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα περιμένει τα νεότερα στοιχεία για να δει από Σεπτέμβριο ότι θα κάνει. Άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια όπως ευρέως αναμενόταν. Και θα δούμε τώρα τι θα πούνε οι οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από Σεπτέμβριο, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είχε αποκλιμακωθεί τον Ιούνιο για λίγο, αν θυμάσαι, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη λόγω της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που έπεσαν οι τιμές γύρω στα 70 δολάρια, στα προπολεμικά, ας το πούμε έτσι, επίπεδα. Όταν λέμε προπολεμικά, μην φανταστούμε για το μακρινό παρελθόν, μιλάμε για το 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και βέβαια σήμερα οι επενδυτές στις χρηματιστηριακές αγορές έχουν ανησυχήσει και αυτοί, και πέφτουν οι χρηματιστηριακοί δείκτες. Έχουμε 0,54% πτώση στη Φραγκφούρτη, 0,93% στο Παρίσι, 0,96% στο Ιταλικό χρηματιστήριο, 0,54% η πτώση στο Ισπανικό χρηματιστήριο και σχεδόν 1,5% η πτώση στο Ελληνικό χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη να υποχωρεί στην περιοχή των 2.470 μονάδων. Από εκεί και πέρα έχουμε και μία πτώση τώρα των πολύτιμων μετάλλων σήμερα, με το χρυσό πάντως να κρατάει τα 4.000 δολάρια, είναι στα 4.096 δολάρια ανά, και έχει υποχωρήσει και το ασίμι προς τα 58 δολάρια ανά ουγγιά. Εκεί που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, που συνεχώς αυξάνεται το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, το κόστος δανεισμού της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης, της Γερμανίας, ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα εκ νέου από τον Μάιο του 2011. Έπιασε το 3,2% σήμερα η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων. Ξεπέρασε το 4% η απόδοση των Ιταλικών, 4,01, 3,98% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων και 3,90% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών τίτλων. Αρετή.
0: Μάλιστα, θα δούμε και αύριο Παρασκευή πώς θα κλείσει αυτή η εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια,
0: και
1: καλό
0: εσύ.
1: Απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια, γεια.

0: Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, πώς θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή? Από τον Όμηρο στο Hollywood και από τη μεγάλη οθόνη στα ταξίδια. Η Οδύσσια του Christopher Nolan δεν σπάει μόνο τα μία διεθνώς, αυτό είναι ένα κομμάτι. Αλλά φαίνεται πως ανοίγει και ένα νέο δρόμο για τον ελληνικό τουρισμό. Η Πελοπόννησος, για παράδειγμα, επιχειρεί να μετατρέψει τα κινηματογραφικά σκηνικά σε μια πραγματική ταξιδιωτική εμπειρία, συνδέοντας όλα τα σημεία που έγιναν τα γυρίσματα με την ιστορία, τα μνημεία, τις γεύσεις της περιοχής. Σας έλεγα κάτι αντίστοιχο και προχθές για την Ιθάκη, που ετοιμάζει έτσι ένα στρατηγικό σχεδιασμό πάνω σε αυτό. Και εδώ το ερώτημα είναι, μπορεί μια ταινία να αλλάξει τον τουριστικό χάρτη ενός τόπου ή να του δώσει ένα παραπάνω branding που λέμε, δηλαδή ένα σημείο αναφοράς? Και πώς αξιοποιείται αυτό το τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον? Γι' αυτά θα συζητήσουμε ευθύς με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Θάνο Μιχελόγκονα. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα κύριε Αμπίδα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Και χαιρόμαστε πολύ που ήδη βλέπουμε κινητικότητα και από την πλευρά σας να αξιοποιήσετε αυτό που έχει συμβεί έως τώρα, και μάλιστα ο λεγόμενος κινηματογραφικός τουρισμός είναι πλέον από τις πιο δυναμικές μορφές, διάβαζα, ανάπτυξης ταξιδιωτικής παγκοσμίως.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει τάση όταν βλέπεις κάποια εικόνα σε κάποια ταινία ή σε κάποιο ντοκιμαντέρ η οποία είναι εντυπωσιακή.
0: Μα το είδαμε πολύ... και στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, για παράδειγμα, ή στο Game of Thrones στην Κροατία. Τώρα μιλάμε για τεράστια παραδείγματα.
1: Ναι, βέβαια. Το Dubrovnik. Κοιτάξτε, το Dubrovnik είχε μια δυναμική τρομερή, ούτως ή άλλως την οποία συνεπικούρησε προφανώς και αυτό από το Game of Thrones. Κοιτάξτε, πρώτα να σας πω ότι η δουλειά μας πάνω σε αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, όχι τόσο αναφορικά στην ίδια διαδρομή για την οποία συζητάμε, αλλά όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε, ως γραφείο τουρισμού ή όπως και αν μας θεωρεί κάποιος ως DMO ή οτιδήποτε, δεχόμαστε συνέχεια κυριαρχικά αιτήματα για εικόνες, για πληροφορίες οι οποίες θα βοηθήσουν τα ρεπορτάζ και τα μεγάλα μίντια να αποκτήσουν πληροφόρηση για τον προορισμό. Έχουμε κάνει πολλά trips τα οποία ήδη συνδέουν τα locations παραγωγής με ταξιδιωτικές εμπειρίες, αφού οι δημοσιογράφοι όταν επιστρέφουν γράφουν γι' αυτό.
0: Άρα δεν είναι τυχαίο που διαβάσαμε και κορυφαία μέσα φιλοξενούσαν άρθρα με φωτογραφίες όπως το Forbes, η Vogue κτλ.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα όμως η αφετηρία, για να είμαστε και έτοιμοι, ας πούμε, η αφετηρία είναι προφανώς η ίδια η ταινία. Εμείς συνεπικουρήσαμε στην επιθυμία που η ίδια η ταινία γέννησε σε όλα αυτά τα μίντια να καλύψει το θέμα. Τα περισσότερα λοιπόν είναι πράγματα τα οποία είναι άνθρωποι που ήρθαν οι ίδιοι, έστρεψαν σε εμάς. Κάποια όμως τα δώσαμε και εμείς. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς ήδη, και εγώ ίδιος, κύριε Πίτα, έχω απαντήσει σε ερωτήσεις, ας πούμε, σε διεθνή μέσα όπως το Forbes ή το Vogue, ακριβώς για το θέμα της παραγωγής, του τι προσφέρει ο προορισμός και πώς πράγματι οι εμπειρίες που μπορεί να έχουν οι επισκέπτες μας συνδέονται με τις προσδοκίες που μπορεί να έχουν βλέποντας την ταινία ή βλέποντας τέλος πάντων τα σκηνικά.
0: Άρα, εδώ εσείς τι βλέπετε? Βλέπετε μια ευκαιρία να ανοίγεται για την Πελοπόννησο συνολικά?
1: Κοιτάξτε, είναι σίγουρα.
0: Όχι ότι δεν είναι όμορφη η Πελοπόννησο, δεν την ξέρουμε, δεν έχει καταπληκτικά μέρη, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για κάτι άλλο.
1: Κοιτάξτε, η Πελοπόννησος είναι, να βάζουμε τη σωστή βάση, έτσι. Στην Ελλάδα ξέρετε ότι υπάρχουν πέντε σε επίπεδο περιφερειών, πέντε περιφέρειες οι οποίες σέρνουν το κάρο μπροστά. Η Πελοπόννησος δεν είναι μία από αυτές. Εμείς είμαστε στις δεύτερες ταχύτητες προορισμούς, πάντα σε επίπεδο περιφερειών. Εάν αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά, αυτό από μόνο του, θα σας πω, δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όμως μπορεί να βοηθήσει σε ένα συνολικό πλέγμα δράσεων, οι οποίες συμπληρωματικά μεταξύ τους μπορεί να φέρουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Όπως βοηθάει αυτή η τρομερή προβολή που η νοτιοδυτική Πελοπόννησος έχει πάρει από αυτή την ταινία, έτσι βοηθάνε πάρα πολύ και οι τεράστιες επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην Αργολίδα και στο Πρωτοχέλι. Κάθε πράγμα είναι ένα κομμάτι του παζλ. Αν συμπληρώσει πολλά, μπορεί να τα καταφέρει.
0: Ή και το οδικό δίκτυο, όταν εξυγχρονίζεται. Όλα μαζί είναι. Δεν είναι μόνο η ομορφιά, ας πούμε, ενός τόπου. Είναι και οι υποδομές.
1: Και βέβαια, και δεν είναι μόνο και η προβολή. Γιατί η προβολή, okay, είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας. Αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν, θα έχουν μια εμπειρία, μπορεί να τη μεταδώσουν, αν είναι καλή.
0: Αλλά εμείς θέλουμε να είναι καλή εμπειρία. Δηλαδή, μην ταλαιπωρηθούν, ας πούμε, να φτάσουν στα μέρη ή τέλος πάντων να αντικρίσουν κάτι άλλο από αυτό που περίμεναν.
1: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι η Πελοπόννησος, και το λέω αυτό έχοντας μια εικόνα και πάρα πολλών άλλων προορισμών σε επίπεδο παράκτειας Μεσογείου, τέλος πάντων, στέκεται καλά στις υποδομές. Δεν είναι εκεί το μεγάλο μας έλλειμμα. Έχουμε έναν σύγχρονο άξονα αυτοκινητόδρομο, ο οποίος διατρέχει διαγώνια την Πελοπόννησο από την Αθήνα μέχρι την Καλαμάτα. Έχουμε ένα διεθνή λιμένα, ο οποίος μάλιστα, όπως ίσως έχετε ακούσει, πλέον ιδιωτικοποιείται, περνάει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, και οι διαδοχικές μεγάλες αυξήσεις που έχουμε τα τελευταία 3 χρόνια πλέον δημιουργούν νέες ανάγκες και έρχεται αυτή η ιδιωτικοποίηση στον κατάλληλο χρόνο. Πάρα πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Η προβολή που έχουμε πάρει όμως από την Οδύσσια είναι εκεί να πείτε πραγματικά κάτι μοναδικό. Δηλαδή αυτό για να το αγοράζαμε.
0: Και είναι μια ευκαιρία, ακριβώς. Ναι.
1: Δεν το συζητάμε. Μπορεί να αντιστοιχεί, θα σας πω, κοιτάξτε, και άνθρωποι στο media, είστε, ξέρετε πολλές φορές, κάτι που έχει μια ονομαστική αξία ως προβολή. 10 ας πούμε, μπορεί τελικά να καταφέρει να το πάρει με 2. Αλλά σε ονομαστικές αξίες τουλάχιστον, εδώ μιλάμε για μια προβολή που ξεπερνά σίγουρα το 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι μεγάλη αξία.
0: Αρέσει τώρα, ήδη έχετε κάνει σχεδιασμούς από ό,τι καταλαβαίνω. Για παράδειγμα, φτιάχνετε κάποιες ειδικές θεματικές διαδρομές. Που τι θα γίνεται ούτω λίγο του πόλη, θα προσπαθήσετε να συνδέσετε τα σημεία εκεί όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα με σημαντικούς χώρους αρχαιολογικούς, με φυσικά τοπία.
1: Ακριβώς όπως το περιγράφετε, εμείς είχαμε ένα project που έτρεχε, το οποίο το έχουμε μπραντάρει ως Peloponnese Roots. Καταρχήν τον σχεδιασμό το κάναμε και σε συνεργασία με την Marketing Greece. Το project αυτό τι είχε σαν πυρήνα, το να σχηματοποιήσουμε κάποιες θεματικές εμπειρίες μέσα στην Πελοπόννησο. Και όταν λέμε, κυρία Πίτα, θεματικές διαδρομές, εννοούμε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία ενώνονται στη βάση ενός θέματος. Άρα δεν είναι απλά ότι βολεύει η διαδρομή.
0: Όχι, θα είναι μια θεματική και πάνω σε αυτή τη θεματική θα διατρέχει σε ένα χάρτη. Πάνω εκεί διάφορα σημεία. Είτε είναι ένας χώρος ιστορικός, είτε ένα κτίριο, είτε ένα ανάκτορο.
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς λοιπόν πήραμε τα σημεία της παραγωγής. Ποια είναι αυτά? Είναι η σπηλιά του Νέστορα, είναι η παραλία της Βοδοκίας, η παραλία της Αλμπυρόλακας, το κάστρο του Ακροκορίνθου. Τα πήραμε αυτά. Η ιστορική ακρίβεια, ας πούμε, δεν έχει σχέση ακριβώς αυτό που βλέπει στην ταινία ο άνθρωπος με τον ιστορικό ρόλο που είχε αυτό το κάθε σημείο. Όμως, επειδή το πλαίσιο ιστορικά είναι ακριβές, τι προσπαθήσαμε να τα συνδέσουμε με άλλα σημεία του τόπου μας, που όπως οι Μυκήνες, το επίκεντρο είναι ο Μυκηναϊκός κόσμος, είναι ο Όμηρος, είναι η εκστρατεία της Τρίας. Άρα, έχουμε την ωραία Ελένη, έχουμε τη Σπάρτη, έχουμε τις Μυκήνες. Πήραμε λοιπόν όλα αυτά τα σημεία, τα ενώσαμε σε μια διαδρομή η οποία ξεκινάει είτε από βόρεια προς νότια, άρα ξεκινώντας από την Ακροκόρινθο, είτε από νότια προς βόρεια, άρα ξεκινώντας από τη Μεθόνη, και ενώνει όλα αυτά σημεία σε μια ιστορία η οποία σου δίνει την ιστορική ακρίβεια, σου δίνει όμως και την κινηματογραφική διάσταση.
0: Και να πούμε κάτι λίγο πιο πρακτικό. Αυτό είναι μια εφαρμογή, δηλαδή θέλω να πω, μέσα από μια εφαρμογή ο καθένας που θέλει να επισκεφθεί, είτε Έλληνας είτε ξένος, όλες αυτές τις διαδρομές θα μπορεί να την έχει στο κινητό του και ταυτόχρονα να παρακολουθεί τι είναι αυτό που βλέπει, τι είναι αυτό που έχει συμβεί εδώ, ποια είναι η διαδρομή.
1: Αυτό, κυρία Μπίτα, θα είναι και μια διαδρομή, αυτό το πιστεύω γύρω στον Οκτώβριο, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα είναι λοιπόν μια σελίδα η οποία έχει πληροφορίες, θα είναι πινακίδες στο πεδίο και θα είναι και μια διαδρομή. Εδώ έχουμε το εξής, επιμένω και το λέω, συγχωρείτε, γιατί έχει μεγάλη αξία. Εμείς έχετε υπόψη σας ως τόπος, κυρία Μπίτα, ένα πράγμα στο οποίο πάσχουμε, είναι ότι έχουμε πάρα πολλά μικρά πράγματα, τα οποία επειδή δεν είναι ενωμένα μεταξύ τους με κάποιον τρόπο, δεν έχουν δυναμική, δεν έχουν οικονομίες κλίμακας και δεν μπορούν να μεγαλώσουν. Στρατηγικό στοιχείο των πολιτικών μας ορθών να εφαρμόσουμε είναι να τα ενώσουμε όλα αυτά μαζί. Εξού λοιπόν και οι θεματικές διαδρομές της Πελοποννήσου, τα Peloponnese Roots και το Odyssey, η συγκεκριμένη θεματική διαδρομή, είναι μέρος ενός συνόλου. Είναι πολλές διαδρομές. Άρα όλα αυτά που συζητάμε είναι για όλες τις διαδρομές. Ξεκινήσαμε με το Odyssey, βάζοντας κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε απλά, το κάρο μπροστά από το άλογο. Για ποιο λόγο? Γιατί μας προλαβαίνουν οι εξελίξεις κινηματογραφικές.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε θα έχει εφαρμογή πλοήγης προφανώς, έχει εξαιρετική σήμανση στο πεδίο. Τώρα σχεδιάζουμε τις πινακίδες αυτές τις μέρες, γι' αυτό το λέω με τέτοια έμφαση. Έχει το storytelling που πρέπει να έχει, έχει το brand που πρέπει να έχει και έχει βέβαια και ένα πλάνο προβολής, η οποία προσπαθεί να συνδέσει, ξέρετε, ακόμα και σε επίπεδο λιμάτων έρευνας, ας πούμε, online, να συνδέσει το κινηματογραφικό με το.
0: Μα τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή με τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, μπορεί ο άλλος να βρίσκεται σε ένα μονοπάτι, ας πούμε, δίπλα σε ένα ιστορικό σημείο και την ίδια στιγμή που θα του λέει τι είναι αυτό που είχε συμβεί εδώ, βήμα-βήμα, να του πετάει και απόσπασμα από την ταινία. Δηλαδή σε αυτή την εποχή ζούμε.
1: μπορεί να του πετάει απόσπασμα από την ταινία, μπορεί να του πετάει ένα quiz το οποίο τον βάζει πιο μέσα στην ιστορία. Έχουν και αυτό που λέμε το gamification, δηλαδή έχουν και μια διάσταση παιχνιώδη αναλόγως του ποιος είναι ο χρήστης.
0: Όλα
1: αυτά όμως, για να τα κάνεις καλά είναι πολύ δύσκολο και θα βρεθεί να σου πω ότι εάν αποκτήσετε έτσι εικόνα ή αν έχει δώσει ψυχέτρια ή οτιδήποτε έχει τύχει και έχετε χρησιμοποιήσει τέτοια εργαλεία, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα αναπτύξεις. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, κύριε Βίτα, να είναι πραγματικά ανταγωνιστικά, να δουν πραγματικό πολύ καλό experience και να μείνουν.
0: Ναι, δεν θέλει το πόδι. Αυτή η δουλειά δεν είναι να γίνει στο πόδι. Γιατί λίγο, αν γίνει στο πόδι, αν δεν είναι αυτό που έχετε εσείς στο νου σας να είναι, αλλά πρέπει να γίνει release γιατί είναι τώρα, ας πούμε, η ώρα, εκεί μπορεί να χαθεί η μπάλα. Για παράδειγμα, τώρα μου έστειλε ένας ακροατής μου, ο Μανουήλ, μου έφερε ως παράδειγμα, εντάξει, άλλο τη Μαμά Μία την ταινία, με την Σκόπελο. Πότε, σε μια εποχή όπου τα ψηφιακά εργαλεία δεν υπήρχαν, δεν ήταν στη διάθεσή μας.
1: Ναι, τότε ξεκινούσε αυτή η διαδικασία. Κοιτάξτε, τότε επηρεαζόταν πρώτα και ο τουρισμός, κυρία Μπίτα, τότε ήταν κάτι πολύ μικρότερο. Τώρα έχει φτάσει, είναι μια βιομηχανία που μπορεί να ξεπερνάει παγκοσμίως και την αγορά πετρελαιοειδών, έχετε υπόψη. Δηλαδή, μια τεράστια βιομηχανία. Τότε επηρεαζόταν με έναν άλλο τρόπο. Αλλά σήμερα και είναι ευκαιρία, όπως το περιγράφουμε στην κουβέντα μας, αλλά είναι και πρόκληση, γιατί ταυτόχρονα όλα αυτά, κυρία Μπίτα, είναι διαθέσιμα σε όλους. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και εμείς οι δημόσιοι φορείς μπορεί να υλοποιούμε πολιτικές οι οποίες μπορεί και να μην πετύχουν. Ναι. Είναι κάτι ανταγωνιστικό, δεν είναι.
0: Όταν το θέμα είναι όμως να προσπαθείς, να θες να βάλεις ένα λιθαράκι παραπάνω, να υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτό είναι. Γιατί σίγουρα ο δρόμος προς την επιτυχία, ας πούμε, μεσολαβούν σε αυτόν και αρκετές αποτυχίες πολλές φορές. Δεν είναι αυτό το θέμα. Θέμα είναι να το αντιληφθούμε, να κινητοποιηθούμε και να κάνουμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Θεωρούμε ότι και το Peloponnese Route συνολικά αλλά και το Odyssey, τη συγκεκριμένη θεματική αδρομή, θα πετύχουν το στόχο τους γιατί έχουμε δουλέψει αρκετά πάνω με μεγάλη προσήλωση.
0: Και να σας πω, κάπου διάβασα ότι έχετε στα πλάνα σας και να δημιουργήσετε ένα κινηματογραφικό γραφείο, δηλαδή ένα film office.
1: Ναι, είναι καθοδόν και αυτό. Νομίζω το φθινόπωρο θα μπορούμε να κάνουμε και τις πρώτες, ας πούμε, δημόσιες ανακοινώσεις. Και αυτό βέβαια και να μην είναι κάτι ανταγωνιστικό.
0: Βέβαια. Και προσέξτε, αν δημιουργηθεί αυτό, σου λέει μετά ο άλλος, εντάξει, θέλω να πάω σε ένα μέρος που προσομοιάζει έτσι για την ταινία μου. Τέτοια μέρη στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά. Αν υπάρχει κάτι έτοιμο, όπως ένα γραφείο έτοιμο, και θεωρεί ο άλλος την η παραγωγή, δηλαδή, αυτό είναι ο άλλος. Πιο εύκολο ότι θα επικοινωνήσει πιο άμεσα. Ακόμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Έχετε δίκιο. Ακόμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως ακόμα και να έχεις έναν, αυτό που λέμε στις παραγωγές τώρα, το location manager, ας πούμε, αν έχεις 2-3 ανθρώπους τέτοιους, οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν με την παραγωγή και να λύσουν 2-3 απλές γενικές απορίες που μπορεί να υπάρχουν, και αυτό είναι πολύ βοηθητικό.
0: Βέβαια,
1: να,
0: εγώ προσφέρομαι location manager, να γνωρίσω σπιθαμί προς σπιθαμί όλη τη Πελοπόννησο. Πραγματικά, και μέσα από αυτό να είναι και δουλειά. Τέλεια.
1: Κοιτάξτε, ακόμα και να στήσεις ένα χαρτοφυλάκιο, δηλαδή μια τράπεζα εικόνων, όχι κάτι τρομερό, η οποία θα δίνει πολλές διαφορετικές επιλογές με ένα εργαλείο AI, ώστε να μπορεί να ψάξει το production, να βρει το σκηνικό που θέλει κτλ. Για να αποκτήσει μια εικόνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα εργαλεία βοηθάνε να επικοινωνήσεις καλύτερα το περιεχόμενο που έχει φτιάξει όμως. Πρέπει να φτιάξει το περιεχόμενο.
0: Ναι, κύριε Μιχαλόγκο, έτσι κι αλλιώς εμείς θα παρακολουθούμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε και θέλω να ολοκληρώσουμε με μία ερώτηση. Ωραία, πολύ ωραία όλα αυτά. Οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις, οι τοπικές, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, πώς συμμετέχουν σε αυτή τη νέα τουριστική στρατηγική, πώς τη βλέπουν?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρία Μπίτα, και προσπαθούμε όλοι υποτίθεται να το κάνουμε, να κάνουμε πιο πολύ, να ενσωματώσουμε, ας πούμε, αυτές τις μικρές οντότητες που περιγράφεται περισσότερο μέσα στις πολιτικές μας. Αν δεν το καταφέρεις, έχεις αποτύχει. Ειδικά σε τόπους όπως η Πελοπόννησος, που όλα είναι πολύ μικρά. Εμείς προσπαθούμε ειλικρινά σε κάθε φάση της διαδικασίας, με κάποιον τρόπο να τους εμπλέξουμε, είτε βγάζοντας σε διαβούλευση ένα σχεδιασμό μας, είτε εντάσσοντάς τους σε ταξίδια εξοικείωσης, ταξίδια τύπου, είτε παίρνοντας σε επίπεδο αποστολής, τους παίρνουμε μαζί μας σε εκθέσεις, είτε στις διαδρομές, προσπαθώντας τα ψηφιακά εργαλεία μας να συνδέουμε τις επιχειρήσεις αυτές και τις εμπειρίες που αυτές, τις υπηρεσίες που αυτές οι επιχειρήσεις, ας πούμε, προσφέρουν, με τα βήματα της διαδρομής, με τη διαδρομή την ίδια κτλ. Είναι δύσκολο όμως. Δηλαδή, κάνεις μια χαρτογράφηση, τους εντάσσεις, Υπάρχουν θέματα όμως, ξέρετε, επιλεξιμότητας, πότε μπορεί να βάλεις έναν ιδιώτη μέσα, πότε όχι, γιατί εμείς διαχειριζόμαστε δημόσιους πόρους, έτσι. Υπάρχει θέμα προσμέτρησης, υπάρχουν διάφορα τεχνικά θέματα. Αλλά ειλικρινά, η ερώτηση είναι πάρα πολύ αστική. Για ποιο λόγο, εάν δεν καταφέρουμε να τους βάλουμε μέσα στο παιχνίδι, έχουμε χάσει εξ αρχής, όσο καλό και αν είναι αυτό που έχουμε κάνει. Άρα προσπαθούμε να τους κάνουμε συμμέτοχους. Ο σχεδιασμός μας είναι το υλικό π.χ. για τη διαδρομή για την οποία συζητάμε, να μοιραστεί σε μαγαζιά, επιχειρήσεις, εστίαση κτλ.
0: Ναι, και να κατανοήσουν ότι εδώ πρόκειται για μια επένδυση.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αλλά η στρατηγική είναι αυτή και ο σχεδιασμός είναι αυτό. Ξέρετε, τελευταίο σχόλιο που μου φέρετε, παρεκκλίνω συνέχεια τις ερωτήσεις, αλλά έτσι για να έχετε την εικόνα. Οι μικρές οντότητες που προσπαθούμε εμείς να διαχειριστούμε είναι οντότητες οι οποίες έχουν ανθρώπους που είναι φιλότιμοι, προσφέρουν αυθεντική φιλοξενία όταν οι πελάτες τους επισκέπτονται, έχουν όλα αυτά τα προνόμια, αλλά έχουν και ελλείμματα, έχουν και προκλήσεις. Ότι ας πούμε δεν υπάρχουν τα υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού και τεχνογνωσίας που πρέπει να υπάρχουν. Άρα με κάθε έναν από αυτούς τους συνεργάτες μας, είτε φιλοξενούμε μαζί τους τους Times, είτε προσπαθούμε να ξεντάξουμε στη λογική της θεματικής διαδρομής, πρέπει να κάνουμε και κάποια βήματα, να διανύσουμε μια απόσταση για να φτάσουμε στο σημείο και αυτοί να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στο ρόλο που έχουν.
0: Έτσι.
1: Είναι άλλο να το κάνεις, να το πούμε απλά και με συγχωρείτε.
0: Ναι, είναι ολιστικό.
1: Είναι ένα μικρό ξενοδοχείο.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαλόπουλο, για τη συζήτηση αυτή. Σίγουρα η Πελοπόννησος έχει μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει και σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μας τα σχέδιά σας. Ήταν ο κύριος Θάνος Μιχελόγκωνας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, κυρίες και κύριοι. Και έτσι με ταξιδιάρικη διάθεση σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 3. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρελής.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο μεταξύ, την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που της αναλογούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη μετά την επίθεση που δέχθηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, προειδοποίησε ο Τραμπ. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΕ σε σχέση με το 2025. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας, σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα. Η βάση στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για σέλγια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Με έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατατόπους χαλαζοπτώσεις από αύριο στο μεσημέρι του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκέσει έως αργά το βράδυ. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή μέρα δεν προσφέρει ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμός, προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για μια πολύ σημαντική απόφαση που έχει ως στόχο να εγγυηθεί ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες στο ίντερνετ, μίλησε η Ευρωπαία Επίτρεπος Χένα Βιρκούνεν. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών της. 25 ρεπουμπλικανοί βουλευτές έγραψαν αυτήν την εβδομάδα στον Τραμπ για να του ζητήσουν να λάβει μέτρα αντιπίνων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν επιμείνει να εφαρμόζει νόμους, πολιτικές ή διακριτική μεταχείριση στον ψηφιακό τομέα. Έπειτα από έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 πλέον των 8.650 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν δεν επέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν, αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν αίσιες προέρχονται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεω. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: DJ Harvey.

Οι λέξεις που οδηγούν σε φόνο. Σήμερα έχουμε άλλο ένα τολμηρό αφιέρωμα. Είναι γνωστή σε ένα συγκεκριμένο κύκλο. Την αγαπάν πάρα πολύ. Όμως δεν είναι αυτό που λέμε εμπορικό. Είναι ένα τολμηρό σημερινό αφιέρωμα όπως τα περισσότερα κάθε Πέμπτη εδώ στο Earth News. Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στον χώρο του ροκ και της εναλλακτικής μουσικής. Η BJ Harvey. Το 2011 έρχεται το άλμπουμ Let England Shake, από που ακούσαμε αυτό το κομμάτι. Άλμπουμ με έντονο πολιτικό ιστορικό περιεχόμενο, με folk και rock στοιχεία και πειραματικά στοιχεία. Κέρδισε βραβεία, για πολλούς θεωρείται το αριστούργημά της. Πήρε το δεύτερο Mercury για αυτό το άλμπουμ και είναι μία από τις λίγες που έχει κατακτήσει αυτό το βραβείο έτσι δύο φορές. Σήμερα, όπως πάντα, Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες για τα μηνύματά σας, επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. BJ Harvey.

από τα κορυφαία τραγούδια σε αυτό το άλμπουμ και όχι μόνο της PJ Harvey. Είχε μιλήσει το 2004 σε μια συνέντευξη για αυτό το άλμπουμ. Ακούσαμε το The River από το άλμπουμ Is This Desire του 1998. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε και είχε πει ότι είναι υπερήφανη ίσως περισσότερο για οποιοδήποτε άλλο άλμπουμ, για αυτό εδώ το άλμπουμ, γιατί δουλεύοντας ξανά, όπως είπε, με τον Mark Ellis Flood, λοιπόν, προσπάθησα να επεκτείνω τις ικανότητές μου με την βοήθεια του Mark, με αυτό το αποτέλεσμα που είναι ένα άλμπουμ ηλεκτρονικής ροκ, εναλλακτικής ροκ και ηλεκτρονικής ροκ, θα έλεγα. Η PJ Harvey, πολύ σπουδαία, και νομίζω ότι πολύ λίγες φορές θα έχετε ακούσει στο ελληνικό ραδιόφωνο μία ώρα αφιερωμένη σε αυτήν. Ίσως είναι η πρώτη. Η PJ Harvey, η πρώτη φορά εννοώ, σε κάθε φάση της καριέρας της δεν φοβήθηκε να αλλάξει από ροκ σε blues, σε πειραματική folk. Θα το παρατηρήσουμε στα διάφορα κομμάτια που θα παίξω. Προσπάθησα να είναι από όλα τα άλμπουμ της και από το τελευταίο. Αυτή η εξέλιξη είναι συνειδητή και διαρκής και πάντα με σεβασμό στην εσωτερική της ανάγκη για έκφραση.

Big Exit. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα εδώ που στέλνατε και μερικά από αυτά γράφουν μεταξύ άλλων ότι όχι μόνο μία ώρα αφιέρωμα, αλλά σπάνια ακούν τραγούδια της στο ραδιόφωνο. Η φωνή αυτή, η ερμηνεία και η στίχη έχουν μια πολύ μεγάλη γκάμα, θα το διαπιστώσετε όσοι δεν την ξέρετε, από έτσι απλό ροκ μέχρι ενέργεια σε blues, προσωπικά, σκοτεινά τραγούδια, ακόμα σίγουρα πολιτικά και κοινωνικά σχόλια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στον Χούθη μετά από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισέ για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. Πάνω από 8.000 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντίθετη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στην ανανέωση της θητείας των διοικήσεων των δικαστηρίων. Καμπάνω 890 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για θέμητο ανταγωνισμό. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών της. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κρυμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Κακοκαιρία προβλέπεται για αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Για να πούμε δύο λόγια για αυτά που ακούσαμε και για αυτό που έρχεται. Down by the Water ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που υπήρχε στο τρίτο άλμπουμ της, To Bring You My Love. Μετά ακούσαμε από το ντεμπού του άλμπουμ ένα καταπληκτικό τραγούδι της που έδειξε από την αρχή τι θα γίνει, το Dress On, που το άκουσα στο BBC και ήρθε έτσι στο μυαλό μου να κάνω το αφιέρωμα τώρα, δηλαδή πριν από 2-3 μήνες. Ήρθε στο μυαλό μου να κάνω αυτό το αφιέρωμα. Λοιπόν, το Dry ήταν το debut του άλμπουμ που βγήκε το 1992, πάρα πολύ μακριά. Και τώρα θα πάμε στο δεύτερο άλμπουμ της του 1993. Το άλμπουμ λέγεται Rid of Me.

ακούσαμε από το άλμπουμ Read of Me. Το άλμπουμ, σας θυμίζω, όσοι παρακολουθούσαν τη μουσική στη δεκαετία του 90, έχει ανακηρυχθεί σαν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 90. Τη χρονιά εκείνη, είχε βγει την άνοιξη, ήταν μέσα στα 5 πρώτα, στα περισσότερα έντυπα. Τότε δεν υπήρχαν διαδίκτυα. Ήταν μια διαφορετική εποχή που ο κόσμος άκουγε αυτούς τους καλλιτέχνες με διαφορετικό τρόπο. Δυστυχώς υπάρχουν, ευτυχώς από τη μία, αλλά δυστυχώς από την άλλη, υπάρχουν ίσως ανάλογοι σήμερα, αλλά δεν τους δίνει κανένα σημασία. Αύριο έχω ένα σχόλιο γι' αυτό στην εκπομπή της επικαιρότητας. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο άλμπουμ, όπου, τι ήθελα να πω γι' αυτό, ναι, ότι εδώ είχε συνεργαστεί με τον παραγωγό συνωστή Βαλμπίνη. Εδώ τώρα επιστρέφουμε στο Stories from the City. Για να ακούσουμε, εδώ υπάρχει συμπαραγωγή του άλμπουμ με τον Μι Χάρβεϊ και Ρομπ Έλις. Εδώ υπάρχει αυτό το τουέτο με τον Τόμ Γιόρκ.

Αλλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε? The Mess We're In. Ο Tom συμμετέχει και σε άλλα κομμάτια σε αυτό το άλμπουμ. PJ Harvey. Και μια πραγματική μπαλάντα δολοφονίας. Nick Cave, PJ Harvey.

Και τώρα, John Paris. Αυτός ο τύπος δεν είναι τόσο γνωστός. Είναι όμως σπουδαίος μουσικός. Έχει δουλέψει μεταξύ άλλων με Tracy Chapman, με συγκροτήματα όπως η Giant Sand, και έχει συνεργαστεί με την B.J. Harvey. John Paris και Polly Jean Harvey. That was my view.

Θέλω να το αφήσουμε για το τέλος, να το ακούσουμε πριν, να έχουμε χρόνο και μετά ένα ακόμα. Το παίξαμε πριν από 5-6 εβδομάδες, μετά από 3 χρόνια επέστρεψε το καινούριο της PJ Harvey, Voyager.

η PJ Harvey γεννήθηκε το 1969 στο Dorset της Αγγλίας. Θυμόμαστε όσοι ακούμε μουσική από τότε ότι ξεκίνησε σαν μπάντα και μετά από μερικούς πρώτους δίσκους αποφάσισε να συνεχίσει σαν solo καλλιτέχνης κρατώντας το όνομα PJ Harvey. Μία από τις σημαντικότερες φωνές στην ελλακτική rock, την art rock σκηνή από τις δεκαετίες του 90 μέχρι σήμερα. Ένα από τα ξεχωριστά τραγούδια της δεκαετίας του 90, του 92, που μάλιστα είχε ακουστεί στους εναλλακτικούς σταθμούς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτό που έρχεται τώρα.

τα μηνύματα σε ένα τολμηρό, όπως είπα, αφιέρωμα. Εξαιρετικά τα μηνύματα για όσους ήδη την ήξεραν, αλλά και για αυτούς που είναι αρκετοί που την ξέρουν, και οπωσδήποτε ευχαριστήθηκαν την PJ Harvey. Θα διαβάσω όμως ένα μήνυμα από έναν καλό ακροατή της εκπομπής, που να σας βάλει και εσάς σε σκέψεις. Τι γράφει, προσέξτε το μήνυμα ποιο είναι. Η Γιάννη, για να λέμε και το σωστό, αν ο παρουσιαστής της εκπομπής ξέρει το κοινό του, δεν βάζει πράγματα που δεν τα ακούν, γιατί θα τους χάσει από κοινό. Έτσι λοιπόν υπακούει στις απαιτήσεις τους. Αύριο θα είναι η επικαιρότητα, με διαφορετική μουσική, με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα από Δημήτρη Ζουγουρή, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, προειδοποίησε ο Τραμπ. Το βράδυ της Τρίτης, δύο πλοία της Σαουδικής Αραβίας είχαν δεχτεί επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Συμφωνία για την Πυρηνική Ενέργεια για ειρηνική χρήση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται απολύτως από την επικύρωση των συμφωνιών του Αβραάμ από το Ιριάντ, που σημαίνει την de facto αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ιστορικό άλμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή χαρακτήρισε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου την πιθανή ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε σήμερα την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο Safe. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γαλάτιτσα Χαλκιδικής, επιτόπου 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικίες. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλεια σε βάρος ανήλικης και για το λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή μέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη, ούτε για συμψηφισμούς, προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την προσωρινή κράτηση του 60χρονου που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη αποφάσισαν μετά την απολογία του ανακρίτρια και εισαγγελέας. Η δικαστική λειτουργός έκανε δεκτό αίτημα που υπέβαλε υπεράσπιση του κατηγορουμένου για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών της Ουκρανίας. Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax Ukraine ανέφερε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα επιθυμεί να εμποδίσει τη λειτουργία του θαλάσσιου διαδρόμου μεταφοράς σιτηρών. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 πλέον των 8.000 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ότι δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν έσχες προέρχεται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, είναι γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Κακοκαιρία αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και τον νοτιοανατολικό Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

σήμερα 23 Ιουλίου του 2026, 8 και 43 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος πάνω κάτω 8 και 43 θα πάει να ξεκουραστεί. Η Amy Winehouse τραγουδάει Back to Black. Τέτοια μέρα, 23 Ιουλίου του 2011, έφυγε από τη ζωή. Ήταν μόλις 27 ετών.

0: σήμερα είναι μια ακόμη μαύρη επέτειο, συλλογική μαύρη επέτειο. Είχαμε βέβαια και πριν το μάτι. Το 1974 είχαμε την κατάρρευση της Χούντας. Αυτό δεν ήταν ακριβώς μαύρη επέτειος. Μαύρες ήταν οι επέτειοι που προηγήθηκαν με την εισβολή του Ατίλα, με το πραξικόπημα με τον Σαμψόν που άνοιξε την πόρτα στους Τούρκους. Η 23η Ιουλίου είχε ήταν μια αχτίδα ελπίδας στην ουσία. Σε μια σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών αποφασίστηκε να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ο Νίκος Σαμψόν παραιτήθηκε στην Κύπρο, τη θέση του πήρε ο Γλάφκος Κληρίδης. Όμως δυστυχώς το 2018 αυτή ήταν μια νύχτα κόλασης. Και ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα, λέμε 104 θύματα και τα λοιπά και τα... Δεν μπορείς να αποτιμήσεις σε μια τέτοια τραγωδία τα θύματα. Εννοούμε, όταν δίνουμε αυτόν τον αριθμό, τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις φρικτές συνθήκες που την έχασαν. Αλλά τα θύματα μιας τέτοιας συλλογικής τραγωδίας δεν μπορούν να αποτιμηθούν έτσι αριθμητικά. Θα ήταν έως και αδύνατο. Γιατί σκεφτείτε, λέμε και 172 τραυματίες. Εντάξει, είπαμε έναν αριθμό. Σκεφτείτε τις ζωές ανθρώπων που άλλαξαν ριζικά, είτε λόγω της απώλειας, είτε λόγω του πώς ζουν. Από τότε μέχρι τώρα 8 χρόνια έχουν περάσει, εγκαυματίες, παιδιά που δεν θα μεγαλώσουν με κανένα τρόπο από αυτούς που περίμεναν ότι θα μεγαλώσουν. Είναι δηλαδή ο απόϊχος και η διαδρομή μιας τέτοιας τραγωδίας κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να αποτιμηθεί. Πάντα λέμε μετά παρηγορητικά να γίνουμε σοφότεροι όταν χτίζουμε σε κάποια μέρη, να λαμβάνουμε κάποια πράγματα υπόψη, όταν πρόκειται να πάρουμε ασυρμάτους για την αστυνομία και την πυροσβεστική, να μην είναι η μισή στη μια συχνότητα, η άλλη μισή άλλου τύπου που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί, να εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας με συγκεκριμένα πρωτόκολλα και πάντα βέβαια να έχουμε το φόβο του καιρού, να το πούμε έτσι. Γιατί υπάρχουν κάποιες συνθήκες, βλέπετε, στις πιο προηγμένες χώρες που έχουν τρομερά συστήματα, που υπάρχουν κάποια καιρικά φαινόμενα που είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Το ζήτημα όμως είναι εμείς να ανταποκριθούμε στο 100% και να δούμε τι περιορίσαμε και τι δεν ήταν στις δυνάμεις μας να περιορίσουμε. Αλλά να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε προς τα που θα κατευθύνουμε τους ανθρώπους που περνάνε από την κλειστή λεωφόρο, εντάξει, αυτό καταλαβαίνετε. Δηλαδή το τραγούδι της Amy Winehouse, το Back to Black, που είχε προσωπικό χαρακτήρα, έχει να κάνει με, με την ατομική μας μαυρίλα, σκοτεινιά, απογοητεύσεις, έρωτες, ακούγεται έως και ευχάριστο μπροστά σε μια τραγωδία συλλογική και τέτοιου μεγέθους. Εκεί μιλάμε για ένα άλλο μαύρο που δεν μπορεί ποτέ να το καθαρίσεις τελείως. Είπαμε λοιπόν εδώ με την ομάδα, ομαδάρα, σήμερα ναι, ξεκινάνε και ευρωπαϊκά παιχνίδια, άντε και εμείς οι λάτρεις του ποδοσφαίρου θα μπούμε σε μια καινούρια φάση με τις δικές μας ομάδες. Έλα μωρέ, η δική σου ήταν χάλια, ναι, αλλά η δική μου, κοίταξε πώς τρέχουν. Έχουμε αυτές τις ωραίες μικροπαρηγοριές. Με την ομάδα εδώ λοιπόν είπαμε να ξεκινήσουμε με πολύ καλά νέα την σημερινή εκπομπή ως αντίβαρο. Πρώτα απ' όλα όμως θα δώσουμε τα στοιχεία ταυτότητας. Ο Θάνος Τσιμέκας έχει αναλάβει τα καθήκοντά του, μάλλον συνεχίζει στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει αναλάβει όλα τα δημοσιογραφικά, τα έχει ετοιμάσει, τα έχει συντονίσει, τα έχει επιμεληθεί. Στις γενικές εργασίες και το μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, δύο λέξεις δηλαδή, και μπορείτε στην πλατφόρμα να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε όμως και το Messenger στην υπηρεσία σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και όπως βλέπω να εσείς προλαβαίνετε πριν τα πω εγώ, στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας για να διευρύνουμε το περιεχόμενο της εκπομπής. Και πριν μιλήσουμε για μια πολύ πρόσφατη σημερινή δυστυχώς απώλεια, να εντοπίσουμε, πώς να σας πω, να βάλουμε και τον γεωεντοπισμό του τι ακούτε.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Δυστυχώς, όπως μάθαμε, έφυγε από τη ζωή στα 79 του ένας εξαίρετος συνθέτης, ο Γιώργος Σταυριανός, ο οποίος, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης, δίδασκε ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είχε σπουδάσει στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Νανσί της Γαλλίας. Είχε πτυχία ελληνικής και γαλλικής φιλολογίας, διδακτορικό στη φιλοσοφία. Και επειδή θα πάμε Πανεπιστήμιο Κρήτη σε λίγο για τα καλά νέα, θα πάμε με ένα δικό του τραγούδι.

0: Γιώργος Σταυριανός, γεννημένος στο Ηράκλειο της Κρήτης, δίδασκε βέβαια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενώ εμείς θα πάμε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Γι' αυτό που σας έλεγα τα καλά νέα. Θα δούμε πόσο καλά νέα είναι. Όταν διάβασα τον τίτλο «Έλληνες επιστήμονες ανακάλυψαν μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γύρανση ή από τη γύρανση», αυτό θα το διευκρινίσουμε, την αναμενόμενη περηφάνεια, δικοί μας επιστήμονες ξέρουμε ότι έχουμε ένα καταπληκτικό δυναμικό, μετά όμως έρχεται και το ατομικό, το εγωιστικό. Οπ, κατά της γύρανσης, τι γίνεται εδώ? Αυτές είναι σοβαρές ανακαλύψεις. Καλά, όχι μόνο αυτές, δεν επεξεγέλασε. Για να δούμε πρώτα απ' όλα τι αφορά, τι έκταση έχει, τι ενδεχόμενη εφαρμογή, γιατί πολλές φορές τέτοια επιτεύγματα μέχρι να γίνουν, πώς να το πω τώρα, μια επιστημονική καθημερινότητα, έχουν μια διαδρομή. Εδώ δεν είναι, ξέρετε, πετάχτηκα στο περίπτερο και πήρα μια τσίχλα που τη μασάω και γίνομαι νέος και όλα τα σχετικά. Για να μας εκλαϊκεύσει αυτά που μπορούμε και εμείς να κατανοήσουμε σε σχέση με αυτό το σημαντικό επίτευγμα, καλέσαμε τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, που είναι ο καθηγητής μοριακής βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που έχει και την εποπτεία όλης αυτής της διαδικασίας, από ό,τι έχω καταλάβει. Θα μας τα πει ο ίδιος, αφού τον καλωσορίσω πρώτα. Κύριε καθηγητά, κύριε Ταβερναράκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά πρώτα απ' όλα?
1: Καλά, καλά.
0: Αυτό είναι το βασικό. Άνθρωποι σαν και εσάς, γενικά επιστήμονες, άνθρωποι που προσφέρουν τόσο σημαντικά στην κοινωνία, μας ενδιαφέρει και εμάς να είστε καλά. Λοιπόν, ξέρετε, σε ένα τέτοιο δημοσίευμα μπορεί κανείς να παρανοήσει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή να πει, εντάξει, όπου να είναι σε κάνα δύο χρόνια, εγώ τη γλιτώνω, θα φρενάρω στην ηλικία που είμαι και όλα θα είναι μια χαρά. Είδα βέβαια τα ευρήματα μιας μελέτης που κάνατε, να δώσουμε και μερικά στοιχεία, από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Έχουν ήδη δημοσιευθεί, δηλαδή δεν είναι ένα στάδιο τώρα το ψάχνουμε, είναι σωστό αυτό?
1: Ναι, ναι. Στην ουσία είναι ολοκληρωμένη η μελέτη και η δημοσίευση έχει γίνει ήδη των αποτελεσμάτων.
0: Σε επιστημονικό επίπεδο. Και τι δείχνει αυτή η έρευνα, κύριε καθηγητά?
1: Η έρευνα αυτή που έγινε στην ουσία οδήγησε στην αποκάλυψη ενός μηχανισμού που δεν τον ξέραμε πριν. Α. Και έχει να κάνει με το πώς προστατεύονται τα νευρικά μας κύτταρα από βλάβες που μπορεί να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Καθώς περνάνε τα χρόνια, στοιχεία των κυττάρων μας, όπως οι πρωτεΐνες, το DNA, υπόκεινται σε βλάβες. Συμβαίνουν αυτές οι βλάβες όπως συμβαίνουν σε κάθε τι. Ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στο δρόμο παθαίνει βλάβες. Το ίδιο συμβαίνει και στα κύτταρά μας. Αλλά τα κύτταρά μας δεν είναι ανυπεράσπιστα, έχουν μηχανισμούς που τα προστατεύουν από αυτές τις βλάβες, μπορούν να επιδιορθώσουν κάποιες από αυτές.
0: Αμήνονται ως ένα βαθμό βέβαια, αλλιώς δεν θα γερνούσε το νευρικό μας σύστημα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτοί όλοι οι μηχανισμοί επιδιόρθωσης βλαβών δεν είναι τέλειοι. Κάποιες βλάβες θα ξεφύγουν, θα συσσωρευτούν και στο τέλος θα συμβεί αυτό που λέμε γύρανση.
0: Μιλάμε για νοητική και κινητική γύρανση ή γενικότερα?
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη μελέτη,

0: αποτοξίνωσής τους από τις βλάβες. Στην ουσία πρόκειται για ένα μηχανισμό ελέγχου της διαδικασίας αυτοεπιδιόρθωσης που διαθέτουν τα νευρικά κύτταρα. Και αυτό που καταφέραμε να δείξουμε είναι ότι αν τροποποιήσουμε κατάλληλα αυτό το μηχανισμό με ειδικές παρεμβάσεις στο γενετικό υλικό, στο DNA, μπορούμε, αν τον ενεργοποιήσουμε περισσότερο το μηχανισμό αυτό, να προστατεύσουμε τα νευρικά κύτταρα από νευροεκφυλισμό, από ασθένειες όπως η νόσος Αλσχάιμερ για παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά επίσης και να μεγαλώσουμε τη διάρκεια ζωής πειραματοζώων. Από την άλλη, εάν μειώσουμε το μηχανισμό αυτό, εάν τον εξασθενήσουμε δηλαδή, τότε έχουμε το ακριβώς αντίθετο.
1: Γερνούν γρηγορότερα. Άρα έτσι
0: έχουμε,
1: και με τις δύο προσεγγίσεις, την αρνητική και τη θετική, σιγουρευτήκατε ότι αυτός είναι ο μηχανισμός που παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό καταλαβαίνω. Γι' αυτό είπατε και το αρνητικό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Άρα σίγουρα αυτός το κάνει. Και είναι εφικτό να παρέμβουμε και να τον ενεργοποιήσουμε ή να τον βελτιώσουμε.
0: Είναι εφικτό σε πειραματόζω να το κάνουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορούμε με κατάλληλες παρεμβάσεις να ρυθμίσουμε το πόσο πολύ παράγεται μια πρωτεΐνη μέσα στα κύτταρά μας. Μπορούμε δηλαδή να την κάνουμε να παράγεται περισσότερο, να παράγεται λιγότερο. Εάν πρόκειται για ένα ειδικό ένζυμο όπως αυτό που βρήκαμε εμείς, μπορούμε να το κάνουμε να είναι περισσότερο ενεργό, λιγότερο
1: Μάλιστα.
0: ενεργό. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις είναι εφικτό να γίνουν σε πειραματόζωα, αλλά ακόμα δεν είναι εφικτό να γίνουν στον άνθρωπο.
1: Γιατί ήμουν έτοιμος να σας πω μόλις κλείσουμε να σας δώσω τα στοιχεία μου να με βάλετε στον κατάλογο των εθελοντών. Έφευγα κατευθείαν, αλλά μου λέτε ότι αυτό έχει ένα δρόμο ακόμα.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το επόμενο βήμα. Γιατί πλέον μπορούμε, έχοντας γνώση του μηχανισμού, έχοντας δηλαδή αυτή την πληροφορία σχετικά με το πώς τα κύτταρα αμήνονται και προστατεύονται απέναντι από βλάβες, τώρα πλέον μπορούμε με βάση αυτή τη γνώση να αναπτύξουμε μια φαρμακευτική ουσία, μια χημική ένωση,
1: Μάλιστα.
0: η οποία θα μπορεί να
1: λειτουργεί ενισχυτικά.
0: Ακριβώς, να ενεργοποιεί περισσότερο αυτό το συγκεκριμένο ένζυμο για παράδειγμα.
1: Αυτό το καλό είναι αυτό το CYLD1.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τα έχω σημειώσει για να ξέρω αν βγει και κυκλοφορήσει από τους πρώτους. Δύο ερωτήσεις πριν σας ευχαριστήσω. Αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, αν μπορεί να γίνει μια εκτίμηση, πότε αυτό θα είναι εφικτό να προσεγγίσει έστω τη δοκιμαστική περίοδο στον άνθρωπο, είναι η μία ερώτηση.
0: Αυτό είναι δύσκολο να το προβλέψω. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαστε ήδη στο στάδιο το προκλινικό, δηλαδή
1: Μάλιστα.
0: στο να δοκιμάζουμε κάποιες συγκεκριμένες χημικές ενώσεις σε πειραματόζωα για να δούμε αν είναι ασφαλείς.
1: Όσα αποκρίνονται, μάλιστα.
0: Πριν τις δώσουμε σε ασθενείς. Αυτές οι διαδικασίες απαιτούν, όπως καταλαβαίνετε, κλινικές δοκιμές.
1: Και
0: απαιτούν
1: σοβαρά πρωτόκολλα, δεν μπορεί να παίξει.
0: Απαιτούν συνεργασία με νοσοκομεία, με κλινικούς γιατρούς, με φαρμακευτικές εταιρείες. Είμαστε στη διαδικασία να το κάνουμε αυτό. Αλλά είναι χρονοβόρες αυτές οι διαδικασίες. Πιστεύω όμως ότι σε μια πενταετία θα έχουμε περισσότερα δεδομένα,
1: Μάλιστα.
0: ώστε να μπορούμε να πούμε με ασφάλεια αν κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει ή όχι σε ασθενείς με νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
1: Συγχαρητήρια για το επίτευγμα, το λέω ειλικρινώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε έτσι και εκλαϊκευμένα αυτή την πληροφορία. Με αγωνία θα περιμένουμε τα επόμενα βήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια
0: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
1: Η παράταση της ζωής και μάλιστα με ποιότητα, γιατί άλλο να ζεις πιο πολύ, αλλά το πώς ζεις είναι μεγάλη ιστορία. Πολύ ελπιδοφόρα ανακάλυψη μιας ελληνικής ομάδας για ένα θέμα που είναι πραγματικά παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Και δεν το έχουν κρατήσει μυστικό, γιατί ξέρετε, σε όλα αυτά λένε έχουν βρει εκείνο το άλλο, αλλά δεν μας το λένε. Δεν θα κρατήσουμε κι εμείς μυστικό ότι σαν σήμερα, ναι βέβαια, το 1996 έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

εθελοντισμό. Έχουμε και ακροατές και το δικό μου, λέει, τηλέφωνο να μπω στις δοκιμές για αυτό το φάρμακο που μειώνει και καταπολεμά το γύρας. Σε τίτλους ειδήσεων να δούμε έτσι φρεσκαρισμένη την επικαιρότητα και συνοπτικά και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στον Χούθι έπειτα από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη Τρίτη στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλοκαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, ένα τμήμα πεζοπόρων, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Η Ρωσία σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών εντείνοντας τις επιθέσεις της σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Γερμανία είναι μια χώρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ας το αντιληφθούμε επιτέλους, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και τόνισε πως οι Γερμανοί δεν πρέπει να επιτρέψουν ιδεολογίες ξενοφοβίας και γενοκτονίας με τις οποίες κατά το παρελθόν δολοφόνησαν εκατομμύρια ανθρώπους. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κριμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Συνελήφθη η 32χρονη αλλοδαπή μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν πάνω από 19 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

μια πόρτα να ανοίγει, κάποιον να μπαίνει ενθουσιασμένος. Ήταν ο Χάρης Κουτουλογέννης, έφερε γλυκά. Αχ, πήρα μόνο ένα, αφού μου είπε ότι και δύο κόρες του πέρασαν. Μπράβο, Χάρη, άσε παιδί μου, άσε και ένα έξω. Δηλαδή μόνο η μία κόρη κερνάει. Είναι μέρες αυτές πολύ σημαντικές. Βγήκαν οι βάσεις σήμερα. Καταλαβαίνετε τη χαρά. Έχει έρθει εδώ με 3-4 τεράστια κουτιά και μας μοιράζει γλυκά. Φαντάζομαι αυτό θα συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο. Όσοι και όσες, παιδιά, δεν είστε όμως σε αυτή τη φάση της εισαγωγής, μην το παίρνετε πολύ βαριά. Ξέρετε, στην επόμενη στροφή μπορεί να σας περιμένει το καλύτερο, αυτό που δεν είχατε καν υποψιαστεί σε σχέση με το Πανεπιστήμιο. Μια τέτοια μέρα, 23 Ιουλίου δηλαδή, γεννήθηκε η μεγάλη, σπουδαία, ο θρύλος της πορτογαλικής μουσικής, η Αμάλια Ροντρίγκες.

να δούμε κάποια από τα μηνύματά σας. Γιατί είπαμε πάντα έτσι την πατάμε με το δίωρο. Εντάξει, έχουμε χρόνο εδώ να μιλήσουμε με τους ακροατές, ακροάτριες, τα παιδιά, για όσους και όσες δεν φύγονται από την προσφώνηση και στο τέλος δεν τα καταφέρνουμε. Καλό δροσερό απόγευμα σε όλη την παρέα, ευχήθηκε η Πέπη νωρίτερα. Να, κοιτάξτε εδώ τώρα κίνηση, παιδιά. Ο Κωνσταντίνος: προσφέρομαι για πείραμα για αυτά που λέγαμε τον καθηγητή, τον κύριο Ταβερναράκη, για το μηχανισμό που το βρήκε δική μας η ελληνική επιστημονική ομάδα, παιδιά, από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ένα μηχανισμό που αναλαμβάνει την επιδιόρθωση των νευρικών κυττάρων, και αν αυτόν τον μηχανισμό τον ενισχύσεις, τον βοηθήσεις και τα λοιπά, μπορεί να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα. Εγώ δήλωσα στον αέρα ότι θέλω να είμαι ο πρώτος άνθρωπος εθελοντής. Ο Κωνσταντίνος το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Ας με ονομάσουν και ζώο, λέει. Εγώ πάω από τώρα στα πειράματα. Δεν θα περιμένω πότε θα έρθει στους ανθρώπους. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό σου, Κωνσταντίνε. Αν και από ό,τι βλέπω εδώ στη φωτογραφία, είσαι και νεότατος. Όταν θα είναι ώρα εσύ να ανησυχείς για αυτά, θα έχουν βρει πολλά πράγματα. Ενώ εδώ ο φίλος μας ο Πέτρος μερικές φορές λέει: πιστεύω ότι όλες αυτές οι ανακαλύψεις περιγύρατος, αυτές δεν θα τις προλάβω δυστυχώς. Τι ειρωνία, Θεέ μου. Αυτό είναι μια μεγάλη αγωνία. Μη το βρει η ανθρωπότητα, αλλά εμείς δεν ανήκουμε τότε σε αυτήν, ενώ τη ζώσα ανθρωπότητα, για να μας βοηθήσουν οι ανακαλύψεις. Ο Γιάννης μας έχει δώσει πολύ ωραίες πληροφορίες για το μουσικό ημερολόγιο. Μία-μία όσες προλάβουμε θα τις λέω, Γιάννη, και θα βάζουμε και το σχετικό τραγούδι. Ξεκινήσαμε με Amy Winehouse πάντως, γιατί μας έχεις ενημερώσει και στο Facebook. Τι λέει ο Σπύρος? Για τη δουλειά. Μας έχουν ψοφήσει, λέει. Ξεκούραση θέλουμε. Σε ποιους αναφέρεσαι, αγαπητέ Σπύρο? Δεν έχω καταλάβει, αλλά το διάβασα. Ο Angel που λέει: αντί για φάρμακα, νευροπλαστικότητα, αυτοεπιδιόρθωση του DNA. Ναι, αλλά για να γίνει αυτοεπιδιόρθωση πρέπει να δώσει κάποιες πληροφορίες στον οργανισμό. Αυτά μας εξηγούσε ο καθηγητής. Και ο φίλος μας που υπογράφει Faust μου λέει: δώσ' του σε παρακαλώ και το δικό μου τηλέφωνο. Εννοεί να μας ειδοποιήσουν να πάμε ως πειραματόζωα. Όχι ότι μας ενδιαφέρει μας το γύρας, αλλά για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Θα γίνουμε εμείς πειραματόζωα για να ωφεληθείτε εσείς οι υπόλοιπες και οι υπόλοιποι. Πριν περάσουμε σε αυτό το θέμα που ούτως ή άλλως, να είδατε, έφερε εδώ και ο Χάρης τα αγγλικά και όλα τα σχετικά, γιατί με την ανακοίνωση των βάσεων παιδιά και γονείς, συγγενείς, φίλοι γνωρίζουν πια τις δυνατότητες και αρχίζει μια άλλου τύπου κινητικότητα. Και αν το παιδί να πάει κάπου μακριά, αν βέβαια έχεις δει ότι είχε ψηλή βαθμολογία, έχεις κοιτάξει ενδεχομένως σπίτια, δηλαδή αρχίζει μια ολόκληρη διαδικασία. Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια, αφού αποσαφηνίσουμε και τι ακριβώς, πώς διαμορφώνονται αυτές οι βάσεις. Θα το συζητήσουμε στην συνέχεια. Βλέπω όμως εδώ μια ενδιαφέρουσα είδηση. Έχουν περάσει 3 χρόνια, ναι, τουλάχιστον. Είδα ότι στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τα ΤΕΜΠΗ, κυρία Μιλένα Αποστολάκη ρώτησε τον διευθύνοντα σύμβουλο των ελληνικών σιδηροδρόμων, τον κύριο Παλιό, για αυτό το σύστημα αυτόματης πέδησης. Θα το έχετε διαβάσει, ETCS. Αυτό είναι ένα σύστημα που αν διαπιστώσει από μόνο του ότι το τρένο είναι σε γραμμή που δεν έπρεπε, ότι κάτι κινείται, ό,τι, φρενάρει μόνο του το τρένο. Αυτό λοιπόν το έχουμε, λέει, εγκαταστήσει. Και ρώτησε η κυρία Αποστολάκη τον κύριο Παλιό, τον διευθύνοντα σύμβουλο, εάν αυτό λειτουργεί. Και της απάντησε ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό στο μεγαλύτερο μέρος και περιμένουμε και τις άδειες για το υπόλοιπο δίκτυο. Και ξαναρώτησε η κυρία Αποστολάκη: εγώ δεν σας ρώτησα αν είναι εγκατεστημένο ή λειτουργικό, αν λειτουργεί. Λέει, μα σας είπα είναι λειτουργικό. Επέμεινε η κυρία Αποστολάκη και η απάντηση ήταν:
είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί σήμερα, δεν λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή είναι λειτουργικός προς τη δυνατότητα, αλλά δεν λειτουργεί. Και χρειάστηκε να γίνει μια ολόκληρη τέτοια ιστορία για να μάθουμε το σύστημα αυτόματης παίδησης έχει εγκατασταθεί, είναι εν δυνάμει λειτουργικό, γι' αυτό καμιά φορά χρειάζεται μια προσοχή στη διατύπωση, εγκατεστημένο λέει στα περισσότερα τμήματα και αδειοδοτείται στα υπόλοιπα.

Κοιτάξτε, επειδή όταν βγω από το ραδιοθάλαμο, το Viber δεν μπορώ να το έχω στη διάθεσή μου, γιατί είναι του προγράμματος, δεν το έχουμε εμείς στα κινητά μας. Οι υποψηφιότητες που βλέπω εδώ, εθελόντριες και εθελοντές για αυτά τα πειράματα για να απομακρύνουμε το γύρας και τα λοιπά, αν θέλετε να μου στείλετε και στο απολύτως σχετικό στη σελίδα της εκπομπής, να τα καταγράψω μετά και ας στείλω μετά ένα mail στον κύριο Ταβερναράκη με μερικές χιλιάδες ακροάτριες, ακροατές και μένα, που είμαστε πρόθυμες και πρόθυμοι να βοηθήσουμε την επιστήμη.

γιατί με μπέρδεψες, Αλέξανδρε. Καλησπέρα σας, λέει. Καλό απόγευμα. Ανατριχιαστική ανακάλυψη με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Αλλά το νου σας, ρε μάλια, λέει, δεν παρατείνει την νεότητα, αλλά τη ζωή. Όχι, Αλέξανδρε, παρατείνει με ποιοτικά χαρακτηριστικά τη ζωή. Αποτρέπει τον εκφυλισμό των νευρικών κυττάρων, των γνωστικών λειτουργιών κτλ. Τώρα αν θα δείχνουμε 18ρηδες σαν να έχουμε περάσει μόλις στο πανεπιστήμιο, αυτό δεν το ξέρω. Να, και ο Βασίλης Νικολόπουλος που συνεργάζεται εδώ με το Θάνο Τσιμέκα στην Τράπεζα Ήχου, λέει όχι, δεν θέλουμε να δείχνουμε και τόσο μικρή, θέλουμε να έχουμε την οριμότητα που κερδίσαμε με κόπο και αγώνες, αλλά να κρατήσει λίγο παραπάνω.

έρωτας, ως, πώς να το πω τώρα, ως έννοια, δεν σπουδάει στο πανεπιστήμιο, ξέρει αυτός και κάνει ό,τι κάνει. Αλλά ότι στο πανεπιστήμιο, πέρα από τον έρωτα για την, τα γράμματα, την πνευματική ανάπτυξη κτλ., είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντήσεις και τον έρωτα έρωτα. Εκεί νομίζω ότι το τραγούδι αυτό θέλει μια διευκρίνηση ή ένα στιχουργικό πείραγμα. Δηλαδή μπορεί και μέσα στο, όχι μπορεί, πολύ συχνά μέσα στο πανεπιστήμιο έρχεται αυτός ο σκανδαλιάρης θεός και κάνει τις δικές του δουλειές. Αλλά ας αφήσουμε τώρα τον έρωτα, τον φτερωτό θεό να ρίχνει τα βέλη του όπου να είναι, για να δούμε εμείς κάποια πράγματα.

0: Σήμερα είναι η μέρα που ανακοινώθηκαν οι βάσεις μετά τις εξετάσεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παλιά περίμενες να σε ειδοποιήσουν, να τρέξεις στο σχολείο, να δεις τους πίνακες. Από μια περίοδο και μετά, και νομίζω αυτό ισχύει, όχι νομίζω, ισχύει σήμερα, δεν έχει τα στοιχεία της μαθήτριας ή του μαθητή. Έχει μόνο το κωδικό αριθμό για λόγους, λέει, προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Λες και τώρα στο τμήμα εκεί που θα πάει αυτό, δεν ξέρω εγώ αν ο Βασίλης πέρασε πρώτος, ας πούμε, στη φιλοσοφική και εγώ κόπηκα από την νομική. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το σύστημα, υπάρχουν βέβαια ηλεκτρονικοί τρόποι ενημέρωσης, οπότε μπαίνει ο κόσμος και τα μαθαίνει αμέσως. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Χατζητέγα, τον εκπαιδευτικό αναλυτή, να δούμε λίγο τις φετινές βάσεις, γιατί έγινε και μεγάλη κουβέντα, όπως γίνεται και κάθε χρόνο, αν σε κάποια μαθήματα και σε κάποιες σχολές η ποιότητα, η δυσκολία, η ευκολία των θεμάτων αλλάζει τα δεδομένα, και να δούμε λίγο και πώς κινήθηκαν οι σχολές και τι συνεπάγεται αυτό εν τέλει και για φοιτήτριες, φοιτητές, αλλά και για το επιστημονικό δυναμικό που θα βγει μετά από τα πανεπιστήμια. Κύριε Χατζητέγα, καλό απόγευμα, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε κοντά μας.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου, ωραία το είπατε.
0: Καλά το είπα, κατά λάθος θα το είπα.
1: Άμα ήταν καλό. Το πανεπιστήμιο κάνει κανένα, αν μη τι άλλο, γνωριμίες και σχέσεις μιας ολόκληρης ζωής.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε...
0: Και συναντάει, μπορεί να συναντήσει και τον έρωτα της ζωής του ή αυτόν που νομίζουμε τότε, γιατί ξέρετε, κάθε φορά το για πάντα, ειδικά στον έρωτα, είναι μέχρι τη στιγμή που θα τελειώσει. Ναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως είναι για πάντα. Βέβαια, το πέρασμα από το πανεπιστήμιο σε ορίζει ως ένα βαθμό για πάντα και για το υπόλοιπο, όπως και να είναι θετικό ή αρνητικό, συνήθως θετικό. Έχουμε φέτος λοιπόν βάσεις που, από ό,τι διάβασα και εγώ λίγο πιο πρόχειρα, γιατί λέω θα μας τα πει ο κύριος Χατζητέγας, εγώ δεν θα τα καταλάβω και το ίδιο, ότι έχουμε, ας πούμε, μαθηματικά, φυσική πιο προσιτά από άλλες χρονιές, ή ανέβηκαν οι βάσεις, ήταν ευκολότερα τα θέματα?
1: Έτσι ακριβώς, όταν είναι ευκολότερα τα θέματα οι βάσεις ανεβαίνουν, όταν είναι πολύ δύσκολα οι βάσεις κατεβαίνουν. Ξέρετε όμως, οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας διαγωνισμός κατάταξης των υποψηφίων, και επομένως δεν μπορεί να ισχύσει αυτή η λογική του κάτω από τη βάση που έχουμε συνηθίσει στο σχολείο. Είναι διαγωνισμός κατάταξης, δεν είναι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις που πιστοποιούν την ελάχιστη γνώση.
0: Άρα εγώ δηλαδή, αν φέτος έγραψα ένα συγκεκριμένο βαθμό φυσική, μπορεί να μην μπω στο φυσικό, αλλά αν αυτό το είχα γράψει πέρυσι, να έμπαινα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτή η σχετικότητα, αναμφίβολα. Είναι απαιτητικές οι πανελλαδικές εξετάσεις. Συχνά λέμε ότι το 10 είναι το μισό του άριστα. Επομένως, θα πρέπει να το δούμε με αυτή την λογική της κατάταξης των υποψηφίων. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, οι βάσεις έχουν υποδηλώνουν μια σταθερή ζήτηση σπουδών.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, οι νομικές και οι ψυχολογίες είναι ζητούμενο. Τα πολυτεχνιακά τμήματα είναι ζητούμενα. Οι σχολές της πληροφορικής παρουσιάζουν πολύ μεγάλη ζήτηση και στο κέντρο αλλά και σε περιφερειακά τμήματα.
0: Είναι το σήμερα και το αύριο και σε επαγγελματική διαδρομή, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Και οι ιατρικές σχολές, επίσης όλες οι σχολές υγείας, έχουν μια σταθερή ζήτηση διαχρονικά. Αυτά είναι περίπου δεδομένα. Σίγουρα αυτό το οποίο λείπει στο σύστημά μας,
0: ναι,
1: δεν είναι βέβαια η κοινωνική εμπιστοσύνη και η αδιαβλητότητα. Θα χρειαζόταν όμως έναν εξυγχρονισμό, κάτι πιο ευρωπαϊκό, να είναι...
0: Γιατί υπάρχει λιγότερο μια συζήτηση γύρω από αυτό. Απ' τη μία θέλουμε να κρατήσουμε τον αδιάβλητο χαρακτήρα, αλλά να μειώσουμε και τις αντικειμενικές αδικίες που μπορεί να προκληθούν από αυτό το σύστημα.
1: Μπορούμε να τα πετύχουμε και τα δύο, όπως ακριβώς το είπατε, και η συζήτηση είναι ανοιχτή. Και το ευχάριστο, πέρα από έτσι κάποιες λεκτικές αντιπαραθέσεις, είναι ότι όλοι συγκλίνουν ότι αυτό είναι το αναγκαίο, το να επιστρέψουμε στο λύκειο, να επιστρέψουμε στο σχολείο, να είναι το απολυτήριο διαβατήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως συμβαίνει.
0: Αλλά να είναι και μια πιστοποίηση προσωπικής καλλιέργειας, δηλαδή μην βγούμε μόνο για να πάμε εκεί και μετά να πιάσουμε δουλειά και έχουμε χάσει όλη αυτή τη γενική παιδεία που πρέπει ένας άνθρωπος να έχει για να μπορούμε να ζούμε καλά όλοι μαζί.
1: Όλα αυτά είναι ζητούμενα. Σίγουρα έχει το Λύκειο γίνει ένας προθάλαμος προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Mm-hmm. Κάποιοι υπουργοί παιδείας το έχουν πει στο παρελθόν ότι η χώρα δεν έχει Λύκειο και είναι μια πραγματικότητα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα σύστημα το οποίο να είναι ηπιότερο, απολύτως αντικειμενικό και οπωσδήποτε αδιάβλητο, γιατί ξέρετε στην ελληνική κοινωνία η καταξίωση των πανελλαδικών εξετάσεων εδράζεται ακριβώς πάνω σε αυτό το γεγονός. Ναι. Το γεγονός δηλαδή ότι ενώ δεν είχαμε πολλούς αδιάβλητους θεσμούς, οι πανελλαδικές ήταν πάντα εδώ πέρα ένα σημείο που δεν επιδέχονταν καμία αμφισβήτηση ως προς το αποτέλεσμα.
0: Ως προς τη διάβγεια του συστήματος, απ' την άλλη σε κάποια παιδιά ακριβώς το ότι αυτό είναι εντοπισμένο εκεί και καθοριστικό μπορεί να τους δημιουργεί ένταση μεγαλύτερη από αυτή που μπορούν να αντέξουν. Δεν είμαστε. Εμείς ήμασταν παιδιά. Δεν είναι όλα τα παιδιά ή όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για να πάνε και να δώσουν σε μια στιγμή αυτό που λέμε τη μεγάλη μάχη. Δηλαδή πολλά παιδιά μπορεί να πέδιδαν πολύ διαφορετικά αν μέσα σε όλη τη χρονιά με εργασίες, με αυτό που λέμε το εθνικό απολυτήριο. Είναι δηλαδή μια σκέψη που πρέπει να την κάνουμε για το πώς η ένταση δημιουργείται. Άλλωστε το ξέρουμε και στα παιδιά και στις οικογένειες.
1: Σίγουρα στο παρελθόν ήταν εντονότερη, γιατί υπήρχαν και λιγότερες ευκαιρίες. Σήμερα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, ναι, πέρα από τα δημόσια πανεπιστήμια, στα οποία πάντως και εκεί θέλει μια προσοχή, γιατί σκεφτείτε ότι τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε κάθε χρόνο 10.000 κενές θέσεις. Είναι κάτι το οποίο χρήζει μιας διόρθωσης.
0: Φέτος έμειναν 9.739, διαβάζω εδώ στις σημειώσεις μου.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι πάνω κάτω εκεί που το είπατε, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
1: Μόνο που η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν απορρίπτει μόνο τις λευκές σκόλες και τις πολύ χαμηλές βαθμολογίες, απορρίπτει και κάποιους οι οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να περάσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Έχει δηλαδή χρήση διορθώσεων στους συντελεστές και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί μέχρι να φτάσουμε σε ένα νέο σύστημα το οποίο να είναι με αυτά τα χαρακτηριστικά που προσδιορίσατε προηγουμένως, και αδιάβλητο και απολύτως αντικειμενικό και ηπιότερο, και να ζωντανέψει και το σχολείο σε αυτή την κατεύθυνση, να μην είναι ένα λύκειο 4 μαθημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε πώς, ναι, θα φτάσουμε εκεί πέρα.
0: Αυτό, ναι, θέλει ένα
1: δεν υπάρχουν και πολλές διαφορετικές ιδέες. Όλοι περίπου το ίδιο πράγμα λένε και ένας διάλογος που είναι σε εξέλιξη.
0: Να το κάνουμε μετά τις εκλογές, γιατί προεκλογικά σοβαρούς διαλόγους δεν πετυχαίνουμε εύκολα, κύριε Χατζητέγα. Δηλαδή τώρα και να συμφωνούμε εσείς και εγώ, άμα εσείς είσαστε άλλη ομάδα ή άλλο κόμμα από μένα, θα σας βρω 3-4 ελαττώματα σε αυτό που λέτε. Ακόμη και αν δεν το είχατε πει, θα το έλεγα εγώ. Είναι ένα θέμα αυτό, ξέρετε. Η περίοδος που κάνουμε ένα διάλογο.
1: Είμαστε και εξασκημένοι στην ρητορική της κριτικής.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Πάντα βρίσκουμε έτσι. Επινοούμε. Το θέμα είναι να βρούμε τη σύνθεση και τη συνένεση, γιατί αυτό είναι κάτι το απολύτως αναγκαίο. Υπάρχουν λοιπόν σήμερα πολλές ευκαιρίες. Εννοώ δηλαδή και την ιδιωτική συνιστόσα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Όσοι και όσες δεν τα κατάφεραν, γιατί ξέρετε, μετά μπαίνουμε στους πιο πετυχημένους και τις πιο πετυχημένες και καλά κάνουμε, δίνουμε και ωραία παραδείγματα, αλλά υπάρχει και ένας κόσμος που ενώ προσπάθησε ή δεν προσπάθησε αρκετά ή μπορεί και η συγκυρία ή δεν τα κατάφερε, αυτός τώρα λέτε ότι μπορεί να κινηθεί προς το ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή θα ήταν μια ευκαιρία να σκεφτεί και μια διαφορετική επαγγελματική πορεία ή εκπαίδευση, γιατί κάποτε παλιά, τώρα νομίζω οι άνθρωποι είναι πιο ενημερωμένοι, ήταν γιατρός, δικηγόρος, καθηγητής, για να έχεις ένα εξασφαλισμένο, δηλαδή μήπως είναι και μια καλή αφορμή να εξετάσουν και άλλες παραμέτρους παιδιά και γονείς.
1: Πολύ σωστά, και υπάρχουν αυτές οι παράμετροι. Να ξεκινήσω από τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες είναι τα παλαιότερα γνωστά ΙΕΚ, και δημόσια και ιδιωτικά, τα οποία μετά από μία διετία και με πιστοποίηση οδηγούν σε πολύ σύγχρονες ειδικότητες που εφάπτονται της αγοράς εργασίας και είναι μια πολύ χρήσιμη εναλλακτική για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει στο επόμενο επίπεδο. Δεν είναι πανεπιστημιακό, έτσι, είναι σε επίπεδο κατάταξη στο νούμερο 5, αλλά είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη εναλλακτική που υπάρχει. Μάλιστα. Και πολλά παιδιά την αξιοποιούν και με αυτόν τον τρόπο βρίσκουν και την επαγγελματική προκοπή και την ευτυχία. Υπάρχουν τα κολέγια τα οποία δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα. Ναι.
0: Εκεί όμως θέλει και χρήματα. Δηλαδή
1: θέλει και χρήματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εκεί θέλει και χρήματα. Χρήματα βέβαια θέλει και κάποιος που εννοεί ζει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, περνάει σε ένα περιφερειακό.
0: Ναι,
1: χρήμα.
0: Ναι, και εκεί θέλει χρήματα. Δεν είναι δωρεά. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία έχουν κάποιες πιο αυστηρές προϋποθέσεις, γιατί υποτίθεται ότι θα πρέπει να έχεις περάσει στις πανελλαδικές το ελάχιστο βαθμολογικό όριο.
0: Σωστό.
1: Το οποίο σε μέση επίδοση ήταν φέτος 8,25.
0: 8,25. Μάλιστα.
1: Ένα τέλος, υπάρχει συγκεκριμένη ζήτηση για σπουδές που σχετίζονται με τις καινούργιες τεχνολογίες, αυξανόμενη.
0: Να το κουβεντιάσουμε αυτό κάποια στιγμή, σαν ένα σύντομο μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού, μου κύριε Χατζητέγα, και με τη βοήθειά σας. Να πολύ σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Πείτε υπάρχουν μου. Και πολλοί ειδικότεροι μου.
0: Καλά,
1: στο εντάξει. Κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Ναι.
1: Εμείς, λόγω της ενασχόλησης με τη φροντιστηριακή παιδεία, έχουμε μία εξοικείωση με τις πολύ τεχνικές λεπτομέρειες του μηχανογραφικού δελτίου.
0: Εσείς μας τις δώσατε σε ωραίες κατευθυντήριες γραμμές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζητέγα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπασταματίου.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, στο μεγάλο σχολείο του ραδιοφώνου, εσείς καθηγητές, εγώ μαθητής, ακούμε δελτίο ειδήσεων μαζί και επιστρέφουμε για άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό. Α, και καθηγήτρες, όχι μόνο καθηγητές, συγγνώμη,

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά και την εμπλοκή των Χούθη στις εχθροπραξίες με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των ανταρτών της Ιεμένης μετά το χτύπημα που δέχθηκαν δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας το βράδυ της Τρίτης. Η συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται απολύτως από την επικύρωση των συμφωνιών του Αβραάμ από το Ριάντ, που σημαίνει τη de facto αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ιστορικό άλμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή χαρακτήρισε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου την πιθανή ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ. Με επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε δύο ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου που πλησίαζαν τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας εισαγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, συσκοτίζοντας ακόμη περισσότερο τις προοπτικές για τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν, το οποίο χρησιμοποιεί το εν λόγω τερματικό σταθμό, όπως ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές του κλάδου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή συνεδρίαση για την συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε τρεις ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Ο Γενικός Συζητητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης τόνισε ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται φτιάχνουν ένα νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίος προσαρμόζεται στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές ανάγκες που απαιτούν οι καιροί. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλνουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast-track διαδικασίες μέσα σε προεκλογική περίοδο. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πόλης, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατά εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτούλα Καρνανίας. Εκτός από επίγειες δυνάμεις επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε σήμερα την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 60χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη πριν από δύο ημέρες. Η δικαστική λειτουργός έκανε δεκτό αίτημα που υπέβαλε υπεράσπιση του κατηγορουμένου για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Το απόγευμα, στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχει προγραμματιστεί το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Πάνω από 8.000 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δηλώσεις πόθεν έσχεση ή κατέθεσαν λευκές δηλώσεις σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ήδη οι φάκελοι διαβιβάζονται στο ελεκτικό συνέδριο και στον αρμόδιο εισαγγελέα. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων προέρχονται από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, γιατρούς, δημοσιογράφους, υπαλλήλους πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκομαι ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Καλό απόγευμα να έχουμε. Πέμπτη 23 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, 8 και 43 πάνω κάτω, ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Δεύτερο μέρος της εκπομπής απολύτως σχετικό. Ήταν μια τέτοια μέρα που ο Τσακ Μπέρι κυκλοφόρησε το πρώτο του σιγκλάκι. Ο τίτλος ήταν Maybelline. Ήταν η πρώτη επιτυχία του Τσακ Μπέρι και θεωρείται δικαίως, νομίζω, από τα πρωτοποριακά rock and roll.

Και από ό,τι βλέπω τώρα, ο Chuck Berry έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός solo καλλιτέχνης που κατάφερε να μπει στο top 10 του Billboard, του πίνακα επιτυχιών, με ένα rock and roll τραγούδι. Ανέβηκε μέχρι την 5η θέση του Billboard Rock Charts και στην 1η θέση του R&B Hit.

Είπαμε, ναι μεν, αν και η ζέστη υποχωρεί, τώρα περιμένουμε τις βροχές, τις καταιγίδες, τα φαινόμενα κτλ. Πήραν μια γεύση χθες και προχθές στη Βόρεια Ελλάδα, τώρα λέει θα μοιραστούμε όλοι και όλες αυτές τις ιδιοτροπίες του καιρού, αυτή την τροπικοποίηση του ευκράτου κλίματος, όπως ξέραμε μέχρι τώρα. Μέχρι σχετικώς προσφάτως, λέγαμε εδώ, το ευκράτο κλίμα και τα λοιπά, η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα και όρια, και διάβαζα και μια έρευνα σύμφωνα με την οποία εδώ στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η θερμική μας καταπώνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με άλλες χώρες, και λόγω του γεωγραφικού σημείου της χώρας, αλλά και λόγω των συνθήκων που επικρατούν, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί μην μου πείτε ότι αν είχαμε αφήσει τον Ηλισσό να είναι Ηλισσός, πώς το λένε τον ποταμό Ηλισσό, θα σου πω το μικρό μυστικό, και τον Κηφισσό να είναι Κηφισσός, και τα χρησιμοποιούσαμε βάζοντας γεφυρούλες, όπως κάνουν σε πόλεις στο εξωτερικό, ως ποτάμια, που έχουν όμως ακόμη και πλωτά μέσα που είναι μέρος της συγκοινωνίας. Είναι χαζί τώρα αυτοί, δεν ξέρουν. Εμείς ρίξαμε εκεί την άσφαλτο, φτιάξαμε δρομάρες για να πίζουμε εκεί στο Κηφισσό και να μην κουνιέται τίποτα. Δεν είμαστε έξυπνοι εμείς. Χτίσαμε και τώρα λέμε το κλίμα, η θερμική καταπώνηση κτλ. Πώς το λέγανε οι παλιοί σοφοί άνθρωποι, στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα. Αλλά εδώ ήταν δώσει αντιπαροχή να φτιάξει ο Κοσμάκης. Ο Κοσμάκης χάρηκε τότε, τώρα δεν χαίρεται όμως. Εμείς όμως χαιρόμαστε, όχι γιατί δεν αγαπάμε στην κυριολεξία το Θάνο Τσιμέκα, τον ηχολήπτη μας, αλλά όταν βλέπουμε και τον Βασίλη Νικολόπουλο στην Τράπεζα Ήχου, αυτό είναι για μας μια ευχαρίστηση. Η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, γενικές εργασίες μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Περάσουμε σε λίγο μια βόλτα και από τη Βουλή, γιατί εκεί μπήκαμε στην τελευταία φάση της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος. Και αν το έχετε διαβάσει, σας φάνηκε λίγο περίεργο ότι εδώ λέει η πλειοψηφία που χρειάζεται λειτουργεί χιαστή. Τι είναι αυτό το πράγμα, χιαστή πλειοψηφία? Γιατί είναι άλλο η πρόταση τι εγκρίνεται τώρα και άλλο το πώς μπορεί να περάσει αν εγκριθεί ως πρόταση αλλά δεν έχει πάρει και την απαιτούμενη. Μη σας ζαλίσω εγώ, θα πάμε σε λίγο και στη Βουλή, γιατί εκεί έχουμε εν ολομελία το ξεκίνημα της συζήτησης. 3 μέρες νομίζω θα κρατήσει αυτή η διαδικασία, θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος Τσιμπίδας. Και κάτι που θα το αποκαλύψουμε έτσι κι αλλιώς το επόμενο ημίωρο, αλλά σκεφτόμουν να το βάλω ως quiz, δεν μου ήρθε καλή ιδέα και διατύπωση, θα το πω λίγο θολά και αφηρημένα για να κάνετε υπομονή μέχρι το επόμενο ημίωρο της εκπομπής, να σας κρατήσουμε κιόλας. Λοιπόν, ποιο όνομα, μικρό όνομα, συνδέεται, ωραίο, πολύ γνωστό, μπορεί να είναι και το καλύτερο ας πούμε ανδρικό όνομα, με ολική κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος? Δεν λέω περισσότερα, δεν μπορώ να μην βλέπω τον Νικολόπουλο με κάτι θεόρατα μάτια που γράφουν απορία και έχουν ερωτηματικά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κι όμως. Ας τα αφήσουμε αυτά για το επόμενο ημίωρο. Θα παίξουμε και μπάλες σήμερα με τον Τάσο Επιτρόπου, γιατί οι ελληνικές ομάδες ξεκινάνε, κάνουν ευρωπαϊκό ποδαρικό. Είναι το μεγάλο πι σήμερα, το ποδαρικό στην Ευρώπη, με ΠΑΟΚ και ΠΑΟ. Το πι, όχι αυτό το μικρό που είναι το 3,14 και βάζε ψηφία. Άρρητος λέει αριθμός, γιατί τα ψηφία πηγαίνουν στο άπειρο και δεν επαναλαμβάνονται κιόλας, δεν υπάρχει ένα μοτίβο επανάληψης, και αυτό δεν είναι άλλο
Αυτό νομίζω είναι ένα θέμα που απολύτως σχετικό με μουσική και μαθηματικά μπορεί να το παρουσιάσουμε αύριο. Γι' αυτό μου προέκυψε τώρα εν τη ρήμη του λόγου. Γιατί μουσική και μαθηματικά έχουν φυσικά κοινό τόπο. Επί του παρόντος κάτι πολύ πιο απλό. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, radio η δεύτερη, και είστε στη δική μας διεύθυνση, στην πλατφόρμα και στην εφαρμογή του Viber. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και κάνοντας χρήση φυσικά του Messenger μπορείτε να στέλνετε και εκεί ή εδώ, όπως το δει κανείς, τα μηνύματά σας.

μια τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή η Ζωή Φιτούση το 2017. Ηθοποιός, τραγουδίστρια με σε ένα περιορισμένο αριθμό τραγουδιών, αλλά και συγγραφέας, έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο, ποιήτρια, αρθρογράφος, συνδικαλίστρια.

0: βλέπω μετά και θα πάμε βουλή, μπάλες, κατάργηση ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, δεν θα προλάβουμε πολύ γρήγορα. Γεια σου αγαπητέ Κώστα. Είμαστε, λέει, να σκάσουμε, δεν θα τον βάλουν φυλακή. Κάτσε να δουν. Προς το παρόν η δίωξη και η άρση ασυλίας αφορά τον κύριο Σαλμά, δεν αφορά τον κύριο Γεωργιάδη. Τώρα τι θα γίνει, αν τα στοιχεία θα επανεξεταστούν? Βιάζεσαι, μου φαίνεται, Κώστα. Θα πεις δικαίωμά σου. Για να πάω και η Κατερίνα. Έχω, λέει, και καταγωγή από την Κρήτη. Να πείτε στον καθηγητή, είμαι υποψήφια για αυτή την έρευνα με τους μηχανισμούς άμυνας απέναντι στη γύρανση εκεί στο νευρικό σύστημα. Είπα, Κατερίνα μου, όσοι όσες θέλετε στοιχεία στείλτε τα στο Facebook για να τα πάρω μετά να τα αντιγράψω. Αλέξανδρος, α όχι, αυτό το έχω διαβάσει, ζητώ συγγνώμη. Ο Βασίλης, παλιά τους επιτυχώντες στο πανεπιστήμιο τους ανακοίνωνε και το ραδιόφωνο. Σωστό. Εγώ εκεί άκουσα τα καλά νέα. Ερχόντουσαν εδώ οι κατάλογοι και είχαμε τους εκφωνητές τότε. Δεν το κάναμε εμείς τις εκπομπές και είχαμε ειδική ώρα που με το που έβγαιναν και παίρναμε τους καταλόγους, έμπαιναν οι εκφωνητές τους ραδιοθαλάμους και ανακοίνωναν τα καλά τα νέα. Ο Σταμάτης, η ουσία αυτών των πειραμάτων που θέλουν όλοι να πάρουν μέρος, από ό,τι κατάλαβα, είναι εξατομικευμένα και ίσως παίζουν και συμβατότητες γονιδιακές, γιατί αν οι τροποποιήσεις μπορούν να λάβουν χώρα με άγνωστες συνέπειες για το πειραματόζω. Ναι, βρε Σταμάτη μου, δεν είπαμε, μα μας το είπε και ο κύριος Σταβερναράκης, ο καθηγητής. Θα ξεκινήσουν αύριο. Πρέπει να ακολουθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας πριν μπούμε σε εφαρμογή στον άνθρωπο, αλλά είπε καμιά πενταετία, που εμένα μου φάνηκε μια χαρά χρόνος. Οπότε, λέει ο Σταμάτης, μη βιάζεστε να πάρετε μέρος σε κάτι που δεν έχει ήδη δοκιμαστεί με πλήρη βεβαιότητα απουσίας παρενεργειών. Σταμάτη μου, γι' αυτό είπατε, εμείς 2-3 εδώ θα θυσιαστούμε για σας και την επιστήμη τώρα που είναι κίνδυνος. Λοιπόν, για πάμε τώρα μέχρι τη Βουλή, γιατί όπως σας είπα ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, να μάθουμε τι είναι η χιαστή πλειοψηφία, τι συζητούν αυτή την ώρα οι αντιπρόσωποι μας, οι εκπρόσωποι του έθνους. Ο Νίκος Τσιμπίδας, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας. Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Ανδρέα.
0: Τι γίνεται, έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση, πώς θα πάμε?
1: Η συζήτηση έχει ξεκινήσει, αύριο αναμένονται οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρωθυπουργός να τοποθετηθούν. Περίπου κατά τη μία, από ό,τι μαθαίνουμε, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για αυτή τη διαδικασία. Όπως φαντάζεσαι και εσύ και αναμένουμε όλοι, θα είναι μια συζήτηση η οποία θα ξεφύγει πέρα από τα στενά πλαίσια της συζήτησης περί συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Εγώ θα έλεγα δημιουργική και θερμή, αλλά για να λες εσύ ότι μπορεί να πάει και λίγο παρακεί, κάτι
1: θερμή
0: θα
1: σίγουρα.
0: Ξέρεις.
1: Δημιουργική δεν το βλέπω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θυμάμαι πριν κάνουμε μερικούς μήνες όταν ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία που κάναμε μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και λέγαμε ότι συνήθως αυτή η διαδικασία δείχνει την ωριμότητα του πολιτικού κόσμου της χώρας και τις προθέσεις για ευρύτερες συνενέσεις και να βρεθεί τέλος πάντων ένας κοινός τόπος τουλάχιστον για 3-4 πράγματα προκειμένου να πάμε και λίγο παρακάτω.
0: Έπρεπε να γίνει 2 χρόνια πριν. Μην είμαστε τώρα στο θα έχουμε, δεν θα έχουμε προώρες εκλογές.
1: Είναι και αυτό. Παίζει και αυτό, πολύ σαν το εντοπίζεις, παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Εξάλλου το πολιτικό σκηνικό όπως είναι διαμορφωμένο αυτή τη στιγμή εντός και εκτός Βουλής, πιο πολύ εντός Βουλής θα σου πω εγώ, είναι ένα σκηνικό το οποίο δεν βοηθάει στην κατάθεση συγκροτημένων προτάσεων, όταν δηλαδή αυτή η Βουλή έχει 52 ανεξάρτητους βουλευτές. Είναι δύσκολο.
0: Καταπληκτικό,
1: μετά.
0: Ωραίο κόμμα αυτό. Άμα βγει ένα κόμμα ανεξάρτητοι βουλευτές, γίνεται αυτόματα αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Τουλάχιστον εντός Βουλής αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Οπότε τίποτα από όλα αυτά δεν βοηθάνε. Όπως λες και εσύ, όλοι ζουν μέσα ένα άτυπο προεκλογικό κλίμα. Μπορούμε να το πούμε.
0: Πολύ σωστός όρος. Άτυπο δεν είναι.
1: Ακριβώς. Οπότε εδώ αύριο αναμένουμε μια σύγκρουση εφόλης της ύλης και όχι πλέον μόνο για τα στενά συνταγματικά. Εγώ διαδικαστικά να πούμε στους ακροατές ότι αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει 2 συζητήσεις σήμερα και αύριο και μια ψηφοφορία την πρώτη από τις 3 που πρέπει να γίνουν την Δευτέρα. Η δεύτερη ψηφοφορία είναι μετά από 1 μήνα, όταν θα ξανανοίξει δηλαδή η Βουλή μετά τις διακοπές, περίπου στις 27 Αυγούστου. Γιατί έχουμε 2 ψηφοφορίες?
0: Γιατί?
1: Για να δούμε αν υπάρχει πιθανότητα κάποια διάταξη του συντάγματος να συγκεντρώσει 180 ψήφους τώρα, προκειμένου μετά να χρειάζεται μόνο 150 προκειμένου να αναθεωρηθεί. Τι σημαίνει αυτό?
0: Κάτσε, δηλαδή, κάτσε, να το διευκρινίσουμε και για τον κόσμο, ότι αν πάρει τώρα 180 δεν σημαίνει ότι πέρασε. Απλώς θα χρειάζεται μόνο σε εισαγωγικά 150.
1: 50, ναι,
0: δεν περνάει με τη μία δηλαδή.
1: Μετά τις εκλογές,
0: θα πρέπει και η καινούργια βουλή να πει ναι, καλά το είπαμε τέτοιο, πάνω από τους μισούς και τις μισές, μάλιστα.
1: Ναι, τι είχε στο μυαλό του ο νομοθέτης όταν έγραφε αυτό, αυτή τη διαδικασία, ότι εδώ θα έχει προηγηθεί μια μακρά διαδικασία συζητήσεων.
0: Τρεις μέρες δεν θα γίνει η κουβέντα στη Βουλή.
1: Ναι, ναι, σήμερα, αύριο και την
0: Επειδή
1: Δευτέρα.
0: Επειδή πες μακρά, γι' αυτό
1: ακόμα,
0: λέω.
1: Ναι, ναι, πιο πριν.
0: Καλά, έχει γίνει και στις επιτροπές, επεξεργασία κτλ.
1: Οπότε τι έλεγε ο σκεφτόταν τότε που το γράφαν αυτό, ότι έχει γίνει όλη αυτή η διαδικασία που λες και εσύ, και φτάνουμε στις ψηφοφορίες έχοντας βρει εκείνο τόπο. Οπότε ό,τι έχει πάρει 180 σημαίνει ότι το έχουμε συζητήσει, το έχουμε συμφωνήσει.
0: Το θέλουν και άλλοι, όχι μόνο η εκάστοτε κυβέρνηση. Μάλιστα.
1: Τώρα το αντίθετο είναι το χιαστή που πες πριν, ότι ό,τι δεν πάρει 180 αλλά πάρει 150 τώρα, χρειάζεται 180 μετά.
0: Μάλιστα. Ερώτηση, άμα δεν πάρει ούτε 150. Θα μου πεις τι τα πρώτα.
1: Ναι, δεν
0: δεν ξέρεις. Ναι.
1: Δεν θα προκριθεί στην συνταγματική αναθεώρηση της καινούργια βουλής.
0: Στην επόμενη περίοδο της Βουλής δεν θα αναφερθεί καν.
1: Αυτό, δεν θα αναφερθεί καν. Οπότε εκεί βρισκόμαστε, σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι είναι μια συνταγματική αναθεώρηση που. Μια συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης που στην παρούσα φάση δεν έχει δημιουργήσει ούτε συζητήσεις, ούτε έχει βγάλει δύσεις.
0: Και ούτε στο ούτε δημόσιο εκεί διάλογο βλέπεις να κυριαρχεί. Τώρα συζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Με τη, η άρση ασυλίας του κυρίου Σαλμά, ειδικέ του αναφορές που εμπλέκουν σύμφωνα με τον κύριο Σαλμά, τον κύριο

0: αυτοί που το συνέδεαν με άλλες θεωρίες. Αλλά αν έγινε λάθος, είναι μπάζωμα. Δηλαδή, τώρα τις προθέσεις, δεν ξέρω αν θα τις βρει το δικαστήριο, αλλά όταν παραβαίνει συγκεκριμένα πρωτόκολλα, είναι πρόβλημα. Όλη αυτή λοιπόν η κουβέντα δεν έχει την κατάλληλη μυρωδιά για να μιλήσει για σοβαρότατα ζητήματα που είναι
1: το σύνταγμα. Είναι η βάση του
0: ακρογωνιαίος λίθος
1: της λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα, σε αυτή την αστική δημοκρατία.
0: Και η αντίληψη που έχει και η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα για το πώς πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία.
1: Παλιότερα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και πλέον ισχύει, δηλαδή πάντα η κοινωνία μπορεί να πιέζει και αυτό να αποτυπώνεται στις θέσεις των κομμάτων, σαφώς. Γι' αυτό και θα πούμε έτσι και το κλείνουμε και πολύ ωραία πάσα έδωσες, ότι τώρα μπορεί να μην δούμε διατάξεις που να παίρνουν 180, αλλά οι εκλογές αυτές, θα μου πεις, πάντα λέτε εσείς ότι είναι κρίσιμες και οι πολιτικοί είναι κρίσιμες. Εγώ θα πω λοιπόν ότι είναι κρίσιμες, γιατί θα διαμορφώσουν μια ενδεχομένως πλειοψηφία, η οποία μπορεί να πει ότι ναι, πριν δεν βρήκαμε τους 180 π.χ. για το τάδε άρθρο, αλλά τώρα είμαστε πιο πολλοί που το θέλουμε και μάλλον φτάνουμε στους 180, γιατί καθίσαμε, το συζητήσαμε και θα το αλλάξουμε. Να. Θέλω να πω, δεν είναι αδύνατο να γίνει ένα άρθρο να βρεθεί, να βρεθεί με τον οδό μου, να το αλλάξουν, ακόμα και αν τώρα δεν έχει πάρει αυτήν την
0: από ό,τι δείχνει πάντως, και εσύ το ξέρεις καλύτερα, η αντιπολίτευση σύσσωμη δεν συνενεί σε, νομίζω, στην πλειονότητα ή σε όλα τα άρθρα που είναι για...
1: Το Πασόκ έχει 15 άρθρα στα οποία θα ψηφίσει παρόν
0: όμως,
1: γιατί έχει καταθέσει τις δικές του προτάσεις. Αυτό όμως λένε μερικοί ή το ερμηνεύουν μερικοί, ότι δεν είναι ξεκάθαρο όχι όπως τις άλλες διατάξεις. Σου λέει ότι εγώ έχω τις προτάσεις μου. Αν αύριο υπάρχει μια διαφορετική πλειοψηφία η οποία θέλει να τη συζητήσει και βρούμε μια μέση λύση, μπορεί και να βρούμε και τους 180.
0: Ναι. Πιθανότητα βλέπεις κάποιες από αυτές τις προτάσεις, ας πούμε, να την περάσει μια κυβέρνηση, ώστε αυτό το άρθρο, έστω με την τροποποίηση, ή δεν θα φτάσουμε σε τέτοιες συνενετικές
1: διαδικασίες?
0: Νομίζω
1: ότι αν υπήρχε ένας πιο ουδέτερος πολιτικά χρόνος, άρθρα τα
0: σε
1: οποία
0: αφορούν,
1: παραδείγματος χάρη στην ευθύνη περί ευθύνης υπουργών, στο άρθρο 16 τα δυτικά πανεπιστήμια, σε άρθρα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος κλπ., ίσως να υπήρχε μεγαλύτερος χώρος, δεν σου λέω ότι θα συμφωνούσαμε, σίγουρα θα υπήρχε μεγαλύτερος χώρος για να βρεθούν συνενέσεις.
0: Γιατί είδαμε ότι και εκτός Βουλής, βέβαια, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είπε ότι και αν βγούμε κυβέρνηση δεν θα καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με τα οποία βέβαια διαφωνούσαμε, αλλά τώρα υπάρχει ένα τετελεσμένο. Θέλω να πω, υπάρχουν σημεία που ίσως οι προσεγγίσεις να ήταν ή να είναι στην επόμενη περίοδο της Βουλής πιο κοινές.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Θα μιλήσουμε και αύριο, γιατί θα έχουμε και τους πολιτικούς αρχηγούς, να δούμε και τι θα συζητήσουν ακριβώς. Γεια σου. Σας είπα νωρίτερα για την Αμάλια Ροντρίγκες, αυτό τον θρύλο της πορτογαλέζικης ή της πορτογαλικής μουσικής, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, και είπαμε έτσι να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων παρηγορητικά. Θα ακούσουμε την επικαιρότητα και θα δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία προειδοποιεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στο Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Συλλήψεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου στα Χανιά για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Πλαγιά Ετωλοκαρδανίας. Ψηφιακό σκανάρισμα του οικονομικού προφίλ πολιτών και επιχειρήσεων με τον κρατικό τηρεσία. Επιθέσεις drones σε 2 ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου προσέγγιζαν τον τερματικό σταθμό της κενοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. We'll be right back.

0: Μια τέτοια μέρα που λέτε 23 Ιουλίου γεννήθηκε ο Σλας. Βρετανοαμερικανός, παρακαλώ πολύ, κιθαρίστας και τραγουδοποιός, πολύ γνωστός βέβαια για τη συμμετοχή του στους Guns N' Roses. Μέχρι το 96-97, δεν είμαι σίγουρος, δεν θέλω να σας γελάσω, αλλά ίδρυσε και τους Velvet Revolver. Που λες, Βασίλη Νικολόπουλε, και εσείς κυρίες και κύριοι αγαπητά μας παιδιά, το περιοδικό Time στη λίστα 10 Best Electric Guitar Players of All Time τον έβαλε στη δεύτερη θέση. Δεν συμφωνείς εσύ, Βασίλη, για δεύτερη θέση? Ούτε δεκάδα δεν τον έβαζες. Καλός δεν είναι καλός? Καλός. Εμείς ακούμε πάντως ένα τραγούδι των Guns N' Roses με μια πολύ ωραία προτροπή, Don't Cry, μην κλαις. Τώρα τι θα κάνουν οι ομάδες σήμερα και ποιος θα κλάψει, ποιος θα γελάσει, ναι. Λοιπόν, τι μας γράφει? Α, πρώτα απ' όλα ο Οδυσσέας. Πολύ μ' άρεσε, θα το μοιραστώ, Οδυσσέα. Ξέρω, λέει, κι εγώ ένα σύστημα ανθεκτικότητας του νευρικού συστήματος. Απλώς γιατί συζητούσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Ταβερναράκη, για μια ανακάλυψη επιστημονική από την ελληνική ομάδα που δείχνει πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το μηχανισμό και να μειώσουμε τις συνέπειες της γύρανσης. Λέει λοιπόν ο Οδυσσέας, έχω κι εγώ ένα σύστημα, αλλά είναι πιο δύσκολα εφαρμόσιμο από του καθηγητή και μας το περιγράφει. Δεν το κρατάει μυστικό. Πρώτον, δεν βγαίνει στον Κυφισό πρωί και απόγευμα. Δεύτερον, μετακομίζει σε νησί της άγονης γραμμής. Τρίτον, αποχή από τα social media. Και εκεί λέει το νευρικό σύστημα δεν θα γεράσει ποτέ. Γίνεται όμως, λέει, δεν γίνεται. Ωραία, ωραία, προσέγγισε, Οδυσσέα. Ο Γιώργος δεν ξέρω τι θέλει να πει. Ηλεκτρολόγος, ναι. Παθολόγος, ναι. Συνταγματολόγος, ναι. Ο ποινικολόγος τι κάνει? Γιατί πριν ρωτούσες τι κάνει ο συνταγματολόγος. Ο συνταγματολόγος ερμηνεύει το σύνταγμα, συμμετέχει σε θεσμικές διαδικασίες, το μελετά πρωτίστως, διδάσκει σε ανώτατο επίπεδο, εάν δικηγορεί παρίσταται αφού παρακολουθεί την ομολογία των ανώτατων δικαστηρίων σε υποθέσεις που εγείρουν συνταγματικά ζητήματα. Τώρα εσύ γιατί ρωτάς για τον ποινικολόγο που ασχολείται με το ποινικό, μπορεί να λειτουργήσει ως υπερασπιστής σε ποινικές υποθέσεις ή ως πολιτική αγωγή κτλ. Ναι, εκεί που ρώταγες για τους συνταγματολόγους, τώρα για τους ποινικολόγους, αν έχεις κανένα σε λόγο σε άλλο, ρωτάς. Τον αθλητικολόγο όμως μην τον έχουμε και περιμένει, παιδιά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Γιατί σήμερα είναι ποδαρικό, είναι η μέρα του πι. Ποδαρικό για την Ευρώπη, ΠΑΟΚ και ΠΑΟ. Γεια σου Τάσο, επιτρό που έχεις και να πει και εσύ στο επίθετο. Εγώ έχω πολλά. Εγώ έχω πολλά. Για πες μας τι. Γεια σου.
2: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός λοιπόν εγκαινιάζουν σήμερα τη μία ποδοσφαιρική σεζόν για τις ελληνικές ομάδες ουσιαστικά. Ο μεν δικέφαλος δεύτερος προκριματικός γύρος του Europa League, ο Παναθηναϊκός για το δεύτερο προβληματικό του Conference League. Να θυμίσω για τον Παναθηναϊκό, δεν έχει περιθώρια απώλειας. Πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να μπει.
0: Αλλιώς δεν θα συνεχίσει.
2: Δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Γιατί είναι στο τελευταίο, ας πούμε, από τα ιεραρχικά, από αυτά τα κύπελα. Είναι το Conference. Άμα δεν περάσει εκεί, δεν έχει που να πάει. Πρώτος παίζει ο ΠΑΟΚ, νομίζω, στις 8.
2: Στις 8 η ώρα στο Λούμπλι της Πολωνίας, ο Βέτερε Εύρα, απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. Η Ρεβάνη σε μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ουγγαρία με την Πάξη, μια ομάδα η οποία τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας.
0: Γιατί ακούγεται, έχει πλάκα το όνομά της, αλλά για να τερματίσει τρίτη θα παίζει.
2: Ναι, σωστό.
0: Γι' αυτό βάλαμε εμείς Don't Cry από Guns N' Roses, για να μην κλάψουμε εμείς, να κλάψουν οι αντίπαλοί μας.
2: Και η Ρεβάν, 9 η ώρα να επαναλάβω το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Η Ρεβάν είναι την επόμενη Πέμπτη πλέον. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού τηλεοπτικά από το Open και του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά οι αγώνες θα καλυφθούν φυσικά από την Era Sport. Να πάω σε μια είδηση η οποία το είχαμε γνωστοποιήσει την περασμένη εβδομάδα, λέω και στην εκπομπή μάλιστα. Ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα πλέον ποδοσφαιριστής της Arsenal.
0: Οπότε θα τον βλέπω φέτος. Γιατί Arsenal βλέπω, ναι, βέβαια.
2: Απλά τον ανακοίνωσε, γι' αυτό το λέω.
0: Μπράβο το παιδί.
2: Το 21 ο Τζόλης πήγε στη Norwich έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Έκανε τη γύρα του που λένε και τελικά κατέληξε στην Breeze, όπου σημείωσε την τελευταία χρονιά μόνο 22 γκολ και 29 assist. Και αυτό ήταν αδύνατο να περάσει απαρατήρητο από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, της Ευρώπης αν θέλεις.
0: Οπότε τώρα θα είναι κανονιέρης όνομα και πράγμα.
2: Έτσι, να τα βάζει και να το λέμε. Έτσι. Το νούμερο 17 θα αγωνιστεί. Να θυμίσω την περίπτωση που τέταρτος Έλληνας που θα παίξει στη Νάσα, Ταυλαρίδης, Παπασταθόπουλος και Μαυροπάνος έχουν περάσει. Είναι ο πρώτος επιθετικός που πάει στη Νάσα, ένα Έλληνας. Και υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, τον αναφέραμε κατά τις περασμένες ημέρες, από την Χάπουελ Μπερσεβά, ο Κίνγκς Κάνγκουα, από τη Ζάμπια.
0: Μάλιστα.
2: Η ΑΕΚ αποσύρθηκε γιατί αγωνίστηκε με τη Βίκινγκ Μπουργκ.
0: Οπότε εδώ στα προκριματικά αυτά τα δύο.
2: Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει πλησιάσει.
0: Τον ωρέγεται. Είδε εκεί ότι είναι καλό.
2: Έχει προχωρήσει και σε συζητήσεις.
0: Τι λες.
2: Και με την ομάδα. Οπότε περιμένουμε και αυτή την εξέλιξη. Και από την άλλη είναι πολύ κοντά, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Αγγλικού Συλλόγου της Χαλ, δηλαδή, ο Ατζούν Ιλιτσαλή, ο γνωστός
0: Ατζολάκης.
2: Για τον Τζολάκη ακριβώς, ότι είναι τελειωμένη ιστορία.
0: Πάρτε το παιδί. Τι σημαίνει 90% εσύ,
2: Τάσο? Προφανώς κάποιες λεπτομέρειες θα υπάρχουν, τις οποίες δεν τις εξήγησε ο κύριος Ατζούν. Τον Ολυμπιακό ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί, καθώς προφανώς περιμένουν τις τελευταίες.
0: Εγώ περιμένω. Όταν ανακοινώσει ο Ολυμπιακός ότι τον έδωσε, τότε θα είναι το σίγουρο. Τα άλλα και με τα survivor και αυτά δεν τα ξέρουμε εμείς.
2: Σωστό. Και να σε κλείσω με
0: μια
2: πολύ ευχαριστή είδηση, καθώς η Εθνική Πόλο των Ανδρών νίκησε το Μαυροβούνιο 14-13. Αναφέρομαι στα ημιτελικά.
0: Είσαι μεγάλο τσακάλι, γιατί το είχα σημειώσει που σου έλεγα χθες, πες μας τίποτα με πισίνα, με νερά. Και βλέποντας χθες ότι παίζουν σήμερα νωρίς, παίζανε εκεί 9 με 11.
2: Ναι, πρωί.
0: Λέω, θα περιμένω τον Επιτρόπο και όταν πάει να μου πει γεια, θα του πω ρε εσύ, δεν βούτυξες όμως σε μια πισίνα που είχαμε πόλο. Και με...
2: Όχι. Ήταν η προαναγγελία χθες. Εντάξει, δεν την προλαβαίνουμε, λέμε.
0: Όχι, μα είσαι τσακάλι, αυτό θέλω να πω. Δεν μπόρεσα να συστήσω την παγίδα.
2: Για μένα το πόλο, το έχω πει, είναι το εθνικό σπορ, αλλά δεν σου.
0: Και είμαστε και πολύ καλοί.
2: Ναι. Στο Sydney World Cup, στα ημιτελικά πέρασε η εθνική νίκη στο Μαυροβούνιο 14-13. Το Σάββατο, 1 και 4 από την ΕΤ2, θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στον ημιτελικό και μετά παίζει για τους αγώνες των μεταλλίων την Κυριακή, ο μικρός τελικός στις 7.30 και ο τελικός στις 11 η ώρα. Αυτά ως κυριότερες ειδήσεις. Αύριο θα έχουν και σπουδαίτερα.
0: Μια διευκρίνηση πριν σε ευχαριστήσω, επειδή θα με κλείσεις, εγώ μπορώ να συνεχίσω μετά, γιατί έχουμε κάνει 20 λεπτό. Γιατί συνήθως σε κλείνω εγώ, κατάλαβες, και εσύ φεύγεις. Εσύ τώρα που θα με κλείσεις να φύγω, εγώ θα μείνεις εσύ, πώς θα το κάνουμε?
2: Μείνε, γιατί το ζητάει ο λαός.
0: Ναι. Λοιπόν, και με κλείνεις και μένω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σας,
0: ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.
0: Φυρακιά διαπαραμονής.

ενημερώνει ο Αλέξανδρος για το Slash και για άλλο συγκρότημα του Slash Snake Pit. Μάλιστα. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ, με κάνεις και κοκκινίζω.

0: ήταν η νύχτα μια πολύ δύσκολη ημέρα, αλλά όταν είμαι στο σπίτι και με κρατάς και αγκαλιά, πόσο καλύτερη αυτή η εικόνα αν πληρώσω φτηνό εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να έρθω στο σπίτι και μετά το ρεύμα που θα κάψουμε καθώς είμαστε αγκαλιασμένοι και όλα τα σχετικά. Δεν έχει ΦΠΑ, σας το είπα στην αρχή της ώρας, με ποιο όνομα συνδέεται η ολική, προσέξτε, κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Το έχει το όνομα. Εγώ στην ανάρτηση στο Facebook είχα βάλει Ανδρέας, γιατί με συμφέρει, αλλά η αγγλική εκδοχή του είναι η πραγματική και μάλιστα το χαϊδευτικό του Άντριου, δηλαδή το Άντι, γιατί αυτός είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο κύριος Άντι Μπέρναμ, και αποφάσισε να προχωρήσει σε μια γενναία κίνηση. Και πριν πούμε για αυτή, αν δείτε και τι ΦΠΑ αυτόν που θα μηδενίσει είχε μέχρι τώρα, θα μας πιάσει μια μελαγχολία. Θα πάμε μέχρι την Βρετανία να μιλήσουμε με τον κύριο Θεοφάνη Εξαδάκτυλο, τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Γεια σας κύριε καθηγητά, κύριε Εξαδάκτυλε, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω αν σας συναντάμε στη Βρετανία ή εδώ.
1: Βεβαίως, είμαι στο Λονδίνο και παρακολουθώ και τις εξελίξεις από κοντά, γιατί βρίσκομαι στο κέντρο, λίγα μέτρα μακριά από το Whitehall.
0: Μάλιστα. Και έχετε ανάψει όλα τα φώτα, τα κλιματιστικά, λέτε δεν με νοιάζει τίποτα, τώρα οι λογαριασμοί. Είναι τολμηρό μέτρο, για να βοηθήσουμε ακροάτριες και ακροατές να... γιατί τα πάω επίτηδες λίγο αφηρημένα, ξέρετε, του δώσαμε.
1: Τα είπατε και πάρα πολύ ωραία ευκαιρία των Beatles, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ η εισαγωγή.
0: Γι' αυτό τους διαλέξαμε, γι' αυτό.
1: Για να εξηγήσουμε, η πρόταση είναι η εξής, ότι θα αφαιρεθεί ο φόρος από την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, που σημαίνει ότι θα υπάρχει...
0: Για όλα τα νοικοκυριά, έτσι.
1: Για όλα τα νοικοκυριά είναι οριζόντιο το μέτρο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο και προφανώς και για τις εταιρείες και τα λοιπά, έτσι. Οπότε έχουμε μια καλή μείωση όσον αφορά άνθρωπους που καταναλώνουν αρκετό ρεύμα. Τώρα ο υπολογισμός τον οποίο έχει γίνει είναι ότι κατά μέσο όρο το νοικοκυριό θα κερδίσει περίπου 45 λίρες το χρόνο.
0: Μια στιγμή.
1: Δηλαδή δεν μιλάμε για κανένα.
0: Ναι, αλλά μια στιγμή, κύριε καθηγητά,
1: ποσό.
0: Γιατί εγώ υπολόγισα στο δικό μου λογαριασμό και βγαίνουν πόσο ΦΠΑ δηλαδή έχουν λογαριασμοί του ρεύματος.
1: Δεν είναι
0: 5%.
1: Ναι,
0: αυτό
1: είναι
0: το...
1: αρκετά.
0: Σοκαρίστηκα
1: αρκετά
0: και μόνο
1: αυτό,
0: που το είδα. Δηλαδή το 5%, αν μας το λέγανε εδώ, θα είχαμε βγει στους δρόμους να πανηγυρίζουμε. Δηλαδή είχε ήδη πολύ χαμηλό ΦΠΑ, αλλά οπωσδήποτε είναι μια ανακούφιση, δεν είναι και αυτή.
1: Βεβαίως, διότι ένα 5% είναι μια μείωση η οποία μπορεί να... ας το πούμε, φέρει ένα αντίβαρο στις τελευταίες αυξήσεις που είχαμε στις τιμές της ενέργειας.
0: Ναι, και
1: οπότε
0: που μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερες.
1: Ναι, καθότι ξανανέβηκε η τιμή του πετρελαίου σήμερα, πάνω από τα 100 δολάρια. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα γενικά ευχάριστο μέτρο. Ποιος αντιτίθεται στο να έχει κάποια μείωση στους λογαριασμούς. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι...
0: Έχουν υπάρξει και αντιδράσεις όμως από ό,τι διάβαζα.
1: Ναι, διότι αυτό το 5% μεταφράζεται στον κρατικό κορβανά σε μεγαλύτερα ποσά. Οπότε από κάπου θα πρέπει να αντισταθμιστεί η απουσία αυτών των εσόδων. Οπότε υπάρχει αυτό.
0: Αυτό είναι ένα πρώτο...
1: Προσοχή,
0: για πείτε.
1: Θα ήθελα να σας πω ότι είναι για 6 μήνες είναι η πρόταση.
0: Και εμείς λέγαμε εδώ να το διαφημίσουμε, να ακούμε κι εμείς εδώ μήπως.
1: Βέβαια, εδώ που τα λέμε τώρα για να δούμε και τους 6 μήνες τους οποίους καλύπτει, είναι όλο το φθινόπωρο και όλος ο χειμώνας για τα αγγλικά δεδομένα, οπότε εκεί όντως έχουμε και τις μεγαλύτερες καταναλώσεις ρεύματος και τα λοιπά, οπότε εκεί θεωρώ ότι υπάρχει μια ωραία σημαντική βοήθεια, η οποία είναι περίπου ίδια με το επίδομα θέρμανσης το οποίο υπήρχε για τα νοικοκυριά όταν έγινε η μεγάλη άνοδος των τιμών της ενέργειας με τη ρωσική εισβολή. Οπότε Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα καλό μέτρο.
0: Υπάρχει βέβαια και ένας φόβος ότι αυτό από κάπου πρέπει να χρηματοδοτηθεί, γιατί νομίζω ακριβώς ανακοίνωσε και μια σταθεροποίηση, ένα πλαφόν στα εισιτήρια στις δύο λίρες, ότι δεν μπορεί
1: υπάρχουν,
0: να...
1: Ναι, υπάρχουν δύο μέτρα τα οποία τρέχουν και θα τρέξουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε το πάγωμα των αυξήσεων στα εισιτήρια του τρένου. Ως γνωρίζουμε, στη Βρετανία οι σιδηρόδρομοι δεν είναι κρατικοί. Κάποιες από τις γραμμές και τις περιοχές είναι ιδιωτικοποιημένες. Mm-hmm. Έχει γίνει μια αντιστροφή προς την εθνικοποίηση των σιδηροδρόμων από την κυβέρνηση του Στάρμερ. Οπότε, προχωρώντας με αυτό το μέτρο, η κυβέρνηση είχε αποφασίσει ήδη ότι για 3 χρόνια θα κρατήσει σταθερές τις τιμές των εισιτηρίων στα τρένα. Οπότε, η ανακοίνωση από τον Μπέρναμ ότι θα κρατήσει το πλαφόν αυτό των 2 λιρών ανά εισιτήριο στα λεωφορεία είναι συμπληρωματικό αυτής της αρχικής κίνησης που υπήρχε ήδη την κυβέρνηση των εργατικών.
0: Όλα αυτά
1: είναι
0: τα μέτρα...
1: πολύ καλό αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να σας πω, γιατί και οι γραμμές των λεωφορείων είναι ιδιωτικοποιημένες, οπότε υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Όλα αυτά προκύπτουν, εντάξει, ξέρουμε ότι ο κύριος Μπέρναμ είναι με τους εργατικούς και είναι νομίζω από τη σοσιαλιστική πτέρυγα και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι όμως αποτελέσματα της κρίσης που τη ζούμε λόγω των εχθροπραξιών στο Ιράν, δηλαδή υποχρεώνεται, γιατί αν υποχρεώνεται μια χώρα όπως η Βρετανία, γιατί έβλεπε ότι δεν πάει καλά και στα ποσοστά και νομίζω ούτως ή άλλως η εργατική δεν πρέπει να είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις, ή αυτό είναι κάτι που μπορεί να περάσει συνολικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είναι και το αντικείμενό σας η ευρωπαϊκή πολιτική. Γι' αυτό ζητάω αυτή την εκτίμηση, αν δηλαδή μπορεί να δούμε μια τέτοια στροφή ευρύτερα πέρα από τη Βρετανία.
1: Ναι, κοιτάξτε, τα μέτρα αυτά είναι συνάρτηση πραγμάτων, έτσι. Έχουμε κάποιο αυξανόμενο κόστος ζωής. Ο Μπέρναμ έκανε την ανακοίνωση ότι θα είναι μια κυβέρνηση που θα αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κόστος ζωής. Για καλή του τύχη τα στοιχεία του πληθωρισμού για αυτό το μήνα πέσαν στο 2,9. Οπότε υπάρχει μια συγκράτηση τιμών από τη μία μεριά, και αυτό προσπαθεί να κάνει ουσιαστικά είναι να εξισορροπήσει με διάφορα μέτρα αυτές τις εξίσεις που είχαμε τελευταίο καιρό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι συνάρτηση προφανώς των
0: πιέσεων που δέχονται οι οικονομίες
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, και βέβαια με τη
1: Ρωσία και το Ιράν, έτσι.
0: Σωστά.
1: Είναι και το Ιράν στη μέση. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια κίνηση τέτοιου τύπου. Τώρα, εάν αυτό επεκταθεί στην Ευρώπη, αυτό θεωρώ ότι είναι αντικείμενο υποεξέταση για κάθε κυβέρνηση ανάλογα με τις παραμέτρους που αντιμετωπίζει στην ίδια
0: της. Λέτε σε εθνικό επίπεδο. Δεν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια κατεύθυνση με την ανάλογη οικονομική υποστήριξη? Γιατί αυτό, ξέρετε, βοηθάει και την ενότητα, γιατί στις οικονομικές πιέσεις φαίνεται αν είμαστε όλοι μαζί ή ο καθένας μόνος του.
1: Ναι. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινηθεί λίγο εκτός πλαισίου του κανονικού. Μιλάω για τον COVID και τα περαιτέρω μέτρα, το επωνομαζόμενο Recovery Plan for Europe. Οπότε υπάρχουν οι μηχανισμοί για αυτό το πράγμα. Οπότε το θέμα πλέον εκεί είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον
0: και όσοι δίνουν
1: τα υπερεθνικά όργανα
0: και το
1: της Ευρωπαϊκής
0: βήμα,
1: Ένωσης,
0: έχουν τη διάθεση να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Να κινηθούν υπό αυτή την κατεύθυνση, βεβαίως. Ναι. Υπάρχει ένα εκλογικό κομμάτι, έτσι, μια εκλογική δικαιολόγηση αυτών των πραγμάτων, στην Βρετανία τουλάχιστον, το είπατε πολύ καλά. Τα ποσοστά των εργατικών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά, και ανάλογα με ποια δημοσκόπηση διαβάζουμε ποια μέρα, μπορεί να δούμε ότι είναι ίσα ή λιγότερα από των συντηρητικών ή ίσα ή λιγότερα από το reform του Φάραντ.
0: Ναι. Η Βρετανία έχει τη δυνατότητα να κινείται αυτόνομα, γιατί δεν ανήκει πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βλέπω ότι στη Βόρεια Ιρλανδία, ας πούμε, δεν θα έχει αυτό αποτέλεσμα, Γιατί οι κανόνες μετά το Brexit σημαίνουν ότι ισχύουν οι συντελεστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να μην αδικούμε, γιατί με ρωτάει ένας, εμείς μου λέει πόσο πληρώνουμε, και εμείς 6% είναι ο ΦΠΑ. Είναι άλλοι φόροι στους δικούς μας λογαριασμούς ρεύματος.
1: Εντάξει, οι λογαριασμοί ρεύματος στην Ελλάδα περιλαμβάνουν δημοτικά τέλη, περιλαμβάνουν τα τέλη της δημόσιας τηλεόρασης.
0: Και το έχεις αναπνεύσει πολύ έντονα το προηγούμενο μισάωρο, πρέπει να πληρώσει ένα φόρο. Έβλεπα το Λουξεμβούργο. Ο ενεργειακός φόρος λέει είναι πλην 13%. Εκεί κάνουν μια στροφή για να μπουν και σε θέρμανση και όλα τα σχετικά με ηλεκτρισμό και να φύγουν από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Υπάρχουν χώρες που έχουν αρνητικό φόρο στο λογαριασμό.
1: Ναι, φυσικά, ανάλογα με το μείγμα ενέργειας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος και τα λοιπά, υπάρχουν διάφορες ας πούμε εκπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ στην Βρετανία, ας πούμε, όλα τα υπόλοιπα τα πληρώνουμε χωριστά. Δεν είναι ότι δεν τα πληρώνουμε. Απλά δεν έρχονται με το λογαριασμό του ρεύματος.
0: Δεν τα βλέπεις όλα μαζί, ναι.
1: Στο πορτοφόλι τα βλέπεις όλα μαζί, βέβαια, στο τέλος της ημέρας.
0: Μα τι, άμα δεν πληρώνατε, θα είχαμε έρθει εκεί, κύριε Ξαδάκτηλε, κύριε καθηγητά. Θα είχα έρθει, θα σας χτύπω και θα έλεγα βγείτε από το σπίτι, θα κάτσουμε εμείς. Δεν υπάρχει μέρος να μην πληρώνεις. Το ζήτημα είναι σε μια δύσκολη.
1: Με πολύ χαρά θα σας προσκαλούσα στη Βρετανία, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα είναι μια χώρα που έχει αρκετά προβλήματα. Είμαστε στο πλαίσιο μετά από μια πάρα πολύ μεγάλη περίοδο διακυβέρνησης των συντηρητικών με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα απόνερα του COVID, με τις ενεργειακές πιέσεις από Ρωσία και από Ιράν.
0: Σωστά. Επειδή μας διώχνουν
1: πολύ μεγάλες πιέσεις από τον προϋπολογισμό για την εθνική άμυνα.
0: Σωστά. Επειδή μας διώχνουν σε λίγο, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την εκπομπή, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, μια ερώτηση που είναι πολύ σημαντική. Έχει μπει στην κουβέντα και από τον κύριο Μπέρναμ, τον Πρωθυπουργό, μια συζήτηση, μήπως το ξαναδεί η Βρετανία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Ναι, είμαστε πάρα πολύ μακριά από την επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση Στάρμερ είχε ξεκινήσει κάποια βήματα επαναπροσέγγισης.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως κινούμαστε σε αυτή την τροχιά. Δηλαδή να έχουμε λίγο πιο στενούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως και μια πιο ευρεία και βαθύτερη συνεργασία σε ορισμένους τομείς πολιτικής, ας πούμε στην άμυνα, στην ασφάλεια. Ίσως και στην αγορά ενέργειας, ίσως και κάποιους εξαιρέσεις εντασμούς και στον τουρισμό.
0: Αλλά έχει δρόμο.
1: Παρ' όλα αυτά δεν μιλάμε για ενοποίηση, έτσι. Μάλιστα. Μιλάμε απλά για μια καινούρια
0: προνομιακή σχέση
1: με τύπου Ελβετία, τύπου Νορβηγία, αλλά όχι ούτε καν σε αυτό το βαθμό. Έτσι. Είναι πολύ φρέσκα τα πλήγματα του Brexit και δεν νομίζω ότι κανένας τολμάει να το αγγίξει σε τέτοιο βαθμό το ζήτημα.
0: Με τη βοήθεια του καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, σωστό είναι το Σάρεϊ, γιατί αυτό το U νομίζω είναι A, δεν ήξερα πόσο U να βάλω, πόσο A. Στα ελληνικά νομίζω το Σάρεϊ το καταλαβαίνουμε.
1: Εξαιρετικά.
0: Το κύριο Θεοφάνη Ξαδάκτυλο, δώσαμε μια ωραία ιδέα που είχε ο κύριος Μπέρναμ στη Βρετανία. Μήπως σκεφτούμε και κάτι ανάλογο εδώ και αναλύσαμε και μια σειρά βρετανικών και ευρωπαϊκών θεμάτων. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ το ίδιο.
0: Γεια σας. Είναι καμιά φορά που το λες, πότε θα μας φορολογήσουν, λέει, και τον αέρα που αναπνέουμε και τα λοιπά. Εντάξει, ακόμα είναι μακριά αυτό. 1983, τέτοια μέρα, οι Πολίς με το άλμπουμ Synchronicity βρίσκονται στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες. Μέρος αυτού του άλμπουμ Every Breath You Take, δεν αφορά την φορολογία. Πάρτε όμως ωραία βαθιά ανάσα, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ευρυδίκη Χάντζιου να σας πάει, να σας ταξιδέψει σε όλη τη γκάμα της επικαιρότητας. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, δρόσισε πάντως.

ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 23 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στην αρχισυνταξία, ο Βαγγέλης Σαρής. Στο μικρόφωνο, η Ευρυδίκη Χάντζου. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η τραγωδία στο Μάτι με τους 104 νεκρούς 8 χρόνια πέρασαν από την ημέρα που τραυμάτισε για πάντα τη χώρα μας. Εκδηλώσεις μνήμης και πορεία στο δρόμο της φωτιάς συγκλονίζουν ιστορίες όσων κατάφεραν να επιζήσουν το εφιάλτη με τις φλόγες. Στο μέτωπο του καιρού μετά τον καύσωνα έρχεται αύριο ραγδαία επιδείνωση με καταιγίδες και μπουρίνια. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, η μετεωρολόγος μας Νικολέτα Γιακοπούλου θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Τέλος, την αναμονή και την αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για την τρίτο βάθμια εκπαίδευση ανακοινώθηκαν οι βάσεις. Ποιες σχολές απογειώθηκαν, τι δηλώνουν στο Earth News οι αριστούχοι για τη συνταγή της επιτυχίας τους. Εξοπλιστικά προγράμματα 4 δις ευρώ ενέκρινε το ΚΕΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό στο επικεντρό θόλους ασφάλειας, γνωστός και ως ασπίδα του Αχιλλέα. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σε κλίμα προεκλογικό για την αναθεώρηση, την υπόθεση Νοβάρτης και τα Τέμπη. Στην κυκλοφορία παραδίδεται το τελευταίο τμήμα του Ε65 με τον Πρωθυπουργό σε λίγο να εγκαινιάζει τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο. Μειώνει ως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Απευθείας συνδέσεις με τα Γρεβενά. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Μεσανατολή. Κλειστή δρόμη του πετρελαίου σε στενά του Ορμούς και Ερυθρά Θάλασσα. Στα 100 δολάρια του βαρελί τιμή του πετρελαίου. Νέο ράλι στις Αντλίες για αμόλυβδη και ντίζελ. Συμφωνία ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας που επιτρέπει στο Βασίλειο να κατασκευάσει πυρηνικούς αντιδραστήρες με αμερικανική τεχνολογία. Ανησυχία εκφράζει το Ισραήλ. Απόκρυψη εισοδημάτων εκατομμυρίων στις δηλώσεις που αθανέσχες αποκάλυψαν οι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πρωταθλητές, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από την φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 που κατέκαψε την Ανατολική Αττική και μετατράπηκε σε εθνική τραγωδία αφήνοντας πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες βαριά τραυματισμένους και συνολικά 177 θύματα και εγκαυματίες. Όσοι επέζησαν κουβαλούν σωματικά και ψυχικά τραύματα. Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται σήμερα στους τόπους του δράματος με το Σύλλογο Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματίων και το Δήμο Μαραθώνα να απευθύνουν προσκλητήριο τιμής, αλήθειας και λογοδοσίας. Να συνδεθούμε με την Στέλλα Χριστοδουλίδου στο Νέα Βουτζά για να μας πει τώρα περισσότερα. Στέλλα.
1: 8 χρόνια πέρασαν.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. 8 χρόνια πέρασαν λοιπόν, ευρυδίκοι κυρίες και κύριοι, από τη φωνική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική που στέρισε τη ζωή 104 συμπολιτών μας και άφησε πίσω τις δεκάδες εγκαυματίες, οι πληγές των οποίων τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή παραμένουν ανεπούλωτες. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά, όπου από στιγμή στη στιγμή στο μνημείο των θυμάτων αναμένεται να τελεστεί το τρισάγιο για τους εκλειπώντες. Θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών και έπειτα οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν τον δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι. Στις 8.30 θα γίνει κεντρική εκδήλωση στον ναυτικό αθλητικό όμιλο, ενώ στις 9 και 4 ο κόσμος που θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης θα μεταβεί περπατώντας από την Ποσειδόνος έως την Αργυρά Ακτή. Η μνήμη της τραγωδίας είναι ενωπή μέχρι σήμερα. Αυτό ακούμε και από όσους έτσι έχουμε συνομιλήσει. Εδώ είναι πραγματικά πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Συγγενείς των θανόντων και εγκαυματίες ζητούν δικαίωση για τις ψυχές που έφυγαν από τη ζωή το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018, πριν από 8 χρόνια.
0: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαυματίες, αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τα σπίτια τους να καίγονται και συγγενείς θυμάτων μίλησαν στην ΕΡΤ για τις εφιαλτικές ώρες που έζησαν τη νύχτα της 24ης Ιουλίου του 2018 και χαράκτηκαν ανεξίτηλαστη μνήμη του. Συγκλονιστική κατάθεση ψυχής από την επιζήσασα της τραγωδίας Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και προέβη σε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας.
2: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή, μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών. Ναι. Επομένως, δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός τάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο για πάρα πολλούς μήνες μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
3: Μάλιστα.
2: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
3: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
2: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
0: Στις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει ο Άννα Γατοπούλου επιζήσασα της τραγωδίας, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο φιάλτη της 23ης Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε όσα είπε στην τηλεόραση του Earth News.
4: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει, πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, η Ποσειδόνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή, δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή, όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
0: Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 104 θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής τη συμπλήρωση 8 ετών από την Εθνική Τραγωδία. Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
5: Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη και τα διδάγματα της τραγωδίας σε πράξη. Να οικοδομούμε διαρκώς ένα κράτος που βελτιώνεται και διορθώνεται, που επενδύει στην πρόληψη και προστατεύει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Το οφείλουμε στους ανθρώπους που χάθηκαν.
0: Με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την Εθνική Τραγωδία, στο θέμα αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
6: Από το Μάτι ως τα Τέμπη και από τη Βιολάντα ως τον Ασπρόπυργο τώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα.
0: Για κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού έκανε λόγο βουλευτής Ελληνικής Λύσης Τηλιανός Φωτόπουλος. Ευχόμαστε να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια εθνική τραγωδία, ανέφερε από την πλευρά του βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς.
7: Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα τον 21ο αιώνα? Η απάντηση βρίσκεται στην κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού.
8: Ευχόμαστε ειλικρινά να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία.
0: για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα που δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες, μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας η βουλευτής της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη. Για πλήρη δικαίωση έκανε λόγο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.
8: Μετά την τραγωδία, η τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες που απαιτούσε το τραγικό αυτό γεγονός.
9: Στηρίζουμε τα τελευταία 8 χρόνια μέχρι να βρουν πλήρη δικαίωση.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης στην ανάρτησή του υπογραμμίζει πως η μνήμη των θυμάτων μένει ανεξίδηλη, όπως και η οφειλή του κράτους απέναντι στους επιζάμοντες, τους οικείους τους και ολόκληρη την κοινωνία που σημαδεύτηκε από την πυρηνή Λέλαπα. Για την τραγωδία που συγκλώνησε τη χώρα και τα 21 άτομα που κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου, από αυτούς κρίθηκαν ένοχοι 10, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κατερίνας Φάκα.
10: Οδύνη, απώλεια, οργή αλλά και μάχη για δικαιοσύνη. Από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια μέχρι το εφετείο, επιζώντες, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες έδωσαν έναν επίπονο δικαστικό αγώνα.
11: Ζούσαμε μέσα στη δικαστική αίθουσα κάθε λεπτό που είχαμε βιώσει και στη φωτιά. Βρεθήκαμε στην εξαιρετικά δύσκολη θέση του να προβάλλεται μπροστά μας ένα ψευδές αφήγημα, το οποίο έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με όλα αυτά που γνωρίζουμε ότι έχουμε βιώσει. Ένας βιασμός ψυχής.
10: Η πρωτόδικη απόφαση τον Απρίλιο του 2024 προκάλεσε αντιδράσεις αφού το δικαστήριο αθώωσε την πλειονότητα πολιτικών και αυτοδιοίκητων και καταδίκασε 6 από τους 21 κατηγορούμενους για πλημελήματα με ποινές εξαγοράσιμες.
12: Το θέμα είναι, έχει αλλάξει κάτι? Όταν τα εγκλήματα είναι κρατικά, αυτά αφορούν όλους τους πολίτες.
10: Η παρέμβαση της εισαγγελίας οδήγησε στην άσκηση έφεσης κατά του συνόλου της απόφασης, προκειμένου να εκδικαστεί εκ νέου υπό την απειλή της παραγραφής των πλημελημάτων. Η εισαγγελική πρόταση στη δευτεροβάθμια δίκη υπήρξε καταπέλτη, ζητώντας την ενοχή περισσότερων προσώπων και αυστηρές ποινές. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων επέβαλε σε 10 καταδικαστέντες ποινές που έφταναν τα 340 χρόνια. Στη φυλακή οδηγήθηκαν η Σωτήρης Τερζούδης, τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθεόπουλος, τότε υπαρχηγός, Ιωάννης Φωστιέρης, τότε επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, και Ιωάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με εκτιτέα ποινή τα 5 έτη. Στους υπόλοιπους 6 επιβλήθηκαν εξαγοράσιμες ποινές. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, ενώ κρίθηκαν αμετάκλητα ένοχοι και από τον Άριο Πάγο.
13: Ήμουν κάθε μέρα στο δικαστήριο. Δεν έχουμε τελειώσει. 16 Σεπτεμβρίου έχουμε επαναφορά στο εφετείο για να κριθεί εκ νέου ο πρώτερος σύνομος βίος των φυλακιστέντων.
10: Το Υπουργείο Οικονομικών με ρυθμισή του παραιτείται από την άσκηση έφεσης κατά των δικαστικών αποφάσεων που χορηγούν αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 προσέφυγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας.
0: Στην κυκλοφορία παραδίδεται το τελευταίο τμήμα του Ε65 με τον Πρωθυπουργό να εγκαινιάζει τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο που μειώνει ως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη που έχει περισσότερα. Μίλτο, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα από τον βορειοδυτικό άξονα. Το Ε65 είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η εκδήλωση για να παρουσιαστεί και να δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος. Την ώρα από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εργάζεται να το δώσει για τη διεθνή κρίση Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, την κυβέρνηση και στα μεγάλα έργα τα οποία θα παραδοθούν. Παραδίδονται ήδη ένα από αυτό το εμβληματικό έργο εδώ για τον Ε65, ένα έργο το οποίο καθυστέρησε για πάρα πολλά χρόνια και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης. Ολοκληρώθηκε και παραδίδεται. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται με πόσα ταμεία ανάκαμψη με 450 εκατομμύρια ευρώ και ουσιαστικά δίνει ανάθα στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Το συνδέαμε με τη Στερεά Ελλάδα και του Θεσσαλία. Επί του πρακτέου βγάζοντας από την απομόνωση δεκαετιών μεγάλα τμήματα αυτών των περιοχών. Η κυβέρνηση, επί της οποίας εκπέμπει το μήνυμα, πως η δουλειά συνεχίζεται, με δουλειά του Πρωθυπουργού, αλλά και χθες με δουλειά πως οι εκλογές θα γίνουν την έλευση της 2027. Πρακτικά, σύμφωνα με τα όσα λένε από το Μεγάλο Μαξίμου, υπάρχουν πολλά που πρέπει να επιτευχθούν σε επίπεδο υποδομών σε όλη τη χώρα μέχρι να φτάσουμε στις πάλπες.
0: Μίλτο, πότε αναμένουμε να ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού εν ώψη των εγγενείων?
14: Σε λίγη ώρα από τώρα θα τον ακούσω.
0: Ωραία, και εμείς θα συνδεθούμε λοιπόν για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων μπήκε σήμερα με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ, με πολλούς αριστούχους να εξασφαλίζουν μια θέση στη σχολή που είχαν θέσει ως πρώτο στόχο. Οι φοιτητές φάσης εισαγωγής κατέγραψαν γενικευμένη ανωδική τάση στις πολυτεχνικές σχολές και στην πληροφορική, ενώ μικρές αυξομοιώσεις παρατηρήθηκαν στις ιατρικές, νομικές και οικονομικές. Η Ελίνα Κολύβα όμως έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Ελίνα.
16: Καλησπέρα. Οι υποψήφοι πλέον γνωρίζουν ποια σχολή αποτελεί το ακαδημαϊκό του σπίτι για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Οι βάσεις ανακοινώθηκαν, να πούμε, Βρυδίκη, σήμερα νωρίτερα από ποτέ. Να πούμε ότι κατέγραψαν άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς, πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Συγκεκριμένα στους πολιτικούς μηχανικούς καταγράφεται άνοδος από 823 έως 1775 μόρια. Στην ιατρική άνοδος από 125 έως 375, όπως και στη Σχολή Αρχιτεκτών και Μηχανικών άνοδος από 538 έως 1190 μόρια. Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές έως 25 μόρια, ενώ στην Αθήνα παρέμεινε 3. Άνοδος σημειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής έως 1700 μόρια, αλλά και στα τμήματα μαθηματικών έως 1350 μόρια, εκτός από το μαθηματικό, από το μαθηματικό τμήμα της ΣΑΜΟΥ, που είναι το μοναδικό που κατέγραψε πτώση 685 μόρια. Mm-hmm. Μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα επιστήμης φυτικής παραγωγής Αθήνας, μείον 4.230 μόρια, στο μουσικών σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μείον 2.360 μόρια, και στη σχολή μαθητικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μείον 1.681 μόρια. Συνολικά άνοδος καταγράφηκε σε 279 τμήματα, πτώση σε 164, ενώ το ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων από τα γενικά λύθη ανήλθε στο 84,4%, αφήνοντας πάνω από 9.000 κενές θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα λόγω ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
0: Πάντως, τελικά φαίνεται ότι η τάση των υποψηφίων, Αλίνα, δείχνει ξεκάθαρη στροφή στα επαγγέλματα τεχνολογικής κατεύθυνσης, έτσι, την ώρα.
16: Και πληροφορικής,
0: την ώρα που τα θεωρητικά και τα παιδαγωγικά καταγράφουν, όπως μας έλεγες πριν από λίγο, ιστορικά χαμηλά ποσοστά.
16: Εσωτερικά συνεχίζεται η πτώση στα παιδαγωγικά. Ναι. Ήταν και πέρυσι, ήταν και πρόπερσι. Φέτος καταγράφεται επίσης πτώση στα παιδαγωγικά. Mm-hmm. Σταθερά παραμένει η νομική, mm-hmm. κρατά τα σκύπτρα ακόμα και η ιατρική. Αν είχαμε άνοδο στην ιατρική, παραδοσιακά έχουμε άνοδο στην ιατρική, γιατί γράφουν καλά τα παιδιά και είναι ούτε σε άλλες ψηλές οι βάσεις. Αλλά έχουμε μια μεγάλη αύξηση σε επαγγέλματα που αφορούν στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα τεχνολογικά, οι πολυτεχνικές σχολές και βέβαια οι σχολές πληροφορικής. Και εδώ είχαμε άνοδο, γιατί τα παιδιά πήγαν και πολύ καλά στην πληροφορική. Είχαμε και μικρή πτώση, αυξομοιώσεις από καλύτερα, στις οικονομικές σχολές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα αποτελέσματα εισαγωγής είναι σημαντικός σταθμός, όμως δεν καθορίζουν την αξία, τις δυνατότητες ή τη διαδρομή κανενός, δήλωσε σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
17: Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ένας σημαντικός σταθμός, αλλά δεν καθορίζει την αξία σας ούτε τη διαδρομή σας. Μπροστά σας υπάρχουν επιλογές και ευκαιρίες, ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που δείξατε.
0: Τώρα, πρώτα συμπεράσματα από τον σύμβουλο στη διαδρομία Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος μίλησε στο Έρνιους Ρέντιο 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
18: Έχουμε σε γενικές γραμμές, να σας πω, μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων. Στην Αθήνα, στην Αλεξανδρούπολη, είχαμε μεγαλύτερη άνοδο. Είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
19: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαγωνίζονται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
18: Πολύ σωστά.
19: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας κτλ.
18: Έχετε απόλυτο.
19: Είναι ένας τρόπος, έτσι, λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
18: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
19: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Ότι παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουν. Είναι διαφορετικό.
18: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
0: Να ακούσουμε τώρα τι είπαν στο Έρνιος η Αριστούχη Στεφανία Χρά, που πετύχε στο παιδαγωγικό τμήμα του ΕΚΠΑ, που αποτελούσε την πρώτη της επιλογή, ο Σπύρος Σταθόπουλος στο τμήμα ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Γιώργος Κουτσουμπίδης στο τμήμα ψυχολογίας και η Νάντια Παπακοσταντίνου στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ.
20: Έγραψα 18.300 μόρια. Πέρασα στην πρώτη μου επιλογή που είναι τα παιδαγωγικά Αθηνών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί με ένα χρόνο μόνο φροντιστήριο κατάφερα και πέρασα στη σχολή που ήθελα και ανταμείχθηκαν οι κόποι μου.
21: Πιάνω τους μηχανολόγους με 18.800 που τόσο καιρό ήθελα και πάλεψα γι' αυτό. Προσπάθεια ήθελε προφανώς και τα κατάφερα.
22: Έχω επιλέξει αυτή τη σχολή επειδή όχι μόνο θα μπορέσει να μου διευρύνει τους ορίζοντες, αλλά παράλληλα θα καταφέρω να βοηθήσω και εγώ κόσμο.
20: Πέρασα στη φιλολογία ΕΚΠΑ, που ήταν το όνειρό μου και είμαι πολύ χαρούμενη. Το περίμενα βέβαια, γιατί είχα συγκεντρώσει ψηλή βαθμολογία. Συνολικά συγκέντρωσα 18.900 μόρια.
0: Εκτεταμένη φοροδιαφυγή με απόκρυψη εισοδημάτων πολλών εκατομμυρίων φέρνουν στο φως οι διασταυρωτικοί έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι παραβάτες παραπέμπονται ήδη για τα περαιτέρω. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ.
23: Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους υπόχρεους για δήλωση υποθενέσχες. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026. 8.650 πρόσωπα είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είτε κατέθεσαν καινή δήλωση. Από αυτούς, 430 έκρυψαν εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι από τους 8.000, οι οποίοι δεν έκαναν καθόλου δήλωση ποθενέσχες, οι 350 έκρυψαν κατά μέσο όρο 900.000 ευρώ. Και από τους 650, οι οποίοι επί της ουσίας κατέθεσαν λευκή κόλλα, μόνο το ονοματεπώνυμό τους και κανένα οικονομικό στοιχείο στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, οι 80 δεν δήλωσαν κατά μέσο όρο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων φέρεται ότι είναι όσοι απασχολούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πολεοδομίες, γιατροί αλλά και δημοσιογράφοι. Η δικογραφία διαβιβάζεται τόσο στο ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να καταλογιστούν τα ποσά στους παραβάτες, όσο και στην τακτική δικαιοσύνη, δηλαδή στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να ξεκινήσει ποινική έρευνα για όλους όσοι βρέθηκαν ότι έχουν φοροδιαφύγει. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται και σε άλλα πρόσωπα από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
0: Μια ενιαία ταυτότητα πιστοληπτικής αξιοπιστίας αποκτούν πλέον πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ενώνουν για πρώτη φορά τα στοιχεία τους σε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της οικονομικής συμπεριφοράς. Το νέο αυτό έργο θα αποτυπώνει με μία μόνο βαθμολογία τη συνολική εικόνα της πιστοληπτικής φερεγγιότητας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Να ακούσουμε τον Άκη Θανασόπουλο.
24: Κόστος δανεισμού κομμένο και ραμμένο στο οικονομικό προφίλ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων φέρνει το σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Κάθε φορολογούμενος ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ζητά την αξιολόγησή του, ώστε να γνωρίζουν οι τράπεζες και το δημόσιο το βαθμό συνέπειας απέναντι στις υποχρεώσεις του. Η διαδικασία βαθμολόγησης θα ολοκληρώνεται μέσω του gov.gr εντός 24 ωρών. Οι βαθμίδες θα είναι 6 για τα φυσικά πρόσωπα και 10 για τις επιχειρήσεις. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο χαμηλότερες θα είναι οι εγγυήσεις ή το επιτόκιο για τα δάνεια, ενώ δεν αποκλείεται να συνδεθεί με εξατομικευμένες ρυθμίσεις οφειλών από το δημόσιο. Για την έκδοση της πιστοληπτικής βαθμολόγησης, το σύστημα θα ζητά καταρχάς την έγκριση του πολίτη ή της επιχείρησης, ώστε να αντλήσει στοιχεία για τα εισοδήματα, το τζίρο, τις τυχόν οφειλές, τις δαπάνες, τις δανειακές υποχρεώσεις και την πρώτερη συμπεριφορά. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση θα έχει ισχύ 3 μηνών και εφόσον τα δεδομένα αλλάξουν νωρίτερα, ο ετών μπορεί να υποβάλει αίτημα διόρθωσης.
0: Και να περάσουμε στο διεθνή χώρο, στη Δίνη σκληρών εχθροπραξιών. Βυθίστε καθημερινά η Μεσανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τεχεράνη να επιφέρουν η μία στην άλλη αλλεπάλληλα πλήγματα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Και Δημήτρη, καλησπέρα. Έχουμε και πάλι τον κύριο Τραμπ από το Αξιώς να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο νέων μαζικών επιθέσεων κατά του Ιράν.
1: Ακριβώς. Έδωσε συνέντευξη στο Αξιώς. Είπε ότι το ενδεχόμενο της μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζεται σοβαρά και προειδοποίησε

0: και ας ψηφίσει τους Χούθη. Σαφές μήνυμα προς το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενεργείες του, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε τη νέα συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με την Σαουδική Αραβία, διαβεβαιώνοντας ότι θα περιλαμβάνει αυστηρές δικλείδες ασφαλείας ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε στρατιωτική χρήση. Έντονες αντιδράσεις πάντως προκαλεί στο Ισραήλ η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας, η οποία επιτρέπει στο Βασίλειο να κατασκευάσει πυρηνικούς αντιδραστήρες με αμερικανική τεχνολογία και να προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου. Ισραηλοί πολιτικοί και πρώην αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί ευρυδίκη να πυροδοτήσει μια νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Και μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου του Asian στην Μανίλα, όπου συναντήθηκε και με τον Σεργέι Λαυρόφ, το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει ότι είπα θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν γέφυρες ή μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν θα επιτίθεται σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας τόνισε ακόμη ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την έναρξη των διαπραγματεύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά μια φράση που έχει πει επανειλημμένως ο Ντόναλντ Τραμπ, πως το Ιράν μας παρακαλά τόσο άμεσα όσο και έμεσα, ας κάνουμε μια συμφωνία, ας μιλήσουμε. Από την πλευρά της Τεχεράνης τώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, Μοχαμάντ Ακραμινία, δήλωσε μέσω της κρατικής τηλεόρασης ότι οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν τα αντίπεινα όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να επιτίθενται σε υποδομές και παράκτιες περιοχές του Ιράν. Αυτά είναι τα νεότερα μέχρι στιγμής.
1: Λοιπόν, δεν φαίνεται να υπάρχει αποκλιμάκωση στην ιστορία
0: αντίθετα
1: αυτή.
0: Κλιμάκωση.
1: Αντίθετα κλιμάκωση. Και αυτό οδηγεί και σε ράλι, βλέπουμε σήμερα και τις τιμές πάνω από 100 δολάρια και ποιος ξέρει πού μπορεί να φτάσει, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε τι είπε σήμερα στο κύριο Συρίγος για το θέμα του Ορμούς, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και αποδείχθηκε, όπως λέγαμε χτες, σε μεγάλο πυρηνικό όπλο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το στοίχημα είναι ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούς. Mm-hmm. Αυτό το τόνισε και ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Air News Radio και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
2: Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Mm-hmm. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Mm-hmm. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια mm-hmm. οικονομία. Mm-hmm. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Mm-hmm. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, mm-hmm. οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
0: Ναι.
2: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτη 28 Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους mm-hmm. να πρέπει να πληρώνει διόδια. Mm-hmm. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές. Mm-hmm.
1: Τώρα, υπάρχει ένα σημαντικός προβληματισμός για το αν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν. Αυτό το ερώτημα το έθεσε ο συνάδελφος Δημήτρης Τάκης, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Κώστα Ιφαντή.
3: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση, ο χρόνος.

0: Μόντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Mm-hmm. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, mm-hmm. τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
1: Τώρα, ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας προκαλεί νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες η τιμή του πετρελαίου άγγιξε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ανησυχία επομένως προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Πινελόπη.
2: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 100,2 δολάρια το βαρέλι, με αύξηση πάνω από 6,5%, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 91,9, σχεδόν 92, με αύξηση σχεδόν 6%. Επίσης, το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά, στην Ολλανδία, έχει κλείσει στα 61,60, σχεδόν 62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και όλα αυτά βεβαίως είναι ανησυχητικά για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα στα ενεργειακά προϊόντα και στη χώρα. Να πούμε ότι η τιμή της αμόλυβδης αυτή την ώρα, σήμερα στην Ελλάδα, είναι στο 1,988 μέση τιμή πανελλαδικά. Ωστόσο, πάρα πολλές περιοχές έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ, πάρα πολλοί νομοί της χώρας, με ακριβότερο, όπως έχουμε πει, τις Κυκλάδες. Ενώ το ντίζελ προσεγγίζει επικίνδυνα την τιμή της βενζίνης και είναι πανελλαδικά στο 1,981 σήμερα. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, ανησυχεί την κυβέρνηση, η οποία εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε νέο πρόγραμμα στήριξης των καταναλωτών, προφανώς με επιδότηση κατά πάσα πιθανότητα στην Αγγλία. Σχετικές δηλώσεις έκανε χθες ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος είπε ότι έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, ενώ είπε ότι μέχρι τώρα έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για στήριξη των πολιτών έναντι της ενεργειακής κρίσης και απομένουν άλλα 200, είναι διαθέσιμα άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ για νέα μέτρα. Αυτά σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, σε ό,τι αφορά το ρεύμα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την 1η Αυγούστου, όταν οι προμηθευτές θα ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια του Αυγούστου, αν και όλα δείχνουν ότι θα είναι αυξημένα, γιατί η μέση τιμή του Ιουλίου μέχρι αυτή την ώρα είναι στα 115 ευρώ ανά μεγαβατόρα στη χοντρική αγορά, ενώ τον Ιούνιο ήταν σε 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πράγμα που σημαίνει ότι θα ενσωματωθεί η αύξηση αυτή στα τιμολόγια του Αυγούστου.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Για να δούμε όμως τι συμβαίνει με τον καιρό, καθώς μπορεί να αποχαιρετήσουμε το μηνύ καύσωνα, όμως η χώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την επιδείνωση του καιρού, καθώς αύριο, Παρασκευή, αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ψηλώδεις, άνεμοι, κεραυνοί και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πάμε στην μετρολόγο, στην κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, που έχει βέβαια τις πληροφορίες στην εικόνα.
4: Και είμαι και προβληματισμένη. Καλησπέρα σε όλους, διότι αυτή η κακοκαιρία που θα έρθει τέλη Ιουλίου εν μέσω Θέρους πραγματικά θα έχει φθινοπορεινά χαρακτηριστικά και θα είναι εν δυνάμει επικίνδυνη. Κάθε της χαρακτηριστικό θα είναι εν δυνάμει καταστροφικό, με την έννοια ότι θα έχουμε και πολλές καταιγίδες ισχυρές και γενικευμένες. Και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς, απότομους, βίαιους ανέμους. Και χαλαζοπτώσεις, αλλά και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Και επειδή θα υπάρχει και πολλοί κόσμος τώρα σε παραλίες, σε θάλασσες, θα ταξιδεύει, να δείξουν όλη μια προσοχή. Δεν χάθηκε πραγματικά. Και ένα μπάνιο χαθεί, δεν πειράζει. Και το καλοκαίρι θα βρούμε άλλες μέρες να κολυμπήσουμε, που θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα και πιο ευνοϊκές οι συνθήκες. Να δείξουν μια προσοχή αύριο, διότι θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Και κυρίως θα έλεγα ιδιαίτερα σε Λάρισα, Μαγνησία, σε περιοχές της Εύβοιας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Φιώτιδας, αλλά και εδώ στην Αττική θα έχουμε φαινόμενα, κυρίως αύριο θα έλεγα από τις μεσημβρινές ώρες και μετά. Θα είναι πιο έντονα ίσως τις απογευματινές και βραδινές ώρες εδώ στην Αττική. Και πια σιγά σιγά από το βράδυ της Παρασκευής αργά και τη νύχτα προς το Σάββατο θα έχουμε τις καταιγίδες μέσα στο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί, με ισχυρό βέβαια βοριά στο Αιγαίο μας. Και την Κυριακή θα ξαναπούμε σε μια φάση κίνηση καλοκαιρινή, τυπικά καλοκαιρινή, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς ακρότες και κάτι επικίνδυνο.
1: Και αυτή η αλλαγή που θα παρακολουθήσουμε τώρα, ελπίζω να μην την έχουμε και στην πορεία κάτι αντίστοιχο.
4: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, δηλαδή ξανά μπουρίνια ή κάτι τέτοιο, κάτι τόσο φθινοπορεινό με τόσο έντονη πτώση της θερμοκρασίας. Να πω ότι το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε γενικώς στη χώρα τους 28 βαθμούς. Σε κάποιες περιοχές θα είμαστε στους 24-25.
1: Μεγάλη διαφορά.
4: Δεν είναι και τόσο συνηθισμένο, και για τέλη Ιουλίου. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Ίσα-ίσα θα ανέβει η θερμοκρασία Δευτέρα και Τρίτη, χωρίς να βλέπω κάτι ανησυχητικό εκτός εποχής.
1: Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν για τα μπουρίνια, τις γαλιζοπτώσεις αύριο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. 10 σημαντικά αξιοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων αξίας 4,2 δις πήραν την έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Το μεγαλύτερο εξ αυτών είναι η ασπίδα του Αχιλλέα συνολικού κόστους 3 δις, ένα πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμινας της χώρας με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο 25%. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο. Καλησπέρα, Γιώργο.
5: Καλησπέρα, παιδί. Και ήταν μια από τις πιο σημαντικές συνεδριάσεις του ΚΙΣΕΑ, καθώς όπως προανέφερες έδωσε έγκριση σε 10 σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα, εκ των οποίων το πιο βασικό είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, το λεγόμενο αεροδόμ, η αντιπυραυλική και αντιεροπορική ασπίδα της χώρας. Μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια αναμένεται να έχει λάβει σάρκα και οστά, καλύπτοντας από απειλές πυράβλων, αεροσκαφών, drones, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας. Να σημειώσω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ, περίπου στις 12, προχώρησε σε δηλώσεις αναφορικά με το συγκεκριμένο εκπληκτικό πρόγραμμα. Είπε επίσης ότι έχει να κάνει με την όλη αυτή τη διαδικασία, μια διαδικασία που αφορά τη νέα δομή δυνάμεων, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο πρόκειται να παρουσιαστεί και η δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων, αλλά και η εξαίρεση του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού αμυντικών εξοπλισμών του ΜΠΑΕ, δηλαδή για το χρονικό διάστημα 2027-2037. Να πω συμπληρωματικά ότι σε αυτή τη δεύτερη φάση αναμένεται και περαιτέρω μάζεμα από χαρακτηριστικά υπόθεση των ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και κλείσιμο αρκετών στρατοπέδων ανά τη χώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα συνολικά προγράμματα που ενέκρινε το ΚΕΣΕΑ, να πω συνοπτικά ότι είναι το αντιερπορικό, αντιβαλιστικό και αντιτρόν σύστημα ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, με συγχωρείς, αλλά πρέπει να σε διακόψω, γιατί πρέπει να συνδεθούμε ή να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα λέει αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65.
6: Στασιμότητας, η χώρα των επιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων, ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά, και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε». Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία, είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε εδώ και πολλά χρόνια, συμπυκνώνοντας και όλες τις αγκυλώσεις τις οποίες ξεπεράσαμε. Γιατί αυτός ο δρόμος έχει όντως τη δικιά του ιστορία. Μίλησε για αυτήν και ο κύριος Περιστέρης. Η ιδέα του, θυμίζω, γεννήθηκε στις αρχές του 2000, μένοντας για καιρό στα Σιτάρια, ωστότου ήρθε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να υπογράψει το 2007 την πρώτη σύμβαση παραχώρησης, με πρωτεργάτη μάλιστα τον αείμνηστο Θεσσαλό, τον Γιώργο Δοσουφλιά. Ο στόχος εκείνη την εποχή ήταν ο δρόμος να τελειώσει το 2013-2014. Όμως η κρίση που ακολούθησε, στην κυριολεξία, πάγωσε τα πάντα. Τα εργοτάξια σύγησαν και ο Ε65 έγινε το μνημείο του αδιεξόδου της Ελλάδος. Και όταν ακόμα οι εργασίες ξεκίνησαν και πάλι, και εδώ θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στον αντιπρόεδρο, τον Κωσίτο Χατζηδάκη, με άλλη ιδιότητα τότε, πάλι επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά συνεισέφερε ώστε να γίνει το reset, η επανεκκίνηση όλων των συμβάσεων παραχώρησης. Και τότε όμως υπήρχαν πολλά καθημερινά προβλήματα και κυρίως υπήρχε η καχυποψία των τοπικών κοινωνιών, ειδικά της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες είχαν χορτάσει από λόγια χωρίς αντίκρισμα. Όταν λοιπόν ήρθαμε στα πράγματα το 2019, βρήκαμε έναν μισοφτιαγμένο δρόμο που ξεκινούσε από το πουθενά, όχι από το πουθενά, αλλά σίγουρα και σταματούσε πάντως, όχι εκεί που είχε αρχικά σχεδιαστεί. Ένα έργο πνιγμένο στις υποχρεώσεις και σίγουρα ένα έργο με άδειλο μέλλον. Και το Δεκέμβριο του 2019, όταν έκανα την πρώτη επιθεώρηση των έργων του Νοτιού Τμήματος, είχα δεσμευθεί ότι ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής. Θα βρούμε τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση το βόρειο τμήμα του. Δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Αλλά με τόλμη πολεμήσαμε τη γραφειοκρατία. Πρέπει να σας πω ότι κατέβαλα πολύ μεγάλες προσωπικές προσπάθειες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να την πείσω ότι δεν ήταν δυνατόν ένα δίκτυο με τόσο μεγάλη στρατηγική σημασία για τη χώρα να μείνει ουσιαστικά ημιτελές. Και μάλιστα μοιράστηκα μαζί της και εγώ τη δικιά μου προσωπική ιστορία. Φαίνεται ότι όλοι έχουμε μια προσωπική ιστορία από τον παλιό δρόμο που συνδέει τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά. Ήταν Φεβρουάριος νομίζω του 2011 όταν αποφάσισα τότε με τις δύο μου κόρες να ξεκινήσω από την Αθήνα και να κατευθυνθώ οδικός προς την Βασιλίτσα. Θα αναφερθώ στη συνέχεια στη Βασιλίτσα, γνωρίζετε το μεγάλο ενδιαφέρον μου για τη στήριξη των ελληνικών χιονοδρομικών. Ήταν μια εποχή που για κάποιο λόγο που δεν θυμάμαι η Παθέ ήταν κλειστή. Σκεφτείτε το ότι μόνη οδική σύνδεση και για τα φορτηγά ήταν αυτός ο παλιός δρόμος, ο οποίος βέβαια ήταν εξαιρετικά κακοποιημένος. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έπεσα σε, δεν νομίζω ήταν λακκούβα, μάλλον νεκρατήρα έμοιαζε, έσκασαν δύο λάστιχα. Βαστώσει με μετά από μια έντονη κινητοποίηση κατάφερα και έφτασα στα Γρεβενά, απόλαυσα την εξαιρετική γρεβενιώτικη φιλοξενία, έφαγα τα μανιτάρια μου για να καταλήξω τελικά στις 3 το πρωί στο ξενοδοχείο, ενώ έπρεπε να φτάσω στις 7 το απόγευμα. Μοιράστηκα λοιπόν με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή την προσωπική ιστορία και της είπα: κοίταξε να δεις, αυτός ο δρόμος δεν μπορεί να μην έτσι. Πρέπει να ολοκληρωθεί. Πήραμε λοιπόν την έγκριση τελικά μετά από πολλή προσπάθεια.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Και στο σημείο αυτό να επιστρέψουμε στην απόφαση του Κησέα σήμερα για τα 10 σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων αξίας 4,2 δις και να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Δένδιας.
7: Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕΑ ένα μεγάλο κομμάτι της Ατζέντας 2030. Βεβαίως δεν ολοκληρώσαμε. Το Σεπτέμβρη θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων και θα σας παρουσιάσουμε επίσης την εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού δεκαετίας, δηλαδή για το διάστημα 27-37.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς στην τελική φάση έρχεται η διαδικασία της προτείνωσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, όλα όμως αναμένεται να κρυθούν στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, για περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Νίκο.
8: Καλησπέρα, Βεδίκη. Πολύ σωστά εξέθεσε στην διαδικασία η οποία ακολουθείται στη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα ήταν λοιπόν η πρώτη μέρα από τις 3 της συζήτησης της προτείνουσας Βουλής, δηλαδή της Βουλής η οποία προτείνει ποια άρθρα κρίνει σκόπο να αναθεωρηθούν. Να θυμίσουμε ότι όσα άρθρα εγκριθούν με 180 βουλευτές από αυτή τη Βουλή χρειάζονται μόλις 150 για να αναθεωρηθούν από την επόμενη και το αντίθετο, δηλαδή όσα λάβουν μόλις 150 από αυτή τη Βουλή χρειάζονται 180 80, δηλαδή αυξημένη πλειοψηφία από την επόμενη. Αύριο περιμένουμε, Βρυδίκη, και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και την τοποθέτηση των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών σε μια συζήτηση που αναμένεται θερμή, με έντονες πολιτικές κόντρες. Μια συζήτηση που αναμένουμε να μην περιοριστεί μόνο στα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά να πάει και στα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας και της ευρύτερης πολιτικής ατζέντας. Την Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η συζήτηση με την πρώτη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία θα γίνει μετά από ένα μήνα περίπου, όταν θα ξανανοίξει η Βουλή περίπου στις 27 του Αυγούστου, και πλέον, όπως είπες και εσύ, μετά τις εκλογές, την επόμενη Βουλή, η εκείνη Βουλή θα αποφασίσει τελικά ποια άρθρα και αν θα υπάρχουν άρθρα τα οποία θα αναθεωρηθούν. Να θυμίσω ότι η αντιπολίτευση δεν έχει συνενέσει στην αναθεώρηση κανένας άρθρου. Το ΠΑΣΟΚ, η χρηματική αντιπολίτευση, σε 15 άρθρα θα ψηφίσει παρόν και είναι τα άρθρα στα οποία έχει καταθέσει δικές του προτάσεις, ενώ και στα υπόλοιπα και το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει κατά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να δούμε τώρα την αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά τις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σελμά εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη για την υπόθεση της Νοβάρτης. Θυμίζουμε ότι από το βήμα της Βουλής ζήτησε να ανοίξει και πάλι υπόθεση. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμοπούλου, σχόλιασε ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα διερευνήθηκε και αρχιοθετήθηκε, είπε. Απέρριψε την ύπαρξη νέων στοιχείων, δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει καταγγελίες ενώπιον της δικαιοσύνης, εξαπολύνοντας πειρά και στο ΠΑΣΟΚ που υιοθετεί τις κατηγορίες.
9: Ο κ. Ανάμπορα λέει ότι θέλει να βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, απίτησα συμπεριλαμβάνει τη δικογραφία Νοβάρτη, γι' αυτό μιλάμε.
10: Ναι, ναι.
9: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σου πω.
10: Μάλιστα.
9: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Εσύ πω το βρείτε λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στην τυπογραφία Νοβάρτη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
10: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
9: Μπορεί να διαφωνεί ή να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια τυπογραφία.
10: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
9: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
10: Ναι.
9: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοτεκτεί.
10: Ναι.
9: Τελεία. Δεν θα άξω τον κόπο να ξοδεύσετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο. Εάν δεν είχε πάει το ΠΑΣΟΚ. Και, εδώ το
10: και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, να... όλοι βγήκανε.
9: Παιδί μου, να πάει ο Πολάκης και η Ζωή,
10: ναι.
9: Η Εθνότητα Ζακτών, η Δημοκρατία, δεν χάλασε ο κόσμος. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη Βορεία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν οι υποστηρίζοντες στη Βορεία Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε τη Βορεία Νοβάρτη. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
10: Ναι.
9: Το ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών δεν έλεγε την Βορεία ολόκληρο θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουτρουμάνη. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
10: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
9: μα
10: που υπήρχε
9: είναι
10: τότε.
9: Είναι δυνατόν, ναι. Το ΠΑΣΟΚ, σας λέω, που επί ναι. 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτης, να έχετε χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες αλμά εναντίον μου και να ζητάει την παρέτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το ΠΑΣΟΚ 8 χρόνια.
1: Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης μίλησε στο Earth News Radio και την εκπομπή είναι με Ναλά με τον Δημήτρη Ιτάκη, όπου αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κύριος Γεωργιάδης.
11: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα.
10: Μάλιστα.
11: Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση τον τρόπο με τον οποίο πορευόμαστε.
10: Ναι.
11: Βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν να ήταν fake news το
10: Μάλιστα.
11: μήνυμα αυτό.
10: Μάλιστα.
11: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
10: ναι, έχει
11: μπήκε στην υποχρέωση
10: αυτό,
11: να απαντήσει.
10: Ναι.
11: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα
10: Μάλιστα.
11: είναι να βάζει ερωτήματα.
1: Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για τις καταγγελίες Αλμά και το αίτημα των κομμάτων να απομακρυνθεί από την θέση του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Να ακούσουμε τι είπε.
12: Ειδικά για αυτή την υπόθεση, όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση κατά των ημερών της οποίας λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνης ήθελε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή. Η δικαιοσύνη απεφάνθη, η σκευωρία κατέρευσε. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, απάντησε και μάλιστα δεν έμεινε εκεί, δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κύριος Σαλμάς και θα πει ότι είναι να πει περαιτέρω ο κύριος Γεωργιάδης τη δικαιοσύνη για όσα του έχει καταμαρτυρήσει. Αναφερόμαστε λοιπόν πλήρως στην απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη και βέβαια στην ετοιμιγορία της δικαιοσύνης, η οποία ήταν ξεκάθαρη και κατέρευσε, το ξαναλέω με αυτόν τον τρόπο, εκείνη η γνωστή σκευωρία.
1: Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξε εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος Ατέμπη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ζητείται να παραπεμφθεί για το πλημμύρισμα της παράβασης καθήκοντος για χειρισμούς ή παραλήψεις που ενδεχομένως επέδειξε κατά τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία. Τώρα, τις δικές του απαντήσεις για την εισαγγελική πρόταση παραπομπής του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο έδωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
12: Τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, διατάξεις, προτάσεις των δικαστών ή εισαγγελέων του Αρείου Πάγου? Ποιοι εισαγγελείς και αντισαγγελείς του Αρείου Πάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι? Να φτιάξουμε ένα κατάλογο για να ξέρουμε και εμείς πώς να απαντάμε. Αξίζει να προβληματιστεί ο κόσμος που μας βλέπει για το πόσο υποκριτικά αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά ζητήματα πολλά κόμματα.
1: Επίθεση στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη με αφορμή την λόγω υπόθεση εξαπέλυσε μέσω του Sky εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλιά.
13: Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζο μένει αλλίωση, είναι για τα μπάζα. Τώρα ποιος είναι για τα μπάζα?
1: Έχουν υποχρέωση να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
14: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Ένας-ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη, ανέφερε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
15: Όπως προτάθηκε η δίωξη αγοραστού Τριαντόπουλου, έτσι ένας-ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη.
1: Όλο ένα και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, αφότου ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη ως βασικός ύποπτος ομολόγησε την πράξη του. Βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που βρέθηκαν στη σκηνή του εγκλήματος ήταν αυτά που τον ανάγκασαν να ομολογήσει την στιγιαή δολοφονία του ποινικολόγου. Μάλιστα, ο καθομολογίαν δολοφόνος έχει ποινικό παρελθόν. Ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
16: Οπτικό υλικό αποκατάστημα και οι μαρτυρίες τριών φίλων του ποινικολόγου που αναγνώρισαν σε φωτογραφίες τον δράστη καθώς ήταν σε ζυμασμένος βοήθησαν τους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών να εξιχνιάσουν την στιγερή δολοφονία σε λιγότερο από 24 ώρες. Το βράδυ της Δευτέρας ο γνωστός δικηγόρος και οι φίλοι του συναντήθηκαν με τέσσερις Αιγύπτιους στην πλατεία Βικτωρίας και στη συνέχεια επισκέφθηκαν νυχτερινό μαγαζί για να διασκεδάσουν. Στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με τον 28χρονο Αιγύπτιο, πήγε με τον 73χρονο δικηγόρο στο γραφείο του. Σε διάστημα μισής ώρας που έμεινε στο διαμέρισμα της 3ης Σεπτεμβρίου, τσακώθηκε με το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι του στην άκρη του κρεπατιού και στο κομωδίνο, ώσπου έχασε τις αισθήσεις του. Ο 28χρονος Αιγύπτιος άρπαξε από το γραφείο του ποινικολόγου ένα λάπτοπ και αφού έκλεισε την κεντρική είσοδο, επισκέφθηκε εφημερεύον νοσοκομείο και ζήτησε βοήθεια καθώς είχε σπάσει το χέρι του από τα βίαια χτυπήματα. Κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών τον εντόπισε το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Αχαρνών στον Άγιο Νικόλαο και του πέρασε χειροπέδες. Αρχικά δεν συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς, αλλά στη συνέχεια τα αδιάσυστα ευρήματα τον ανάγκασαν να ομολογήσει το έγκλημα. Ο 28χρονος Αλλοδαπός είχε συλληφθεί για παράνομο είσοδο στη χώρα μας, είχε υποβάλει αίτημα πολιτικού ασύλου το οποίο είχε απορριφθεί, ενώ το 2026 είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη.
1: Και να πάμε τώρα στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, γιατί πριν από λίγο είχαμε έκρηξη σε εργοστάσιο κατασκευής σκαφών και μάλιστα με έναν σοβαρά τραυματισμένο άνθρωπο. Ευτυχία, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα. Ναι, ένας εγκαυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ναι, ο οποίος αρχικά στις περίπου στις 6 και 4 το απόγευμα ξέσπασε φωτιά στο εργαστήριο που διατηρεί με διάφορα χημικά υλικά, πολυεστέρες κτλ. Που φτιάχνει λέμβους. Και κάλεσαν την πυροσβεστική και ο ίδιος πήρε ένα λάστιχο και προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά. Οι γείτονες του φώναξαν ευρυζίκη να μην πλησιάσει, καθώς υπήρχε μέσα οξυγόνο και άλλα υλικά. Εκείνος δεν τους άκουσε και ξαφνικά τον έχασαν από τα μάτια τους και μπήκε μέσα. Και τότε δυστυχώς σημειώθηκαν διαδοχικές εκρήξεις που ακούστηκαν σε όλη την περιοχή. Πρέπει να σου πω, στην περιοχή Λιβάδια Χανίων. Και οι άνθρωποι, οι γείτονες, βρήκαν πίσω από την πόρτα πεσμένο τον ιδιοκτήτη, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε μπει, είπαμε, για να σβήσει μία απλή φωτιά. Πριν κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα γίνει. Τον πήγε, ήρθε η πυροσβεστική στο σημείο. Τρία οχήματα με 12 άντρες και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Χανίων στο σημείο, με ειδικές μάσκες, γιατί από τα χημικά που κάηκαν ήταν λίγο η ατμόσφαιρα απομνηκτική. Μετά έσβησαν τη φωτιά, μετά ήρθε το ασθενοφόρο, παρέλαβε τον άνδρα με πολύ σοβαρά εγκάβματα, όπως τον είδαμε. Ευχόμαστε φυσικά να πάνε όλα καλά. Προανάκριση τώρα διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Ναι.
1: Να πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα, για το οποίο είχαμε προγραμματίσει. Στο ξύλωμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Χανίων, ευτυχία, μετά από επιχείρηση Μαμούτ της Ελλάς, συνελήφθησαν λοιπόν δύο ιατροδικαστές δικηγόροι στελέχη εργαστηρίου που κατηγορούνται για παραπίση των ψυχολογικών εξετάσεων. Τι ακριβώς έχουμε?
17: Δεν συνελήφθη κανένας δικηγόρος, να το διορθώσουμε αυτό, Αυριδική. Όχι, συνελήφθησαν δύο άτομα. Είναι, ναι, οι εξελίξεις τρέχουν σε αυτή την υπόθεση. Ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου κακουργηματική δίωξη και κατηγορούνται για δωροληψία κατ' εξακολούθηση. Είναι κακουργηματικό λοιπόν, όπως είπαμε, χαρακτήρα. Οι δύο άντρες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν της έρευνας, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε έκδοση ψευδών ή επιστημονικά τεκμηρίων των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων και οι οποίες σύμφωνα με τη δικογραφία εκδόθηκαν έναντι αμοιβής. Η υποδιερεύνηση υποθέσεις είναι 8. Σε κάποιες είναι από κοινού, σε κάποιες κατά μόνας. Αφορούν τροχαία, δυστυχήματα, υποθέσεις ναρκωτικών, μία υπόθεση βιασμού, μία υπόθεση
1: ευθύνιου θανάτου. Αλλιώνα δικαστικά πορίσματα, έτσι, αυτή είναι η ουσία.
17: Ναι, στη μία υπόθεση που γνωρίζουμε, γι' αυτό και κλείθηκε και κατέθεσε δικηγόρος των Χανίων.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, σε παρακαλώ.
17: Ναι, φέρεται για υπόθεση εργατικού δυστυχήματος να ζητήθηκε από τον ιατροδικαστή γνωμάτευση, να ζήτησε χρηματικό ποσό και όταν δεν το πήρε να έβγαλε την αντίθετη γνωμάτευση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην πρόσφατη απόφαση για απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Instagram. Τονίζει ότι ήταν απαραίτητη αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια χρηστών αλλά και των υπολείπων στους δρόμους.
18: Όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και για το bullying, έτσι τώρα βάζουμε κανόνες και στα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτος. Έτσι, κάτω από τα 17, δεν επιτρέπεται πια η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο. Ούτε και η αγορά, ούτε και η ενοικίαση. Όμως, χρειάζονται κανόνες για όλους. Γι' αυτό βάζουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ειδικά σε δρόμους με μεγαλύτερες ταχύτητες, όπου ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Κάθε πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο, κάθε οδηγός να μπορεί να ταυτοποιείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μετρώου, ώστε να ξέρουμε ποιο πατίνι ανήκει σε ποιον. Γιατί μπορεί η καθημερινή μετακίνηση στις πόλεις να έχει αλλάξει, αλλά πρέπει να γίνεται με ασφάλεια.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στην αθλητική μας ενημερώση. Οι υπογραφές έπεσαν και ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Arsenal Τάσος Επιτρόπου με αμύθιτο ποσό.
19: 40 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μόνο.
19: Από την 24 ετών ο Χρήστος, ο Τζόλης πραγματοποίησε δύο τεράστιες σεζόν με τη φανέλα της Club Breeze με 22 γκολ και 29 assists, μάλιστα την τελευταία χρονιά. και πλέον μετά το πέρασμά του το 21 από την Norwich επιστρέφει στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Να θυμίσω όταν πήγε στην Norwich ο Τζόλης κόστησε 11 εκατομμύρια ευρώ τον πήρε από τον ΠΑΟΚ. Είναι με το νούμερο 17 θα παίζει και είναι ο τέταρτος Έλληνας που θα φορέσει τη φανέλα της Άρθρα μετά τον Ταυλαρίδη, Παπασταθόπουλο και Μαύρο Πάνο. Τώρα σε λίγη ώρα ξεκινά και τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου στις 8 η ώρα στο Λούμπλι της Πολωνίας, προκριματικά Europa League, και ο Παναθηναϊκός στις 9 η ώρα προκριματικά Conference League, τρίτος προκριματικός γύρος, δεύτερος γίνεται προκριματικός γύρος στις 9 η ώρα με την Ουγγρική Πάξη στην Ουγγαρία.
1: Σε ευχαριστούμε, Τάσο. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους 105,8 στις 7. Στην αρχή συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Επεξεργασία ηχητικών Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού και η εκπομπή Τι μας ξημερώνει. Από μας, καλό σας βράδυ.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μία υποδομή, ένας δρόμος. Είναι ένα έργο που σπάει την απομόνωση δεκάδων περιοχών της περιφέρειας. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν δυσκολίες και προβλήματα, εμείς είδαμε προοπτική, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Μέχρι το τέλος της χρονιάς και από πλευράς δικτύου και από πλευράς τρένων θα έχουν γίνει πολλές και σοβαρές αλλαγές και θα μπορούμε να πούμε ότι στο δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχουμε συνθήκες που θα είναι ξεκάθαρα ευρωπαϊκές, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλία. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. Θα συμμετείχα μέσα σε 2 λεπτά. Αλλά δεν τους χρειαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζονται κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία. Ενώ την ίδια ώρα, ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούς ήταν ο μικρότερος των 2 τελευταίων μηνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς τη Σαουδική Αραβία. Αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιεμένη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρηση σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Ο Γενικός Συζητητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, τόνισε ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται φτιάχνουν ένα νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίος προσαρμόζεται στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές ανάγκες που απαιτούν οι καιροί. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast track διαδικασίες μέσα σε προεκλογική περίοδο. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Έκρηξη με ένα σοβαρά τραυματία σε βιοτεχνία πολυεστερικών κατασκευών για σκάφη στα Χανιά. Σε εξέλιξη κινητοποίησης προσβεστικής και του ΕΚΑΒ στην περιοχή Λιβάδια, περιφερειακά της πόλης. Στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πόλης, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα σε ομοιρία στο υποκατάστημα της τράπεζας όπου εργαζόταν στο Regensburg της Βαυαρίας. Η ομοιρία έχει λάβει τέλος και ο δράστης συνελήφθη.
3: Ο καιρός.
20: Κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7. Στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 30 και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 20 έως 25 Ιουλίου. Συναυλία από Γιασεμί Σερόδο με τη μουσική ομάδα Altsendo Folk Band. Συναυλία Disco Night με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Ελένα Καραμαλή και Κλεάνθης Κωνσταντινίδης. Θεατρική παράσταση Εγώ θα σας τα πω η επιθεώρηση. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. News Radio 105,8. Και σήμερα, ναι, καλά ακούτε, είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, εκτάκτος από τις 8, το και τέταρτο είναι, και για 2 ώρες παρέα. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο.

Πώς μου αρέσουν αυτά τα κείμενα, για την ακρίβεια πώς μου αρέσει να επιστρέφουμε σε ανθρώπους του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και ειδικά κάποιες προσωπικότητες που ενώ έλαμψαν ως δευτεραγωνιστές μπορεί και να μην ξέρουμε το όνομά τους. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Γιώργος Γαβριλίδης. Αν μπείτε και δείτε, θα καταλάβετε ότι είναι ένας από τους ηθοποιούς που έχουν παίξει σε κάποιες από τις πιο εμβληματικές ελληνικές, παλιές ελληνικές ταινίες, αφήνοντας τρομερό αποτύπωμα και μένοντας δίπλα ισότιμα σε τεράστιους πρωταγωνιστές. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι στο πρώτο θέμα για τη ζωή του, για τη σχέση του, για τον κρυφό δεσμό του με τη Μαρίκα Κρεβατά, με αφορμή το θάνατό του, γιατί έφυγε από τη ζωή 23 Ιουλίου του 1982.

αυτά τα τρελά που ακούμε. Είναι σαν κάθε στιγμή, κάθε μέρα να ανοίγεις την τηλεόραση, να ανοίγεις το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο και να ακούς για άλλο ένα έγκλημα, μια τρελή ιστορία. Τώρα αναφέρομαι σε αυτό με τη Σύρο που πήγε μια γυναίκα σε ένα σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με τη γυναίκα και τη σκότωσε ο σύζυγος. Είναι αυτή η τρέλα που τη βλέπουμε και στους δρόμους και φυσικά δεν περιορίζεται εκεί.

0: πάμε όμως, θα αφήσουμε εμείς αυτά τα δυσίωνα, τα στενάχωρα, θα τα αφήσουμε πίσω μας και θα μιλήσουμε με μια νέα κοπέλα που πραγματικά έχει κάθε λόγο να ταινίζει το μέλλον με τρομερή αισιοδοξία και φυσικά να είναι περήφανη με τον εαυτό της. Καλησπέριζω τη Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, η οποία έφτασε στην κορυφή της Ιατρικής Αθηνών με 19.710 μόρια. Καλησπέρα, συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι μια αδιαφυσβήτητη επιτυχία, πρωτιά, τρομερή. Σκέφτομαι τι θυσίες θέλει αυτή η επιτυχία. Δεν ξέρω πώς φτάνεις εδώ.
1: Ναι, κοιτάξτε, η προσπάθεια για την εισαγωγή στην ιατρική σχολή δεν ξεκινάει στη δεύτερη και στην τρίτη ηλικίου. Mm. Χρειάζεται να προσπαθείς από τις μικρότερες τάξεις για να μπορέσουν να τεθούν οι σωστές βάσεις, για να μπορείς να εξελιχθείς μετά στο γυμνάσιο και στο λύκειο και τελικά να αποδώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις πανελλαδικές εξετάσεις και να πετύχεις το στόχο σου.
0: Πώς όμως ξέρεις τι θέλεις για τη ζωή σου, ή Μαρία Μιχαέλα, απλά είσαι μια τρομερά καλή μαθήτρια από πολύ νωρίς, φαντάζομαι. Οπότε, ποιες είναι οι επιλογές, νομική, ιατρική, θα πάω ιατρική. Υπάρχει ο ξεκάθαρος στόχος ή η αριστεία είναι που σε πάει κοντά εκεί?
1: Εγώ ήθελα από μικρή να γίνω γιατρός. Αυτό τώρα φαντάζομαι καλλιεργήθηκε και μέσα μου, επειδή είναι και οι δύο μου γονείς γιατροί, οπότε μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον ιατρικό, καταλάβατε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βλέποντας έτσι το έργο τους και την ευγνωμοσύνη των ανθρώπων που θεράπευαν και τα λοιπά, την αγάπη που τους έδειχναν, θεωρώ ότι αυτό το συνέστημα που λαμβάνει ένας γιατρός εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να συγκριθεί με κάτι άλλο.
0: Ναι. Εσύ, αφού λοιπόν δοκιμάστηκες και πέτυχες, όχι απλά πέτυχες, αρίστευσες στις Πανελλήνες που πολύ συζητάμε, και φυσικά έχεις και εσύ κατανοήσει τις διάφορες παθογένειες και τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτό το σύστημα, εσύ τα κατάφερες, αναγνωρίζεις προβλήματα? Πιστεύεις ότι είναι ένα σύστημα που πρέπει να αλλάξει, που εμποδίζει ίσως ταλέντα που δεν μπορούν με το παραδοσιακό τρόπο να κάτσουν? Δηλαδή βλέπεις βασικά ζητήματα που λες ναι, αυτό είναι παροχημένο σύστημα?
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα το γεγονός ότι η επιτυχία, αν θέλουμε να πούμε, του παιδιού, κάθε παιδιού, εξαρτάται από μία μεμονωμένη εξέταση και όχι από τη συνολική μαθησιακή του εικόνα. Ίσως η αλήθεια είναι δεν είναι τόσο σωστό και τόσο δίκαιο, αν θα μπορούσαμε να πούμε. Ωστόσο, τώρα το κακό, ας πούμε, που έχει συμβεί είναι ότι οι πανελλαδικές, καλώς κακώς, έχουν εδρεωθεί πλέον στην ελληνική κουλτούρα και τα λοιπά. Οπότε είναι, θεωρώ, αρκετά δύσκολο να αλλάξει το σύστημα ριζικά. Ωστόσο, οι αλλαγές είναι, εφόσον είναι και θετικές προς τους μαθητές και βοηθάνε στο να αναδεικνύονται όλα τα ταλέντα των παιδιών, ναι, οι αλλαγές είναι ευπρόσδεκτες.
0: Ναι. Τι να σου ευχηθώ, νομίζω ότι όλα τα καλά είναι μπροστά σου, τώρα ξεκινάς και πάλι συγχαρητήρια. Ξέρεις τι γιατρός θα γίνεις?
1: Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχω αποφασίσει, αλλά θα ήθελα να ασχοληθώ με κάτι που να περιλαμβάνει τον χειρουργικό τομέα. Για τώρα θα δούμε, να πάω και στη σχολή.
0: Βέβαια. Τώρα είναι αρχές. Όλα θα είναι καινούργια και πολύ γοητευτικά και υπέροχα. Συγχαρητήρια, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
1: Σας ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, η πρώτη των πρώτων στην ιατρική.

Ακούστε τώρα, είδαμε σκηνές από τη Βενεζουέλα και τους σεισμούς που κόστησαν, που πήραν τόσους ανθρώπους, που έφυγαν τόσοι άνθρωποι από τη ζωή με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Τώρα έχουμε και μια οικονομική αποτίμηση, διότι οι σεισμοί προκάλεσαν ζημιές ύψους σχεδόν 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πάντα σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Οπότε, βάσει των εκτιμήσεων της, το 47% των ζημιών αφορά κατοικία.

Έχετε καταλάβει τι έχει γίνει με το Μαμντάνι? Ο Μαμντάνι, ίσως κάποιοι ασχοληθήκατε με την άνοδό του και την νίκη του. Μιλάω για τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Ζοχράν Μαμντάνι. Όμως, ο Μαμντάνι εξελίσσεται σε μια προσωπικότητα που αρχίζει και κερδίζει ακόμα και άτομα που είτε δεν τον ψήφισαν είτε στάθηκαν και απέναντί του. Είναι στους δρόμους, κάνει ποδήλατο, μιλάει με πολίτες, απαντάει ο ίδιος σε μηνύματα, στα social media, τρέχει. Έχει ήδη μέσα σε πόσο έχει κερδίσει, 1-2 μήνες, δεν μπορεί να είναι παραπάνω. Έχει κάνει, έχει ανοίξει πράγματα, χώρους πολιτιστικούς, έχει πάρει αποφάσεις. Είναι πάρα πολύ δραστήριος και απόλυτα αφιερωμένος, αφοσιωμένος στο ρόλο του και στο λειτουργήμά του. Οπότε έχει αρχίσει και κάνει πολλούς ή να τον θεωρούν μεγάλη απειλή ή να τον θαυμάζουν. Λέτε να πάμε μουσικά στους τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού μαζί με τη Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το Θάνο της Μέκα στον ήχο. Επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Είναι έργο σύμβολο μιας Ελλάδας που δεν εγκλωβίζεται στο μέσο μιας διαδρομής αλλά προχωρά στην επίτευξη του τελικού στόχου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος 182 χιλιόμετρο μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συλλήψεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου στα Χανιά για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Συρροή κρουσμάτων σαλμονέλα στη Καστοριά σε επιφυλακή υγειονομικές υπηρεσίες της πόλης. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Επιστρέψαμε, News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Φτάνουν όλα αυτά που έχουμε ζήσει. Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν με τη μεγαλύτερη επίθεση ως τώρα, λέγοντας ότι δεν έχουν υποστεί αρκετό πόνο και ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε στις νέες επιθέσεις μέσα σε 2 λεπτά. Δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση αυτό.

0: αυτό που έχει κάνει η Φιλανδία έχει πάρα πολύ πλάκα. Δεν ξέρω αν το έχετε πετύχει στο διαδίκτυο, στα σούπερ μάρκετς υπάρχουν κάποια πολύ χαρακτηριστικά ροζ καλάθια. Καλάθια που βάζεις τα προϊόντα που επιλέγεις. Αυτό έχει γίνει λοιπόν σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ της Φιλανδίας και έχει γίνει και viral, γιατί αυτά τα συγκεκριμένα καλάθια απευθύνονται σε singles, δηλαδή σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση. Οπότε κάπως συνδυάζεις τα ψώνια σου, το σούπερ μάρκετ, με γνωριμίες. Διότι οι ελεύθεροι πελάτες δείχνουν διακριτικά με το ροζ καλαθάκι τους ότι είναι single, ότι είναι ανοιχτή στις γνωριμίες, άρα γνωρίζεται με άλλους ελεύθερους που μπορεί να ψωνίζει την ίδια στιγμή. Και αναγράφεται πάνω σε αυτά τα ροζ καλάθια μια λέξη η οποία λέγεται, είναι η συγκουκόρη, που αποτελείται δηλαδή από τις λέξεις συγκού εργένης ελεύθερος και κόρη καλάθι. Οπότε είναι κυριολεκτικά το καλάθι των singles ή καλάθι για ελεύθερους. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Στρατή Βουγιούκα, ο οποίος είναι μετεωρολόγος επιστημονικός συνεργάτης του αστεροσκοπίου, για να δούμε λίγο τι θα γίνει, γιατί ακούμε μεταβολή θερμοκρασίας, τοπικές βροχοπτώσεις, κάπως να τα βάλουμε σε τάξη. Γεια σας, κύριε Βουγιούκα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ και σας παρακολουθούν.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Τι γίνεται λοιπόν, θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία?
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, ήδη γίνεται αντιληπτή μια διαφορά, ναι, σε σχέση με χθες. Έχουμε σαφώς χαμηλότερες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Και αύριο θα είναι πολύ πιο αισθητή η πτώση, δηλαδή θα πέσει κατά 5 με 6 βαθμούς ακόμα, για να είναι οι μέγιστες γύρω στους 30 με 32. Mm-hmm. Όμως, επειδή θα έχουμε αύριο ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, με κίνηση από τα δυτικά και τα βόρεια προς την υπόλοιπη χώρα. Στις περιοχές που το μεσημέρι θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, οι μέγιστοι θα είναι σαφώς κάτω από τους 30. Δηλαδή θα έχουμε μέγιστες που θα είναι στους 27-28.
0: Μια χαρά.
1: Στις περιοχές που θα βρέχει ήδη.
0: Μεγάλη αλλαγή, ναι.
1: Ναι, δηλαδή να πούμε οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν νωρίς το πρωί από το Ιόνιο, τα Επτάνησα, τα δυτικά παράκτια τμήματα και κατά τόπου στη Βόρεια Ελλάδα. Το μεσημέρι θα επεκταθούν στα περισσότερα υπηρετικά τμήματα. Και από το απόγευμα θα επηρεάσουν έντονα και περιοχές όπως η Αττική, η Εύβοια, το Αιγαίο.
0: Δηλαδή στις Κυκλάδες, ας πούμε, στην Αθήνα θα δούμε βροχή, θα δούμε πουρινιά.
1: Θα δούμε βροχή, θα δούμε και καταιγίδα. Ναι. Φαίνεται ότι θα είναι κυρίως απόγευμα και προς το βράδυ, δηλαδή όχι από νωρίς το μεσημέρι. Βέβαια, σε μία μέρα με έντονη αστάθεια μπορεί και νωρίτερα να έχουμε κάποια μπόρα. Αλλά κυρίως φαίνεται απογευματινές ώρες και προς το βράδυ. Δεν είμαστε στις περιοχές που στα προγνωστικά μοντέλα έχουν τα ισχυρότερα φαινόμενα, όμως επειδή είμαστε κοντά, δηλαδή θα επηρεαστεί πολύ και η κεντρική ανατολική στερεά και η Εύβοια, είναι πιθανό να έχουμε ισχυρά φαινόμενα και στην Αττική και χαλάζει. Δηλαδή είμαστε κοντά στον πυρήνα των φαινομένων, οπότε ενδεχομένως...
0: Ναι, αυτές οι πολύ γρήγορες, πολύ έντονες βροχοπτώσεις... Που είναι που λέμε τα καλοκαιρινά μπουρίνια, τα λέμε εμείς που δεν ξέρουμε για μύτη.
1: Ναι, μοιάζει και με καλοκαιρινά μπουρίνια, ναι. Είναι μια γρήγορη διαταραχή που θα προκαλέσει αυτή την έντονη αστάθεια με αρκετή δυναμική. Μπορεί να μην δίνουν τα προγνωστικά μοντέλα μεγάλες ποσότητες βροχής με μεγάλη διάρκεια, όμως επειδή μιλάμε για καταιγίδες και μπορεί να είναι τοπικά... να βγάλουν πολύ μεγάλες εντάσεις, μπορεί να πέσει μια σημαντική ποσότητα νερού σε μικρό χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Και το χαλάζι που ευνοείται αυτή την εποχή.
0: Ναι.
1: Και φυσικά κατά τη διάρκεια εκδήλωση καταιγίδων, ενισχυμένοι άνεμοι και αρκετοί κεραυνοί. Και όπως αυτό θα κινηθεί, το βράδυ θα είναι στο Αιγαίο πλέον, κατά κανόνα στο Αιγαίο, δηλαδή στα υπηρετικά θα αρχίσουν να φεύγουν τα φαινόμενα και θα έχουν βροχές και καταιγίδες και οι Κυκλάδες.
0: Οι Κυκλάδες που πολλοί απολαμβάνουν τις διακοπές τους και το μόνο που δεν θέλουν είναι να διαταραχθούν από τέτοια καιρικά,
1: ναι,
0: φαινόμενα.
1: Το βράδυ θα έχει καταιγίδες και στις Κυκλάδες, από το απόγευμα αργά και κυρίως το βράδυ θα απολαύσουν πολλές αστραπές
0: και
1: θα αλλάξουν
0: μετά
1: λίγο για μία μέρα. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με τοπικές νεφώσεις, ίσως κάποια φαινόμενα λίγα ακόμα στην αρχή της ημέρας του Σαββάτου, αλλά κυρίως βοριάδες ενισχυμένοι στα 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Οι μέγιστες δεν ξεπεράσουν τους 30-31 βαθμούς.
0: Να σας πω μετά, ωραία, έχουμε αυτή λοιπόν την μεταβολή. Λέτε, ναι, μέχρι το Σάββατο κάπως το πράγμα ισορροπεί. Έχουμε εικόνα για μετά? Το καταλαβαίνω. Ναι. Δηλαδή θα έχουμε ξανά καύσωνα, θα έχουμε
1: θα έχουμε μια γρήγορη άνοδο.
0: Αυτό φοβόμουν ότι θα πείτε.
1: Ναι, θα έχουμε μια γρήγορη άνοδο έτσι σημαντική που θα δούμε 37, 38 και 39 βαθμούς Δευτέρα, Τρίτη. Την Τρίτη ίσως και τοπικά 40, αλλά είναι πολύ παροδικό. Μετά θα ξαναπέσει η θερμοκρασία στους 35 με 36. Δηλαδή, δεν φαίνεται κάτι προβληματικό, να το πω έτσι.
0: Άρα φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή χωρίς κάτι ακραίο, χωρίς κάτι αποπνικτικό. Ναι, αυτό το τριήμερο, τετραήμερο που ζήσαμε περνάει, τελειώνει. Δεν το βλέπουμε μπροστά.
1: Καταλαβαίνετε ότι Δευτέρα, Τρίτη, επειδή θα ανέβει αισθητά, και θα είναι μεγάλη η μεταβολή πάλι από την δροσιά του Σαββατοκύριακου. Θα είναι αντιληπτό.
0: Θα μας ενοχλήσει λίγο, μάλιστα.
1: Ναι, μπορεί να δούμε και 41 τέλος πάντων την Τρίτη, αλλά με πτώση μετά στα φυσιολογικά προοδευτικά. Μέχρι την Πέμπτη θα έχει πέσει 35, 34 εκεί.
0: Πάντως, κύριε Βουγιούκα, τα πράγματα για την Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι μέχρι τώρα έχουν εξελιχθεί σχετικά ομαλά. Συμφωνείτε?
1: Ναι, βεβαίως. Είναι από τα πιο ομαλά καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ήταν θερμός ο Ιούνιος, αλλά δεν ήταν παντού θερμός και δεν ήταν πολύ. Για την Αττική ιδιαίτερα δεν ήταν θερμός. Είχαμε μελτέμια, αλλά η Δυτική Ελλάδα βίωσε ένα σχετικά θερμό Ιούνιο. Ωστόσο, έχουμε ένα αρκετά ήπιο καλοκαίρι σε μια χρονιά με ισχυρό Ελνίνιο, που φαίνεται για άλλη μια φορά ότι η επίδρασή του στην περιοχή μας είναι μικρή έως μηδαμινή. Δηλαδή μπορεί να βλέπουμε πολλές περιοχές πολύ θερμές σε χρονιές με ισχυρό Ελνίνιο και η Ελλάδα να είναι σε μια κατάσταση, ας το πούμε, πιο φυσιολογική ενδιάμεση.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στρατής Βουγιούκας, μετεωρολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του Αστεροσκοπίου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά εγώ και τα κατάλαβα και ξέρω τι να περιμένω μέχρι και την επόμενη εβδομάδα.

0: τώρα να καλησπερίσουμε τον Απόστολο Τσουμάκα, ο οποίος είναι διοργανωτής του Ανήλιο Park Festival 7, 8, 9 Αυγούστου στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου στο Μέτσοβο. Γεια! Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και από μένα.
0: Τι γίνεται λοιπόν στο Μέτσοβο Ανήλιο Park Festival 7, 8, 9 Αυγούστου.
1: Αυγούστου, ναι, πράγματι. Επιστρέφουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πανέμορφο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου.
0: Μ' αρέσει, είναι εναλλακτική πρόταση με σούσι της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Είναι ακριβώς, αυτό θέλαμε να πετύχουμε. Η Ελλάδα έχει κάποια πανέμορφα βουνά. Mm-hmm. Πανέμορφες εκδρομές, δραστηριότητες, τις οποίες δεν τις ξέρουμε σαν Έλληνες, και πρέπει σιγά σιγά να αλλάξει το μου του καλοκαιριού. Δεν υπάρχει μόνο η θάλασσα, υπάρχει και ο ορεινός τουρισμός και το βουνό. Εμείς το συνδυάσαμε αυτό με ένα μουσικό φεστιβάλ που παντρέψαμε δραστηριότητες αθλητικές και διαδραστικές στο χώρο μαζί με τη μουσική.
0: Mm-hmm. Δηλαδή τι να περιμένουμε? Είναι, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι ένα συμβατικό μουσικό φεστιβάλ.
1: Λοιπόν, να περιμένετε. Ξεκινάει ένα μουσικό φεστιβάλ 3 μέρες με 9 καλλιτέχνες συν 2 μεσημεριανά γλέντια.
0: Okay.
1: Επίσης, από το πρωί θα υπάρχουν δράσεις στο χώρο. Οι κατασκηνωτές θα είναι πάρα πολλοί. Θα είναι περίπου σίγουρα 4.000 άτομα μόνο κατασκηνωτές. Υπάρχουν όλες οι παροχές, όπως ντους, ντουζιέρες, τουαλέτες, τα πάντα, χωρίς να χωθεί κανένας. Πολλά φαγητά για όλους, ακόμα και για vegan. Και οι δράσεις μας που είναι mountain bike, κολύμπι στη λίμνη, beach volley, κάτι θαλασσινό στο βουνό. Πεζοπορίες, τρέξιμο, βόλτιμι με το τελεφερίκ.
0: Εγώ τώρα θα διαβάσω και διάφορα ονόματα, γιατί είναι απίστευτοι καλλιτέχνες. Λοιπόν, Πάνος Βλάχος, Ιουλία Καραπατάκη, Κωνσταντίνα Τούνη, Μαρίνα Σπανού, Παύλος Παυλίδης, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Χαρούλης, Χαΐνδες, Εισβολέας. Δηλαδή έχετε τρομερό πρόγραμμα και μου αρέσει και πάρα πολύ που, πώς τα λέτε. Ένα, μην περιμένεις ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Δύο, η ζακέτα και το μαγιό δεν είναι προαιρετικά. Κάνε κρύο εκεί. Τρία, άνετα παπούτσια, όχι μόνο σαγιονάρες. Power bank, θα το χρειαστείς. Και το καλύτερο από όλα είναι το τελευταίο. Έλα και μόνος, θα φύγεις με παρέα. Και λέτε δεν θέλει ανάλυση, έλα και θα το καταλάβεις. Πάρα πολύ ωραία πρόταση λοιπόν. Πόσοι έχετε εικόνα πόσοι ήρθαν πέρυσι?
1: Πέρυσι και τις τρεις μέρες ξεχωριστά, θρηστικά, περάσαμε τις 20.000 άτομα.
0: Πολύ ωραία.
1: Συνολικά. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Πιστεύω όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. Έχουμε αλλάξει κάποια πραγματάκια για να είναι ακόμα πιο ικανοποιημένος ο κόσμος και να μην δυσαρεστείτε καθόλου, να έχει πιο γρήγορη πρόσβαση στον χώρο. Να επισημάνω, επειδή η επισκεψιμότητα θα είναι πολύ μεγάλη εκείνες τις μέρες, όσο πιο νωρίς μπορούμε να έρθουμε. Να έρθουμε στο χώρο και δεν θα περιμένουμε. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και η στιγμή το Ιωβασίλειο μας στη λίμνη. Υπάρχουν πούφσες, long, διαδραστικά παιχνίδια, οι δραστηριότητες που αναφέραμε, που μπορεί να γεμίσει το χρόνο σου και είναι πάρα πολύ όμορφο να έρθεις και πιο νωρίς για να παρκάρεις πιο κοντά και να μην ταλαιπωρηθείς και για να απολαύσεις και τα υπόλοιπα. Αν επίσης θες να μείνεις, κοίτα τα tips που αναφέραμε και πριν, για να μην σου λείψει τίποτα στο χώρο. Βέβαια υπάρχει και μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, ήδη κάμπινγκ για όποιο χρειαστεί, γίνει κάποιο ατύχημα, ξεχάσει τα δικά του, δηλαδή και
0: βόλτα
1: να έρθεις θα βρεις τα πάντα να πάρεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Και να μην θες να μείνεις, άμα θες το αποφασίσεις θα βρεις και να μείνεις.
0: Λοιπόν, Ανήλιο Park Festival 7, 8, 9 Αυγούστου στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Κλείνει το ειστήριο του κάποιο διαδικτυακά, στο κάνει νωρίς. Και πολλοί καλλιτέχνες, πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Γεια, να είστε καλά. Γεια. Λοιπόν, ήταν ο Απόστολος Τζουμάκας, διοργανωτής του φεστιβάλ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία επιλογή, ειδικά όταν έχεις μπουχτίσει από τη ζέστη και θες κάτι άλλο.

σκεφτείτε τώρα μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μ' αρέσει. Εγκρίνω. Μαρία Κάλλας, Μπετόβεν, Μαρί Κιουρί, Λεωνάρντο Νταβίντσι. Τι είναι όλοι αυτοί, τι κοινό έχουν, ότι θα βρίσκονται στα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ. Αυτό αποφασίστηκε μετά από δημόσια διαβούλευση στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αποκάλυψε λοιπόν τις 10 επικρατέστερες προτάσεις για τη νέα σειρά τραπεζογραμματιών του ευρώ. Είναι καινούργια και η δημόσια διαβούλευση, δηλαδή οι πολίτες των χωρών της Ευρώπης εκφράζουν την προτίμησή τους. Οπότε θα έχουμε όλες αυτές τις προσωπικότητες με Μαρία Κάλλας.

Λοιπόν, τι λέτε, πάμε, κάνουμε, παίρνουμε μουσική ανάσα, πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι το τι μας ξημερώνει, Μαρία Σφυρόαερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και για αυτή την ώρα και για την επόμενη. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, δεν πάτε πουθενά, Air News Radio 105,8. Επιστρέφουμε σε λίγα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γραβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, ένας δρόμος. Είναι ένα έργο που σπάει την γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν δυσκολίες και προβλήματα, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν υποστεί ακόμα αρκετό πόνο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. Θα συμμετείχα μέσα σε 2 λεπτά. Αλλά δεν του χρειαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένας Αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα σήμερα το Ιρανικό νησί Κέσμου κοντά στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ. Στο μεταξύ, θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζονται κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη εναντίον 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια ώρα ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούς ήταν ο μικρότερος των 2 τελευταίων μηνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς τη Σαουδική Αραβία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιεμένη. Η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοείας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα, προσθέτει. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρξει ανάγκη αναθεώρηση σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Στην Άνω Σύρο, νέκρη με τραύματα από μαχαίρι στη πλάτη, εντοπίστηκε 49χρονη γυναίκα. Προσήχθε ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Σοβαρό ατύχημα το απόγευμα στα λιβάδια Χανίων, όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λέμβων πλοίων, την οποία ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις. Από τις εκρήξεις πέστη σοβαρά εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου που επιχείρησε να σβήσει μόνος του τη φωτιά. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου, το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει σκληρές οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τους τομείς που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία της Ρωσίας και στην ικανότητά της να τροφοδοτεί τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς. Επόμενο Δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα μας εκτάκτως και σήμερα και αύριο να σας πω ότι θα είμαστε μαζί από τις 8 μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Είναι το τι μας ξημερώνει. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Πού είστε, πού βρίσκεστε, είστε διακοπές, είστε στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα σας, επιστρέφετε από κάπου. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω από πού μας ακούτε και ποια είναι τα κέφια σας. Μαρία Σφυρόερα, σας το έχω πει χίλιες φορές, θα το επαναλάβω, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο.

διαβάζω για τα προβλήματα της Γερμανίας και για τα σήματα κινδύνου που εκπέμπει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, απολύσεις, πτωχεύσεις, και θέλω να αισθανθώ πρώτον όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Καταλαβαίνουμε ότι αν πάθει κάτι, αν κρυώσει η Γερμανία, θα βήχουμε εμείς. Κατά δεύτερον, θέλω να συμπάσχω γενικά, αλλά κάπως δεν έχουν περάσει αρκετά χρόνια για να ξεχάσω πως κουνούσαν το δάχτυλο σε εμάς. Τέλος πάντων, ας είμαστε εμείς πιο γενναιόδοροι.

Καστοριά εμφανίστηκαν πολλαπλά κρούσματα σαλμονέλα. Στο νοσοκομείο βρίσκεται σε ετοιμότητα πάνω από 10 άτομα. Παρουσιάσαν συμπτώματα, ξέρετε, πυρετό, διάρειες, έντονη κόπωση και φοβούνται μην έχουν κι άλλα περιστατικά. Πάντως υπάρχει και παιδική γαστρεντερίτιδα, πολύ κυκλοφορεί τώρα το καλοκαίρι.

Εγώ διαβάζω τα μηνύματά σας για το θέμα του στιγερού εγκλήματος με τον δικηγόρο και τον τρόπο που σχολιάστηκε η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου στα μέσα, η δίωξη, η ανθρωποκτονία του 28χρονου. Δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται εμείς να πούμε τώρα κάτι άλλο. Τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε δει. Εντάξει.

0: κάναν που.
1: Θα σας πω όμως κάτι που δεν το ξέρετε, γιατί κατά βάση αντικρούει όλα αυτά που γνωρίζαμε. Ένας κορυφαίος γαστρεντερολόγος, συγγνώμη, κορυφαία γαστρεντερολόγος στο Harvard Medical School, η Τρίσα Πασρίσα, ανατρέπει στην πραγματικότητα αυτά που γνωρίζαμε για τα πολύ καυτερά φαγητά, που τη λέγαμε μακριά από αυτά, γιατί μας ενοχλούν στο έντερο, στο στομάχι. Λέει λοιπόν ότι κάποια καυτερά φαγητά και καυτερά προϊόντα, όπως ας πούμε οι καυτερές κόκκινες πιπεριές, κάνουν πάρα πολύ καλό και συνδέονται με τη μακροζωία και με κάποια πολλά θετικά, πολλά ωφέλη για διάφορα μέρη του σώματος, η καρδιά ας πούμε. Και υπάρχουν ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές που τα επιβεβαιώνουν όλα αυτά. Εμένα μ' αρέσουν, ό,τι είναι πικάντικο τρελαίνομαι.

0: Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Ελένη Σαμουδάνη, η οποία τι μου λέει, ότι η κόρη της, είπα το όνομα σωστά, η κόρη της πάντως, η οποία είναι Αργυρό Νεφέλη, είμαστε συνονόματες, πέρασε στο Πολυτεχνείο στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος στη Ξάνθη. Μπράβο, συγχαρητήρια στην Νεφέλη. That's why she shies away from human affection, but somewhere in a private place. Λοιπόν, είμαστε σε φάση διακοπών, το έχουμε καταλάβει, κάποιοι από εσάς μας έχετε χαιρετήσει ήδη, άλλοι κάνουμε σύντομες αποδράσεις, όπως και να έχει, είναι η κατάλληλη περίοδος για να δούμε στην πραγματικότητα τι μπορούμε να κάνουμε με τα ζωάκια μας. Τα δικά μας τα ζωάκια, τα δεσποτάκια, τι γίνεται, επιτρέπονται να μπουν στη θάλασσα? Γιατί υπάρχει και γκρίνια, υπάρχουν και καυγάδες, υπάρχουν αυτοί όπως εγώ που πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω εγώ ζώα στη θάλασσα, υπάρχουν και άλλοι που δεν συμφωνούν, οπότε πρέπει να ξέρουμε τι ισχύει. Η κυρία Έλενα Φλόρ, που είναι δικηγόρος προάσπισης δικαιωμάτων των ζώων, θα μας πει γενικά καλοκαίρι, ζέστη, θάλασσες, ζωάκια. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Και τι που ισχύει? Ένα τόσο σημαντικό θέμα δίνετε το βήμα να το ακούσει ο κόσμος, γιατί είναι πολύ συχνό ερώτημα, να ξέρετε, κάθε καλοκαίρι.
0: Μα το ξέρω, όποιος μπαίνει σε καράβια, είναι σε ταβέρνες, σε θάλασσες. Εγώ, επειδή κυκλοφορώ με το σκυλάκι μου, βλέπω ότι υπάρχει και γκρίνια, και αυτοί που θέλουν, αυτοί που δεν θέλουν. Κανείς δεν ξέρει, οι λίγοι ξέρουν τι ισχύει. Οπότε πρέπει να ξέρουμε, να ενδυναμώσουμε. Για πείτε μας.
1: Λοιπόν, η απάντηση στην ερώτηση αν επιτρέπονται στις θάλασσες τα σκυλάκια μας είναι ναι, αλλά πού? Στις μη οργανωμένες παραλίες, ναι. Έτσι, μπορούν να συνοδεύουν κανονικά τις δαιμόνες τους και να μπαίνουν στη θάλασσα. Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη, έτσι, υπεύθυνη από τις δαιμόνες. Mm-hmm. Να πούμε τώρα πού δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται στις οργανωμένες παραλίες. Οργανωμένες όμως δεν σημαίνει αυτές που έχουν εξαπλώστρες ή είναι beach bar. Οργανωμένες είναι αυτές που έχουν πρόσβαση με εισιτήριο. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέποντας μια παραλία η οποία έχει απλά εξαπλώστρες, δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να φέρουμε το σκυλάκι μας εκεί.
0: Ναι. Έτσι. Κατανοητό.
1: Οπότε, ναι, ναι, ναι. Πάμε τώρα. Ιδιαιτερότητα υπάρχει στις παραλίες με γαλάζια σημαία, όπου με βάση και ευρωπαϊκούς κανονισμούς απαγορεύεται ρητά. Μόνο η μόνη εξαίρεση είναι οι σκύλοι βοηθοί που mm-hmm. μπορούν να επιτρέπονται.
0: Ναι.
1: Να πω βέβαια ότι παρότι αυτό που προανέφερα επιτρέπεται σε μη οργανωμένες παραλίες κτλ., επειδή βλέπουμε αναστάτωση, πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία υποχώρηση και από τους δύο. Δηλαδή και από τους κηδεμόνες και από τους ανθρώπους που έχουν πάει εκεί πέρα να κάνουν το μπάνιο τους και δεν έχουν κάποιο κατοικίδιο. Γιατί αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής των ζώων, δηλαδή υπάρχει καθαριότητα στο χώρο, να έχουμε μαζί τα απαραίτητα στοιχεία του ζώου, να το εξασφαλίσουμε νερό και σκιά, να το έχουμε υπό επίβλεψη.
0: Να μην πηγαίνει σε εξαπλώστρες και πετσέτες άλλων που δεν θέλουν, ρε παιδί μου, δεν έχουν και καμία υποχρέωση.
1: Αυτό, εγώ κατανοώ αυτούς που δεν θέλουν. Κατανοώ όμως και αυτούς που θέλουν να πάρουν μαζί το σκυλάκι τους. Ναι. Οπότε να έχουμε σε κοντινή επίβλεψη το σκυλάκι μας και νομίζω ότι θα είναι μια χαρά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει τώρα πέρα από τις θάλασσες mm-hmm. κάποιοι άλλοι κανόνες, κάποια νερό για τροφή, για, δεν ξέρω, κάτι που θέλετε
1: είναι
0: να μας πείτε?
1: Είναι ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, mm-hmm. το οποίο μας λείπει κιόλας, να ξέρετε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε θέμα ότι πετιούνται συνέχεια μπολάκια σύντησης και νερού των ζώων. Έτσι, των αδέσποτων μιλάμε ζώων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο νόμος 48-321 μας λέει ότι επιτρέπεται η παροχή νερού σε αδέσποτα ζώα, έτσι, και προστατεύεται από τον νόμο, και ότι σε περίπτωση που κάποιος πετάξει, καταστρέψει τον μπολάκι κτλ., δεν είναι απλά μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Πρόκειται για μια πράξη που συνιστά παθητική κακοποίηση και επιφέρει νόμιμες κυρώσεις. Ναι. Οπότε, τι προτείνω εγώ να ξέρετε, σε όσους μας ακούνε και έχουν να αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα, αν δεν γνωρίζουν ποιος κάνει αυτή την πράξη, δηλαδή ποιος πετάει τα μπολάκια με το νερό και το φαγητό, καλό θα ήταν να κατεβάσουν τον νόμο από το ίντερνετ, το 48-30-21, ο οποίος λέει ότι προστατεύονται όσοι θέλουν να συντίζουν τα ζώα και να το κολλήσουν σε ένα κοντινό σημείο εκεί πέρα που βάζανε τα μπολάκια.
0: Να ρωτήσω κάτι, ναι. Γιατί ας πούμε εμένα ο μπαμπάς μου είναι ένας κλασικός που υπάρχει σε κάθε γειτονιά, που ταΐζει τις γάτες και σε όλο το τετράγωνο. Υπάρχουν τέτοιοι σε όλες τις γειτονιές και ναι, δέχεται διάφορες επιθέσεις και του λένε ότι μυρίζει γιατί είναι ζέστη και αυτά, άρα πας με τον νόμο.
1: Ναι, ο νόμος, θα σας πω τι γίνεται. Ο νόμος, ναι, μας προστατεύει στο να σιτίζουμε. Ωραία, τα δέσποτα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να τηρούμε αυτό που λέω, τους κανόνες υγιεινής.
2: Ξηρά τροφή.
1: Ξηρά τροφή, κατά προτίμηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Διαφορετικά, αν είναι υγρή, δηλαδή κονσέρβα, το μαζεύουμε μετά. Δηλαδή, παίρνουμε τον μπολάκι. Εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς εθελοντές. Δηλαδή, όλους τους εθελοντές που γνωρίζω εγώ είναι εξαιρετικοί. Παίρνουν τα μπολάκια, τα πλένουν στο σπίτι τους και τα επανατοποθετούν την επόμενη μέρα πεντακάθαρα. Οπότε, εκεί να μην υπάρχει λόγος για παράπονα από τους γείτονες. Έτσι. Ναι. Και γι' αυτό λέω πάντα να ξέρετε, ένα σημαντικό tip είναι ότι τραβάμε φωτογραφίες ή βίντεο από το σημείο που βρίσκονται τα μπολάκια, ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι είναι καθαρά, ότι δεν δημιουργούν όχληση και ότι είναι τοποθετημένα με τρόπο που δεν εμποδίζει τη χρήση του χώρου. Δεν πάμε να τα βάλουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου.
2: Ναι, και τώρα εδώ θέλω να πω και κάτι, γιατί εγώ ανήκω σε αυτούς που φροντίζουν ζωάκια, έχω ζωάκια, άρα είμαι πιο.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και πιο... γι' αυτό και ο μπαμπάς σας.
2: Ναι, καλά, ο μπαμπάς μου το έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα. Τα έχει όλα ονοματί. Είναι μια περίπτωση τώρα. Αλλά υπάρχουν, εγώ που λοιπόν βγάζω το ζωάκι μου και ξέρω και τα ζωάκια της γειτονιάς, τα γατάκια και όλα. Βλέπω κάτι εικόνες που δεν αρέσουν σε μένα και σκέφτομαι πόσο θα ενοχλούν ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι. Δηλαδή, να έχει κατεβάσει ο άλλος ό,τι του έχει περισσέψει από το σπίτι του. Το οποίο είναι και κατάλληλο για σκυλιά και γάτες. Δηλαδή, μου έρχεται εκεί να κάνω εγώ καβγά. Και αυτό δυστυχώς γίνεται πολύ συχνά.
1: Έτσι ακριβώς και χαλάει και την εικόνα.
2: Την πιάτσα, να το πούμε και έτσι. Τους ανθρώπους που ασχολούνται και είναι τυπικοί.
1: Και με τέτοια ζέστη χαλάνε απευθείας τέτοιου είδους φαγητά. Δηλαδή, όχι απλά τα βλέπω και εγώ τα κατεβάζουν έτσι. Χαλάνε κιόλας. Δηλαδή, είναι και επικίνδυνα για τον οποιοδήποτε, αδέσποτο περάσει να φάει. Εμείς όχι, μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν πάρα πολύ καθαρά σκεύη, πηγαίνουν να αφήνουν τις κροκέτες, βάζουν το νεράκι. Δεν είναι επιτρεπτό να πετάνε μπολάκια με νερό με έξω 40 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή είναι τροπή.
2: Και επίσης δεν χρειάζεται τώρα κανένας εθελοντής. Και αυτοί που μας ακούνε, άνθρωπος να είσαι, δεν σου κάνει κάτι να βγάλεις ένα νεράκι στην πολυκατοικία σου.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή τώρα λέμε για εθελοντές και οργάνωση. Προς Θεού, λίγο νεράκι, 40 βαθμούς έχει.
1: Έτσι ακριβώς. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέτε. Και να ξέρετε, τελευταίο πράγμα που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν πρέπει να υπομένουν οι άνθρωποι οι οποίοι σιτίζουν και είναι και καθαροί και προσέχουν και τα λοιπά, να υπομένουν τέτοια συμπεριφορά από τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει κανονικά, όταν βλέπουν μια συμπεριφορά η οποία ξεπερνάει τα όρια, τύπου παίρνω τον μπολάκι σου, το πετάω, σε εξυβρίζω κτλ, να το καταγγέλουν.
2: Ναι, έτσι. Ναι. Και δυστυχώς ακόμα ενώ κάνουμε βήματα πρόοδου, είμαστε πίσω.
1: Ναι, φυσικά.
2: Δηλαδή
1: αλλά
2: δεν...
1: πρέπει να ξεκινήσει, να ξέρετε, πρέπει να ξεκινήσει και αυτό με την καταγγελία.
2: Για αντεπίθεση. Όχι, γιατί υπάρχουν νόμοι πια. Υπάρχουν νόμοι.
1: Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν νόμοι, να ξέρετε, εφαρμόζονται αργοί, αλλά υπάρχει εφαρμογή αυτών των νόμων. Δηλαδή η δικαιοσύνη θα έρθει.
2: Και εφαρμόζονται. Εγώ έχω κάνει 3 καταγγελίες για ζώα σε μπαλκόνια.
1: Έχω αυτό να πω πάρα πολύ.
2: Δηλαδή έξαλλη γίνομαι. Και έχει έρθει η αστυνομία πάρα πολύ γρήγορα και ήταν και πολύ διαβασμένη. Δηλαδή έγινε δουλειά αμέσως.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω.
2: Να
1: μπράβο,
2: το πω ότι
1: μπράβο.
2: Όλοι πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας σε αυτό το θέμα. Ναι,
1: έτσι ακριβώς.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι με τα ζωάκια μας, λοιπόν.
1: Και να ξέρετε ότι το δικό μου το γραφείο βοηθάει οποιονδήποτε εθελοντή για τέτοια θέματα. Να τον κατευθύνουμε, να κάνουμε μαζί την καταγγελία, να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Έλενα Φλόρου, λοιπόν, είπε ότι βοηθάει και ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθειά της. Δικηγόρος προάσπισης δικαιωμάτων των ζώων. Παιδιά, το καλοκαίρι ωραίο είναι, αλλά έχει και τις υψηλές θερμοκρασίες και τις δυσκολίες. Και τα ζωάκια τα αγαπάμε εδώ, στο Earth News Radio 105,8.

Ξέρετε τι έχει τρομερή πέραση. Πω, τι δυστοπικό. Για κάποιο λόγο με τρομάζει αυτή η είδηση. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι εταιρείες δηλαδή, AI, ψάχνουν, χρειάζονται απεγνωσμένα δεδομένα για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους. Και μάλιστα δεδομένα τα οποία δεν είναι πειραγμένα από τους ίδιους, δηλαδή δεν έχουν ήδη καταναλωθεί και αναπαραχθεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε την ψάχνουν παλιά βιβλία. Παλιά βιβλία, δηλαδή πριν από το... Τώρα παλιά βιβλία, μιλάμε πριν από το 2022, τα οποία αυτό έχει τονώσει την αγορά, αν το πιστεύετε, το τυπωμένο βιβλίο. 2020-2018 και υπηρεσίες μαζικής προμήθειας έντυπων βιβλίων για εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης είναι παραγγελίες τεράστιες. Οπότε κάπως έχουν κάνει μια τονωτική ένεση στην αγορά αυτή. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φελή Γερού. Δεν πάει κανείς πουθενά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον αυτοκινητόδρομο κεντρικής Ελλάδας Ε65 εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Είναι έργο σύμβολο μιας Ελλάδας που δεν εγκλωβίζεται στο μέσο μιας διαδρομής, αλλά προχωρά στην επίτευξη του τελικού στόχου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από αύριο στην κυκλοφορία. Το ενδεχόμενο της μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Νεκρή 41χρονη γυναίκα στην Ανοσύρο με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν από τον εισαγγελέα Χανίων ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που διώκονται για κακούργημα. Φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις δωροληψίας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα σε βάρος του 28χρονου Αιγυπτίου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ότι ξεκινάει μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Έτσι. Και ότι καλησπερίζουμε τον Κώστα Ζαλίκα, ο οποίος είναι κριτικός κινηματογράφου, για να μας πει για αυτές τις καινούργιες ταινίες, τι μας ενδιαφέρει, τι δεν μας ενδιαφέρει, τι του έχει προξενήσει, έτσι. Καλή εντύπωση, ενδιαφέρον. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νεφέλη, καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Πολύ καλά, εσύ? Τι γίνεται?
1: Καλά και εγώ εδώ, προσπαθούμε.
0: Πώς πάει αυτή η εβδομάδα κινηματογραφικά?
1: Κοίτα, μετά την Οδυσσία.
0: Τι να μας πει κάτι μετά την Οδυσσία?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, δεν. Τώρα αυτή η εβδομάδα.
0: Και
1: δεν
0: πριν
1: έχει...
0: τον Spider-Man, έτσι. Δηλαδή, δύο blockbuster. Είμαστε ανάμεσα στριμωγμένοι σε δύο blockbuster.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Οπότε αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον είναι πολύ μειωμένο, θα έλεγα.
0: Okay.
1: Για να φανταστείς, δεν έχει. Έχει μόνο δύο καινούργιες ταινίες, καινούργιες παραγωγές. Η δική της κόλαση του Δανού, του Νίκολας Βίντεγκρεφτ, που είχε κάνει το Drive, αν θυμάσαι παλιά, με το Ryan Gosling.
0: Λοιπόν, αυτή η ταινία μου είχε αρέσει πάρα πολύ.
1: Άρεσε σε όλους μας, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από εκεί και μετά ο κύριος Ρεύνε τον πήρε κατά κύλα.
0: Ναι.
1: Κάπως δεν μπόρεσε να ξαναφτάσει σε αυτό το επίπεδο, με αποτέλεσμα να βλέπουμε τη μία μετριότητα μετά την άλλη. Εδώ τώρα στη καινούργια ταινία, δική της κόλαση, δεν έχει μια ιστορία να αφηγηθεί ιδιαίτερα. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κάνει καλές, ωραίες, όμορφες αισθητικά εικόνες με πολλά νέων φώτα, αυτό που τον χαρακτηρίζει, ας πούμε, η σφραγίδα του αυτή, και τίποτα άλλο, δυστυχώς.
0: Μεγάλη απογοήτευση τώρα αυτό.
1: Δεν είναι, δηλαδή, όποιος τέλος πάντων καταλάβει κιόλας τι συμβαίνει σε αυτήν την ταινία, να βγει να μας το πει, να το πω έτσι.
0: Ξέρεις τι, στεναχωριέμαι όταν συναντάμε σκηνοθέτες που μας είχαν μαγέψει το παρελθόν, κάπως να έχουν εμπλουτιστεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι στενάχωρο?
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος. Δηλαδή μετά το.
0: Τι είναι, φτάνει σε ένα πικ κατά τη γνώμη σου? Τι γίνεται, φτάνει στο πικ, δεν μπορεί να το αποκτήσει.
1: Δεν έχει καλά σενάρια στα χέρια του. Ό,τι ήταν να πει, μάλλον το είπε με την πρώτη ταινία, ας πούμε.
0: Αυτό είναι κατάρα τώρα, έτσι. Δημιουργικά και καλλιτεχνικά.
1: Δεν ξέρω και εγώ να
0: το εξηγήσω.
1: Απογοητεύει διαρκώς ο κύριος Ρεύμα.
0: Πάντως κάτι γίνεται με τα σενάρια στο Hollywood. Σαν να έχουν πάθει όλοι, δεν ξέρω.
1: Φοβούνται.
0: Είναι φοβικοί, μην χάσουν λεφτά. Μην πέσουν τα στούντιο έξω.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πάνε όλοι στα σίγουρα, στα franchise και...
0: Ναι, ναι.
1: Τα γνωστά. Μετά έχει μια κωμωδία γαλλική, συμπέθερη από Σόι νούμερο 2.
0: Α, είναι με αυτούς τους. Αχ, πεθαίνω. Το οποίο είναι μπουρδες πια. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει γίνει λίγο μπουρδέξ, αλλά για θερινό δεν είναι κακό.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη, δεν μας το δείξανε σε εμάς τους δημοσιογράφους.
0: Μα, μάλλον θα είναι πάρα πολύ κακό. Θα είναι πολύ κακό.
1: Κάτι λέει και αυτό, ναι. Δεν μας το δείξαν, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε.
0: Είναι αυτός ο ωραίος τύπος ο Γάλλος που παίζει σε όλα αυτά.
1: Ναι, αυτό, ναι, ναι.
0: Αυτόν έχει πολύ πλάκα.
1: Πάρα πολύ καλός, συμπαθέστατος, κωμικός.
0: Ναι, είναι ένας κωμικός. Ξέρεις τι μου θυμίζει, Κώστα? Σαν τους δικούς μας παλιούς κωμικούς του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.
1: Βέβαια, ναι, έχει και το φυσικό, έχει και την ατάκα. Είναι ωραίος ηθοποιός, αλλά.
0: Αλλά παίζει από τη μια βλακία στην άλλη τώρα τα τελευταία.
1: Αυτά που παίζει, ναι, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ωραία, θερινό όμως, ποτάκι, ποπκορνάκι, μια χαρά.
1: Εντάξει, ναι. Κάπως έτσι πάει το θερινό. Αλλά
0: ναι.
1: Και πρέπει να σου πω όμως ότι πολλοί κόσμοι το έχουν γυρίσει στις επανεκδόσεις.
0: Και δικαίως.
1: Βγαίνουν συνέχεια παλιές ταινίες σε επανέκδοση με καλύτερη επεξεργασία κτλ. Και φαίνεται ότι κερδίζουν το κοινό και μάλιστα και το πιο νεαρό κοινό που δεν... Καλά, ούτε εμείς τις είχαμε δει ποτέ αυτές τις ταινίες στη μεγάλη οθόνη, βέβαια. Δεν μιλάω τώρα για ταινίες του 50 και του 60, αλλά και διαβάζω, ας πούμε, τις προάλλες ότι η επανέκδοση Αμελή πάει πάρα πολύ καλά.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω, πάνε και γενιές που δεν το είχαν προλάβει, πιστεύω.
1: Ακριβώς. Εγώ έτσι πιστεύω. Ναι, ότι η πλειοψηφία του κοινού είναι παιδιά που δεν είχαν προλάβει, ας πούμε, την πρώτη προβολή. Ήταν πολύ μικρά τότε, δεν είχαν καν γεννηθεί και τους ενδιαφέρει. Με τον καιρό έχουν δει την ταινία οπωσδήποτε στο σπίτι τους. Αλλά θέλουν να την δουν στη μεγάλη οθόνη. Είναι άλλο πράγμα, τελείως διαφορετικό. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία τρέχουν. Ή το άλλο, οι αρμονίες Βερκμάιστερ του Μπελατάρ, που και αυτό πάει πάρα πολύ καλά, κάνει sold out στη Ριβιέρα. Και γενικά οι επανεκδόσεις και αυτό το καλοκαίρι πάνε πολύ καλά. Τώρα έχει μια θέση στον ήλιο από το 51, Με την Elizabeth Taylor 20χρονη και το Montgomery Clift.
0: Τι όνειρο είναι αυτό τώρα, ο συνδυασμός αυτός. Να δεις πολύ... τώρα Elizabeth Taylor στα 20 της.
1: 20 χρονών, ναι, ναι, μικρούλα. Yeah. Εκεί που έκανε το γύρισμα, ας πούμε, από τις, που έπαιζε τις πιο πιτσιρίκες ηρωίδες, ας πούμε, σε πιο σοβαρούς ρόλους. Σε αυτή την περίοδο την πετυχαίνουμε. Yeah. Ωραίο μελόδραμα που έχει και μια πολιτική άποψη για το αμερικανικό όνειρο και για το πόσο διατεθειμένος είσαι, ας πούμε, τέλος πάντων. Να πόσα πτώματα μπορείς να πατήσεις για να φτάσεις.
0: Πόσο αριβίστεσαι.
1: Ναι, το έχει και αυτό το στοιχείο, έντονο, πολύ έντονο φυσικά. Και είναι και άλλη μία, εμένα μου άρεσε και μια άλλη φοβερή επανέκδοση, Σταυρή στο μέτωπο, Stanley Kubrick, από το 57.
0: Ναι, ναι.
1: Αντιπολεμική ταινία, η πρώτη του έτσι μεγάλη παραγωγή στο Hollywood, με τον Kirk Douglas, πρωταγωνιστή, συνταγματάρχη στο μέτωπο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, να προσπαθεί να υπερασπιστεί τους στρατιώτες του, ας πούμε, πριν το στρατοδικείο. Πάρα πολύ καλή ταινία και αυτή από τις πολλές πολύ καλές επανεκδόσεις του καλοκαιριού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω κάτι, εμένα αυτές οι ταινίες από τη χρυσή εποχή του κλασικού Hollywood, 50s, 60s, μου αρέσουν πάρα πολύ και έχουν και κάτι ατάκες τόσο ψαγμένες. Που είναι πολύ ωραίες. Πολύ ωραίες.
1: Έχουν βέβαια μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Και είναι ωραίο που τις βλέπουμε ξανά στη μεγάλη οθόνη. Όποτε μας δίνεται ευκαιρία δηλαδή.
0: Ναι. Άρα είναι στην πραγματικότητα, καλό. Κώστα, παίρνουμε μια ανάσα για να έρθει η επόμενη εβδομάδα που έχει. Το βαρύ πυροβολικό του Spider-Man.
1: Εντάξει, ναι, δεν ξέρω τώρα το Spider-Man πόσο θα περπατήσει και αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει κουράσει λίγο όλη αυτή η ιστορία.
0: Πολύ δεν έχει κουράσει. Εσύ όμως, τι promotion κάνανε, τι ήταν αυτό το παγκόσμιο. Δηλαδή, έβλεπα διάφορα events. Όχι για την Οδύση, εντάξει, το καταλαβαίνω. Λέω για το Spider-Man. Αδιανόητο promotion.
1: Ναι.
0: Φτώκι, κίνο, πολύ.
1: Δεν το έχω προσέξει αυτό, γιατί. Εγώ από ό,τι κατάλαβα δεν πρόλαβα να πούμε ο Tom Holland με τη Zendaya που παίζουν και τις δύο ταινίες.
0: Ναι,
1: ζευγάρι,
0: τρέχανε και στα δύο.
1: Δηλαδή δεν πρόλαβα να τελειώσουν το πρόμο.
0: Με έχουν κουράσει με ένα λίγο.
1: Και έχουν μπροστά τους το Superman να το προλάβουν.
0: Να σου πω, θα πω κάτι τελείως αμφιλεγόμενο. Με έχει κουράσει η Zendaya που όλοι τη θεωρούν την πιο κούκλα, την πιο ταλαντούχα και κάπως καλή είναι ρε παιδί, δεν θα την αποδομήσω, αλλά κάπως να σου πω, και το πολύ το κυριλίσουν το βαριέτικο Θεός, δηλαδή κάπου μας κούρασε λίγο. Είναι πολύ στα πάνω. Έχω πάθει overdose, δεν ξέρω τώρα.
1: Και στο Dune παίζει και στο
0: Dune και στη σειρά το Euphoria. Με κούρασε. Θέλω break.
1: Είναι, ναι. Και στο The Drama τη προάλληλη.
0: Έλα καλέ με το Robert Pattinson και αυτό το είδα. Με έχει κουράσει. Φτάνει.
1: Είναι καλή όμως. Είναι καλή.
0: Καλή είναι. Καλή είναι. Εντάξει.
1: Είναι και σαν γυναίκα και σαν ηθοποιό. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι φρέσκο αίμα. Πώς το κάνουμε τώρα και έχουν πέσει όλοι πάνω της. Είναι αλήθεια αυτό, ναι.
0: Να σου πω, Κώστα, πού σε διαβάζουμε.
1: Στον ελεύθερο τύπο, είπα.
0: Στον ελεύθερο τύπο, τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα είπαμε όλα. Νομίζω την καλύψαμε την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Ναι,
0: σε ευχαριστούμε,
1: ναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Επίσης, για χαρά.
0: Γεια, ο Κώστας Ζαλίγκας, κριτικός κινηματογράφου. Τον διαβάζουμε στον ελεύθερο τύπο. Και είχαμε τη μεγάλη χαρά να τον ακούσουμε σήμερα εδώ.

σημαντικό, σημαντικό, διότι την Παρασκευή είναι η κηδεία της Μέρης Λίντα, η εξόδιος ακολουθία. Θα ψαλεί στο παρακλήσι του γεροκομείου Αθηνών. Εκεί έμενε τα τελευταία χρόνια και ήταν η επιθυμία της, το είχε δηλώσει ξεκάθαρα στην κόρη της και στο κοντινό της περιβάλλον, η σπουδαία τραγουδίστρια. Οπότε αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου και 10 το πρωί θα παρακλήσει και φυσικά θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

διαβάζω τώρα το λάθος που κάνουμε όταν κόβουμε το καρπούζι και χαλάει πιο γρήγορα και με χωρά πάρα πολύ, διότι τις τελευταίες μέρες μόνο μ' αρέσει να τρώω παγωμένο καρπούζι. Το απόλυτο φρούτο του καλοκαιριού, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.

Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο 8 με 10 θυμίζω, Παρασκευή, εκτάκτος. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο βράδυ. Η Μαρία Σπυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, ακολουθεί ο Βαγγέλης Αρής, Earth News Radio 105,8 με την εκπομπή το τέλος της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, ένας δρόμος. Είναι ένα έργο που σπάει την γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στην μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από αύριο στην κυκλοφορία. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. «Θα συμμετείχαν μέσα σε 2 λεπτά, αλλά δεν τους χρειαζόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα σήμερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ. Στο μεταξύ, οι θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζονταν κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια ώρα ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ ήταν ο μικρότερος των 2 τελευταίων μηνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς την Σαουδική Αραβία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιεμένη. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Βουλή, συνεδρίαση για την συνταγματική αναθεώρηση μέσα σε 3 ημέρες, η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στην Άνω Σύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 49χρονη γυναίκα. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Σοβαρό ατύχημα το απόγευμα στα λιβάδια Χανίων όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λέμβων πλοίων, την οποία ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις. Από τις εκρήξεις υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου, που επιχείρησε να σβήσει μόνος του τη φωτιά. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις, στις οποίες εξετάζεται εάν εκδόθηκαν ψευδείς ή επιστημονικά ατεκμηρίωτες ιατροδικαστικές και τοξικολογικές γνωματεύσεις με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου, το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει σκληρές οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τους τομείς που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία της Ρωσίας και στην ικανότητά της να τροφοδοτεί τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Αν δεν έπαιζαν τα drums, δεν θα μπορούσαμε να διακόψουμε το τραγούδι. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο. Εκτάκτως σήμερα απουσιάζει και μόνο για σήμερα ο Δημήτρης Φαναριώτης από το πλευρό μου. Θα είμαστε μαζί μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις. Και αυτό που βέβαια κυριαρχεί στην σημερινή ημέρα δεν είναι άλλο από την θλιβερή επέτειο που έχουμε. Έχουν περάσει 8 χρόνια, έχουν συμπληρωθεί 8 ολόκληρα χρόνια από την φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018. Κατέκαψε την Ανατολική Αττική, μετατράπηκε σε μια τεράστια εθνική τραγωδία και έφυγε πίσω της συνολικά 104 νεκρούς. Πέρα από αυτό βέβαια, πάρα πολύ οι βαριά τραυματίες, συνολικά 177 τα θύματα και οι εγκαυματίες, ενώ όσοι επέζησαν, όπως είναι λογικό, κουβαλούν εκτός από σωματικά και ψυχικά τραύματα. Εδώ στο Earth News και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε και ήταν συγκλονιστική η κατάθεση ψυχής που έκανε η επιζήσασα της τραγωδίας Κατερίνα Μαλά, και μπορούμε να την ακούσουμε.
1: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών. Ναι. Επομένως δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο, για πάρα πολλούς μήνες, μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
2: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
1: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.

0: Κοκκινίδης Παναγιώτης.
1: Κοκκινίδου Πιπίνα.
0: Κοκκόνης Επαμενώντας.
1: Κόσορας Νικόλαος.
0: Κούκλα Πολυχρονίδου Μαρία.
1: Κούκλας Χρήστος.
0: Κωνσταντάκη Μαριάνθη.
1: Κωστοπούλου Βασιλεία.
0: Λαμπρίτης Μιχαήλ.
1: Λιναρδάτος Τέλιος.
0: Μάσχα Αγγελική.
1: Μάσχας Άγγελος.
0: Μαυρίδου Βασιλεία.
1: Μίχας Βίκτορας.
0: Μοσχού Μαρία.
2: Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης σήμερα. Ήταν αυτό το ηχητικό που μόλις ακούσαμε από τις συγκλονιστικές εικόνες που εκτελήχθηκαν και στιγμές εκεί στην περιοχή στο Μάτι, όπου εκεί ουσιαστικά είχαμε την κορύφωση των γεγονότων. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο τη Στέλλα τη Χριστοδουλίδου, που ήταν στην ευρύτερη περιοχή από νωρίς, καλύπτοντας το ρεπορτάζ εδώ για το Earth News, προκειμένου να μας ενημερώσει και να μας μεταφέρει και το κλίμα. Στέλλα, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Εκδηλώσεις μνήμης λοιπόν για τη φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 που εκδηλώθηκε στην Ανατολική Αττική. Ολοκληρώθηκαν μόλις πριν από λίγο με φαναράκια που άφησαν άνθρωποι στην Αργυρά Ακτή, τόσα όσες και οι ψυχές, οι αθώες ψυχές που χάθηκαν. Από το πρωί λοιπόν οι σχετικές εκδηλώσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη. Αρχικά είχαμε τη Θεία Λειτουργία και την επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Κινήσεως της Θεοτόκου στο Μάτι. Στη συνέχεια στις 7 το απόγευμα τελέστηκε το Τρισάγιο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά και ακολούθησε το προσκλητήριο νεκρών. Έπειτα οι παρευρισκόμενοι διένυσαν τη διαδρομή που ακολούθησε η φωτιά προς το Μάτι, μια συμβολική έτσι, διαδρομή για να φτάσουν τελικά στον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι, όπου έγινε η κεντρική εκδήλωση και από εκεί με τη σειρά ο κόσμος έφτασε στην Αργυρά Ακτή, όπως αναφέραμε και στην αρχή της σύνδεσης αυτής. Πραγματικά όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Το παρόν έδωσε απλώς κόσμος. Παρευρέστηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής και της πολιτιακής ηγεσίας, συγγενείς των θανόντων, καθώς και φίλοι των θανόντων, όπως και εγκαυματίες. Η μνήμη της τραγωδίας αυτής παραμένει νοπή μέχρι σήμερα. Αυτό ακούγαμε από όλους όσους συνομιλήσαμε σήμερα εδώ στο Μάτι και στον Νέο Βουτζά στη συνέχεια, όπου και κατευθυνθήκαμε. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξεχνούν και την ίδια ώρα συνεχίζουν να ζητούν δικαίωση για τις αθώες ψυχές που έφυγαν από τη ζωή τόσο άδικα, τόσο ανέλπιστα το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018.
2: Και κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνά, είναι μια ευκαιρία να τα θυμόμαστε, γιατί όσο τα θυμόμαστε αυτό θα μας εμποδίσει από το να επαναλάβουμε τέτοιου είδους τραγικά λάθη σαν πολιτεία, σαν κοινωνία συνολικά. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Τώρα τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζητούσαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιέγραψε και η κυρία Ιωάννα Γατοπούλου. Επιζήσασα επίσης της τραγωδίας, βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη εκείνο το απόγευμα. Να ακούσουμε τα όσα είπε εδώ στο Earth News.
4: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει, πετραδάκια είναι, και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ η Ποσειδόνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
2: Ακούσαμε την κυρία Μαλά, ακούσαμε την κυρία Γατοπούλου. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας καταθέσω και την προσωπική μου εμπειρία και την εμπειρία της οικογένειάς μου μέσα από αυτήν την τραγωδία. Εγώ, πιο τυχερός, βρισκόμουν σε διακοπές στη Λευκάδα όταν με πήρε ο αδερφός μου εκείνο το απόγευμα, λέγοντάς μου ότι έφυγε σπευσμένα από την εργασία του για να σπεύσει στο Μάτι, όπου και έμενε με τη γυναίκα του και το σκυλάκι τους, προκειμένου να δει τι γίνεται, γιατί ενημερώνονταν ότι είναι πολύ έντονος ο καπνός από την σύζυγό του. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης ο Σαρής. Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
2: Θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, να μου περιγράψεις. Μου μετέφερε στην... μιλήσαμε στο τηλέφωνο την ώρα που σε είχε ενημερώσει η Ναταλία και εσύ έσπευδες προς την περιοχή, εκεί προς το σπίτι που μένατε στο Μάτι, ακριβώς πάνω από την Αργυρά Ακτή.
5: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνοντας κι εγώ και ακούγοντας το ραδιόφωνο, πιο πολύ το ενδιαφέρον εκείνη την ώρα ήταν για το τι γίνεται στην Κινέτα, στους Αγίους Θεοδόρους, στην αποκή περιοχή. Πίστευα ότι είχα ακούσει νωρίτερα, ότι ήταν αρκετά πιο ψηλά. Μου έλεγε όμως η σύζυγός μου ότι εδώ έχουμε γεμίσει καπνό, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Της έλεγα μην ανησυχείς, είναι μακριά, μάλλον όπως φυσάει έρχεται. Παρ' όλα αυτά λοιπόν πήγα και εγώ με αγωνία προς το σπίτι μου και μάλιστα πλησιάζοντας της είπα σε λίγο κατέβα να σε πάρω να φύγουμε. Mm-hmm. Για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Δεν πίστευα σε καμία περίπτωση το μέγεθος αυτής της τραγωδίας, το ότι θα κατάφερνε η φωτιά να φτάσει μέχρι εκεί, να στερήσει τόσες ζωές. Πηγαίνοντας λοιπόν προς τα εκεί, η μαραθώνος ήταν κλειστή, μπήκα από την Ραφίνα, πήγα από τον δρόμο που ακούσατε και την κυρία να λέει πριν.
2: Ότι είχε τέσσερις λωρίδες, ότι είχε γίνει με τέσσερις λωρίδες αυτοκινήτων.
5: Ήταν ένας δρόμος, ο οποίος είναι, χωράει μία και μία λωρίδα, ένα αυτοκίνητο και άλλο ένα από το αντίθετο ρεύμα.
2: Σωστά.
5: Σκεφτείτε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες εκεί, τις περισσότερες φορές για τις παραλίες, έχει παρκαρισμένα αυτοκίνητα, οπότε σε πολλά σημεία στενεύει ακόμα περισσότερο ο δρόμος. Ξαφνικά λοιπόν, αφού έχει κοπεί η κυκλοφορία στη Μαραθώνος και αυτοί που έρχονταν από την άλλη μεριά, από Νέα Μάκρη ας πούμε, αλλά και εμείς, μπήκαμε όλοι σε εκείνο το σημείο. Γι' αυτό ήταν και μάλιστα και πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους. Εγώ λοιπόν πηγαίνοντας, πλησιάζοντας προς το σπίτι μου, όπου ξέρω ότι η γυναίκα μου θα έχει κατέβει κάτω να περάσω να την πάρω, κάποια στιγμή μπλόκαρε ο δρόμος. Μπαίνω λοιπόν σε έναν χωματόδρομο, στον οποίο είχε τύχει να βγάλω βόλτα το σκύλο μου και να μπω σε εκείνο το δρόμο. Περνάω ουσιαστικά παράλληλα από τον δρόμο αυτό και αρχίζω να πηγαίνω τρέχοντας προς το σπίτι. Κάποια στιγμή βλέπω τη φωτιά να είναι στα 100 μέτρα και σε δευτερόλεπτα η φωτιά είχε φτάσει μπροστά μου. Δευτερόλεπτα πραγματικά. Ήτανε ασύλληπτο όλο αυτό που γινότανε. Δεν είχα βρεθεί ποτέ τόσο κοντά σε φωτιά.
2: Ναι.
5: Και στο πόσο ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά, γιατί λες είναι εκεί η φωτιά, έχω χρόνο. Σε 5 δευτερόλεπτα είχε φτάσει μπροστά μου. Και όχι μόνο είχε φτάσει μπροστά μου, είχε περάσει τον χωματόδρομο και είχε μπει και στα απέναντι σπίτια. Ξαφνικά λοιπόν συνειδητοποιώ ότι δεν μπορώ να προχωρήσω ούτε εγώ. Εκείνη την ώρα κατά τύχη ανοίγει ένας άνθρωπος μια γκαραζόπορτα και είναι ένας πατέρας με ένα γιο και μου λένε, μας βλέπουνε, «Ω, η φωτιά έφτασε εδώ, μπείτε μέσα και τρέξτε προς τη θάλασσα», λένε. Ανοίξαμε την αυλή τους, αυτό κρατήστε το που σας το λέω, γιατί αυτό ήταν το οικόπεδο που βρέθηκαν 26 άνθρωποι αγκαλιασμένοι και νεκροί.
2: Εκεί που χάθηκε η ομάδα των ανθρώπων.
5: Έτσι.
2: Απλώς λοιπόν ήσουν τυχερός, αν κατάλαβα, Δημήτρη, γιατί σου άνοιξε ο άνθρωπος ο οποίος είχε το οικόπεδο και ήξερε από πού να σας πει να σπεύσετε και να πάτε από το μονοπάτι.
5: Ακόμα και αυτό όμως δεν ήταν εύκολο, γιατί εγώ ακολουθούσα τους μπροστινούς. Τρέχανε και άλλοι άνθρωποι. Κατά τύχη δεν ήμουν μόνο εγώ σε εκείνο το σημείο. Τρέχανε και άλλοι άνθρωποι μπροστά μου, πίσω μου. Τρέχοντας λοιπόν, η κάπνα έχει μπει η φωτιά μέσα στο οικόπεδο και η δέντρα στο οικόπεδο. Οριακά είδα τον μπροστινό, παραλίγο έχασα κι εγώ τη διαδρομή, γιατί εκεί είχε ένα μονοπάτι, ήταν ένας γκρεμός ουσιαστικά. Mm-hmm. Για να φτάσει στη θάλασσα είχε μια γκρεμίλα. Δεν μπορούσες να πας από οποιοδήποτε σημείο. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι εγώ κατέβηκα από ένα σημείο λοιπόν και ακριβώς από πίσω μου ερχόταν ένας κύριος, ο οποίος τον έφτασε φωτιά και πήδηξε και έσπασε τα πόδια του. Εμείς λοιπόν εκεί μείναμε σχεδόν δύο ώρες στις οποίες ακούγαμε ανθρώπους να ουρλιάζουν. Ακούγαμε εκρήξεις όλη την ώρα. Εκρήξεις από φιάλες υγραερίου, εκρήξεις από αυτοκίνητα. από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
2: Η γυναίκα σου που ήταν, Δημήτρη, εκείνη την ώρα?
5: Η γυναίκα μου, είχαμε μείνει στο ότι εκεί πέρα θα με περιμένει κάτω το σπίτι. Τρέχοντας, γι' αυτό κιόλας παραλίγο να χάσω τους μπροστινούς μου, προσπαθούσα να την πάρω τηλέφωνο. Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας όμως είχαν καεί. Έκανα 5 προσπάθειες, έπιανα γραμμή και έκλεινε σε 5 δευτερόλεπτα. Και της λέω, τρέχα από το μονοπάτι μας, δεν μπορώ να έρθω. Τρέχα, είχαμε ένα μονοπάτι δίπλα από το σπίτι μας, τρέχα προς τη θάλασσα. Το μονοπάτι όμως, από ό,τι μου είπε μετά, είχε πάρει φωτιά, γιατί ακριβώς μες στη μέση είχε ένα πεύκο και περνούσε από το πλάι. Οπότε ούτε από εκεί μπορούσε να περάσει. Προσπάθησε λοιπόν να περάσει, να πάει από τον δρόμο, να βγει. Εκεί υπήρχε μια καφετέρια οικιανή ακτή και υπήρχε και μια ταβέρνα, μια ψαροταβέρνα και μια καφετέρια δίπλα. Η καφετέρια κάηκε, η ψαροταβέρνα κάηκε η μισή. Αρκετός κόσμος πήγε από εκεί. Η σύζυγός μου, περνώντας από εκεί, πέρασε δίπλα από ανθρώπους οι οποίοι δεν τα κατάφεραν. Κάηκε στα πόδια της, έφτασε και λιποθύμησε, σκεφτείτε, στη θάλασσα. Εγώ λοιπόν, 2 ώρες μετά, που ήμουν εκεί με αυτούς τους 25 ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, σας λέω τώρα, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, έκανα βουτιά την πρώτη ώρα, έκανα συνέχεια βουτιές για να γλιτώσω από το καυτό φορτίο που ερχόταν από πάνω μας, από τα κουκουνάρια που μας πετάγονταν, φλεγόμενα κουκουνάρια. Μετά από 2 ώρες λοιπόν, που λίγο ηρέμησε το πράγμα, δεν είχε ηρεμήσει σε καμία περίπτωση, η φωτιά ακόμα υπήρχε, ήταν πολύ έντονη και οι εκρήξεις συνεχίζαμε να τις ακούμε, προσπάθησα να πάω παραλία, ήταν πάρα πολύ δύσβατο και κατάφερα να φτάσω εκεί στην Κιανή ακτή, όπου εκεί είδα μια τραγική ακόμα κατάσταση. Πηγαίνοντας προς τα εκεί, συνάντησα ένα κορίτσι το οποίο βρέθηκε σε μια άλλη πλευρά εκεί που εγώ έκανα μπάνιο καθημερινά, που δεν βρήκε το μονοπάτι και πήδηξε.
2: Ήταν η 14χρονη, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη,
5: που πήδηξε, η οποία για να σωθεί. Πήδηξε για να σωθεί. Mm-hmm. Ήταν ένας άντρας μαζί της εκεί πέρα, ο οποίος προσπαθούσε, έκανε σήμα με φακό στο λιμενικό για να προσεγγίσουν. Όμως εκεί πέρα, επειδή έχει και πολλά βράχια, δεν μπορούσαν να έρθουν τα μεγάλα πλοία. Οπότε ερχόντουσαν μικρές βαρκούλες και κάθε τόσο παίρνανε κόσμο. Εκεί λοιπόν βρήκα 250 άτομα. Μαζί με αυτούς ευτυχώς ήταν και η γυναίκα μου, σε κακή κατάσταση. Υπήρχαν ηλικιωμένοι άνθρωποι, μικρά παιδιά με πάρα πολλά εγκάβματα, κόσμος ο οποίος έκλαιγε, δεν υπήρχε νερό για κανέναν. Μια τραγική κατάσταση, μια θλιβερή εικόνα.
2: Που σίγουρα δεν φανταζόσουν ότι θα μπορούσες να τη ζήσεις δίπλα στο σπίτι σου, δίπλα στη θάλασσα, μέσα στην Αθήνα.
5: Ακριβώς. Ήταν ένα μέρος το οποίο ήταν τόσο πράσινο που ήταν λες και ήσουν στον παράδεισο. Όμως αυτό το πράσινο, το
2: έγινε
5: οποίο
2: κόλαση.
5: Δημιούργησε αυτή την κόλαση, γιατί σε πολλά σημεία δεν ήταν καθαρισμένο. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, εμείς στην πολυκατοικία που νίκιαζα εγώ τότε το διαμέρισμα εκεί, γιατί δεν είχα ένα δικό μου σπίτι, νίκιαζα και ήμουνα 3 μήνες εκεί σε εκείνη την περιοχή και την είχα αγαπήσει πολύ. Οι άνθρωποι που είχαν την πολυκατοικία καθαρίζανε το οικόπεδο κάθε μέρα, από τις πευκοβελόνες, από τα κουκουνάρια κάθε μέρα. Στο διπλανό οικόπεδο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τον παρακαλά

0: Στις 12 το 12.30 ήμουνα στους τελευταίους που πήγανε, γιατί στην αρχή παίρνανε τους ανθρώπους, παίρνανε γυναικόπαιδα, παίρνανε ανθρώπους οι οποίοι ήταν τραυματίες αρχικά. Συνέβησαν πολλά, δηλαδή από την ανάγκη του να ανέβει ο κόσμος πάνω σε βάρκες, μια βάρκα αναποδογύρισε και βούλιαξε. Δηλαδή μπορείτε να φανταστείτε ένα πανικό που επικρατούσε. Βρήκα το σκύλο μου, ο οποίος δυστυχώς μετά από 3 μέρες δεν άντεξε.
1: Στο νοσοκομείο δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ναι. Μάλιστα.
0: Οι ιστορίες όμως και οι μαρτυρίες που έχουμε ακούσει όλοι μας είναι τραγικές. 104 άνθρωποι χάθηκαν, οικογένειες έχασαν τα σπίτια τους, έχασαν τους ανθρώπους τους, θρηνούν για μια ζωή, τους ανθρώπους που μείνανε πίσω που χάθηκαν τόσο άδικα.
1: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε απόψε στον αέρα. Τόσα χρόνια απέφευγα να το κάνουμε μαζί αυτό. Φέτος το ζήτησα και σε ευχαριστώ που το δέχθηκες. Νομίζω ότι όποιος μας άκουσε μπήκε λίγο στα παπούτσια σου και πραγματικά αυτό που έζησες ποτέ να μην το ζήσει άνθρωπος. Πραγματικά.
0: Απλά να πω ότι εγώ μέσα στην ατυχία μου ήμουν τυχερός, δεν έχασα κάποιον άνθρωπο. Φυσκώ. Όμως και για κάποιους ανθρώπους μπορεί να το καταλάβουν όσοι έχουν σκυλιά, έχουν γατιά, ακόμα και τα ζώα είναι πολύ σημαντικά.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: έτσι,
0: εμείς θρηνήσαμε και ήμασταν σε άσχημη κατάσταση που χάσαμε ένα ζωάκι. Δεν μπορώ να φανταστώ σε καμία περίπτωση το δράμα που έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι που χάσαν δικούς τους ανθρώπους.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον αυτοκινητόδρομο κεντρικής Ελλάδας Ε65 εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Είναι έργο σύμβολο μιας Ελλάδας που δεν εγκλωβίζεται στο μέσο μιας διαδρομής, αλλά προχωρά με τόλμη για να φτάσει με ασφαλεία και με ταχύτητα στον τελικό προορισμό, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Το ενδεχόμενο της μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Νεκρή 49χρονη γυναίκα στην Άνω Σύρο με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν από τον εισαγγελέα Χανίων ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που διώκονται για κακούργημα. Φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις δωροληψίας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα σε βάρος του 28χρονου Αιγυπτίου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάλι φορτισμένο το κλίμα εξαιτίας αυτής της τόσο θλιβερής κουβέντας που κάνουμε σήμερα με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας στο Μάτι. Και να δούμε λίγο το δικαστικό μέρος θα ήθελα τώρα. 21 άτομα οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη, κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου ακριβώς για την τραγωδία αυτή που συγκλώνησε τη χώρα μας. Από τους 21, οι 10 κρίθηκαν ένοχοι, εκ των οποίων 4 τελικώς οδηγήθηκαν στη φυλακή. Αξίζει να ακούσουμε τη δικαστική εξέλιξη από την συνάδελφο την Κατερίνα Φάκα.
1: Οδύνη, απώλεια, οργή αλλά και μάχη για δικαιοσύνη. Από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια μέχρι το εφετείο, επιζώντες, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες έδωσαν έναν επίπονο δικαστικό αγώνα.
2: Ζούσαμε μέσα στη δικαστική αίθουσα κάθε λεπτό που είχαμε βιώσει και στη φωτιά. Βρεθήκαμε στην εξαιρετικά δύσκολη θέση του να προβάλλεται μπροστά μας ένα ψευδές αφήγημα, το οποίο έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με όλα αυτά που γνωρίζουμε ότι έχουμε βιώσει. Ένας βιασμός ψυχής.
1: Η πρωτόδικη απόφαση τον Απρίλιο του 2024 προκάλεσε αντιδράσεις αφού το δικαστήριο αθώωσε την πλειονότητα πολιτικών και αυτοδιοίκητων και καταδίκασε 6 από τους 21 κατηγορούμενους για πλημελήματα με ποινές εξαγοράσιμες.
3: Το θέμα είναι, έχει αλλάξει κάτι? Όταν τα εγκλήματα είναι κρατικά, αυτά αφορούν όλους τους πολίτες.
1: Η παρέμβαση της εισαγγελίας οδήγησε στην άσκηση έφεσης κατά του συνόλου της απόφασης, προκειμένου να εκδικαστεί εκ νέου υπό την απειλή της παραγραφής των πλημελημάτων. Η εισαγγελική πρόταση στη δευτεροβάθμια δίκη υπήρξε καταπέλτης, ζητώντας την ενοχή περισσότερων προσώπων και αυστηρές ποινές. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων επέβαλε σε 10 καταδικαστέντες ποινές που έφταναν τα 340 χρόνια. Στη φυλακή οδηγήθηκαν η Σωτήρης Τερζούδης, τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθεόπουλος, τότε υπαρχηγός, Ιωάννης Φωστιέρης, τότε επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, και Ιωάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με εκτιτέα ποινή τα 5 έτη. Στους υπόλοιπους 6 επιβλήθηκαν εξαγοράσιμες ποινές. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, ενώ κρίθηκαν αμετάκλητα ένοχοι και από τον Άριο Πάγο.
4: Ήμουν κάθε μέρα στο δικαστήριο. Δεν έχουμε τελειώσει. 16 Σεπτεμβρίου έχουμε επαναφορά στο εφετείο για να κριθεί εκ νέου ο πρώτερος σύνομος βίος των φυλακιστέντων.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών με ρύθμισή του παραιτείται από την άσκηση έφεσης κατά των δικαστικών αποφάσεων που χορηγούν αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 προσέφυγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας.
0: Εκδηλώσεις μνήμης λοιπόν σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην περιοχή εκεί και εδώ στο Σύνταγμα. Είχαμε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 104 θυμάτων της πυρκαγιάς. Η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη συμπλήρωση 8 ετών από αυτήν την τραγωδία. Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη, ζήτησε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
5: Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη και τα διδάγματα της τραγωδίας σε πράξη. Να οικοδομούμε διαρκώς ένα κράτος που βελτιώνεται και διορθώνεται, που επενδύει στην πρόληψη και προστατεύει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Το οφείλουμε στους ανθρώπους που χάθηκαν.
0: Το θέμα σχολίασε συμμετέχοντας μάλιστα στις εκδηλώσεις και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας.
6: Από το Μάτι ως τα Τέμπη και από τη Βιολάντα ως τον Ασπρόπυργο τώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα.
0: Για κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού έκανε λόγο βουλευτής Ελληνικής Λύσης, Στυλιανός Φωτόπουλος. Ευχόμαστε να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία, ανέφερε από την πλευρά του βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς.
7: Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα τον 21ο αιώνα? Η απάντηση βρίσκεται στην κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού.
8: Ευχόμαστε ειλικρινά να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία.
0: Για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα που δεν τήρησε τις θεσμικές, όπως ανέφερε, διαδικασίες, μίλησε από το Βήμα της Ολομέλειας η βουλευτής της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη, ενώ για πλήρη δικαίωση έκανε λόγο ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.
9: Μετά την τραγωδία, η τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες που απαιτούσε το τραγικό αυτό γεγονός.
10: Στηρίζουμε τα τελευταία 8 χρόνια μέχρι να βρουν πλήρη δικαίωση.
11: Ένα έργο ανάσα.

0: Επιστροφή και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι. Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας. Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Ένα άλλο θέμα το οποίο κυριάρχησε σήμερα ήταν η ανακοίνωση των βάσεων και το τέλος βέβαια της αγωνίας χιλιάδων υποψηφίων που μπήκε με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με πολλούς αριστούχους να εξασφαλίζουν μια θέση στη σχολή που είχαν θέσει ως πρώτο στόχο. Οι φετινές βάσεις εισαγωγής, να πούμε, κατέγραψαν γενικευμένη ανωδική τάση στις πολυτεχνικές σχολές και στην πληροφορική, ενώ μικρές αυξομοιώσεις παρατηρήθηκαν στις ιατρικές, νομικές και οικονομικές σχολές.
1: Έγραψα 18.300 μόρια. Πέρασα στην πρώτη μου επιλογή που είναι τα παιδαγωγικά Αθηνών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί με ένα χρόνο μόνο φροντιστήριο κατάφερα και πέρασα στη σχολή που ήθελα και ανταμείχθηκαν οι κόποι μου.
2: Πιάνω τους μηχανολόγους με 18.800 που τόσο καιρό ήθελα και πάλεψα γι' αυτό. Προσπάθεια ήθελε προφανώς και τα κατάφερα.
3: Έχω επιλέξει αυτή τη σχολή επειδή όχι μόνο θα μπορέσει να μου διευρύνει τους ορίζοντες, αλλά παράλληλα θα καταφέρω να βοηθήσω και εγώ κόσμο.
1: Πέρασα στη φιλολογία ΕΚΦΑ που ήταν το όνειρό μου και είμαι πολύ χαρούμενη. Το περίμενα βέβαια γιατί είχα συγκεντρώσει ψηλή βαθμολογία. Συνολικά συγκέντρωσα 18.900 μόρια.
0: Μπράβο σε αυτά τα παιδιά και να πούμε τα ονόματά τους. Ήταν η Στεφανία Χρά, πέτυχε στο παιδαγωγικό τμήμα του ΕΚΠΑ, αποτελούσε την πρώτη της επιλογή. Ο Σπύρος Σταθόπουλος στο τμήμα ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ο Γιώργος Κουτσουμπίδης στο τμήμα ψυχολογίας και η Νάτια Παπακωνσταντίνου στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Ήταν από τα παιδιά που αρίστευσαν και μπράβο τους. Το μήνυμα παρόλα αυτά ότι δεν καθορίζουν την αξία και τις δυνατότητες και την μετέπειτα διαδρομή κανενός αυτά τα αποτελέσματα, είναι όμως ένα σημαντικό σταθμός, έστειλε με ανάρτησή της μέσω των social media η αρμόδια υπουργός παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
4: Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό σταθμός, αλλά δεν καθορίζει την αξία σας ούτε τη διαδρομή σας. Μπροστά σας υπάρχουν επιλογές και ευκαιρίες, ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που δείξατε.
0: Εδώ στο Earth News Radio και την εκπομπή του Δημήτρη Πετρόπουλου μίλησε ο σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, να τον ακούσουμε.
5: Έχουμε σε γενικές γραμμές να σας πω μία άνοδο στην ιατρική η οποία ήταν αναμενόμενη γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων. Στην Αθήνα, στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350
6: Βέβαια κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζονται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
5: Πολύ σωστά.
6: Ερωτήματα μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας και τα λοιπά, έτσι.
5: Έχετε απόλυτο.
6: Είναι ένας τρόπος έτσι λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
5: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
6: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουν, είναι διαφορετικό.
5: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
0: Μάλιστα, αλλάζουμε θέμα. Τώρα φεύγουμε από, από την ανακοίνωση των βάσεων που ήρθε να βάλει και τέλος στην αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Φανταστείτε πόσο μαζί πάλευαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά, είναι και η περσινή για τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους, ένας αγώνας δρόμου μέχρι και τώρα. Παρ' όλα αυτά, ας κρατήσουμε και το μήνυμα που έστειλε η κυρία Ζαχαράκη. Σημαντικό σταθμός μεν, δεν καθορίζει όμως το μέλλον αυτό, αυτή η επιτυχία ή αποτυχία στις εξετάσεις τις πανελλαδικές. Να αλλάξουμε λοιπόν θέμα. Στην κυκλοφορία παραδόθηκε το τελευταίο τμήμα του Ε65. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε πλέον τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο που μειώνει ακόμη και έως 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης, αλλάζοντας τον οδικό χάρτη σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, για μια χώρα που δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά και τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Έκανε λόγο κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο του Ερτιού, τον Μίλτο Σακελάρη.
7: Ένα έργο ανάσα για τη Δυτική Μακεδονία μετά από καθυστέρηση ετών παραδίδεται. Το βόρειο τμήμα του Ε65 θα δοθεί στην κυκλοφορία για τους κατοίκους με στόχο να διευκολυνθεί περαιτέρω η καθημερινότητά τους. Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 182 χιλιόμετρων του Ε65 που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνη με την Εγνατία Οδό.
8: Αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά. Η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε».
7: Η ολοκλήρωση του έργου μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης. Για παράδειγμα, η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά πραγματοποιείται πλέον σε περίπου 4 ώρες. Ενώ βελτιώνεται ζητά η πρόσβαση προς τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, ενισχύοντας τόσο την οδική ασφάλεια όσο και τις εμπορευματικές μεταφορές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τα παραδοτέα έργα της κυβέρνησης, στρέφοντας τα βέλη του στην αντιπολίτευση.
8: Η χώρα και η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά νέα έργα. Τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει, τα αποδίδει στην κοινωνία. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Και όλα αυτά όταν δυστυχώς οι πολιτικοί μας αντίπαλοι εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε λοιπόν στο χθες. Εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030.
7: Το έργο υλοποιήθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.
8: Πήραμε λοιπόν την έγκριση να εντάξουμε το έργο, ούτε αυτό ήταν προφανές, κύριε Παπαθανάση, στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Και να ξαναπώ κι εγώ, όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ. Κι όμως, εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς. Και όταν λέω εμείς και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, εντάσσω τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τον κατασκευαστή, τον παραχωρησιούχο, όλους όσοι εκτέλεσαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο. Όλοι εμείς είδαμε προοπτική.
7: Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λιμπλαστήρα, το Καρπενήσι και τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι γρήγορα, εύκολα αλλά και με ασφάλεια.
0: Στο μέτωπο του καιρού περνάμε, καθώς έχουμε μια ιδιαίτερα σημαντική μεταβολή από την πολύ έντονη ζέστη που είχαμε την χθεσινή ημέρα. Είδαμε σήμερα πως η θερμοκρασία πλέον έχει πέσει, μάλιστα ακούγαμε τους μετεωρολόγους να λένε ακόμη και κάτω από την συνηθισμένη για την εποχή, τις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Το θέμα είναι ότι από αύριο αρχίζει ραγδαία επιδείνωση. Η Νικολέτα Γιακοπούλου μας ενημέρωσε ότι τα έντονα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθεί η Λάρισα, η Μαγνησία, οι Σποράδες, Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα, ενώ καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν και εδώ στην Αττική, κυρίως μετά το τις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις που θυμάμαι. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει σταδιακή βελτίωση και πάλι του καιρού. Να ακούσουμε την πρόγνωση από την Νικολέτα Γιακοπούλου και επιστρέφουμε.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες, τοπικά μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις. Δείξτε προσοχή. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή περιμένουμε βροχές και καταιγίδες σταδιακά στις περισσότερες περιοχές, πιο ισχυρές κυρίως σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Φθιώτιδα. Οι άνεμοι σταδιακά βόρειοι έως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι από το βράδυ βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές και καταιγίδες ισχυρές. Οι άνεμοι σταδιακά βόρει έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς. Να είστε όλοι καλά.
0: 11 περιοχές να πούμε ότι βρίσκονται στο κόκκινο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε από την ΕΜΗ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, λοιπόν, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης το λεγόμενο κόκκινο κωδικό, red code, για 11 περιοχές. Μιλάμε για την περιφέρεια της Αττικής, περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Σιμαθίας και Χαλκιδικής, περιφερειακή ενότητα Λάρισα και Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, μιλάμε για την Ίσοθα Σαμοθράκη, και τέλος η Περιφερειακή Ενότητα της Λίμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί τα φαινόμενα θα είναι έντονα, γιατί υπάρχει περίπτωση να έχουμε και θα έχουμε σίγουρα και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους με την μορφή μπουρινιών. Οπότε χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως αυτό που άκουγα και την μετεωρολόγο μας να λέει, την Νικολίτα Γιακοπούλου, ότι εξαιτίας και του ότι είναι πάρα πολλοί οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι βρίσκονται σε διακοπές, βρίσκονται στα εξοχικά τους, βρίσκονται σε κάποια καταλήματα όπου έχουν πάει για τις διακοπές τους, σε μέρος δηλαδή που δεν τους είναι οικείο και μπορεί να είναι στις παραλίες, όπως είναι εύλογο, μην υπερβάλλουμε αυτόν, ας είμαστε προσεκτικοί. Αν δούμε τη βροχή να έρχεται, αν δούμε τον ουρανό να μαυρίζει, ας οδηγηθούμε σε ασφαλές καταφύγιο, όχι στην παραλία και όχι σαφώς κάτω από μεγάλα δέντρα. Τώρα, να πούμε ότι να έρθουμε στο Κισαία. 10 σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων αξίας 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ πήραν λοιπόν την έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Το μεγαλύτερο από αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα είναι η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι δηλαδή, τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα? Είναι αυτός ο θόλος αντιαεροπορικός, αντιβαλιστικός, αντιντρό, ο οποίος θα δημιουργηθεί προκειμένου να προστατεύει την χώρα μας. Η ασπίδα του Αχιλλέα, η λεγόμενη, έχει συνολικό κόστος περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι ένα πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμινας της χώρας μας με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας κατά 25%. Μπορούμε να ακούσουμε τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας τι είπε μετά την ολοκλήρωση του Κισαία, τον κύριο Νίκο Δένδια.
10: Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εγκρίθηκε από το Κισαία ένα μεγάλο κομμάτι της Ατζέντας 2030. Βεβαίως δεν ολοκληρώσαμε. Το Σεπτέμβριο θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων και θα σας παρουσιάσουμε επίσης την εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού δεκαετίας, δηλαδή για το διάστημα 27-37.
0: Δούμε σε λίγο, μετά από τις 11, το τι συμβαίνει με την νέα ανάφλεξη που έχουμε στην Μέση Ανατολή, τις νέες εχθροπραξίες, τις νέες απειλές εκατέρωθεν. Σκληραίνει τη στάση του, από ό,τι φαίνεται, και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά από το δελτίο στις 11, όπως θα δούμε και το αστυνομικό μας δελτίο, το οποίο είναι ιδιαίτερος πλούσιο. Θυμίζουμε ότι έχουμε τη σύλληψη του καθομολογίαν δολοφόνου του γνωστού ποινικολόγου Γεωργίου, ο οποίος θυμίζουμε ότι βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Από την άλλη, είχαμε και μια είδηση η οποία έγινε γνωστή απόψε το βράδυ, για μια γυναίκα, έρχεται από την Σύρο η είδηση αυτή, μια γυναίκα 41 ετών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Άνω Σύρο, έχοντας ένα τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη της. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα στο στον οικισμό της Άνου Σύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να μετέβει στο σπίτι ενός ζευγαριού. Ήταν μόνιμη κάτοικη το ζευγάρι αυτό του νησιού, κρατώντας στα χέρια ένα μαχαίρι, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό της, φέρεται να διαπληκτίστηκε με το ζευγάρι για λόγους που ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστοί, και στη συνέχεια ο άντρας την τραυμάτισε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο φαίνεται ότι το ζευγάρι την ακολούθησε, συνεχίστηκε ο διαπληκτισμός ανάμεσά τους και κάποια στιγμή στο δρόμο η γυναίκα κατέρευσε, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την παρέλαβε μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο της Σύρου. Φέρεται ότι κατέληξε, έχει προσαχθεί το ζευγάρι που εμπλέκεται στο συγκεκριμένο περιστατικό και οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου ακριβώς να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση αυτή. Αμέσως μετά από το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί θα συνδεθούμε και εμείς με το νησί της Σύρου και την συνάδελφο την Λίνα Θεολογίτου, προκειμένου να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα. Όπως είπαμε, θα πούμε και για τις εξελίξεις που μας έρχονται από την Μέση Ανατολή και την ναυσιπλοεία η οποία με τα βίας λειτουργεί στην ευρύτερη περιοχή, τόσο σαν αφορά τα στενά του Ορμούς, όσο όμως έχει να κάνει και με την Ερυθρά θάλασσα. Η Γερμανία μάλιστα σήμερα ανακοίνωσε την απόσυρση δύο πολεμικών πλοίων της, τα οποία βρίσκονταν κοντά στην Ερυθρά θάλασσα με στόχο να συμμετάσχουν σε διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια και των στενών του Ορμούς. Και αυτό έγινε, η απόφαση αυτή επάρθη από τη γερμανική πλευρά από τις επιθέσεις σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Την ευθύνη για τις οποίες επιθέσεις αυτές ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Προχωράμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο τέλος της ημέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και ο Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Σολάκης στις μουσικές επιλογές και ο Γιώργος Καριωτάκης έρχεται τώρα για το Δελτίο Ειδήσεων.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από περίπου μία ώρα σε δασική έκταση σε Χαράδρα στην κοινότητα Λιβάδη στον Δήμο Θέρμη στην Θεσσαλονίκη. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 46 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 11 οχήματα. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, ένας δρόμος. Είναι ένα έργο που σπάει την γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε εχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στην μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από αύριο στην κυκλοφορία. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δικτύα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης στο Μνημείο Θυμάτων στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά τελέστηκε απόψε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Πλήθος παρισταμένων, συγγενών, φίλων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας διένυσε σε πεζοπορία το δρόμο της φωτιάς από το Μνημείο των Θυμάτων έως τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι, όπου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης με το προσκλητήριο των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση. Στην Άνω Σειρώ, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 41χρονη γυναίκα. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις, στις οποίες εξετάζεται αν εκδόθηκαν ψευδείς ή επιστημονικά ατεκμηρίωτες ιατροδικαστικές και τοξικολογικές γνωματεύσεις με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου, το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει σκληρές οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τους τομείς που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία της Ρωσίας και στην ικανότητά της να τροφοδοτεί τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Σας είχαμε πει λοιπόν και πριν από τις 11 και το αναλυτικό δελτίο για την υπόθεση αυτή της 41 ετών γυναίκας η οποία μαχαιρώθηκε. Θα μάθουμε περισσότερα από την καλή συνάδελφο τη Λίνα Θεολογίτου από το νησί της Σύρου. Λίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Σύρο, όπου είχαμε σήμερα δυστυχώς αυτό το δυσάρεστο περιστατικό.
0: Και προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε τι μπορεί να συνέβη, η αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι και είναι ακόμα σκεχημένες οι πληροφορίες. Έχουμε μια πρώτη ενημέρωση από την αστυνομία, ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα. Να πούμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, γύρω στις 5:20 σήμερα το απόγευμα, στον οικισμό της Άνω Σύρου, το θύμα, μια γυναίκα 41 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στην οικία ενός ζευγαριού μόνιμων κατοίκων του νησιού, ο άνδρας 41 ετών και η σύζυγός του 31 ετών. Η γυναίκα λοιπόν, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, μπήκε στο σπίτι κρατώντας τα χέρια της ένα μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες έφτασε στο σπίτι μεταμφιεσμένη, κουκουλωμένη. Η γυναίκα διαπληκτίστηκε με το ζευγάρι για λόγους που, όπως είπαμε, δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί, και στη συνέχεια ο άνδρας φαίνεται να την χτύπησε με χμηρό αντικείμενο, την τραυμάτισε με χμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο το ζευγάρι την ακολούθησε και συνέχισαν διαπληκτίζονται στο δρόμο. Πέταξαν και κάποια αντικείμενα. Είχαμε και τις φωτογραφίες, κάποια πλάνα από κάποια σπασμένα καρέκλα που ήταν έξω ακριβώς από το σπίτι. Μέχρι που η γυναίκα τελικά κατέρευσε. Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε, αλλά δυστυχώς μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, η γυναίκα κατέληξε. Και να πούμε εδώ ότι δυστυχώς έχει και δύο ανήλικα, αφήνει πίσω τις δύο ανήλικα παιδιά. Το ζευγάρι προσήχθη στο τμήμα της αστυνομικής διεύθυνσης Κυκλάδων, δόθηκαν καταθέσεις, έχουν συλληφθεί και οι αστυνομικές αρχές μέχρι και πριν λίγη ώρα συγκέντρωναν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να διελευκανθεί πλήρως αυτή η περίεργη πραγματικά υπόθεση.
0: Γνωρίζουμε αν ήταν από το νησί η καταγωγή του θύματος?
1: Το θύμα γνωρίζουμε ότι ήταν διασώστρια στο ΕΚΑΒ στην Αθήνα παλαιότερα, ωστόσο είχε έρθει τα τελευταία χρόνια, διέμενε μόνιμα στη Σύρο. Την καταγωγή δεν την γνωρίζουμε ακόμα. Το ζευγάρι ωστόσο ήταν μόνιμη κάτι και ήταν Συριανή.
0: Λίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό μας δελτίο, που είναι δυστυχώς, όπως είπαμε, πλούσιο. Όλο ένα και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, αυτό το 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη ως βασικός ύποπτος, ομολόγησε την πράξη του. Βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που βρέθηκαν στη σκηνή του εγκλήματος ήταν αυτά που τον ανάγκασαν να ομολογήσει τελικά τη στιγερή δολοφονία του ποινικολόγου, και έχει ποινικό παρελθόν. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Γεραφέντη και επιστρέφουμε.
2: Οπτικό υλικό αποκατάστημα και οι μαρτυρίες τριών φίλων του ποινικολόγου, που αναγνώρισαν σε φωτογραφίες τον δράστη καθώς ήταν σεζυμασμένος, βοήθησαν τους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών να εξιχνιάσουν την στιγερή δολοφονία σε λιγότερο από 24 ώρες. Το βράδυ της Δευτέρας, ο γνωστός δικηγόρος και οι φίλοι του συναντήθηκαν με τέσσερις Αιγύπτιους στην πλατεία Βικτωρίας και στη συνέχεια επισκέφθηκαν νυχτερινό μαγαζί για να διασκεδάσουν. Στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με τον 28χρονο Αιγύπτιο, πήγε με τον 73χρονο δικηγόρο στο γραφείο του. Σε διάστημα μισής ώρας που έμεινε στο διαμέρισμα της 3ης Σεπτεμβρίου, τσακώθηκε με το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι του στην άκρη του κρεβατιού και στο κομωδίνο, ώσπου έχασε τις αισθήσεις του. Ο 28χρονος Αιγύπτιος άρπαξε από το γραφείο του ποινικολόγου ένα λάπτοπ και, αφού έκλεισε την κεντρική είσοδο, επισκέφθηκε εφημερεύον νοσοκομείο και ζήτησε βοήθεια, καθώς είχε σπάσει το χέρι του από τα βίαια χτυπήματα. Κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών τον εντόπισε το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Αχαρνών στον Άγιο Νικόλαο και του πέρασε χειροπέδες. Αρχικά δεν συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς, αλλά στη συνέχεια τα αδιάσυστα ευρήματα τον ανάγκασαν να ομολογήσει το έγκλημα. Ο 28χρονος αλλοδαπός είχε συλληφθεί για παράνομο είσοδο στη χώρα μας, είχε υποβάλει αίτημα πολιτικού ασύλου, το οποίο είχε απορριφθεί, ενώ το 2026 είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη.
0: κοινωνική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε τελικά σε βάρος του Αιγύπτου, ο οποίος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα, οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων. Και το θέμα τώρα είναι η κυρία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την υπόθεση αυτή, η οποία, όπως τόνισε, το είδαμε και όλοι, εξιχνιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ.
3: Πραγματικά, και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιόν, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία, και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το, ναι, να το συζητήσουμε.
4: Να αυτό, ναι.
3: Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια, και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
4: Ενός 73χρονου άνθρωπου.
0: Έχουμε ακόμη να δούμε πολλά στη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχει μέλλον. Τώρα να δούμε άλλη μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Στα Χανιά πηγαίνουμε. Είχαμε σοβαρό ατύχημα εκεί το απόγευμα στην περιοχή Λιβάδια Χανίων, όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λέμβων πλοίων, την οποία και ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις. Εκδηλώθηκε αρχικά σε αποθηκευτικό χώρο εκεί στο εργαστήριο. Ο ιδιοκτήτης επιχείρησε να τη θέσει υπό έλεγχο χρησιμοποιώντας ένα λάστιχο που είχε εκεί νερού, περιμένοντας την άφιξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, την οποία και ειδοποίησε, παρά τις εκκλήσεις γειτόνων να απομακρυνθεί από το κτίριο για λόγους ασφαλείας. Φαίνεται ότι μπήκε και πάλι στον χώρο. Τότε σημειώθηκαν ισχυρές και διαδοχικές εκρήξεις. Από αυτές ο άντρας υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα, 12 πυροσβέστες με ειδικές στολές λόγω της έντονης οσμής αλλά και των αναθυμιάσεων από χημικά υλικά που ήταν πάρα πολλά στο συγκεκριμένο σημείο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία, τον έχει μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και των εκρήξεων που ακολούθησαν διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

0: Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, Earth News Radio 105,8. Ο Βαγγέλης Αρέσης είναι στο μικρόφωνο, Δημήτρης Φαναριώτης απουσιάζει εκτάκτως σήμερα λόγω προγραμματισμένου ραντεβού που είχε από δίπλα μου, θα είναι από αύριο και πάλι μαζί μας. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Τσολάκης σταθερά πάντοτε στις μουσικές μας επιλογές. Να έρθουμε λίγο στην οικονομική επικαιρότητα τώρα. Να θυμίσουμε ότι αύριο το βράδυ εκπνέει οριστικά η προθεσμία υποβολής των φορολογικών μας δηλώσεων, έτσι, για τα φυσικά πρόσωπα, και αυτό ισχύει έπειτα από την παράταση που δόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θυμίζουμε ότι από τις 10 του μήνα, με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Γιώργου Πιτσιλή, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το 2025, αυτές καταθέτουμε τώρα, μετατέθηκε για την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα ένα λεπτό πριν από τις 12 τα μεσάνυχτα, αύριο το βράδυ δηλαδή. Οπότε έχετε 24 και μισή περίπου ώρες μπροστά σας όσοι τυχόν δεν έχετε υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση. Να πούμε ότι μέχρι τις 10 Ιουλίου είχαν ήδη υποβληθεί σχεδόν 6,2 εκατομμύρια αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περίπου 300.000 που αφορούσαν νομικά πρόσωπα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι τροποποιητικές δηλώσεις εξακολουθούν να υποβάλλονται, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται πλέον από πρόστιμα και τόκους, ενώ αν οι αποκλήσεις εντοπιστούν από τη φορολογική διοίκηση κατά την διάρκεια ελέγχου, οι κυρώσεις γίνονται σημαντικά βαρύτερες. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι οι οποίοι δεν πτωούνται. Είχαμε εκτεταμένη φοροδιαφυγή με απόκρυψη εισοδημάτων πολλών εκατομμυρίων που έρχεται στο φως από τους διασταυρωτικούς ελέγχους της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και οι παραβάτες παραπέμπονται ήδη για τα περαιτέρω. Να πούμε ότι μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 8.650 ήταν τα πρόσωπα τα οποία είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είτε την κατέθεσαν αλλά ήταν καινή, ήταν λευκή κόλλα, και να πούμε ότι από αυτούς 430 έκρυψαν εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ ο καθένας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
1: Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους υπόχρεους για δήλωση υποφενέσχες. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, 8.650 πρόσωπα είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είτε κατέθεσαν καινή δήλωση. Από αυτούς, 430 έκρυψαν εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι από τους 8.000, οι οποίοι δεν έκαναν καθόλου δήλωση υποφενέσχες, οι 350 έκρυψαν κατά μέσο όρο 900.000 ευρώ. Και από τους 650, οι οποίοι επί της ουσίας κατέθεσαν λευκή κόλλα, μόνο το ονοματεπώνυμό τους και κανένα οικονομικό στοιχείο στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, οι 80 δεν δήλωσαν κατά μέσο όρο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων φέρεται ότι είναι όσοι απασχολούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πολεοδομίες, γιατροί αλλά και δημοσιογράφοι. Η δικογραφία διαβιβάζεται τόσο στο ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να καταλογιστούν τα ποσά στους παραβάτες, όσο και στην τακτική δικαιοσύνη, δηλαδή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να ξεκινήσει ποινική έρευνα για όλους όσοι βρέθηκαν ότι έχουν φοροδιαφύγει. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται και σε άλλα πρόσωπα από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
0: Μια ενιαία τώρα ταυτότητα πιστοληπτικής αξιοπιστίας αποκτούν πλέον πολίτες και επιχειρήσεις, αφού τι γίνεται, το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας ενώνουν για πρώτη φορά τα στοιχεία τους σε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της οικονομικής συμπεριφοράς, το ιστορικό μας, ουσιαστικά την οικονομική μας κατάσταση, μια συνολική εικόνα της οικονομικής κατάστασης του καθενός. Το νέο αυτό έργο θα αποτυπώνει με μία μόνο βαθμολογία τις συνολική εικόνα της πιστοληπτικής φερεγγιότητας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Άκη Αθανασόπουλο.
2: Κόστος δανεισμού κομμένο και ραμμένο στο οικονομικό προφίλ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων φέρνει το σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Κάθε φορολογούμενος ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ζητά την αξιολόγησή του, ώστε να γνωρίζουν οι τράπεζες και το δημόσιο το βαθμό συνέπειας απέναντι στις υποχρεώσεις του. Η διαδικασία βαθμολόγησης θα ολοκληρώνεται μέσω του gov.gr εντός 24 ωρών. Οι βαθμίδες θα είναι 6 για τα φυσικά πρόσωπα και 10 για τις επιχειρήσεις. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο χαμηλότερες θα είναι οι εγγυήσεις ή το επιτόκιο για τα δάνεια, ενώ δεν αποκλείεται να συνδεθεί με εξατομικευμένες ρυθμίσεις οφειλών από το δημόσιο. Για την έκδοση της πιστοληπτικής βαθμολόγησης, το σύστημα θα ζητά καταρχάς την έγκριση του πολίτη ή της επιχείρησης, ώστε να αντλήσει στοιχεία για τα εισοδήματα, το τζίρο, τις τυχόν οφειλές, τις δαπάνες, τις δανειακές υποχρεώσεις και την πρώτερη συμπεριφορά. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση θα έχει ισχύ 3 μηνών και εφόσον τα δεδομένα αλλάξουν νωρίτερα, ο ετών μπορεί να υποβάλει αίτημα διόρθωσης.
0: Είπαμε για την έκριθμη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή και θα δούμε τώρα και το πώς έχει παρασύρει και τις τιμές στα καύσιμα, πώς έχει εκτοξεύσει τις τιμές στην ενέργεια. Νέο κύμα λοιπόν ανατιμήσεων καταγράφεται στην αγορά του πετρελαίου. Οι διεθνείς τιμές κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων, έπειτα από 5 συνεχόμενες ανωδικές συνεδριάσεις. Η άνοδος έχει ήδη περάσει στις τιμές και της Αγγλίας, ενώ η κυβέρνηση πλέον εξετάζει παρεμβάσεις για τον περιορισμό της επιβάρυνσης των καταναλωτών. Οι εξελίξεις αποδίδονται κυρίως αυτήν την ένταση που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα, με τις επιθέσεις στην περιοχή να εντείνουν τις ανησυχίες για νέες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό ανεφοδιασμό. Οι αυξήσεις έχουν ήδη γίνει αισθητές στην ελληνική εδώ αγορά των καυσίμων. Σε αρκετούς νομούς της χώρας μας τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται εκεί γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η διαφορά μεταξύ των δύο καυσίμων έχει περιοριστεί σημαντικά. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ανωδική αυτή πορεία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με νέες αυξήσεις στις τιμές της Αγγλίας. Βέβαια, μιλήσαμε για 2 ευρώ το λίτρο. Υπάρχουν περιοχές της χώρας μας, δεν το ξεχνούμε, ούτε το παραβλέπουμε, περιοχές όπου η τιμή είναι αρκετά πάνω από τα 2 ευρώ, είτε μιλούμε για την αμόλυβδη, είτε μιλούμε για το ντίζελ κίνησης. Από την πλευρά τώρα του οικονομικού επιτελείου, να δούμε τα σενάρια τα οποία επεξεργάζονται μπροστά σε αυτές λοιπόν τις νέες ανατιμήσεις. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επεξεργάζεται παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστου στα καύσιμα και κατά πληροφορίες δύο είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται. Το μεν πρώτο, η επαναφορά της κρατικής επιδότησης απευθείας στην

Βαρέλη, έχοντας καταγράψει μια πολύ σημαντική αύξηση άνω του 30% μέσα σε μόλις ένα μήνα, ενώ ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο με την τιμή του να διαμορφώνεται κοντά στα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία για πιθανές αυξήσεις στο κόστος του ηλεκτρισμού, επιβαρύνοντας περαιτέρω, όπως είναι λογικό, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ενώ παράλληλα οι αγορές στρέφουν το βλέμμα και στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι προς το παρόν θα διατηρηθούν αμετάβλητα έως ότου αποσαφινιστεί ο αντίκτυπος των ενεργειακών εξελίξεων στον πληθωρισμό. Και η δύσκολη βέβαια εικόνα αυτή, έτσι όπως διαμορφώνεται, τη βλέπουμε και στη Wall Street. Η εκτείναξη του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια, οι απειλές από τον Donald Trump προς το Ιράν, θα τα δούμε μετά, και οι φόβοι για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη βήθησαν τους δείκτες. Σχεδόν 890 δισεκατομμύρια δολάρια χάθηκαν, ενώ το μεγαλύτερο σερί πάνω από το 5% για το 30ετές από το 2007. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε Χαράδρα στην κοινότητα Λιβάδη στον Δήμο Θέρμη στην Θεσσαλονίκη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Το ενδεχόμενο της μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός, τόνισε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Νεκρή 41χρονη γυναίκα στην Άνω Σύρο με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Με προσκλητήριο νεκρών, τρισάγιο και πεζοπορία στο δρόμο της Φωνικής Πυρκαγιάς ολοκληρώθηκαν απόψε οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι. Η Ισραηλινή Αεροπορική Επιδρομή στήχησε την ζωή σε δύο Παλαιστίνιους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ άλλοι τρεις βρήκαν τον θάνατο στη Δυτική Όχθη. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι. Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο. Earth News Radio 105,8. Μαζί μέχρι και τις 12 θα πορευθούμε. Με τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο μας. Στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Θα επιστρέψουμε στα Χανιά. Πρωταγωνιστούν, η αλήθεια είναι, σήμερα ιδιαιτέρως στην επικαιρότητα. Ακούσαμε νωρίτερα την έκρηξη που είχαμε και τη φωτιά και τις εκρήξεις που είχαμε σε εργαστήριο Λέμβων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο ιδιοκτήτης στην προσπάθειά του να κατασβέσει τη φωτιά πριν φτάσει η πυροσβεστική. Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα στην θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, όταν ένα επιβατηγό τουριστικό σκάφος προσάραξε σε ξέρα και με αποτέλεσμα να παρουσιάσει εισρωή υδάτων. Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 10 άτομα. Κινητοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές με ένα περιπολικό του λιμενικού σώματος να σπέβδει στο σημείο, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και 3 ιδιωτικά σκάφη. Οι 8 από τους επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον σκάφος και μεταφέρθηκαν στο παλιό λιμάνι των Χανίων, όπου και τους περίμεναν οι αρμόδιες αρχές για προληπτικό έλεγχο. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, αυτό είναι το ευχάριστο. Βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η επιχείρηση για την πλήρη διαχείριση με την απομάκρυνση σε ασφαλές σημείο του σκάφου. Στην περιοχή να πούμε ότι έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης περίπου 4 μποφόρ, ενώ τα ακριβή αίτια της προσάραξης διερευνά το Λιμεναρχείο των Χανίων. Οι έρευνες και οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται για να διαπιστωθούν ακριβώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό, να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο βέβαια παράλληλα θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλων κινδύνων. Στα Χανιά είχαμε και μια άλλη πολύ σοβαρή υπόθεση. Είχαμε την σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια των Χανίων να αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, καθώς οι αρχές εξετάζουν συνολικά 8 διαφορετικές υποθέσεις, 4 για τον κάθε έναν από τους συλληφθέντες. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για παθητική δωροδοκία κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μεταξύ των υποθέσεων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται και ένα εργατικό δυστύχημα για το οποίο ο ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να ζήτησε χρηματικό αντάλλαγμα προκειμένου να συντάξει γνωμάτευση υπέρ του θύματος. Σύμφωνα με καταγγελία, το σχετικό αίτημα διατυπώθηκε μέσω μηνύματος προς τον δικηγόρο της οικογένειας και όταν εκείνος αρνήθηκε, η γνωμάτευση που εκδόθηκε φέρεται να ήταν σε βάρος του θύματος. Η υπόθεση έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια, τα οποία πριν από περίπου 1,5 μήνα δικαίωσαν τελικώς την οικογένεια του θανότος. Από την υπεράσπιση τώρα, ο συνήγορος του ενός κατηγορουμένου δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει γνώση της δικογραφίας και ότι ο πελάτης του δεν γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους κατηγορείται. Ζήτησαν, όπως είπαμε, και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα οι δύο συλληφθέντες. Αλλά φανταστείτε τώρα, όταν μιλούμε για έναν τοξικολόγο και έναν ιατροδικαστή, σε τι υποθέσεις μπορεί να εμπλέκονται και πόσο πραγματικά θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα, να παραποιήσουν την αλήθεια, αν με κάποια χρήματα διαμόρφωναν την όποια γνωμάτευσή τους ως επιστήμονες. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων με την υπόθεση, όπως είπαμε, της Μέσης Ανατολής. Έχουμε νέα ανάφλεξη στην Ερυθρά Θάλασσα μετά και από επίθεση που είχαμε τον Χούθη σε 2 σαουδαραβικά τάνκερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με βαριά στρατιωτική τιμωρία, με τεράστια επίθεση, ενώ παρέστη στην υποδοχή των σωρών 4 Αμερικανών στρατιωτών με πλήγμα μάλιστα στις ενεργειακές υποδομές εντωμεταξύ των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Μετά τα στενά του Ορμούς λοιπόν, ακολουθεί η ανάφλεξη στην Ερυθρά Θάλασσα με την ενεργοποίηση των συμμάχων του Ιράν, των Χούθη, που ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το πλήγμα μόνο σε ένα πλοίο της, ωστόσο ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με ισχυρή απάντηση στους Χούθη, αλλά και στην προστάτητα δύναμη βέβαια, το Ιράν αν αυτές οι επιθέσεις συνεχιστούν. Τώρα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σε ανακοίνωσή του τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς την Σαουδική Αραβία. Όπως αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοείας παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα. Είμαστε προσιλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τη Σαουδική Αραβία με στόχο την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον έλεγχο των στενών διευρύνονται. Η Τεχεράνη στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι θα απαντάμε σε ό,τι κι αν δεχόμαστε. Και τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος παραβρέθηκε στην τελετή, όπως είπαμε, της υποδοχής των σωρών τεσσάρων Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες ιρανικές επιθέσεις, γι' αυτό και σκλήρινε την στάση του. Δήλωσε και λίγο μετά στον ιστότοπο Άξιος πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων. Και δήλωσε λοιπόν ότι εξετάζει μια μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πολύ κοντά στη λήψη μιας απόφασης τέτοιας. Ανέφερε ότι οι Ιρανοί θέλουν να διαπραγματευτούν, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι να καταλήξουν σε συμφωνία. Το ίδιο είχε αναφέρει χθες, να πούμε, και ο Ρούμπιο από την Μανίλα, όπου βρέθηκε. Επικαλείται επίσης το Άξιος τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι, κατά την εκτίμησή του, το Ιρανικό καθεστώς δεν έχει υποστεί ακόμη αρκετό πόνο και γι' αυτόν τον αρκετό πόνο απείλησε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση μέσα σε 2 λεπτά, αν του το ζητούσα, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Ωστόσο φέρεται να σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται κανέναν για να εξαπολύσουν διευρυμένες επιχειρήσεις κατά του Ιράν και το Ισραήλ πιθανότατα θα αντιμετώπιζε συνέπειες σε περίπτωση που ακριβώς συνέδραμε στα πλήγματα αυτά. Να πούμε ότι το State Department εξέδωσε ανακοίνωση για κίνδυνο απρόβλεπτης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριων χώρων και ταξιδιωτικές διαταραχές, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση και να επανεξετάσουν τα ταξίδια προς ή μέσω της περιοχής, αφού ενδέχεται να στοχοποιηθούν αμερικανικά συμφέροντα σε διεθνές επίπεδο. Και κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος τύπου στον Λευκό Οίκο, η κυρία Καρολάιν Λέβιτ, επανέλαβε σχετικά με την πιθανή ενεργειακή, όπως είπε, συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών, θα το αναφέρουμε στη συνέχεια, με τη Σαουδική Αραβία, ότι προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί είναι η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ. Η Σαουδική Αραβία δηλαδή θα πρέπει να εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην αμερικανική πυρηνική τεχνολογία. Τώρα, το στοίχημα είναι ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά. Σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο, και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Συρίγος μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
1: Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Mm-hmm. Δηλαδή οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Mm-hmm. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
2: Ναι.
1: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους να πρέπει να πληρώνει διόδια. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές.
0: Αυτό είναι κάτι που η διεθνής κοινότητα ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί, να ανεχθεί το να μπουν διόδια δηλαδή στην ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή. Για να δούμε λίγο τώρα τα τελευταία νέα, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μεταδίδει ότι ο Αμερικανικός πύραυλος έπληξε τοποθεσία κοντά στην πόλη Σούζα στο νησί Κέσμ, στο στενό του Ορμούς. Μια επίθεση που έρχεται αμέσως μετά από τη συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή μαζική επίθεση κατά του Ιράν, κάτι το οποίο σαφώς δεν εκτιμάται ως τυχαίο. Παράλληλα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο στρατός του Κουβέιτ αναφέρει ότι δέχθηκε νέα επίθεση με ντρόουν σε μεθοριακό φυλάκιο στα σύνορα με το Ιράκ, ενώ το ανώτατο πολιτικό συμβούλιο της Σανάα που ελέγχεται από τους Χούθη απειλεί με ισχυρά αντίπεινα τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν εξαπολύσουν επιθετική ενέργεια εναντίον της Ιεμένης. Βλέπουμε πως περιπλέκονται τα πράγματα και πως κλιμακώνεται η βία εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή του Δημήτρη Τάκη Νεμεναλά. Μίλησε ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη αν ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει χάσει τον έλεγχο σε αυτήν την κρίση με το Ιράν.
3: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι, ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει, και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.

Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε με την εκτός συνόρων, με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Να πούμε καταρχάς ότι οι μονάδες αεράμυνας του Κουβέιτ άνοιξαν πυρ κατά εισερχόμενων Ιρανικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, όπως ανακοίνωσαν οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας του κόλπου. Μεταδίδεται από το γαλλικό πρακτορείο. Οι μονάδες αεράμυνας αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις, αναφέρεται, με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη ως απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Και μάλιστα δημοσιεύτηκε από το Γενικό Επιτελείο. Δημοσιεύτηκε με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα αναχαιτήσεων. Ενώ ο σύμβουλος του Μοσδάμπα Χαμενεΐ μίλησε για τον Τραμπ, ανέφερε ότι ο παραλυρηματικός πρόεδρος είναι πλέον σε απόγνωση και η απάντησή μας σε επιθέσεις θα είναι σφόδρη. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ρεζάι υποστήριξε ότι οι απειλές του Αμερικανού Προέδρου αποτυπώνουν την αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών να κάμψουν την αντίσταση της Τεχεράνης. Ο σύμβολος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, λοιπόν, τον χαρακτήρισε παραλυρηματικό, προειδοποίησε με κλιμάκωση, επιπλέον κλιμάκωση. Θυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με μαζικά πλήγματα. Συνεχίζεται λοιπόν σε υψηλούς τόνους αυτή η αντιπαράθεση. Μιλάει για ένα παιχνίδι του τρελού ο Ρεζαΐ, ο σύμβουλος του Μοσδάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί, θυμίζουμε, μετά από την εκλογή του στην θέση του ανώτατου ηγέτη της χώρας. Μιλάει λοιπόν ο Ρεζάι λέει για τον Αμερικανό πρόεδρο ότι πέρασε από το παιχνίδι του τρελού στο παιχνίδι του απελπισμένου με τα φωνικά του λάθη. Η επίθεση εναντίον των προσκυνητών στη Σαλαμτσέκ και οι απειλές για επιθέσεις σε υποδομές δεν είναι παραδείγματα απόγνωσης και αδυναμίας. Η απάντηση του Ιράν σε επιθέσεις κατά υποδομών θα είναι κλιμακούμενη και σφοδρή, προειδοποίησε από την πλευρά του ο Ρεζάι. Από την άλλη, για να δούμε λίγο και την ιστορία αυτή με τη συμφωνία αυτή που είχαμε ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία, προχώρησαν σε μια ιστορική συμφωνία. Η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει την ανάπτυξη λοιπόν του πολιτικού πυρηνικού προγράμματος στο Ριάντ, αρκεί, όπως επισημάνθηκε ο πρόεδρος Τραμπ, η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις συνθήκες του Αβραάμ. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έσπευσε να χαιρετήσει την κίνηση αυτή και να κάνει λόγο για ένα ιστορικό βήμα. Η ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα ήταν ένα ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Ειρήνη μέσω ισχύως, αυτή ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή από τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα ότι η Σαουδική Αραβία θα αποδεχθεί αυτό το αίτημα του Αμερικανού Προέδρου για ένταξη στις συμφωνίες του Αβραάμ. Πριν από λίγο έκανε και μια ανάρτηση στο X ο πρόεδρος του Ισραήλ, δήλωσε ότι η αποδοχή της αμερικανικής πρότασης θα οδηγήσει σε ομαλοποίηση συνολικά των σχέσεων με την χώρα του και χαρακτήρισε ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Η κοινή στρατιωτική δράση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ κατά του γενοκτονικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, αναφέρει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, καθώς και η συντριβή του τρομοκρατικού άξονα του Ιράν από το Ισραήλ δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη διεύρυνση του κύκλου της ειρήνης. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, η προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας συμφωνίες του Αβραάμ θα αποτελούσε ένα ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι δηλώσεις βέβαια του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο επικρίσεων από ειδικούς, οι οποίοι προειδοποιούν ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο μελλοντικής διάδοσης πυρηνικών όπλων σε μια ήδη ιδιαίτερα ασταθή περιοχή. Το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος βρίσκεται στο επίκεντρο πολύμηνης αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν.
και καταλαβαίνουμε ότι είναι τουλάχιστον αντιφατικό από τη μία να καλεί το Ιράν να μην προχωρήσει στη δημιουργία πυρηνικού όπλου και να καταστρέψει τα αποθέματα που έχει σε πυρηνικά και από την άλλη να προχωρά σε μια συμφωνία με την Σαουδική Αραβία προκειμένου να μεταφέρει την εμπειρία, ουσιαστικά την αμερικανική εμπειρία για το πυρηνικό πρόγραμμα, για πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα των Σαουδαράβων. Από την πλευρά της η Σαουδική Αραβία έχει δηλώσει επίσημα ότι η υπογραφή των συμφωνιών του Αβραάμ δεν θα πραγματοποιηθεί αν δεν προηγηθεί η συμφωνία για έναν οδικό χάρτη που θα οδηγεί στη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. Είναι ένα ανοιχτό μέτωπο αυτό πάντοτε και μην το ξεχνούμε. Το 2020 ο Τραμπ είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σύναψη των συμφωνιών του Αβραάμ που οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Μπαχρέιν. Ακολούθησε το Σουδάν και το Μαρόκο, τα οποία επίσης προχώρησαν στην εξομάλυνση των δικών τους διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα μένει τώρα να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και με δεδομένο ότι πλησιάζουμε στις 12 τα μεσάνυχτα, άρα και στο δελτίο ειδήσεων, εμείς θα σας αφήσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας από τις 10 ο Βαγγέλης Σαρής με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και την Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή, ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη σε δύσβατο σημείο δασικής έκτασης παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 10 παρα 10 στην κοινότητα Λιβάδη, στον Δήμο Θέρμης, στην Θεσσαλονίκη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 16 οχήματα. Στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνεται η επιχειρησιακή πίεση που δέχθηκε το πυροσβεστικό σώμα το τελευταίο 24ωρο, όπως τονίζει σε ενημέρωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επισημένοντας ότι συνολικά εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ έχει ενεργοποιηθεί για να αντιμετωπίσει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν, αναφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις του Εμιράτου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας πως οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα αναχαιτήσεων. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε νωρίτερα ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, ένας δρόμος. Είναι ένα έργο που σπάει την γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι επενδύει στην μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από σήμερα στην κυκλοφορία. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Στην Άνω Σύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 41χρονη γυναίκα. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου Διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και οδύνης στο μνημείο θυμάτων στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βούτζα, τελέστηκε απόψε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική πυρκαγιά της 23 Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Πλήθος παρισταμένων, συγγενών, φίλων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας διένυσε σε πεζοπορία το δρόμο της φωτιάς από το μνημείο των θυμάτων έως τον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι, όπου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης με το προσκλητήριο των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνη.
0: Δεν είσαι
2: μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν σε καθορίζει.
0: Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Τώρα να λέμε αλήθεια, δεδομένων των συνθηκών, η θερμοκρασία που έχουμε τώρα είναι κρύο. Κρύο. Κρύο, αλλά κρύο. Δηλαδή 23 βαθμοί, εντάξει. Και θα έχουμε μέχρι 30, λέει, σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ω, να κατεβάσουμε το παπλό με τα παιδιά. Όταν έχει 45 στον ήλιο 70, το 23 και το 30 είναι, δεν το συζητώ. Και είναι και Παρασκευή, έρχεται και Σαββατοκύριακο. Ποιο τη χάρη μου. Όταν δουλεύει, δεν καταλαβαίνει πότε περνάνε οι μέρες. Πότε είναι Δευτέρα, πότε είναι Παρασκευή, ούτε σου περνάει από το νου. Όλες οι μέρες είναι ίδιες. Αφού ρωτήσανε εδώ τη Μαρίλια, τη Γεροντίδη, λέει: Μαρίλια, θέλεις να έρθεις? Λέει: Θέλω. Λέει: Γιατί να πάω, λέει, διακοπές, θα έρθω. Τι να πάει τώρα, και λεφτά είναι. Χαμός, δεν χρειάζεται. Θα καθίσουμε στο κλεινό νάστη. Και έχει αραιώσει και λίγο ελαφρά. Φανταστείτε τίποτα άδειο δρόμο, όχι ακόμα. Αλλά τέλος πάντων μπορείς να κυκλοφορήσεις λίγο πιο άνετα. Λίγο. Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Άντε να δούμε πώς θα πάει. Και θα έχει, λέει, και κακοκαιρία εξπρες σήμερα. Θα τα πούμε αναλυτικά. Να δούμε τι θα γίνουμε αυτόν τον Ιούλιο. Το κορίτσι αυτό, η Μαρίλια Γεροντίδη, ρυθμίζει τον ήχο. Γι' αυτό την ανέφερα πρώτη, γιατί αυτό είναι το βασικό. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να μιλάω ακατάπαυστα. Αν δεν είναι η Μαρίλια απ' έξω να ρυθμίζει εκεί το διαστημόπλιο που έχει μπροστά, ποιος θα με ακούσει? Το βασικότερο είναι αυτό. Ελπίδα Γεωργίτζη και στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι τις 2. Είναι 12 και 13 πρώτα λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το ξημέρωμα της 24ης του Ιουλίου. Σήμερα έχω να σας πω. Γιατί μπορεί να σας νοιάζει, είναι η μέρα τεκίλας. Άκου τώρα. Εντάξει, καλό είναι. Ό,τι έχει κάποιος να γιορτάσει, να ευχηθεί, να χρησιμοποιήσει για τέρψιν, προστέρψιν μάλλον, είναι καλό. Αρκεί να μην το παρακάνουμε, αυτό είναι το ζητούμενο. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Πού γίνονται όλα αυτά? Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Εχθές το βράδυ, γιατί δεν ξεχνούμε, η αλήθεια είναι αυτή και καλά κάνουμε και δεν ξεχνούμε, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την πυρκαγιά στο Μάτι 23 Ιουλίου του 18, με 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες, καταστροφές δεν το συζητάμε, σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, δεν ξέρω. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, που βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, έγινε τρισάγιο, δεν λέστηκε, και ακολούθησε το προσκλητήριο των νεκρών, παρουσίαση γενών των θυμάτων και κατοίκων. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν πορεία προς το Μάτι, ακολουθώντας συμβολικά το δρόμο της φωτιάς, δηλαδή τη διαδρομή που ακολούθησε η πυρκαγιά, διαγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει βιώσει η χώρα στη σύγχρονη ιστορία. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών τονίζει ότι η μαύρη αυτή επέτειος δεν αποτελεί μόνο μία ημέρα μνήμης, αλλά και μία διαρκή υπενθύμηση της αξίας της ανθρώπινης ζωής και της ανάγκης για αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία. Έτσι. Για να μην επαναλαμβάνω, ξεχνιόμαστε τι ζήσαμε και τι ζήσαμε. Εμείς τα περιγράφαμε και τα... Ξέρετε, μέσα στα δημοσιογραφικά γραφεία και δίστα στούντιο υπάρχουν monitor που στέλνουν απευθείας εικόνα από τα σημεία που συμβαίνουν, όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια γεγονότων έντονων. Αυτό το γεγονός εξελίχθηκε σε τραγωδία. Και το θυμάμαι σαν να είναι χθες το monitor που έδειχνε τι συνέβαινε στο κέντρο επιχειρήσεων με τη φωτιά στο Μάτι. Λοιπόν, τώρα τι θα θυμόμαστε, αν πεις, αυτοί που χάσαν τους ανθρώπους τους, αυτοί είναι που ανεβαίνουν το Γολγοθά. Αργυρή ακτή. Τι εικόνες ήταν αυτές.
και οι άνθρωποι στις εκδηλώσεις μνήμης για το μάτι, οι συγγένεις των θυμάτων, οι κάτοικοι και τα λοιπά, τονίζουν ότι χρέος της πολιτείας είναι να αντλήσει τα απαραίτητα διδάγματα και να μην επαναληφθεί ως φυλάξη μια τέτοια καταστροφή. Η Βουλή τήρησε τη μνήμη των θυμάτων με ενός λεπτού σιγή. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, είπε ότι στόχος πρέπει να είναι η μετατροπή της επώδυνης μνήμης σε ευθύνη και των διδαγμάτων της τραγωδίας σε πράξη, με ένα κράτος που επενδύει στην πρόληψη και προστατεύει αποτελεσματικά την ανθρώπινη τη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει στο μήνυμά του ότι το ποτέ ξανά δεν μπορεί να αποτελεί μια φράση που επαναλαμβάνεται κάθε Ιούλιο, σημειώνοντας ότι η μέρα αυτή αποτελεί μέρα μνήμης αλήθειας και ευθύνης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε λόγο για μια τραγωδία που ανέδειξε τις συνέπειες πολιτικών που αντιμετωπίζουν την προστασία της ανθρώπινης ζωής ως κόστος. Παρεμβάσεις για την επέτειο πραγματοποίησαν επίσης εκπρόσωποι της Ελληνικής Λύσης, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νίκης και της Βουλεύσης Ελευθερίας. Κοινό σημείο, η ανάγκη να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά μια αντίστοιχη καταστροφή και να αποδοθεί δικαιοσύνη. 8 χρόνια μετά από την τραγωδία αυτή στο μάτι. Λοιπόν, θες να ξεκινήσεις να πεις κάτι ευχάριστο? Τι ευχάριστο να πεις? Τι έχω σε εξέλιξη? Μισό λεπτό, να μην ξεχνιόμαστε πώς λειτουργούμε στον κόσμο. Επίθεση από ιρανικούς πυράβλους και ντρόουν, δηλώνει το Κουβέιτ ότι δέχεται. Αυτά είναι. Όχι που θα είχαμε κάτι διαφορετικό. Έχετε την εντύπωση? Πώς την έχετε την εντύπωση αυτή, δεν ξέρω από πού προκύπτει. Αλλά τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε όλα με τη σειρά τους και αναλυτικά. Θέλω να πω για την κακοκαιρία, την εξπρές που θα εσκύψει με επίποδος. Είναι όλοι ο κρατικός μηχανισμός. Προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι, γιατί είναι και Ιούλιος, έχετε φύγει και πολύ και είναι και η ώρα περίεργη. Θες να καθίσεις ήρεμα ήρεμα, να απολαύσεις ένα φεγγαράκι, να απολαύσεις ένα στρογγυλό, να πεις μια κουβεντούλα, να πιεις ένα ποτάκι ή να ηρεμήσεις, να ακούσεις ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, ο καθένας ό,τι θέλει. Έχουμε και τα κινητά τώρα, είναι πανεύκολο. Στο σκρολάρεις, περνάει η ώρα. Ώσπου να το καταλάβεις, έχει ξημερώσει. Αλλά ώσπου να ξημερώσει, έχουμε να πούμε πάρα πολλά και διάφορα εδώ στο Ελληνικό Radio 105,8. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τι έχω? Ναι, ωραίο είναι. Πάμε, παρακαλώ. We'll be right back.

Λοιπόν, επειδή είμαστε άνθρωποι που το ζούμε αυτό κάθε βράδυ, ως άνθρωποι που ασχολούμεθα με τα ζητήματα αυτά και κάθε βράδυ έχουμε τις επιδέσεις στο Ιράν, και επειδή ο Τραμπ έχει πει δεν έχουν νιώσει λέει αρκετό πόνο, ναι, μήπως απόψε γίνει το μεγάλο μπαμ, δεν ξέρουμε, αναμένουμε, ως που να γίνει, γιατί κάτι θα γίνει κάποια στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση. Να μείνουμε λίγο στα δικά μας, διότι όπως έλεγα και πριν, έχει τεθεί σε επιφυλακή όλο το σύστημα για τη κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει σήμερα την επικράτεια. Εχθές συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, διότι η ΕΜΗ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα και αύριο αναμένονται, λέει, βροχές και καταιγίδες. Θα έχει και μπουρίνια, ισχυρούς ανέμους δηλαδή, κεραυνούς πολλούς. Μπορεί να έχει και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια, στα παράλια των περιφερειακών ενωτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Επίσης, σε ημαθία Πιερία Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα, Νότια Εύβοια. Απόγευμα και βράδυ λέει για σήμερα ότι στην Αττική ότι θα έχει βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα λέει το Σάββατο αύριο θα περιοριστούν στο Αιγαίο και θα είναι τοπικά ισχυρά σε σποράδες και βόρειο ανατολικό Αιγαίο, Θάσο, Λίμνο, Σαμοθράκη. Ποιες είναι σε red code? Σας τα λέω στα ξένα για να τα καταλάβετε καλύτερα. Κόκκινος συναγερμός, έτσι. Περιφέρεια Αττικής, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα, Μαγνησία, σποράδες συμπεριλαμβανομένων. Στερεά Ελλάδα, Θάσος, είπαμε Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Λοιπόν, έχει κινητοποιηθεί το σύμπαν, μήπως και προκύψει κάτι. Μήπως και προκύψει κάτι καταστροφικό εννοώ. Ότι θα προκύψει κάτι από άποψη κακοκαιρίας, αυτό το λέει, το λένε μετεωρολόγοι, δεν το λέμε εμείς. Λοιπόν, τώρα θα συνεδριάσει η εκτίμηση κινδύνου το πρωί πάλι, έτσι, υποθέτω, για να δουν τα νεότερα στοιχεία. Η πολιτική προστασία απευθύνει εκ νέου συστάσεις, να μην τα λέμε πάλι γιατί εδώ δεν είμαστε σχολείο, τα ξέρουμε, τα έχουμε εμπεδώσει, αλλά μερικές φορές κάνουμε ότι δεν τα θυμόμαστε. Τέλος πάντων, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να λαμβάνουμε μέτρα αυτοπροστασίας, έτσι. Μην πάτε να μου κάνετε μπάνιο αύριο με έχει κεραυνούς και αυτά, δεν υπάρχει λόγος να μπεις με στη θάλασσα, το καταλαβαίνουμε, έτσι. Επίσης, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, άμα βρέξει πολύ. Και είναι οι περιοχές που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, είναι σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Τώρα τα βασικά τα ξέρουμε. Μην πάτε να μου πιάσει βροχή.

Επίσης, πέφτει, χαλάζει. Ασφαλή χώρο, λέει, πρέπει να βρούμε. Άμα περάσει καταιγίδα, ξαναβγαίνουμε. Και για τα ζωάκια, έτσι, ως το έλεος του Θεού τα αφήνουμε. Επίσης, δέντρα, πινακίδες, γλάστρες, αυτό περνάμε από κάτω. Δεν περνάμε. Δεν περνάμε. Βλέπεις το μπαλκόνι. Πέρα λίγο πιο ανοιχτά. Δεν είναι ανάγκη να περάσει από κάτω. Και επίσης, παρακαλώ, ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Δεν κάνουμε την κεφαλιού μας. Δεν χρειάζεται να δείξουμε ότι έχουμε επαναστατικό πνεύμα. Δεν το λέει ο αυτός που στο λέει εκείνη την ώρα, ο υπεύθυνος, το λέει η φύση, το βλέπεις ότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Και πρέπει κάποιος να το ρυθμίσει όλο αυτό. Το ρυθμίζει αυτός που είναι υπεύθυνος. Λοιπόν, θα περάσει και αυτό, παιδιά, θα επανέλθει από την Κυριακή κατάσταση στα φυσιολογικά, που σημαίνει ζέστη και όλα τα σχετικά. Οπότε μη μου αγχώνεστε καθόλου. Και για να το ολοκληρώσουμε αυτό προς το παρόν, γιατί δεν θέλουμε να γίνεται ο καιρός θέμα. Καιρός είναι, τέλος πάντων, δηλαδή, εντάξει. Η Ρόδος είναι σε κόκκινο συναγερμό από άποψη πυρκαγιών, παιδιά. Πυρκαγιών, θα πεις, δεν θα βρέξει. Ένας κεραυνός να πέσει. Εντάξει, ωραία, λοιπόν. Και επειδή διακοπές είναι και στις θάλασσες θα πάτε και καλά θα κάνετε να κολυμπήσετε όταν πρέπει και όσο πρέπει και όπως πρέπει, έτσι, για να μην έχουμε θέματα. Τι γίνεται τώρα? Έχετε πάει στην Πάρο? Πάρα πολύ ωραίο νησί. Πολύ μου αρέσει εμένα. Να πεις, η Νάξος δεν σ' αρέσει? Και η Νάξος μ' αρέσει. Όλα τα νησιά μ' αρέσουν. Αλλά η Πάρος μ' αρέσει ιδιαιτέρως. Δεν θα μπω σε διαδικασία τώρα να εξηγώ γιατί δεν σας νοιάζει. Τοποθετήθηκαν κάτι ομπρελοκαθίσματα στην παραλία της Τρυπητής. Και οι κάτοικοι αντιδρούν, γιατί τους έρχονται μνήμες από το κίνημα της Πετσέτας που αναπτύχθηκε σε όλη την επικράτεια πριν από 2 χρόνια, πριν από 2 καλοκαίρια. Και λένε, λέει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχίλοχος Πάρου σε ανακοίνωση που εξέδωσε αντιδρώντας στις ξαπλώστρες, ότι η παραλία της Τρυπητής αποτελούσε για δεκαετίες μια όαση ομορφιάς και ηρεμίας για τους ανθρώπους που αγαπούν την Πάρο, ντόπιους και ξένους. Μέχρι πέρυσι ήταν ελεύθερη. Γιατί πρέπει τώρα να μου βάλεις ομπρελοκάθισμα? Κάναμε, λέει, μια πρώτη κινητοποίηση, σύλλογοι και φορείς της Πάρου, μια μαζική κινητοποίηση, με την οποία ζητήσαμε να μην εμπορευματοποιούνται οι ακτές και ζητήσαμε ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Και αυτό είναι, λέει, σημαντικό όχι μόνο για τους επισκέπτες και για τους κατοίκους και για τους εργαζόμενους της Πάρου. Το είπε μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου ο κύριος Γιώργος Γερανάκης. Και δίκιο έχει ο άνθρωπος. Να πάω, να απλώσω την πετσέτα μου, την ψάθα μου, να βάλω το καρεκλάκι μου, όπου θέλω. Όπου θέλω. Η θάλασσα είναι ελεύθερη, δεν είναι? Κάνω λάθος? Μην μπούμε πάλι σε ιστορίες περίεργες. Όποιος θέλει να, πώς το λένε, να ζήσει, να περάσει τον μπάνιο του χλιδάτα, θα βρει τον τρόπο. Μην κλείνεις, αν με αναγκάζει να πληρώσω για να απολαύσω τη θάλασσα, την παραλία. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει σε εκείνο το Ιράν, το έρμο. Η κατάσταση θα ενταθεί, έτσι. Δεν το λέμε εμείς, το λέει αυτός που αποφασίζει. Ποιος δίνει την εντολή? Εμείς τη δίνουμε? Όχι. Άλλοι τη δίνουν την εντολή. Και αυτός που τη δίνει, το σύνθημα που έδωσε, είναι μαζική επίθεση, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και τι ακολουθεί? Ο Νετανιάχου. Εντάξει, πώς θα ήταν αλλιώς, θα μου πεις. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κάτι έχω να ακούσω, να το ακούσω παρακαλώ, γιατί και η απόψινή θα είναι μια μακρά νύχτα, μην έχετε καμία αμφιβολία.

δούμε τα του Ιράν, παρακαλώ. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λιβάδι, στη Θέρμη Θεσσαλονίκη. Εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 χθες το βράδυ. Ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, 75 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρο τμήμα της 2ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες, μηχανήματα έργου του Δήμου Θέρμης. Και για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς έχει ενεργοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης και έχει αναλάβει την προανάκριση, παρακαλώ. Αυτά γίνονται εδώ στην Ισπανία. Οι αρχές έχουν διατάξει από χθες 3.500 άτομα σε ένα δήμο δυτικά της Μαδρίτης να καταλήψουν τα σπίτια τους, γιατί και η δασική πυρκαγιά και έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Έχουν σταλεί μηνύματα προειδοποίησης κατοίκους της Αλτέα Ντε Φέσνου, περίπου 60 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη. Καταλαβαίνετε πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Η εντολή αυτή δόθηκε χθες Τετάρτη. Είχε εκδοθεί πάλι διαταγή για σε χιλιάδες κατοίκους σε οικισμούς νοτιοδυτικά της Μαδρίτης να φύγουν από την περιοχή λόγω μιας άλλης πυρκαγιάς. Διότι η χώρα αντιμετωπίζει υψηλές θερμοκρασίες, Ισπανία δηλαδή, υψηλές θερμοκρασίες και έντονη ξηρασία. Γίνεται χαμός με τις φωτιές, παιδιά. Χαμός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα του Ιράν. Τι έχουμε πάθει με τον πόλεμο. Ο Τραμπ είπε χθες ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτερες, λέει, από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης «Επική Οργή». Και είπε μάλιστα, δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο, δεν έχει αποφασίσει ακόμη, θα το σκεφτεί. Και επίσης υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε, λέει, άμεσα σε μια επιχείρηση νέα, αν του ζητηθεί. Σε 2 λεπτά, λέει, θα συμμετείχαν, αλλά δεν τους χρειαζόμαστε, δεν τους χρειαζόμαστε. Ναι. Σήμερα ο Νετανιάχου είπε ότι θα συγκαλέσει κορυφαίους υπουργούς και συνεργάτες του για σύσκεψη εθνικής ασφαλείας. Δεν τους έχει ζητηθεί τον Ισραηλινό, να σου λέει να είμαστε έτοιμοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, επειδή δεν είναι μόνο η μία πλευρά, είναι και η άλλη πλευρά, έτσι. Η Τεχεράνη λέει ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τα αντίπεινα όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να επιτίθενται σε υποδομές και παράκτιες περιοχές του Ιράν, εξού και βομβαρδίζουν. Επιτίθενται σε εγκαταστάσεις αμερικανικές στο Κουβέιτ, που εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγο. Και επίσης είναι, λέει, η χώρα προετοιμασμένη για κάθε πιθανό σενάριο απέναντι στους αντιπάλους της. Και για να μην ξεχνιόμαστε, θα το λέω συνέχεια, γιατί αυτό συμβαίνει. Λέμε μόνο το ένα θέμα, τη μία παράμετρο, την άλλη παράμετρο την αφήνουμε. Ενώ γίνονται αυτά, εκτελούν για αντικαθεστωτικούς. Τέλος πάντων, επίσης, ο Τραμπ είπε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, που ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Οι Χούθη, λέει, είχαν συμπεριφερθεί υπεύθυνα από τις επιθέσεις, τον είπα πριν από ένα χρόνο. Δυστυχώς τώρα, λέει, ξεκινούν ξανά. Οι Χούθη είναι εκπρόσωποι και πληρεξούσιοι του Ιράν και θα επιβληθούν σοβαρές στρατιωτικές κυρώσεις στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη. Μεταξύ, το Ιράν τους εξοπλίζει τους Χούθη. Βέβαια, έστειλε εξαρτήματα πυράβλων και ντρόνς και στρατιωτικούς των φρουρών της Επαναστάσεως. Ναι. Αυτό το λέει το Reuters. Επικαλείται τέσσερις πηγές στο Διεθνές Πρακτορείο, έτσι. 2 Ιρανικές. Ο υπουργός, λέει, πληροφοριών της Ιεμένης και ένας αναλυτής θεμάτων περιφερειακής ασφάλειας είπαν ότι το Ιράν μετέφερε αεροπορικός μέλη των φρουρών της Επανάστασης και εξοπλισμό. Στις 13 Ιουλίου έγινε αυτό. Δεν το είχαμε μάθει μέχρι τώρα, το μάθαμε χθες. Και μεταξύ αυτών που πήγαν από τους φρουρούς που βιλάνε την Επανάσταση είναι και υψηλόβαθμοι διοικητές.
Το αεροσκάφος ήταν να προσγειωθεί στη Σανάα, η οποία ελέγχεται από τους Χούθη, στην Ιεμένη, στην πρωτεύουσα της Ιεμένης. Αλλά άλλαξε πορεία και πήγε στη Χοντέιντα, διότι το αεροδρόμιο της Σανάα χτυπήθηκε από τη Σαουδική Αραβία. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Και επίσης ρωτήσανε και το Ιράν, το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν απάντησε, δεν έκανε κάποιο σχόλιο. Επίσης λέει δεν τους, δεν τους εξοπλίτησε τους Χούθη με πυράβλους. Και τους Χούθη προσπάθησαν να, έτσι, να ρωτήσουν, πάλι δεν απάντησαν κι αυτοί, αλλά αρνούνται ότι λειτουργούν για λογαριασμό του Ιράν. Κατασκευάζουν, λέει, μόνοι τους τα όπλα τους αυτοί, οι Χούθη, οι αντάρτες. Επίσης, η Τεχεράνη, λέει, ζήτησε από τους Χούθη να είναι σε ετοιμότητα για να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, που τις πλήττουν τις ενεργειακές υποδομές. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, διότι έχει άλλες λεπτομέρειες, παιδιά, που λένε ότι τα φτιάχνουν μόνο τους τα όπλα. Τέλος πάντων, μάθαμε τι είχε το φορτίο του αεροσκάφους που πήγαινε για τη Σανά και μετά κατέληξε στη Χοντέιντα, στο αεροδρόμιο. Εξαρτήματα για πυράβλους μικρού και μεσαίου βεληνικούς και γιατρών, παρόμοια με αυτά που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μάλιστα. Καλά, κανείς δεν θα πει ότι ναι το έστειλα ή ναι το έλαβα, το καταλαβαίνετε. Το διατάφτα ποιο είναι? Το διατάφτα είναι ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί πάλι. Το Brent πλησιάζει τα $100 το βαρέλι. Και επίσης, να περιμένουμε να ανοίξουν οι ασιατικές αγορές το πρωί, να δούμε τι γίνεται, διότι οι Ιρανοί λένε ότι τέθηκαν στο στόχαστρο δύο σαουδοαραβικά τάνκερ που έπλαιναν στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε τη μία επίθεση. Προφανώς θα υπάρχει, θα έχει γίνει και για το άλλο, αλλά σιγά σιγά μην βιάζεστε, δεν μπορούν να βγουν όλες οι πληροφορίες αμέσως. Θα μου πείτε τώρα γιατί μεταφέρεται όλο αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα σας πω γιατί η κυκλοφορία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Σαουδική Αραβία, διότι αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή το Φλεβάρι, το Ριάντ αύξησε σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω του λιμανιού της Γιανμπού στις δυτικές ακτές της χώρας. Τι σημαίνει αυτό? Παρακάμπτει τον ιρανικό αποκλεισμό του στον Νότο Ορμούζ. Και η ποσότητα πετρελαίου, λέει, που εξάγεται από το λιμάνι αυτό, το λιμάνι Γιανμπού, αντιστοιχεί στο 75% της συνολικής ποσότητας που εξάγεται σε κανονικούς καιρούς από τη Σαουδική Αραβία. Και τώρα που είναι ότι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, πλήττουν περισσότερο, λέει, τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία. Για τα λεφτά είναι όλα. Για το πετρέλαιο γίνονται όλα. Γι' αυτό υποθέτω ότι, δεν ξέρω, θα μας γίνει καμιά δήλωση που θα λέει ότι είμαστε, παρόλα την κατάσταση αυτή, εξακολουθούμε να πιστεύουμε στη διπλωματία. Ποιος να ξέρει, ποιος να ξέρει. Και μέσα σε όλα, για να μην ξεχαστούμε, παρακαλώ, δεν θα ήθελα να τα ξεχνάμε, γιατί όλα είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι αυτόνομο. Ξέρετε, ουδέτερο δεν υπάρχει. Θυμάστε που λέγαμε χθες ότι να μην μπορεί να απεμπλουτίζει ουράνιο το Ιράν, αλλά η Σαουδική Αραβία να μπορεί. Υπογράφει η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βγαίνει χθες στο γραφείο του Νετανιάχου και κάνει μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X και λέει ότι η αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία θα συνιστούσε ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Και όπως είπε, λέει, ο πρόεδρος, θα μου πεις, ποιος πρόεδρος? Των ΗΠΑ. Ναι, η συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα συνιστούσε ιστορική πρόοδο για την ειρήνη στην περιοχή. Βέβαια, το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Ισραήλ δεν έκανε αναφορά στην πυρηνική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας που ανακοινώθηκε την Τετάρτη. Ο Τραμπ έχει πει ότι προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας είναι η ένταξη του Ριάντ, της Σαουδικής Αραβίας δηλαδή, στις συμφωνίες του Αβραάμ. Ποιες είναι? Η αναγνώριση του Ισραήλ.
Και στο παρελθόν, να θυμίσω, γιατί δεν είστε υποχρεωμένοι να το θυμάστε, η Σαουδική Αραβία δήλωνε ότι δεν θα υπογράψει αυτές τις συμφωνίες παρά μόνο αν υπάρξει κάποια πρόοδος για την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό το έλεγε μέχρι πρότινος. Τώρα δεν ξέρω τι θα πει. Από τούδε και στο εξής. Δεν το γνωρίζω. Αλλά είπαμε, όλα είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας, παιδιά. Και μια που λέμε για το, για τη μέση, για το Παλαιστινιακό κράτος και τα λοιπά, που έχουν στη Γάζα την εκεχηρία, το θυμάστε? Αυτοί δεν το θυμούνται μάλλον. Μισό λεπτό να δω. Δύο είναι. Πέντε Παλαιστίνοι είναι νεκροί και τρεις στη Γάζα και τρεις στη Δυτική Όχθη. Την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, βέβαια. Εντάξει. Όχι, αυτό είναι το κλίμα. Αυτό είναι το όλο κλίμα. Έως τώρα. Εδώ θα είμαστε να σας πούμε τα νεότερα. Τα νεότερα που ελπίζω να μην είναι τόσο δύσκολα όσο το έχουμε στο νου μας. Ελπίζω, εύχομαι. Είναι και 50. Προλαβαίνω να ακούσω. Κάτι προλαβαίνω. Παρακαλώ.

Γεια σου Πέπη. Να πάτε και στη Βάρο, να πάτε σε όλα τα νησιά αν μπορείτε. Αν πεις γίνεται. Εμάν γινόταν τόσο εύκολα δεν το κουβεντιάζαμε. Θα είχαμε πάει και θα τελειώνει η ιστορία εκεί. Να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να πάμε όπου έχουμε φανταστεί και άμεσα. Τώρα αν δεν πραγματοποιηθεί τι να σας κάνω παιδιά. Το σύμπαν όχι εμείς, το σύμπαν αυτή. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε και ένα. Θα πούμε. Ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μου στέλνεις από την Παρικιά φωτογραφία. Σε ευχαριστώ πολύ, Πολυνάκη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πόσα χρόνια τι μου θύμισες, τα νιάτα μου. Λοιπόν, έχουμε διάφορα θέματα να κουβεντιάσουμε εδώ. Και θα τα κουβεντιάσουμε όπως κάνουμε κάθε βράδυ από ξημέρωμα Τρίτης μέχρι και ξημέρωμα Σαββάτου. Σήμερα είναι Παρασκευή, θυμίζω. Τριημεράκι. Θα πεις δεν είναι εργάσιμη η Παρασκευή. Άσχετο. Εμείς τα λέμε τριήμερο. Ποτέ δεν ξέρεις. Σας φιλώ προς το παρόν. Σας περιμένω σε 7 λεπτά. Άντε, βάζω 7 λεπτά. Μετά το δελτίο. Ξανά στην εκπομπή.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ώρες φαίνεται ότι μετράει μια νέα σαρωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, καθώς λίγο μετά την αποκάλυψη του Αμερικανού Προέδρου στο Άξιος για μια πιθανή μαζική επίθεση, αυξάνονται τα επίπεδα συναγερμού στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν χαρακτήρισε τον Τραμπ παραλυρηματικό και προειδοποίησε για σφοδρή κλιμάκωση σε περίπτωση επίθεσης κατά Ιρανικών υποδομών. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει σήμερα κορυφαίους υπουργούς και συνεργάτες του για σύσκεψη εθνικής ασφάλειας, με τις φήμες να φουντώνουν γύρω από μια άμεση κοινή επίθεση με τις ΗΠΑ. Σιρήνες συναγερμού είχαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνη, τελέστηκε χθες βράδυ Τρισάγιο στο Μνημείο Θυμάτων, στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά, στη μνήμη των 104 νεκρών που σκοτώθηκαν στη φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 18 στο Μάτι. Πλήθος παρισταμένων συγγενών, φίλων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας διένυσαν σε πεζοπορία το δρόμο της φωτιάς από το Μνημείο των Θυμάτων έως το Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι, όπου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης με το προσκλητήριο νεκρών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ στην κοινότητα Λιβάδη του Δήμου Θέρμης της Θεσσαλονίκης. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε αναλάβει την προανάκριση. Συνολικά χθες εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ένα έργο που σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στη κοινωνία, επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αφήνοντας αιχμές εναντίον της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από σήμερα στην κυκλοφορία. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης του σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υπογραμμίζοντας ότι όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες και χρειάζονται κανόνες για όλους. Στην Ανοσύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 40χρονη γυναίκα, προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτη και τοξικολόγου, διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Χανιών, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν χθες 3.500 άτομα σε ένα δήμο δυτικά της Μαδρίτης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω δασικής πυρκαγιάς που μένεται εκτός ελέγχου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Άνεμοι ως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο Earth News.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Θέλω να βοηθήσω.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5206 80 και στο edasa.gr.

Μία και 14 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Την είδα τη φωτογραφία, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Ναι, είναι μία φωτογραφία χειμωνιάτικη. Και πάρα πολύ μου αρέσει. Να σε καλά Σοφία μου, εμείς ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε. Λοιπόν, ενώ εμείς λέμε εδώ αυτά, τι έχουμε? Αναφορές, μισό λεπτό, για εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ. Δύο εκρήξεις κοντά στο χωριό Μοσάν. Το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ το λέει αυτό. Λέει επίσης ότι οι εκρήξεις αποδίδονται σε αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις των σχετικών πληροφοριών. Μόνοι τους να βομβαρδίζονται πάντως αποκλείεται. Μια επίθεση κατά της κυβέρνησης Τραμπ εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, υποστηρίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον αγνοεί την πραγματικότητα επί του πεδίου και επικεντρώνεται αποκλειστικά στις προεδρικές εκλογές του Ηνωμένων Πολιτειών το 28. Λέει ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας σε ανάρτησή του στο X, υποστηρίζει ότι στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν τα κεφάλια τους, λέει, στην άμμο. Και η πολιτική που ακολουθεί η αμερικανική πλευρά θα έχει συνέπειες για τις διαπραγματεύσεις που επιδιώκει η Ουάσιγκτον. Ναι. Η αλόγιστη, λέει, επιθετικότητα που υποστηρίζουν θα διασφαλίσει ότι ο πρόεδρος, το λέει ο Αραχτσί αυτό, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία που προσπαθεί να επιτύχει. Τώρα σε ποια συμφωνία αναφέρεται δεν λέει. Ποιος να ξέρει. Για το Ιράν λέει, για τα πυρηνικά λέει, για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός λέει, ποιος να ξέρει. Εν τη αυτή περίπτωση θα το μάθουμε, γιατί απάντηση αποκλείεται να μην έχουμε από τους Αμερικανούς, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός από τις επιθέσεις επί του πεδίου. Οπότε αναμένουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, τι θα γίνει, τέλος πάντων. Αυτά που βλέπουμε θα γίνουν. Επίσης έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία, το θυμάστε? Αυτοί που το ζουν το θυμούνται. Δεν τους αφήνει τίποτα να το ξεχάσουν. Έτσι. Το μεγαλύτερο κύμα, λέει, ονομαστικών καταχωρήσεων της τελευταίας τετραετίας ενέκρινε χθες στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έρχεται, λέει, το πακέτο στην επίσημη ανακοίνωση του το Συμβούλιο μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα σε υποδομές ενέργειας, σύνδρευσης και υγείας, καθώς και πολιτιστικούς και θρησκευτικούς χώρους. Και η Ρωσία, λέει, η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Καγιακάλας, ότι η Ρωσία θα διαπραγματευτεί μόνο αν πιεστεί. Χρηματοπιστωτικός τομέας δέχεται το βαρύτερο πλήγμα, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε 94 τράπεζες και σε κορυφαία προσωπικότητα του ρωσικού τραπεζικού κατεστημένου. Τράπεζα του Κυργιστάν επίσης, συνδεδεμένη με το ρωσικό σύστημα μηνυμάτων SPFS. Και στα κρυπτονομίσματα, λέει, η απαγόρευση συναλλαγών επεκτείνεται σε 14 πλατφόρμες με έδρα τη Γεωργία, το Παναμά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα νησιά Μάρσαλ, το Κυργιστάν και τη Λευκορωσία. Άκου τώρα. Και προστίθενται 4 καταχωρήσεις σχετιζόμενες με το διασυνοριακό δίκτυο Α7 συμπεριλαμβανομένων των νέων διασυνδέσεών του με την Αφρική. Καταλαβαίνετε. Η σημαντικότερη ενεργειακή απόφαση αφορά στον αυτόματο μηχανισμό αναπροσαρμογής του πλαφών στο ρωσικό αργό. Το πακέτο αναστέλει τη λειτουργία του μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2027.
ώστε, λέει, τα ρωσικά έσοδα να παραμείνουν συγκρατημένα παρά την έκτακτη κατάσταση της αγοράς που προκάλεσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, με ενδιάμεση επανεξέταση βεβαίως, για να διασφαλιστεί ότι το μέτρο παραμένει αναγκαίο και αναλογικό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ναι. 8 πρόσωπα μεταξύ άλλων, 8 πρόσωπα καταχωρούνται για διάδοση της ρωσικής πολεμικής προπαγάνδας. Στη λίστα μπαίνει υποστράτηγος για βασανιστήρια εκτελέσεις και βεβήλωση σωρών Ουκρανών στρατιωτικών συμπεριλαμβανομένων εχμαλώτων πολέμου, και σε μια διάταξη με άμεση σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την νομική προστασία των ευρωπαϊκών φορέων, επιτρέποντας στα δικαστήρια και τα κράτη-μέλη να μην αναγνωρίζουν ή να εκτελούν αποφάσεις ρωσικών δικαστηρίων. Ναι. Καλά, συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Μην νομίζετε ότι έχουν σταματήσει ή ότι θα σταματήσουν άμεσα. Αλλιώς το μαθαίναμε, θα το έλεγε ο Πούτιν. Εδώ σαν πρώτα, δεν σου παγώ. Απορώ πως δεν έχω το κληρονομικό χάρισμα. Πιστέψτε με. Λοιπόν, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Προειδοποίηση Τραμπ πριν από λίγο προς το Ιράν. Στο Truth Social τα έγραψε αυτά. Αναφέρει ότι η δήλωσή του θα πρέπει να θεωρηθεί σε ισχύ μέχρι νεοτέρας. Οι ζημιές ενδέχεται να είναι, λέει, πολύ σημαντικές, αλλά η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί το δίκαιο και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει. Εντάξει, το έχουμε. Το έχουμε. Λοιπόν, τι 21 πήγε. Θα πήγαινε ούτως ή άλλως. Περνάει η ώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Ευχαριστώ πολύ για αυτά τα δροσερά τοπία που μου στέλνει σου Ηλία μου, που μου έστειλες, πολύ μ' αρέσει. Σήμερα κυδεύεται η Μεριλίντα στις μισό λεπτό. Στο πρώτο νεκροταφείο θα ταφεί. Τελευταία της επιθυμία ήταν η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα που βρίσκεται στο χώρο του γεροκομείου Αθηνών, εκεί που πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Και σήμερα είναι η κηδεία της. Επειδή έχετε ανεβάσει βιντεάκια πάρα πολύ στις 10 το πρωί, έτσι, θα ψαλεί η νεκρόσιμη ακολουθία. Έχετε στείλει πάρα πολλά βιντεάκια, δεν ήξερα, έμαθα, τώρα άκουσα. Καλό είναι να μαθαίνουμε. Καλό. Καμιά φορά ακούμε μια φωνή, θαυμάζουμε, δεν ξέρουμε το πρόσωπο, ρε παιδί μου. Εμείς οι παλαιότεροι, που γνωρίζουμε. Οι νεότεροι όχι. Καλό είναι όμως να μαθαίνουμε, έτσι. Καλό είναι. Ωραία, ξεκινήσαμε. Είπα και εγώ. Λοιπόν, δεν είναι το Ιράν μόνο, όχι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% μέχρι 12,5% σε εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους. Και τα μέτρα τίθενται σε ισχύ από σήμερα, αφορούν σε χώρες που δεν έλαβαν επαρκή μέτρα, λέει, κατά της καταναγκαστικής εργασίας. Και περιλαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Προσέξτε τώρα. Η κυβέρνηση, λέει, αμερικανική χορήγησε εξαιρέσεις για συγκεκριμένα προϊόντα όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και για αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Έτσι. Είναι η συνέχεια της εμπορικής πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου μετά την ακύρωση προηγουμένων δασμών από το ανώτατο δικαστήριο. Είναι η... πώς συμπίπτει το τελευταίο για το ανώτατο δικαστήριο. Ήταν η λήξη ενός γενικού δασμού 10% που είχε επιβάλει ο Τραμπ νωρίτερα μετά την ήττα του στην υπόθεση ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου. Και η επιβολή, λέει, των δασμών έρχεται μετά από μια πολύμηνη έρευνα που διεξήγαγε ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ σχετικά με την υποτιθέμενη χρήση καταναγκαστικής εργασίας για την παραγωγή αγαθών που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και την αποτυχία διάφορων χωρών να αντιμετωπίσουν την πρακτική. Τα αγαθά που εισάγονται από αυτές τις 60 χώρες αποτελούν το 99,4% των αμερικανικών εισαγωγών. Τι σημαίνει αυτό? Βάζει δασμούς πρακτικά σε ό,τι εισάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός βέβαια, είπαμε, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Με τελευταία κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου. Παιδιά, έτσι είναι. Money makes the world go round. Δεν έχω και καλή φωνή. Αυτό είναι. Έχω, αλλά δεν έχω για τραγούδι. Αυτό είναι το ζήτημα. Ψάξε να βρεις τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, είχε ένα άλλο θέμα που το διαβάζεις και λες, με εντυπωσιάζει? Όχι. Το περιμένω? Το 26 όχι. Μετά κοιτάζεις χώρα και λες, το περιμένω. Υπάρχει στην Τουρκία μία influencer, μην με ρωτήσετε τι είναι influencer πραγματικά, δηλαδή, εντάξει, θέλω να είστε ενημερωμένοι σε αυτά. Το όνομά της είναι Φάτμα Σοϊντάς. Είναι γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις εμφανίσεις της με μουσουλμανική μαντήλα. Έτσι, βλέπω εδώ και τις φωτογραφίες. Συνελήφθη λοιπόν στην Τουρκία μετά από ποινική δίωξη που άσκησε η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας.
για τις αναρτήσεις της στο TikTok και το Instagram. Κατηγορείται, λέει, για δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών και δημοσίευση άσεμνου υλικού. Πήγαν στο δικαστήριο και προφυλακίστηκε. Τι έκανε? Έκανε το βαρύτατο, δηλαδή αυτό είναι, τι να σας πω, δεν υπάρχει. Βέβαια, δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα το υλικό για το οποίο κατηγορείται. Οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν. Βγάλανε κάτι ανακοινώσεις, δηλαδή, εντάξει. Υπάρχουν, λέει, φωτογραφίες, υπάρχουν, λένε, που τη δείχνουν να φιλά έναν άλλον influencer και μία φωτογραφία στην οποία αποκαλύπτει τα πόδια της. Και αυτό, παιδιά, ήταν υπηστήριο εγκλήματος. Κοιτάζω εγώ, γιατί άνθρωπος είμαι, αν και ζέστη, λέω όχι, 2026 έχουμε. Θα πεις αλλάζουν οι πεπιθήσεις και οι κουλτούρες? Όχι, όχι. Και επίσης συνεχίζεται η εισαγγελική έρευνα. Μήπως έχει βγάλει και τα αυτιά της, δεν ξέρω. Τα έχει φωτογραφία. Μετά τη σύλληψη και το, γιατί αποκλείστηκαν και οι λογαριασμοί της και τα λοιπά, ο σύμβουλος, λέει, της τουρκικής προεδρίας υποστήριξε ότι τα μέτρα των αρχών ήταν δικαιολογημένα. Ο σύμβουλος του Ερντογάν, έτσι. Και εξαπέλυσε επίθεση κατά όσων θεωρεί ότι προσβάλλουν τις θρησκευτικές αξίες. Αυτές, λέει, οι αποκλίνουσες νοοτροπίες που προσπαθούν να προωθήσουν προσβολές κατά της πίστης μας με φθηνό και αειδιαστικό περιεχόμενο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα όπου οι εχθροί της θρησκείας μπορούν να κυκλοφορούν αχαλήνωτοι. Άλλοι μπορούν. Άλλοι μπορούν. Άμα δείξεις τα πόδια σου, δεν μπορείς. Θα μου πεις η θρησκεία τους και η κουλτούρα τους και τα λοιπά. Ναι. Εγώ το πρώτο που θα πω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, επικαλούμε τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας της έκφρασης μέσω και του διαδικτύου. Αλλά αυτή δεν. Γιατί θα βρεθείτε κάποιοι να πείτε ναι, αλλά οι θρησκείες και τα λοιπά. Τραγούδι έχω, γιατί όσο περνάει η ώρα είναι η κατάσταση πιο δύσκολη και μπορεί να πω πράγματα που δεν θέλω στο δημόσιο βήμα. Πάμε, παρακαλώ. Α, Σαντάνα έχω. Μα ένα Σαντάνα τον έχω επιθυμήσει πάρα πολύ. Παρακαλώ.

δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό που ζούμε. Έχουμε μπει στη τρέλα, την απόλυτη, έτσι. Σας είπα προηγουμένως για τους δασμούς σε 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αμερικανικούς από σήμερα, από 10 μέχρι το 12,5%. Επίσης, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε, λέει, την επιβολή κυρώσεων σε βάρος των κουβανικών ιατρικών αποστολών στο εξωτερικό, που θεωρούνται ένας από τους βασικούς τρόπους εξασφάλισης συναλλάγματος για την Αβάνα. Η Κούβα, λέει, η ιατρική εκπαίδευση της οποίας χαίρει γενικής αναγνώρισης στην Αμερικανική Ήπειρο, στέλνει επί δεκαετίες γιατρούς σε χώρες του εξωτερικού και γι' αυτό εισπράττει αμοιβές. Συνάλλαγμα για τη χώρα, η οποία είναι υπό αμερικανικό εμπάρκο από το 62, έχουμε 2026, θυμίζω. Η Ουάσιγκτον, λέει, επιδιώκει να στερέψει αυτή την πηγή εσόδων και στοχοποιεί κουβανικές δημόσιες επιχειρήσεις συνδυόμενες με το πρόγραμμα και προσωπικά το σημερινό Υπουργό Υγείας του νησιού. Το όνομά του είναι Χωσέ Άγχελ Πορτάλ Μιράντα. Τα επίσημα δεδομένα λένε ότι 24.000 γιατροί και επαγγελματίες της υγείας από την Κούβα εργάζονται σε 56 χώρες, τουλάχιστον μέχρι το 25. Και τα έσοδα της χώρας από τις αποστολές αυτές ανήλθαν σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια. 9 εταιρείες και 2 πρόσωπα, οι δραστηριότητες των οποίων διονύζουν τον έλεγχο του καθεστώτος στην ενέργεια, τα χρηματοοικονομικά και στην εργασία γιατρών στο εξωτερικό, μπαίνουν στο στόχαστρο των νέων κυρώσεων, λέει το State Department. Και επίσης σε κυρώσεις σε βάρος επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα, τη δημόσια επιχείρηση που χειρίζεται τις εισαγωγές φυσικού αερίου, του Κέντρου Ερευνών για το Πετρέλαιο, και σε κυρώσεις εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα του αργού στη χώρα. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, από την αρχή της χρονιάς, το νησί Κούβα είναι αντιμέτωπη με μεγάλες δυσκολίες ως προς τον εφοδιασμό της με ενέργεια, διότι με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, λέει, τέλος το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στην Κούβα, και από τότε κάθε τρεις και λίγο, πάρα πολύ συχνά, το νησί υφίσταται γενικές διακοπές ρεύματος, διότι δεν υπάρχουν καύσιμα για την παραγωγή. Και εν τη αυτή περιπτώσει να θυμίσω ότι μετά την ανατροπή στις αρχές Ιανουαρίου, που μέχρι τότε πρόεδρος της Βενεζουέλας του Μαδούρο, η κυβέρνηση Τραμπ αφήνει να πλανάται συχνά η απειλή. Τι αφήνει να πλανάται, ξεκάθαρα το λέει, να προχωρήσει σε απευθείας επέμβαση εναντίον του νησιού. 150 χιλιόμετρα από τις αρχές Φλόριντα, είναι Φλόριντα, μην φανταστείτε ότι είναι έτσι. Το ξέρετε το χάρτη. Αν το ξέρετε, θα τον δείτε και θα το μάθετε. Συχνά πυκνά. Πρώτα ο οικονομικός τρακαλισμός και σιγά σιγά, να δούμε τι θα κάνουν. Λοιπόν, τι έχουμε. Κάτι θα έχουμε, δεν μπορεί. Α, τώρα γίνονται διαβουλεύσεις. Περίμενε. Τώρα γίνονται διαβουλεύσεις του. Είναι έτοιμος να αντιδράσει ο Καναδάς, λέει ο Πρωθυπουργός Κάρνι, αν τεθούν σε ισχύ οι νέοι δασμοί του Τραμπ. Είπε, θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα. Ηρεμία στον κόσμο δεν το λες. Τουν αντίον. Αλλά εντάξει. Και τι άλλο έχω. Ναι. Καλά, ναι. Όχι, περιμένουμε διάφορα και μαθαίνουμε. Αλλά απλώς ακόμα έχουμε την ευαισθησία να εκπλησόμεθα. Αυτό. Άλλοι δεν την έχουν. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Προλαβαίνω. Τι έχω. Α, ωραίο. Και αυτό ωραίο. Πάμε.

56, μα τι κατάσταση είναι αυτή, πώς περνάει η ώρα όταν περνάς καλά. Να πω στην Αλεξάνδρα, καλημέρα και καλησπέρα. Να πω και στον Ιωάννη, γεια σου Ιωάννη, καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Γιατί λέει, μια χαρά, ναι, δεν θα το πω γιατί αυτό δεν διαβάζεται στον αέρα. Αλλά αν κάνεις κάτι άλλο που, πώς να το πω τώρα παιδί μου, στο οποίο εμπλέκονται οικογένειες υψηλό βαθμών αξιωματούχων, θα το είπω εγώ, ναι, δεν τους βάζουν, δεν τους προφυλακίζουν. Την κοπελίτσα επειδή έδειξε τα πόδια της, θα την προφυλακίσουν. Ναι, τώρα δεν μπορώ να διαβάσω αυτό στον αέρα, καταλαβαίνεις. Μου ακούει καμιά πρεσβεία και που με κάνα μπελά ξαφνικά. Λοιπόν, θα πάμε στο ακριβώς τώρα με μουσική. Βάλε, Μαριλιά μου, το τραγουδάκι να παίζει από κάτω. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Ιράν, αν θα γίνει μεγάλη επίθεση. Επίσης, περιμένουμε την ραγδαία επιδεινώση του καιρού σήμερα, εξπρές κακοκαιρία. Να προσέχετε. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Άμα χρειαστώ κανό να έρθω στην εργασία μου, θα δυσκολευτώ. Αλλά αν δεν χρειαστώ, εδώ θα είμαι μετά τις 12. Αν είστε κι εσείς, θα χαρούμε ιδιαίτερο. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν απίθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οποιοσδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, μέσω του Άξιος είχε απειλήσει με πιθανή μαζική επίθεση την Τεχεράνη. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν χαρακτήρισε τον Τραμπ παραλυρηματικό και προειδοποίησε για σφοδρή κλιμάκωση σε περίπτωση επίθεσης κατά ιρανικών υποδομών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αγνοεί την πραγματικότητα επί του πεδίου και επικεντρώνεται αποκλειστικά στις προεδρικές εκλογές το 2028. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε κοντά σε χωριό στο νησί Κέσμ, στα στενά του ορμού, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνη τελείω. Εκτελέστηκε χθες βράδυ τρισάγιο στο μνημείο θυμάτων στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, στη μνήμη των 104 νεκρών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Πλήθος παρισταμένων, συγγενών, φίλων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας διένυσαν σε πεζοπορία το δρόμο της φωτιάς από το μνημείο των θυμάτων έως τον ναυτικό όμιλο στο Μάτι, όπου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης με το προσκλητήριο νεκρών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στην κοινότητα Λιβάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα η Ρόδος, 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η χώρα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στην τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στα Γρεβενά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από σήμερα από 10 έως 12,5% στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν χθες 3.500 άτομα σε ένα δήμο δυτικά της Μαδρίτης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω δασικής πυρκαγιάς που μένεται εκτός ελέγχου. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμο μείωση 7 μποφόρ από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Παρασκευής. Πόσες έχουμε σήμερα, 24. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Άντε.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με Χριστάκη και το κορόιδο της Μαρίας. Αυτό είναι παλιά ιστορία, μάλλον εννοώντας παλιά, έρχεται από πολύ παλιά. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλώς Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει, αφιερωμένο το επόμενο στη ραδιοπαρέα. Η Ρόλα από τον Καναδά. Καλημέρα, καλή εκπομπή Γιάννη, αφιερωμένη σε όλη την παρέα, λέει η φίλη μας η Μάχη. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Μάλιστα.

στη φίλη μας τη Μέρη από το Γέρακα. Καλό Σαββατοκύριακο. Σωτηρία.

χρόνια πολλά στον καλό φίλο τον Αλέκο τον Ζαζόπουλο που έχει σήμερα γενέθλια. Ελικόπτερο θα πάρω.

0: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.
6: Earth News Radio 105,8.

καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα, η οποία μας ακούει εκεί στην Ευελπίδων. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλη την παρέα, όλο το παρεάκι που φυλάει.

Καλημέρα στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Καλημέρα στο φίλο μας το Θόδωρο από τα Καλάβρετα. Καλές εκπομπές, λέει, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά και για τη συνέχεια μη τσαράς.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η ελπίδα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.